Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει. Και μες τη νύχτα του

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

αγάπησαν που δε φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι, που κάνω σχέδια

που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά. Άλλη

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

γεμίζει μόνο με ζωές στάλα μικρή. Και θα την πεις πολλές φορές, κάνε μια ευχή. Να μην μας πνίξει ο ουρανός, να μην μας κάψει αυτό το φως. Μια καρδιά γεμίζει μόνο με καρδιές, τρώει τη φωτιά και πίνει όλες τις πηγές, ό,τι κι αν πεις. Μεγάλος δρόμος η ζωή, μα πιο μεγάλος η στιγμή. Η στιγμή.

μη αγκαλιά. Γεμίζει μόνο μ' αγκαλιές, χέρια γυμνά που βάζουν λέξεις στις σιωπές.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σκέφτομαι πως υπάρχει και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ζαποπή. Όπως λέμε Πέτρος, όπως λέμε Παύλος, όπως λέμε πίτσα με τυρί. Και στην πόλη εκείνη, εκεί την πόλη, ήρθε και ναό σαν δίσκος τρογγύλος. Όπως λέμε όταν, όπως λέμε ό,τι, όπως λέμε όλοι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στη Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Χθες συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Μιλώντας χθες στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσαν χθες μια κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε Plan B, αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές και εκκρεμεί να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ και ο Αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, ενώ, όπως είπε, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι χθες 35 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούζ μετά από δική τους άδεια. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βάρβαρη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Προηγήθηκε μια θυελλώδη συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η Εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι με 120. Στην αίθουσα παρέμειναν οι βουλευτές του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για να καταγραφεί, όπως είπε, η αρνητική ψήφο. Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Η Hellenic Train αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι διεκόπη από τις 9.32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκης Ίνδος λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής. Κατόπιν εντολής της αστυνομίας, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών, προσθέτει. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. Από τις 5 το απόγευμα σήμερα έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Γερμανός Καγκελάριος συμφώνησαν χθες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας να εντείνουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της EuroLiga. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Ήφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανεψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
10: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
9: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
10: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Τα πιο ωραία πρωινά.
12: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
11: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
12: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
11: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
12: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 23 Μαΐου. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινάμε παρέα και αυτό το πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ θα είμαστε για 3 ώρες. Όσες 11 θα έχουμε συζητήσεις, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε τις ειδήσεις σας, το σχολιασμό μας, τη μουσική μας. Εκπλήξεις θα έχουμε.
0: Κάτι τις.
1: Θα έχουμε και εκπλήξεις. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
0: Ο Φανής Λιάκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Και σωστά λέει ο Φάνης εδώ, μας έχει ζαλίσει ο καιρός. Υπομονή, ναι, Φάνη, ένας λίγες μέρες δηλαδή είναι αυτές ακόμη, ως το τέλος Μαΐου.
1: Πάλι θα μας πεις, θα κηρύξεις την αισιοδοξία. Την άλλη εβδομάδα είναι τέλος Μαΐου.
0: Λοιπόν,
1: κάθε εβδομάδα λες ότι
0: ήρθε αυτό θα καιρός, όχι,
1: ήρθε καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, όχι, όχι, δεν με προσέχεις, δεν με προσέχεις. Θα είχαμε πει αυτά, ότι μέχρι και το τέλος Μαΐου σίγουρα η αστάθεια αυτή η καιρική θα συνεχιστεί.
1: Ρε φίλε, δεν κάναμε ένα μπάνιο, δηλαδή, εμείς.
0: Η θερμοκρασία
1: κάναμε,
0: το επιτρέπει και με το παραπάνω.
1: Τι
0: αυτή
1: το επιτρέπει,
0: την ώρα δείχνει 18 βαθμούς το θερμόμετρο. Αλλά η αστάθεια δεν το επιτρέπει. Έτσι θα συνεχιστεί. Μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές. Να σου το πω, αν έχεις να πας κάπου, αν έχετε να πάτε κάπου, προετοιμαστείτε. Μετά τις 2-3 εκεί περιμένουμε ένα διάστημα, ένα τρίωρο.
1: Πόσο είναι το διάστημα αυτό, τρίωρο? Μετά δηλαδή το βραδάκι χαλαρή, είμαστε ωραίοι, βγαίνουμε.
0: Από αύριο βελτιώνεται κάπως ο καιρός, αλλά και πάλι θα έχουμε αυτή την ανησυχία ότι μέσα στη μέρα μπορεί να βρέξει. Βλέπεις ότι 1,000 φορείς που είχαν προγραμματίσει πέθριες εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: και μέσα στην εβδομάδα, τις, ή τις μεταφέρουν σε κλειστό χώρο ή τις αναβάλουν, τις πάνε και για καμιά εβδομάδα μετά.
1: Ναι, έχουμε εδώ δίπλα μας και το Street Food Festival που είναι και αυτό μέχρι και την Κυριακή, και αυτό δυστυχώς επηρεάζεται. Έχουμε και τις ανοιχτές σειρές, θα πούμε μετά. Έχουμε μια εκδήλωση που θα πήγαινε αύριο. Αναβλήθηκε σε ένα εινοποιείο, ρε φίλε. Αναβλήθηκε με παιδιά και τέτοια, έσχος δηλαδή.
0: Αναβλήθηκε γιατί θα κάνα κάτι έξω οι άνθρωποι.
1: Ναι. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα πούμε αναλυτικά για τις ανοιχτές πόρτες.
1: Δυστυχώς.
0: Θα τα πούμε,
1: λοιπόν,
0: όλα.
1: Δηλαδή όλη η εβδομάδα με ομπρελίτσα, έτσι, κυκλοφορούμε και περιμένουμε να τελειώσει ο Μάιος, όπως οι άλλοι το Πάσχα που λέει ο ποιητής, ο Τροβαδούρος. Αυτό θα
0: έτσι,
1: περιμένουμε.
0: Με αμφιθυμία.
1: Ωραία. Οπότε θα κλείσουμε τον Μάιο και θα κάνουμε το πρώτο Μάιο.
0: Τώρα Ιούνιο. Μετά θα δούμε. Είναι ακόμα νωρίς για να κάνουμε προγνώσεις για το καλοκαίρι. Βλέπεις, έτσι αρχίζουν ήδη οι κινδυνολογίες ότι θα έχουμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Είναι πολύ νωρίς για να τα λάβουμε αυτά υπόψη μας.
1: Επίσης δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή βλέπεις τον καιρό, μαζεύονται μαύρα σύννεφα κτλ. Και λες, θα ρίξει τώρα ένα. Και ρίχνει τελικά λίγο και
0: φεύγει.
1: Αποφάσισε, ρε φίλε.
0: Δεν είδαμε δηλαδή αυτό το ξέσπασμα ποτέ.
1: Χρειάζεται και ένα ξέσπασμα, έτσι, όταν μαζεύεται έτσι. Γιατί,
0: να εντάξει, πούμε ότι, κοίταξε, αυτή τη φορά αυτό το μέτωπο της κακοκαιρίας, ας το πούμε έτσι, των βροχών, ας το πούμε πιο σωστά, χτυπάει κυρίως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη. Εμάς μας πιάνει ξόφαλτα, ας το πούμε.
1: Και άσε που είναι και επικίνδυνο να αρρωστήσεις με αυτόν τον καιρό, γιατί ξέρεις, τη φοράς κάτι, υδρώνεις, μετά το βγάζεις, ζεσταίνεσαι κτλ. Τσακ, αρρωσταίνεις.
0: Φυσικά. Ακόμα δεν ανοίγουμε και πολύ τους χώρους τους οποίους συναθριζόμαστε πολύ.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κλείσε το παράθυρο με φυσάει.
1: Οπότε δίνουμε συμβουλές. Τι συμβουλές δίνουμε? Να έχετε ομπρέλα, να μην τσεπηρεάζεστε πολύ, να προσέχετε τι φοράτε και να μην αρρωστήσετε, να φορέσετε και μια ζακετούλα και όλα θα πάνε καλά. Και μπάνιο, όποτε θα κάνετε τώρα, δεν θα κάνετε σήμερα, αύριο, εξώρα.
0: Κάποιοι τολμηροί θα το
1: επιχειρήσουν. Θα δω μετά, περιμένω να δω την κίνηση, να δω αν θα πηγαίνει καμιά κανένα κονβόι προς Χαλκιδική.
0: Το βασικό είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, τριήμερο για τους περισσότερους.
1: Αφού λες ότι και τότε θα βρέχει.
0: Όχι, από τώρα δεν το ξέρουμε.
1: Α, δε,
0: όχι,
1: λέμε,
0: όχι.
1: Δεν
0: είπαμε εκεί.
1: Δε
0: όχι, δεν λέμε από τώρα. Είναι νωρίς. 3, 4, 5 μέρες βαριά μπορούμε να έχουμε μια εικόνα.

0: Λοιπόν, η κίνηση τώρα που περίμεναν να φάνε τα κονβόγια Χαλκιδική λόγω... Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο φυσικά.
1: Όχι, είναι νωρίς
0: ακόμη. Καλά, δεν θα δούμε και μεγάλη κίνηση προς Χαλκιδική. Αν και το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, κάποια στιγμή και μετά μου είπαν ότι και στον περιφερειακό και στον δρόμο προς Χαλκιδική είχε έντονη κίνηση. Οπότε κάποια στιγμή ίσως έχει και τώρα. Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα πράγματα, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικότατα. Δεν θα βρείτε πουθενά κάποια κίνηση. Έστω και αν στην Εγνατία έχει ξυπνήσει πολύ και κινείται. Έστω και αν στο γνωστό σημείο εκεί της Καραμαλή που γίνεται η περίφημη η Λαϊκή της Μαρτίου, υπάρχει και εκεί κινητικότητα, η μεγάλη έτσι εκεί πέρα προς τη Βούλγαρη, τέλος πάντων, να το πούμε. Δεν θα συναντήσουμε πουθενά κάποια κίνηση, οπότε αν είναι να πάρετε το αυτοκίνητό σας, πάρετε το τώρα πριν να αρχίσει η κίνηση και μην έρχεστε όλοι στο κέντρο, γιατί χτες παραήρθατε κιόλας κάποια στιγμή, γινόταν λίγο ένας χαμούλης, αλλά εντάξει, το αντιμετωπίσαμε. Και τώρα θα δούμε τι θα κάνεις, Χρύσα, ναι, από την άλλο, το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα...
0: Τι θα κάνεις που...
1: Με πατάς εκεί που πονάει. Γιατί να θυμίσουμε ότι...
0: Το κάνουμε επίτηδες για σένα, ότι... το κλείσαν Παρασκευή, επίτηδες για σένα.
1: Και ξέρεις πόσο γεμάτο είναι το μετρό πλέον τα πρωινά, τα Σαββατοκύριακα. Καμία σχέση, ναι, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του. Έχει πάρα πολύ κόσμο και φυσικά λογικό είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι... στους φίλους που μας ακούνε ότι από το
0: Παρασκευή.
1: Μέχρι και την Παρασκευή είναι... Παρασκευή ξεκινάει και το μέτρο.
0: Παρασκευή, 19.
1: Παρασκευή ξεκινάει.
0: Μέχρι την Πέμπτη. Ό,τι ανεβείτε, ανεβήκατε. Όχι, εντάξει, μέχρι 26 πόσο θα πάει. 20...
1: Από την Παρασκευή, λοιπόν, 29,
0: ναι, μέχρι,
1: Μαΐου.
0: Μέχρι 19 Ιουνίου.
1: Αποχαιρετάμε το μετρό για λίγο, για 3 εβδομάδες.
0: Οι τελευταίες δοκιμές είναι αυτές πριν να δοθεί η επέκταση
1: για
0: Καλαμαριά.
1: Να κουμπώσει, που λέμε, η νέα γραμμή και να λειτουργήσει πλέον η επέκταση προς Καλαμαριά κάπου μέσα στο καλοκαίρι. Προς το παρόν όμως εμείς για 3 εβδομάδες θα πρέπει να συνηθίσουμε τη ζωή ξανά χωρίς μετρό.
0: Θα έρθει το ΜΗ1 όμως, η γραμμή ενίσχυσης που κυκλοφορεί όπως το μετρό στην Καραμαλή και στην Εγνατία.
1: Ακριβώς, ακολουθεί ακριβώς τη διαδρομή του μετρό, με τη διαφορά ότι δεν κατεβαίνει η Δελφόν, συνεχίζει την ευθεία της Καραμαλή.
0: Καραμαλή,
1: ξεκινώντας από το νέο σταθμό.
0: Ναι, και καταλήγει στην Ελβετία.
1: Η οποία γραμμή ΜΗ1, να πούμε ότι στην προηγούμενη φάση που έκλεισε το μετρό τον, ναι, περασμένο Νοέμβριο, ναι, λειτουργήσε καλά.
0: Να την κρατήσουμε τότε. Γιατί
1: δηλαδή
0: να μην...
1: βρήκε ένα... κατάφερε να καλύψει ένα μέρος της κίνησης αυτής.
0: Ναι, είναι που... βασική γραμμή. Οπότε...
1: προέκυψε από τη διακοπή της λειτουργίας του μετρό. Είναι μια γραμμή αξιόπιστη, η οποία είναι και γρήγορη, γιατί δεν κάνει πολλές στάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Από την άποψη αυτή δεν σε βολεύει για να πάρεις το λεωφορείο από οποιοδήποτε σημείο, αλλά στην πορεία μάθαμε ακριβώς τις στάσεις, γρήγορη γραμμή,
0: ωραία,
1: δεν γέμιζε και πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ελπίζουμε στη γραμμή ΜΗ1, λοιπόν,
0: οπότε σημειώστε
1: η οποία
0: το,
1: να θυμίσουμε ότι λειτουργεί και μέχρι τις 12 το βράδυ, οπότε καλύπτει και ένα μισά ώρα έξτρα από το μετρό.
0: Ναι, όταν θα ξεκινήσει το μετρό κανονικά με την επέκταση Καλαμαριάς, θα έχουμε και τα κανονικά δρομολόγια, γιατί τελειώνει 11 το βράδυ, αυτό θα αλλάξει.
1: Ναι, 12:30. Περιμένουμε να αποκατασταθεί και αυτό, γιατί 11:30 είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Πάντως έχουμε την. Τώρα που συνηθίσαμε και το πρωί-πρωί που ξεκινούσε πιο πρωί, πάει, το χάνουμε. Τέλος πάντων, τέτοιο είναι αυτά, προσωρινά μέτρα.
1: Ναι, είναι ένα στάδιο και αυτό. Είναι
0: θα
1: μια...
0: κάνουμε υπομονή.
1: Υποχρεωτικά έπρεπε να γίνει αυτό για να λειτουργήσει.
0: Τα μέτρα είναι προσωρινά. Η απόλαυση της χρήσης του μετρό θα είναι παντοτινή.
1: Ναι,
0: να λειτουργήσω έτσι ως τέτοιος διαφημιστικό σποτ.

0: Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην εβδομάδα που πέρασε.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τα γεγονότα έτσι πως τα είδαμε εμείς, να τα θυμηθούμε και να τα σχολιάσουμε. Εντάξει, η εβδομάδα μάλλον έτσι σφραγίστηκε από την δημιουργία πια ενός και επισήμως, όχι επισήμως, αλλά σχεδόν επισήμως, με την παρουσίαση ενός νέου κόμματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών, νομίζω ο υπότιτλος.
0: Λοιπόν, Ελπίδα.
1: Ναι,
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Λέω, το υπότιτλος. Λέγαμε από 2 εβδομάδες ότι το όνομα θα είναι Ελπίδα.
1: Ναι, το πρόλαβε το. Θα, γιατί ακολουθεί και ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη. Λοιπόν, long time η εκδήλωση, περίπου 3 ώρες. Παρουσιαστή, η έκπληξη ήταν η έκπληξη εισαγωγικά, η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, που συμπαρουσίασε με τον Θανάση Ευγερινό την παρουσίαση. Έδωσε τις 20 άξονες του κόμματος η κυρία Καριστιανού, πάθος, ένταση και ελπίδες πολλές. Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως και ακόμα σχολιάζεται. Το θέμα είναι, πέρα από τους σχολιασμούς, πέρα από τις παρουσίες, τι ψάρια θα πιάσεις, έτσι, και όλα αυτά θα μας τα δείξουν και οι δημοσιοποιήσεις που προφανώς θα έρθουν και μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μας το δείξει και η ίδια η πραγματικότητα και κυρίως θα μας το δείξουν οι κάλπες που, όσο πάντα πράγματα, βεβαιώνονται ότι θα, κάπου στην άνοιξη θα τις έχουμε. Πάντως, τώρα παρελθόντως. Πάντως, 27 τι.
0: Το 27.
1: Α, το 27. Ναι, ναι. Νομίζω ότι 27 έχει κάποια ημερομηνία.
0: Το 27 δεν είναι.
1: Πάντως, είδες τι έκανε η κυβέρνηση. Έτσι, έβγαλε αυτή, άφησε να διαρρεύσει ότι θα γίνει το φθινόπωρο μετά τη ΔΕΦΗ και ακόμα το ψηλό αφήνεται διαρρέει. Για να συσπυρώσει και τους δικούς του και να τους αναγκάσει Τσίπρα και Καρισιανού να ανοίξουν τα χαρτιά τους από τώρα.
0: Με το κόμμα Σαμαρά δεν έχουμε ακόμα νεότερα.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες
0: που λένε ότι θα
1: σύντομα
0: θα έχουμε ανακοίνωση.
1: Είναι ότι σίγουρα θα κατεβεί, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να το κάνει και τελευταία στιγμή αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Ναι, διότι το μηχανισμό τον έχει, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, κάποιο τρόπο και ο στόχος του είναι άλλος. Δεν είναι να αφήσει αποτύπωμα δικό του και να αλλάξει τις ισορροπίες και να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο στόχος του. Οπότε αυτό γίνεται εύκολα και τελευταία στιγμή.
0: Κατά τα λοιπά, στη Βουλή είχαμε την απόρριψη των προτάσεων του Πασόχ και ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με την Αριστερά και τη σύσταση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εναντίον του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Σπύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της Φωτεινής Αραμπατζή. Αμφότεροι σημείωσαν πως άδικα μπλέχτηκε το όνομά του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από την ολομέλεια το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Αυτό είναι λίγο.
0: Εδώ πλην της πλεύσης ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να ισχύσει η απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για τη σύσταση εξεταστικής και όχι των 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση, η οποία αντιπολίτευση αντέδρασε σφόδρα για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης για παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς, έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος.
1: Εδώ είναι ένα θέμα όμως, έτσι λιγάκι, γιατί με σχετικά ίδιο σκεπτικό ίσχυσε και, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο παρελθόν το 120 και όχι το 151. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εδώ θεωρήθηκε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία για να επανέλθει.
1: Έχουμε πολύ ασταθείς ισορροπίες στις βουλευτικές διαδικασίες. Πολύ ασταθείς ισορροπίες και δυστυχώς έτσι θα πάμε με πόλωση και με τοξικό κλίμα μέχρι τέλος. Το είδαμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και με την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου και την δίωξη που θα, όπως ανάφεραν και δικαστικές ποινές, ανοίγει ο δρόμος για ποινική δίωξη της ζωής Κωνσταντοπούλου. Λες και αυτό είναι το ζητούμενο στην πολιτική ζωή. Δυστυχώς αυτό θα το συνηθίσουμε. Και δεν πρόλαβε ακόμη να γίνει κόμμα η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού και μαζί με τον Θανάση Ευγερινό καταθέσαν μηνυτήρες αγωγές για τον κύριο Καραχάλιο και οποιοδήποτε άλλο σχετικά με τις, έτσι, πώς να το πούμε, τις αιτιάσεις ότι πρόκειται για ένα ρωσικό κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ότι ο Πούτιν είπε κάτι τέτοιο, έγραψε ο κ. Καραχάλιος. Αυτό που θέλουμε να σχολιάσουμε είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν μπήκαμε καλά σε προεκλογικό κλίμα, ιονή προεκλογικό κλίμα είμαστε και

0: Η ασυλία, να θυμίσουμε ότι ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Εχθές αυτοπροσώπως προσήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Χιάρας και Νότης Μηταράκης. Κατέθεσαν υπόμνημα με τις έγγραφες εξηγήσεις τους. Αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε πράξη παράνομη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Τώρα, οι υπόλοιποι ζήτησαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Είναι οι υπόλοιποι νυν και πρώην βουλευτές που έχουν κληθεί σε εξηγήσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι μόνο πολιτικά πρόσωπα, είναι συνολικά 50 και είναι και εκπρόσωποι κάποιων οργάνων.
1: Και περιμένοντας και το τρίτο μέρος της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που υποτίθεται ερχόταν νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε λίγο Τραμπ. Δεν ξεκινήσαμε με Τραμπ. Γιατί έτσι, ρε παιδί μου. Ναι, Τραμπ και Μέση Ανατολή. Οι πληροφορίες τι λένε, πληροφορίες από τον Τραμπ βέβαια, ότι υπάρχουν σενάρια για νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν, εδώ, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά δεν θα πάει στο γάμο του γιού του ο Τραμπ. Δεν θα πάει, Χρύσα. Το δήλωσε ότι έχω κάτι που λέγεται Ιράν. Α, δεν μας τα λες καλά.
0: Τραμπ. Δεν μπορεί να τα συνδυάσει όλα.
1: Δεν θα πάει πάντως. Εν πάση περιπτώσει. Είδαμε ότι υπάρχουν UFO, το βίντεο από τον Πεντάγωνο λέω, που τη στιγμή δείχνει, λέει, τη στιγμή που F-16 καταρρύπτει UFO στο Μίσιγκαν το 2023. UFO δεν σημαίνει ότι είναι εξωγήινη, σημαίνει ότι είναι αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο ή εν πάση περιπτώσει μέχρι τότε. Τέλος πάντων, για αλλού ξεκίνησα να πω ότι το νέο της εβδομάδας του όσον αφορά τον Τραμπ δεν ήταν τα εκτενόμενα στη Μέση Ανατολή που είναι παγωμένα έτσι πως είναι. Είναι ότι θέλει να βάλει χέρι στην Κούβα. Η Κούβα ήταν το κυρίαρχο θέμα αυτής της εβδομάδος και η σύσταση του κατηγορητηρίου για τον υπέργυρο πλέον Ραούλ Κάστρο, τον αδερφό του Φιντελ Κάστρο της Επανάστασης, είναι και εμβληματικός ο τρόπος με τον οποίο έτσι ο Μάρκο Ρούμπιο, κυρίως ο υπουργός εξωτερικών που έχει κουβανική καταγωγή, το κινεί. Και μένει να δούμε αν θα δούμε κάποιο είδους σενάριο Βενεζουέλα και στην Κούβα, πράγμα που το σχεδιασμός του Ντόναλντ Τραμπ το αφήνει να εννοηθεί.
0: Τώρα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί, να θυμίσουμε, σε 17 φορές ισόβια, 25 χρόνια κάθειξη ως αρχηγός της 17ης Νοέμβρη, βασικός καθοδηγητής τρομοκρατικής οργάνωσης, αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Η αποφυλάκηση, να πούμε, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, μάλιστα, εξέδωσε και ανακοίνωση καταδικάζοντας την απόφαση των ελληνικών αρχών για την αποφυλάκησή του. Να θυμίσουμε ότι είχαν προηγηθεί 4 απορριπτικές αποφάσεις για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
1: Ναι, και εδώ διχαστήκαμε σε αυτό το θέμα. Αλλά ο νομικός μας πολιτισμός αυτό ορίζει. Ότι
0: τα ισόβια δεν μπορεί να σημαίνουν μια.
1: Ναι, και τι να κάνεις, δηλαδή.
0: Παραμονή στη φυλακή.
1: Αυτό υποτίθεται ότι το σοφρονιστικό σύστημα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα τέλος πάντων, όταν δεν είναι η απειλή για τη δημοκρατία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αυτή τη στιγμή, νομίζω. Και εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία απειλείται όταν δεν τηρούνται οι ίδιες τις θεσμικές εγγυήσεις, θα έλεγα εγώ τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι εγγυήσεις να είχαν τότε και οι πόντοι με την γενοκτονία τότε που συνέβη? Μπορούμε να το λέμε και από την Τουρκία την γενοκτονία ή θα μας μαλώσει η τουρκική πρεσβεία? Και γιατί ως συνήθως υπήρχαν οι αντιδράσεις στους γιορτασμούς που γίνανε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά γίνανε ξεχωριστοί γιορτασμοί, Χρύσα.
0: Κατακαιρματισμένοι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό κάποια στιγμή με τις ομοσπονδίες των ποντίων κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Και η συγκίνηση ήταν παρούσα βέβαια για όλα αυτά τα οποία μεταφέρει η μνήμη, και το πιο συγκινητικό είναι, τις συγκινητικές στιγμές είναι η χορή σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνανε σε διάφορα σημεία. Έτσι, εμένα με συγκίνησε πολύ και την Καλαμαριά αυτό που έγινε εκεί στη θάλασσα δίπλα, εκεί που οι πρόσφυγες πόντι ήρθαν για πρώτη φορά εδώ πέρα στα χώματά μας.
0: Κοίτα, μπορεί να είναι στην κορυφή αυτός ο κατακαιρματισμός που λες, αλλά ο λαός ο ποντιακός το ζει πάντα
1: έτσι,
0: με...
1: πολύ έντονα.
0: Ναι.
1: Και με
0: μεγάλη σύνδεση συναισθηματική.
1: Μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά και με πολύ πετυχημένο τρόπο, αν κρίνω και από το πώς οι ποντιακούς πολιτιστικούς συλλόγους συμμετέχουν πόσα παιδιά.
0: Έπρεπε, και η πολιτιστική κληρονομιά των ποντίων είναι τόσο ισχυρή που έχει αντέξει πραγματικά και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά έτσι, με έναν τρόπο που είναι πολύ συγκινητικός, και φυσικά έχει να κάνει και με την επαφή των ανθρώπων με την ιστορία. Το λέμε και το ξαναλέμε. Αν δεν μαθαίνεις ιστορία, δεν μπορείς να βλέπεις ούτε το παρόν, ούτε

0: το μέλλον.
1: Πού να πάμε τώρα?
0: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου παραιτήθηκε και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέργιος Καλπάκης. Τι ανέφερε σε επιστολή του? Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Πολύ περισσότερο όταν εδώ και τόσους μήνες, λέει ο πρώην γραμματέας πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, έχω προειδοποιήσει για τους κινδύνους και τα αδιέξοδα και ακόμη και σήμερα δεν είναι γνωστά τα δεδομένα.
1: Με, αυτό δεν το κατάλαβα. Ζήτησε να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή και να πάρουν αποφάσεις, λέει, για το αν θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτό λέει. Καλά τους κάλεσε κανένας πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, άντε και παίρνει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και λέει, εντάξει, θα συνταχθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τους κάλεσε κανείς ακόμη. Δεν νομίζω
0: ακούμε
1: ότι είναι σοβαρά
0: πολλά
1: πράγματα.
0: Ονόματα αυτό τον καιρό για διαρροές, για μετακινήσεις.
1: Εντάξει, να ποντάρουμε στο γεγονός ότι ίσως ΣΥΡΙΖΑ να μην δούμε στις επόμενες εκλογές, τουλάχιστον με αυτό το όνομα. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Είναι και πολλά βέβαια πρακτικά ζητήματα. Θα δούμε όμως στις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ένα νέο τρόπο να εκλέγουμε τους αιρετούς μας δημάρχους και περιφερειάρχες. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης τέθηκε σε διαβούλευση αυτή τη εβδομάδα. Και το, ας πούμε, πιο σημαντικό στοιχείο του είναι ο τρόπος ότι δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος εκλογών. Το είχαμε πει, το ένα σύστημα που είναι με διπλή ψήφο και θα βγαίνει από την πρώτη Κυριακή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια σειρά διατάξεων στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τι κάνει, δίνει περισσότερες αρμοδιότητες τοπικά αλλά και πολύ περισσότερες ευθύνες, έτσι. Και διχασμένες και εδώ είναι οι απόψεις κατά πόσο αυτές οι ευθύνες που δίνονται θα έχουν και την επαρκή στήριξη, χρηματοδότηση και οτιδήποτε άλλο. Είναι ακόμα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί εν τέλει.
0: Η μυρωδιά αυτή στην Αθήνα τι ήταν τελικά?
1: Κάτι μου μύρισε.
0: Δεν μπόρεσε ακόμη κανείς να καταλήξει στο ποια ήταν η πηγή αυτής της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε την περασμένη Τρίτη σε πολλές περιοχές της Αττικής. Δεν έχει υπάρξει ακόμη σαφής εξήγηση. Χθες διαβάζαμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών απέκλεισε το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με φυσικές διεργασίες στο Σαρωνικό κόλπο. Λίγο πολύ από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτά που διαβάζουμε, η πηγή εντοπίζεται κάπου στη Σαλαμίνα.
1: Μάλιστα.
0: Ποια ήταν όμως ακριβώς το αίτιο που την προκάλεσε, κανείς δεν ξέρει.
1: Όλοι πάντως στον τομέα τους απορρίψαν ότι είναι από αυτούς. Άρα από πού να είναι, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Μήπως είμαστε πολλοί και πλέον μυρίζουμε, ξέρω εγώ, και αυτό παίζει. Λοιπόν, πώς φάνηκαν οι εικόνες εκεί στο Ισραήλ με τον Υπουργό Ασφαλείας, τον Μπεν Γκβίρ, που είναι ακροδεξιός, λιγάκι εντάξει, έντονες. Εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση των Ισραηλινών. Έχω και πολλούς Ισραηλινούς φίλους και το καταλαβαίνω γιατί είναι σαν να ενισχύουν κάποιοι με αυτό το στολίσκο, ας πούμε, που πάει να ενισχύουν στο μυαλό τους τη Χαμάς και την τρομοκρατία με όλο αυτό. Μπορώ να την καταλάβω την αγανάκτηση. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι ένας υπουργός να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις, δεν απευθύνεται σε μένα και σε σένα, απευθύνεται στους ψηφοφόρους και στους ακροδεξιούς που δυστυχώς γίνονται όλο και περισσότεροι σε χώρες όπως το Ισραήλ που δεν θα περίμενες λόγω της ιστορίας του να έχει αυτές. Πάντως καταδικάστηκαν για πρώτη φορά και από τον Νετανιάχου και από το πολιτικό σύστημα.
0: Και εικόνες που μας σώκαραν όλους, έτσι.
1: Οπότε αυτό αφήνει και ελπίδες για μια ίσως πιο φιλελεύθερη στροφή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Μένει να το δούμε αυτό.
0: Χθες είχαμε και αυτό το πολύ δυσάριστο περιστατικό εδώ στο Πανεπιστήμιο με την εκδίωξη, μάλλον με την, να το πούμε, bullying που δέχτηκε η Ισραηλινή καθηγήτρια Μαργαρίτ Φίνκελμπεργκ, η οποία ήρθε προσκεκλημένη εδώ του Απιθήτα για να μιλήσει σε ένα συνέδριο του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και δέχτηκε επίθεση λεκτική από ομάδα αντιδρόντων οι οποίοι τη θεώρησαν persona non grata, ότι θα έπρεπε.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Τα έχουμε δει και άλλες φορές αυτά. Το έχουμε δει πέρσι και στην έκθεση βιβλίου με τον Ισραηλινό το συγγραφέα, το θυμάσαι τότε. Εν τέλει μίλησε η Ισραηλινή καθηγήτρια. Το περιστατικό έληξε κάποια στιγμή. Αποχώρησαν από ό,τι μάθαμε από την αίθουσα οι σύνεδροι και επέστρεψαν όταν αποχώρησαν οι αντιδρόντες.
1: Και αυτό στο όνομα της δημοκρατίας υποτίθεται, έτσι. Στο όνομα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων, απαγορεύει στον άλλον τον οποιονδήποτε να ασκεί τα δικά του δικαιώματα.
0: Μία καθηγήτρια, μάλιστα, η οποία έχει σπουδαίο έργο και πάνω στον Όμηρο. Και τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει να ακούσουμε, να μάθουμε τι έχουν να καταθέσουν και αυτοί οι ειδικοί.
1: Ναι,
0: έχει να κάνει με την καταγωγή του το πώς το φιλτράρεις και ποιος είσαι εσύ που το φιλτράρεις. Τέλος πάντων, μεγάλα ζητήματα και προκάλεσε έτσι αρκετά τον δημόσια συζήτηση χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ευχόμαστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά για κανέναν άνθρωπο ανεξαρτήτως καταγωγής. Εικόνες της Ιταλίας πώς φάνηκαν από τις ορδές των τουριστών που κατακλείζουν ήδη.
1: Ήθελα να πάω στη Ρώμη, δεν θα πάω τώρα.
0: Η σεζόν ακόμη δεν ξεκίνησε καλά-καλά.
1: Χαμός, ε.
0: Κοίταξε τώρα, οι εικόνες καμιά φορά μπορεί να είναι και λίγο υπερβολικές, διότι από τη Ρώμη τι είδαμε. Είδαμε τα δρομάκια αυτά γύρω από τη Φοντάνα τη Τρέβη, που ναι, κατά κανόνα είναι γεμάτα τουρίστες.
1: Όπου και να πας τα τέτοια εδώ και
0: είδαμε
1: εδώ,
0: τα σκαλιά της Πιάτσα τη Σπάνια επίσης. Και ναι, εκεί είναι πολύ συνηθισμένο να έχει πολύ κόσμο, τις ουρές στο Κολοσσέο. Πλην όμως για άλλη μια φορά άνοιξε αυτή η συζήτηση κατά πόσο κάποιες περιοχές, κάποιες πόλεις, νησιά κυρίως που έχουν και περιορισμένες έτσι δυνατότητες μπορούν να αντέξουν αυτή την εισβολή των τουριστών.
1: Η συζήτηση για τον υπερτουρισμό έχει ανοίξει και καλό θα κάνει να μην βάζουμε και εμείς το κεφάλι μας στο θωκάμιλ, γιατί βλέπω και τους τουριστικούς παράγοντες που εξοργίζονται όταν λέμε για υπερτουρισμό, δεν θέλουν να ακούν τη λέξη. Ισχύει, λέει, συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε συγκεκριμένα μέρη. Αυτό λέμε κι εμείς.
0: Ναι,
1: δεν είναι για πάντα.
0: Στην
1: αλλά...
0: Ελλάδα δεν το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, άμα είσαι Σαντορίνη, είναι... το ζεις.
0: Υπάρχει όμως τη δυνατότητα και οι υποδομές υπάρχουν και με έναν τρόπο απορροφώνται και πια όλοι έχουν πάρει αυτό το μήνυμα. Στην Ιταλία είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη αρχίζουμε και έχουμε έντονο και το πρόβλημα του Airbnb, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε και την
0: βλέπεις ότι πλέον έχει μπει και φραγμός εδώ, δεν θα υπάρχει δυνατότητα για έξτρα Airbnb στο κέντρο, θα το δούμε.
1: Δεν θα κάνω Airbnb λοιπόν. Είδαμε και ουρές που είπες, ουρές στην αρχή της εβδομάδας για ένα ρολόι μιας μάρκας Swatch, ας το πούμε. Δεν
0: υπάρχει. Είναι εικόνες από το παρελθόν, είχαμε ξεχάσει πώς
1: και
0: γίνεται.
1: Έπεσε και ξύλο, έγινε και ιστορία, όλα αυτά για ένα ρολόι είναι τρομερό. Όλοι κάνανε πω ρε παιδί μου και τα λοιπά, αλλά όλοι το απαξιώνουμε, αλλά ποιοι μπήκαν στην ουρά τότε, αν όλοι το απαξιώνουμε. Άσε που μπορεί να βρεις μια ουρά, τι έγινε ρε παιδιά εδώ πέρα, να κάτι έχουμε μια προσφορά, να περιμένω. Κάπως έτσι, εγώ έτσι την πατάω με τον Κωστή, έτσι, πάμε κάπου που βλέπουμε μια ουρά κάτι, ένα τροχό συνήθως, άμα έχει τροχό πάντα συνόμαστε. Οπότε καταλαβαίνεις, κάνει την ουρά και σου λένε πάρα συγχαρητήρια, πάρτε ένα μπρελόκ, ξέρω εγώ κάτι.
0: Κάνα παγωτό, δεν έχει ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η καταναλωτική μας κοινωνία που έλεγε τότε πριν δεκαετίες που γινόταν όλες αυτές τις αναλύσεις, εδώ είναι παρούσα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με κρίση ή χωρίς κρίση. Οι ουρές στείνονται για πολλούς περίεργους λόγους, αλλά υπάρχουν και ουρές.
0: Στο Αφγανιστάν πάντως είναι πιο πιεστικά τα προβλήματα, καθώς από ό,τι διαβάζουμε σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, 3 στους 4 ανθρώπους δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, ενώ πάνω από 4,5 εκατομμύρια Αφγανοί, που σημαίνει περίπου το 1 δέκατο του πληθυσμού της χώρας, ζουν σε συνθήκες πείνας. Είδαμε μάλιστα ρεπορτάζ όπως αυτό του BBC, στο οποίο εμφανίζονται γονείς να πουλούν τα παιδιά τους επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά και έχουν χρέη.
1: Αυτό ήταν έτσι από αυτά που σου δίνουν ορωτιά στο μάχη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε λάμψη, κάνες. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη ανέβηκε τέτοια στο κόκκινο χαλί. Όχι, μου ήρθε
0: έτσι. Ως celebrity να βρεθεί.
1: Ναι, αλλά το φόρεμά της ενόχλησε. Εκεί πέρα ήταν πολύ μεγάλο, ενόχλησε τα σκαλιά.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
1: Προχώρα, κυρία μου. 71 το Διεθνές Φιλοσοφικό των Κανών. Η ελληνική συμμετοχή δεν τα κατάφερε, γιατί βγήκαν τα βραβεία. Το ένα κάποιο βλέμμα δεν ήταν η ταινία της Κουτζαμάνη μέσα, δεν πειράζει και μόνο συμμετοχή αρκεί.
0: Πόσες συμμετοχές είχαμε φέτος, 2?
1: 2 και μια 2. Μικρού μήκους, ναι. Στο δεκαπενθήμερο των σκηνοθετών, την τρίτη κατά έτσι, σημαντικότερη, αλλά σημαντικότερη για άλλους λόγους, για ανεξάρτητους διοργάνωση μέσα στο φεστιβάλ. Η Κλείο Μπάρλαντ είναι μια πολύ καλή σκηνοθέτηδα. Πήρε το βραβείο κοινού και γενικά άφησε πολύ μεγάλες εντυπώσεις. I see buildings fall like lightning είναι ο τίτλος. Και τώρα περιμένουμε σήμερα τα βραβεία, τα επίσημα βραβεία, για να δούμε ποια θα είναι η τάση τουλάχιστον από εκεί πέρα, γιατί είχαμε και πολύ πολιτικοποιημένες τάσεις, είχαμε και πολύ έτσι αποστασιοποιημένες, κυρίως όμως πώς το λένε, κινηματογραφικά πρωτότυπες παραγωγές. Και το Free Ελίζα της Αλεξάνδρας Ματθαίου ήταν η μικρού μήκους ταινία που ήταν στο 15ο και αυτή. Και γενικά η λάμψη συνεχίστηκε, ο Χρυσός Φοίνικας, αν και συνέχεια έβρεχε νομίζω εκεί πέρα, ήταν όπως εδώ πέρα λίγο μουντά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι η χρονιά μας φέτος έτσι στις διεθνείς διοργανώσεις για να σαρώνουμε. Τα ζήσαμε και με τον Ακύλα την προηγούμενη εβδομάδα και με τη Eurovision.
1: Κάτι
0: στα αθλητικά μας προχωρήσαμε και πολύ καλά. Να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ακριβώς, να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός που πέρασε με άνεση κιόλα. Με εντυπωσιακή άνεση πέρασε στο τελικό.
1: Ναι, και η Ρεάλ πέρασε.
0: Και
1: με
0: η Ρεάλ,
1: άνεση.
0: Ναι. Και ναι. Θα δούμε λοιπόν τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Ξανά. Ρεάλ. Ο Γιούλ παίζει.
0: Και να δούμε γιατί.
1: Γιατί άμα παίζει ο Γιούλ δεν έχει
0: ελπίδα. Έχουν βρεθεί πόσες φορές. Τέσσερις, νομίζω είναι η πέμπτη φορά που θα βρεθούν.
1: Τρεις πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Στο τελικό.
1: Ένα Ολυμπιακός.
0: Και άντε να δούμε μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσει κάτι.
1: Πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four Ολυμπιακός. Ο Μπαρτζόκας, αν κρίνω και από το ύφος του που δεν τον προδίδει πάρα πολύ.
0: Καθόλου.
1: Θέλει να το πάρει.
0: Χάρη και λίγο εχθές.
1: Να σου πω, ο Μπαρτζόκας τώρα είναι αίτητος στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει κάνει ήττα Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Κοίταξε, από την προηγούμενη φάση με 3-0 πέρασε, νομίζω. Με τη,
1: ναι, και με ήταν αίτητος έτσι κι αλλιώς, οπότε πάει για το αίτητο. Μάλιστα.
0: Και από την πρώτη στιγμή, να πούμε, από τα πρώτα λεπτά, εξασφάλισε μια μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός, την οποία και την κράτησε και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Και είχαμε και τον τελικό του Europa League. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ 3-0. Εντάξει τώρα, Φράιμπουργκ και που έφτασε εκεί, πολύ είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αρχίζει και φαίνεται δίνονται ευκαιρίες σε νέες ομάδες με το νέο φορμά εκεί πέρα τη League Phase στα τρία τις κορυφαίες διοργανώσεις του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, και εμείς αποχαιρετήσαμε και δύο ανθρώπους.
0: Την Άννα Καφέτση, την πρώην διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Μια
1: τον
0: γυναίκα.
1: Άνθρωπο, την άνθρωπο που το έφτιαξε το Εθνικό, όταν ήταν
0: έτσι,
1: ιδέα
0: ακριβώς,
1: μόνο.
0: Όταν δεν υπήρχε πουθενά το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρά μόνο ως ιδέα στα Σκαριά, η Άννα Καφέτση ήταν εκεί για να τρέξει αυτό το project. Μια μεγάλη μορφή άφησε βαθύ αποτύπωμα.
1: Και δεν
0: τις φερθήκανε
1: και καλά όταν δημιουργήθηκε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αλλά στα αφήσουμε αυτά, δεν έχουν και σημασία πια. Και αποχαιρετήσαμε και έναν άνθρωπο που μπορεί το όνομα του να μην σας λέει κάτι, τον Βαγγέλη Τρικεριώτη, αλλά σίγουρα έχετε περάσει κάποια στιγμή από ένα από τα βιβλιοπωλεία του, την Πρωτοπορία, από τις εκδόσεις Γράμματα, στον χώρο του βιβλίου, βαθύ το αποτύπωμα και ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε, και τον αποχαιρέτησαν πολλοί άνθρωποι του βιβλίου και του πολιτισμού.

0: Θα πάω σαν τη χελώνα σήμερα, σιγά σιγά θα τελειώσω για να τιμήσω την ημέρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα χελώνας, το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρεις?
1: Το ξέρω, λοιπόν, το ξέρω, το διαβάζουμε.
0: Τι, ναι,
1: το ξέρουμε.
0: Εμείς έχουμε εδώ πέρα τα τέτοια, τις δικές μας πιες, τις καρέτα-καρέτα, έτσι, τις έχουμε μάθει.
1: Όχι πλέον. Εμείς εδώ, στην,
0: ναι,
1: κυρίως
0: στην Ελλάδα, ρε,
1: στην Πελοπόννησο και, στην,
0: Ζάκηθο.
1: Και στη Ζάκηθο.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε βέβαια για να φύγουν εκεί με την
1: έχουμε
0: και
1: την, τον Αρχέλωνα, την μη κυβερνητική αυτή οργάνωση που έχει αναλάβει εδώ και 25 χρόνια την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα και είδαμε φωτογραφίες αυτές τις μέρες από τους
0: φωλιές,
1: ανθρώπους που κάνουν
0: φωλιές.
1: Εκεί ήδη βρέθηκαν στην παραλία Βουνάκη στον Κυπαρισιακό κόλπο και στην παραλία Γέρακα στη Ζακύνθου
0: και στο Λαγανά, ναι. Στη Ζακύνθου, το πιο διάσημο μέρος εκεί πέρα. Αυτό η συνύπαρξη, ξέρεις, εκεί τουριστικής αξιοποίησης και χελωνών, αλλά γίνονται πολλά καλά βήματα. Είχαν απαγορεύσει και τις εμπρόλες, γιατί βάζαν τις ομπρέλες και κάτω που ήταν οι φωλιές,
1: έτσι,
0: τα χελωνάκια. Τέλος πάντων, πάντως άμα
1: σε
0: βρεθείτε,
1: κάθε περίπτωση, ναι.
0: Να δώσουμε τώρα, αν βρεθείτε σε παραλία,
1: γιατί μπορεί
0: τέτοια,
1: να πάει κάποιος να κάνει τις διακοπές του.
0: Δεν θα βάζει ομπρέλες, ξαπλώσεις και τέτοια μετά τη δύση του ηλίου, δηλαδή με τίποτα, γιατί βγαίνουν τα χελωνάκια. Θα πρέπει να μην υπάρχουν φώτα, να είναι όλα έτσι σβηστά.
1: Εφόσον βρεθεί σε παραλία Οτοκίας, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Στην οποία, για την οποία υπάρχουν ειδικές
0: ταμπέλες. Και μην κάνετε αυτό, το ξέρω αυτό. Είναι περιέργεια. Δηλαδή, αν σκάψω λίγο να βρω τα χελωνάκια. Να τα... Όχι, ρε παιδιά, δεν θα το κάνετε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ούτε. Γενικώς, καλά αν αποφεύγετε να πηγαίνετε σε μέρη που έχει την Οτοκία. Τα χελωνάκια είναι έτοιμα να βγουν, έτσι. Είναι αυτή η εποχή του σιγά-σιγά,
1: ναι.
0: Η Οτοκία. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα χελώνας και γι' αυτό τα πάμε αυτά.
1: Εμείς θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε, 2 ώρες παρέα θα είμαστε εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αποκλεισμένη είναι η περιοχή του Μικρολίμανου, καθώς νωρίτερα ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών ελέγχουν τσάντα με 6 χειροβομβίδες που βρέθηκε στην κατοχή ατόμου, το οποίο κρίθηκε ύποπτο σε έλεγχο των αστυνομικών. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα, κρίνοντας τον ύποπτο. Βρισκόταν έξω από κατάστημα και στην προσπάθεια του να διαφύγει, έστρεψε κατά του αστυνομικού το ένα από τα 3 όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΗ εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Εν αναμονή ενημέρωσης για τον τραυματία που παρέλαβε από το σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι ο ύποπτος δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Όπως διαπιστώθηκε, στο βαρύ οπλισμό του συγκαταλέγεται γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Χθες συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Μιλώντας χθες στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσαν χθες μια κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε Plan B, αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές και εκκρεμεί να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα. Ο τερματισμός, ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ενώ, όπως είπε, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι χθες 35 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούς μετά από δική τους άδεια. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βάρβαρη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Προηγήθηκε μια θυελώδη συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η Εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι με 120. Στην αίθουσα παρέμεναν οι βουλευτές του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για να καταγραφεί, όπως είπε, η αρνητική ψήφο. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο του Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή διαλογής στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της δηλώνει ότι διεκόπη από τις 9.32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη Σύνδος λόγω συμβάντος με άτομο επί της γραμμής. Κατόπιν εντολής της αστυνομίας, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών, προσθέτει. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά, που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης «Τα Βορίζια», οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. Δύο συλλήψεις οδηγών που έκαναν κόντρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών χθες βράδυ έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα, όπου το όριο είναι 120 χιλιόμετρα. Ο ένας οδηγός μάλιστα ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άλλοι δύο οδηγοί συνελήφθησαν μετά από αλκοτέστ. Ο ένας 65 ετών ήταν εμπλεκόμενος και σε τροχαίο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Γερμανός Καγκελάριος συμφώνησαν χθες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας να εντείνουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ, θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στο τελικό της Ευρωλίγκα. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Εκατόνδυο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 20 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει μια κουφόβραση ήδη.
1: Κουφόβραση.
0: Να είναι
1: και
0: κάπως.
1: Λίγο ήλιος, έτσι. Παλεύει και με τα σύννεφα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εσείς να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 6930078228. Να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, να έχουμε και μια συζήτηση επικοδομητική.
0: Ακόμα εδώ τα πράγματα στο κέντρο είναι ήσυχα, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση από ό,τι βλέπουμε εδώ στους δρόμους της πόλης.
1: Ούτε στον δρόμο για Χαλκιδική. Δεν πάμε ακόμη για μπάνιο.
0: Είπαμε. Το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Αν και υπάρχει μια κινητικότητα, βλέπω κάτι λίγο να κινείται, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Και στον περιφερειακό, επειδή κάποιοι ρωτάτε αν είναι ανοιχτός, ναι, προφανώς είναι ανοιχτός και η κίνηση είναι κανονικότητα, διεξάγεται.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποιες αθλητικές διοργανώσεις που έχουμε εδώ σήμερα στην πόλη, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Ποσειδονίου. Έχουμε το δίμερο τουρνουά μπάσκετ 3x3. Συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο με τίτλο Τάπα στη βία και στο ρατσισμό.
1: Τάπα.
0: Και συμμετέχουν. Τάπα.
1: Τάπα. Ναι. Θα μπορούσαμε να δούμε κάτι πιο έβυχο. Τάπα. Τάπα. Τάπα.
0: Είναι η τάπα, είναι μια τρομακτική κατάσταση στο μπάσκετ. Εκεί που νιώθεις θεός, εκεί τρως την τάπα και συνεχίζεις. Συμμετέχουν από αθλητές και αθλήτρες όλων των ηλικιών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στον εκφοβισμό και στον αποκλεισμό. Να θυμίσουμε τις ώρες που γίνεται το τουρνουά, όπως είπαμε, στα γήπεδα μπάσκετ του Ποσειδονίου.
1: 3x3.
0: Μέχρι τις 2, έχει ήδη ξεκινήσει, μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 ως τις 8.30 και αύριο Κυριακή, 10 το πρωί με 2 και 5 με 8.30 και πάλι. Ωραία. Ελπίζουμε να μην κάνει ζημιά ο καιρός σήμερα.
1: Παίζουμε και με βροχή, δεν πειράζει. Αυτά στο Ποσειδόνιο. Τώρα εδώ πέρα, αν περάσατε την πλατεία Αριστοτέλους, θα είδατε κάτι ετοιμασίες και κάποια πράγματα που στείνονται. Υπάρχει το Πάμε Πλατεία 2026, μίνι βόλεϊ, τουρνουά μίνι βόλεϊ από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΕΠΕΣΤ. Διοργανώνουν στην πλατεία Αριστοτέλους από σε λίγη ώρα, από τις 10 μέχρι και τις 1.30, και συμμετέχουν δεκάδες αθλητές και αθλήτριες. Μια βόλτα προς τα εκεί δηλαδή, θα σας δώσει έτσι μια εικόνα, να δείτε και το μίνι, τουρνουά μίνι βόλεϊ. Μην βόλοι εννοούμε ότι είναι λιγότεροι παίκτες, έτσι, προφανώς. Άρα πάμε μπάσκετ Ποσειδόνιο, πάμε πλατεία Αριστοτέλους για βόλεϊ. Έτσι, ποδόσφαιρο δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Ποδόσφαιρο δεν έχουμε. Ούτε εμείς παίζαμε σήμερα ποδόσφαιρο. Έχει αργία, περίεργο. Αλλά έχουμε την τελευταία αγωνιστική για τα play out, ας το πούμε έτσι, σήμερα. Ναι, ή έγινε χτες. Ούτε ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία πλέον, αφού ο Πανσεραϊκός
0: είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα.
1: Δυστυχώς υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός, έφαγε και εξάρα από τον Ατρόμητο.
0: Δεν περιμένουμε ανατροπές τώρα πια.
1: Περιμένουμε μια ανατροπή, γιατί το γνωστό. Όταν πέφτουν ομάδες, τι γίνεται μετά? Μια αίτηση για αναδιοργάνωση της κατηγορίας. Να γίνουν από 14 οι ομάδες 16. Και εμένα ξέρει τι με πειράζει σε αυτό. Άντε να γίνουν 16, εν πάση 18, οτιδήποτε. Να πούμε τι θα μπορούσε να τα πει σε αυτό. Να ανεβούν άλλες δύο ομάδες από την δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι. Αλλά αυτό γίνεται σε.
1: Ουσιαστικά η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός δηλαδή. Να, είναι αυτή η συζήτηση που γίνεται. Δεν ξέρω αν θα ευοδοθεί. Κάποιοι λένε ότι έχει πολλές πιθανότητες αναδιοργάνωσης μέσα σε όλα που γίνονται και στην ΕΠΟ και στο πρωτάθλημα.
0: Να ήταν δούμε. Ποτέ περισσότερες οι ομάδες?
1: Βέβαια, και 18
0: ήταν. 18, ναι.
1: Και νομίζω είχαμε φτάσει μια χρονιά
0: και 20.
1: Κάτι μου θυμίζει το 2018, σίγουρα ήταν. Εποχές προπό επίσης, αν θυμάσαι. Τι ωραία χρόνια, ξέραμε ένα Χ2.
0: Με το προπό.
1: Το προπό. Τώρα, ποιος θα πει στο πρώτο κόρνερ, πώς θα κάνετε όλα αυτά, ποιος θα σηκώσει την κάλτσα του πρώτο. Μην γελάς. Ποιος θα σηκώσει πρώτος την κάλτσα, δηλαδή πρώτος παίκτης. Δηλαδή, εντάξει, okay.
0: Και μια που είπες για τον αριθμό, να δεις του χρόνου τι θα γίνει στη Eurovision.
1: Τι θα γίνει?
0: Από συνωστισμό εθνικών συμμετοχών. Διότι και όσοι αποχώρησαν τα προηγούμενα χρόνια, τώρα εκδηλώνουν μια διάθεση να επιστρέψουν. Χώρες που δεν συμμετείχαν ποτέ και αυτές θέλουν να συμμετάσχουν.
1: Δύσκολα τα πράγματα δηλαδή.
0: Και πάμε για καμιά σαρανταριά διαγωνιζόμενους του χρόνου.
1: Εμένα ο Κωστής θέλει από τώρα να κλείσουμε για Σόφια. Μου το είπε, θέλω να πάω στην Eurovision του χρόνου στη Σόφια. Τι να κάνουμε, κοντά είναι. Έχει και συγκοινωνία επίσης.
0: Πολύ κοντά είναι. Έτσι. Όλοι λένε ότι έχει μια λογική. Αν θες να κλείσει νωρίς, όταν θα ανακοινωθούν, φυσικά θα ανακοινωθεί ο χώρος και θα βγουν τα εισιτήρια. Γιατί νωρίς μπορείς να βρεις καλές τιμές προς το τέλος.
1: Ναι. Γιατί θέλω και μπροστά εκεί στην αρένα.
0: Και τώρα λέω τιμές και γυρίζω ξανά. Πήγαμε από ποδόσφαιρο σε μουσική, θα ξαναγυρίσω στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Διαβάζεις γκρίνια για το Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ, ακριβά τα εισιτήρια.
0: Πανάκριβά.
1: Μουντιάλ θα δεις, ρε φίλε, εντάξει.
0: Ναι, σε σημείο που κυκλοφόρησε έτσι μια τέτοια μεμή, μια σειρά που έλεγε ότι είναι πιο φτηνό να πας να επισκεφτείς την ίδια τη χώρα παρά να πας να την παρακολουθείς στο ποδόσφαιρο. Εννοώ ότι έλεγε ότι για να πας ένα ταξιδάκι στην Αγγλία θέλεις τόσα, για να πάρεις ένα εισιτήριο να δεις την εθνική. Η Αγγλία στο Μουντιάλ, θέλεις πιο πολλά.
1: Αυτό εξαρτάται και από
0: θα υπάρξει ένα θέμα εδώ τώρα. Έτσι.
1: Από τις ποιες χώρες παίζουν, ποια είναι τα μάτσα, ή ανεξάρτητα από τα μάτσα σε όλα. Ας πούμε, αν είναι το Κουρακάο, ο Ιράν, ξέρω εγώ.
0: Γενικά είναι όλα πολύ ακριβά. Αλλά φυσικά έχουν αυτές που λες τις κλιμακώσεις.
1: 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου με
0: 17 Ιουλίου. Για να δούμε, έχει γενικά έτσι διάφορα ζητήματα.
1: 48 ομάδες, η μεγαλύτερη διάρκεια και τα περισσότερα μάτς που γίναμε μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. 48 ομάδες και η Ελλάδα δεν συμμετέχει.
0: Εκτός.
1: Πονάμε με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε. Συμμετέχουν όμως παίκτες που συμμετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Οπότε πάλι θα βρούμε τάχτηση εκεί.
1: Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να γιορτάσουμε εδώ την Άνοιξη.
1: Τι
0: και τον κύκλο
1: γιορτάσουμε
0: του κρασιού.
1: Τώρα βγήκε ήλιος, βέβαια.
0: Βγήκε ήλιος, δεν πειράζει.
1: Κέντρο,
0: αυτή
1: αλλά
0: είναι η Άνοιξη. Είναι με τις βροχές της, με τον ήλιο της, ναι, με την αστάθειά της. Λοιπόν, έχουμε ανοιχτές πόρτες αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Τα επισκέψιμα ενοποιία των δρόμων του κρασιού της Βόρειο Ελλάδος ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό σήμερα και αύριο. Προσκαλούν τους επισκέπτες ένα διήμερο αφιερωμένο στο κρασί, στον αμπελώνα, στην εμπειρία του ινοτουρισμού. Θα μας τα πει όλα η ειδική εδώ, η διευθύντρια της Ένωσης Ινοποιών Βορείου Ελλάδος, Αλεξάνδρα Ανθίδου. Καλημέρα, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ετοιμάζεστε?
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Δεν σας το ο καιρός.
1: Ανοίξανε
2: όχι
1: πόρτες.
2: Καθόλου. Καταρχήν και οι προγνώσεις είναι θετικές προς το θετικό.
0: Ναι.
2: Θα έλεγα παρά αποτρεπτικές.
0: Ναι. Δεν θα μας πιάσει από ό,τι φαίνεται πολύ έτσι προς τα δώσε μας Κεντρική Μακεδονία
2: και δεν φαίνεται και αν τυχόν και ελάχιστα και το απόγευμα.
1: Είχαμε κάτι αλλαγές όμως έτσι, κάτι αναβολές, κάτι τέτοιο είχαμε?
2: Όχι, όχι, απολύτως τίποτα.
0: Όλα κανονικά. Τίποτα. Λοιπόν,
1: λάθος με πληροφόρησαν τότε.
2: Εξάλλου, ναι, ο εινοτουρισμός είναι all weather, έτσι.
1: Σωστά.
2: Δεν είναι για...
0: Ναι, έτσι, δεν είναι αστικός τουρισμός για κλειστούς χώρους. Είναι ένας τουρισμός ο οποίος πρωτίστως αυτό δεν έχει, ότι σε φέρνει σε επαφή με τη φύση. Τη φύση δεν την έχεις κατά παραγγελία, να έχει τον ήλιο την ώρα που τον θέλεις.
2: Mm. Όχι, πραγματικά κάθε, επειδή έχω ζήσει τον αμπελώνα σε όλες του τις πτυχές και αποχρώσεις και καιρικές συνθήκες, η κάθε στιγμή είναι μοναδική, πραγματικά. Ναι. Κάθε στιγμή
1: να πούμε
2: είναι
1: λίγο λοιπόν τι
2: και πανέμορφη
1: περί τίνος πρόκειται για να τους ακροατές και τις ακροάτες που
0: δεν ίσως δεν ξέρουν.
2: Λοιπόν, οι ανοιχτές πόρτες είναι η ανοιξιάτικη γιορτή των Ινοποιείων. Γιατί είναι γιορτή? Γιατί ξεκινάει ο νέος κύκλος της ζωής της αμπέλου. Έχει γίνει έκπτυξη των οφθαλμών, έχουν αναπτυχθεί τα φυλώματα, το αμπελώνας πλέον πρασινίζει, είναι ήδη πράσινος, λέω γιατί ανάλογα με την περιοχή, και η ανάπτυξη είναι διαφορετική. Λοιπόν, οπότε υπάρχει αυτή η ομορφιά και η χαρά, η γιορτή. Αυτή τη γιορτή θέλουν οι Ινοποιοί να τη μοιραστούν με το κοινό τους. Οπότε έχουν δημιουργήσει αυτό το Σαββατοκύριακο ανοιχτές πόρτες. Περιμένουν το κοινό να τους εμπιστευτεί φυσικά και ότι θα περάσουν εκπληκτικά, να τους επισκεφτεί. Η είσοδος είναι δωρεάν. Υπάρχει σε κάθε Ινοποιείο ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Τώρα, τα Ινοποιεία που συμμετέχουν είναι 29, μιλάω για τα Ινοποιεία των δρόμων του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας.
0: Ας δώσουμε γεωγραφικά ένα πλαίσιο, από πού μέχρι
2: πολύ
0: πού.
2: Ωραία. Το γεωγραφικό μας νότιο σύνορο είναι Όλυμπος για μας.
0: Ναι.
2: Οπότε το πρώτο Ινοποιείο που συναντά κάποιος από το νότο προς το βορρά και στη συνέχεια από τη Δύση στην Ανατολή είναι στην Κρανιά Ολύμπου.
0: Μάλιστα.
2: Μετά πάμε στην Ήπειρο, στη Ζήτα και στο Μέτσοβο, στη διαδρομή των λιμνών, στη συνέχεια σε Ινοποιεία που βρίσκονται ανάμεσα από λίμνες στην Καστοριά, στη Φλόρινα και στην Κοζάνη, στην Μπέλα Γουμένισσα, στην Νάουσα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, και τέλος έχουμε κεντροανατολικά την διαδρομή του Διονύσου, στην Καβάλα, στις Σέρες και στη Δράμα.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, ποια χρονιά είναι αυτή φέτος που έχουμε τις ανοιχτές πόρτες?
2: Ξεκίνησαν οι ανοιχτές πόρτες το 2004.
0: Μάλιστα.
2: Για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Και 22 χρόνια.
2: 23η, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εποχές...
2: Όχι, θα πρέπει να αφαιρέσουμε
0: τα χρόνια του κορονοϊού.
1: Ναι.
0: Εποχές που τώρα μπορεί να το συζητάμε και μας φαίνονται γνωστά, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά αν πάμε πίσω στο χρόνο, ήταν κάτι που έγινε πολύ μπροστά από την εποχή του, έτσι δεν είναι?
2: Ισχύει, πραγματικά. Και αυτό που με εκπλήσει ακόμα και σήμερα είναι ότι το 2004, που η έννοια εινοτουρισμός ήταν άγνωστη και φαίνονταν από περίεργη έως εξωτική, μία πρόταση που εμφανίστηκε για πρώτη φορά, δηλαδή επίσκεψη σε Ινοποιείο, είχε τότε ανταπόκριση 1.500 επισκέπτες.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε ότι συντοχρόνοι επισκέπτες πλέον ξεπερνούν τις 20.000, και μιλώ πάντα για τα Ινοποιεία των δρόμων του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας, που είναι και επισκέψιμα Ινοποιεία.
0: Εντυπωσιακό. Να πούμε στους ακροατές μας, στους φίλους μας που μας παρακολουθούν, τι θα δουν σήμερα όποιοι αποφασίσουν. Καταρχήν να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε όλες τις λεπτομέρειες και τις διαδρομές. Ναι, μπορεί κανείς όμως να ανοίξει το site σας και να δει τα πάντα.
2: Εγώ θα έλεγα αυτό στην ιστοσελίδα μας, Winemakers of North Greece, ή απλώς γκουγκλάροντας Ηνοποιοί Βορείου Ελλάδος. Θα βρει κανείς τα ηνοποιεία που συμμετέχουν, το δικό τους πρόγραμμα και πιθανώς και ωράριο, γιατί υπάρχει ένα κοινό ωράριο 11 με 7, αλλά λόγω των εκδηλώσεων που έχουν κάποια ηνοποιεία, όπως ας πούμε after party μετά τις ανοιχτές πόρτες, κάποιες συναυλίες και όλα αυτά, το πρόγραμμά τους διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
2: Και φυσικά θα έλεγα ιδιαιτέρως οι γονείς που θέλουν να πάρουν και τα παιδιά μαζί τους, να ενημερωθούν για τα ηνοποιεία που έχουν πρόγραμμα για παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε υπάρχει μια πληθώρα εκδηλώσεων από εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, πάρτι και πάρα πολλές γευστικές δοκιμές που μας ταξιδεύουν σε πολύ παλιές σοδιές, μέχρι και στο 1990 από ό,τι έχω διαβάσει. Γεγονός που κάνει την ηνογευσία ιδιαίτερα συναρπαστική.
0: Τα ανοίγουν, τα ηνοποιεία ανοίγουν και αυτά τα σπάνια κρασιά.
2: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Είναι μια ευκαιρία. Είναι γιορτή.
0: Μπράβο.
2: Αυτό θα πει γιορτή.
0: Βλέπουμε και είναι πεζοπορίες στο πρόγραμμα. Αυτό τι είναι?
2: Και πεζοπορία.
0: Περπατάμε μέσα στον Αμπελώνα.
2: Περπατάμε μέσα στον Αμπελώνα ή κάνουμε μια διαδρομή στο κτήμα ή με κέντρο τον Αμπελώνα στην περιοχή.
0: Πολύ ωραία.
2: Έχει και μια πολύ όμορφη πεζοπορία για παιδιά σε Αμπελώνα, που το θεωρώ έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και διδακτικό, ώστε τα παιδιά να έρθουν κοντά, να αγγίξουν τα φυλώματα, να δουν το κρασί, με συγχωρείτε, λάθος εκφράστηκα, να δουν το σταφύλι,
1: πώς το είναι
2: όταν ξεκινάει την πορεία του, το κρασί πολύ αργότερα βεβαίως, και με την ευκαιρία να θυμίσω ότι απολαμβάνουμε υπεύθυνα τα ηνοποιεία που επισκεπτόμαστε. Πρόκειται μεν για μια τουριστική πρόταση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια εκδρομή, άρα θα χρειαστεί και κάποιο μέσο μετακίνησης.
1: Αυτή άρα θα χρειαστούμε και κάποιον που δεν θα πίνει. Επίσης.
2: Κάποιον που δεν θα πίνει ή κάποιον που θα θυσιαστεί.
1: Ναι, θα θυσιαστεί. Εντάξει.
2: Αλλά έχω λύσει σε αυτό.
1: Τι?
2: Η παρέα
1: έχει
2: μπορεί να το αγοράσει ένα-δυο κρασιά από τα...
1: Σωστό.
2: Από τα ηνοποιεία που θα επισκεφτούν για να τα απολαύσει μετά.
0: Οπότε κερδισμένος θα βγει.
1: Κάτι πρέπει να δοκιμάσουμε όμως. Όχι, η λύση θα ήταν να είχατε οδηγούς εκεί σε όσους ήθελαν.
2: Αυτό είναι μια καλή παλιά, μια καλή πάσα προς τα τουριστικά γραφεία.
1: Σωστό.
2: Να εκμεταλλεύονται και εκείνα τη γιορτή, εφόσον κινείται τόσος πολλής κόσμος και προς τόσες πολλές κατευθύνσεις.
1: Ναι.

0: Φυσικά και αυτή είναι και η εξέλιξη και το ζητούμενο από όλη αυτή την ιστορία, όχι μόνο των ανοιχτών πορτών, αλλά όλων των εκδηλώσεων, όλων των δράσεων που γίνεται γνωριμίας με το κρασί, είναι το χτίσιμο της ελληνικής κουλτούρας. Οπότε σιγά σιγά το κοινό αρχίζει και γνωρίζει και επιλέγει. Ναι, ο καθένας έχει τις δικές του κατευθύνσεις, τις δικές του προτιμήσεις και βεβαίως υπάρχει πάντα και το ωραίο παιχνίδι, έτσι, το ωραίο χόμπι. Ας το πω, ωστόσο όμως που δίνει μεγάλη γευστική απόλαυση, το food and wine pairing, δηλαδή μετά αρχίζουμε και λέμε ότι θα φάω αυτό το φαγητό, τι κρασί μπορεί να ταιριάζει αυτό, και λίγο έτσι να παίζουμε, να πειραματιζόμαστε στις γεύσεις και αυτό, εντάξει, δίνει και χαρά και απόλαυση.
1: Μάλιστα.
2: Οι Ινοποιοί άνοιξαν ευχαρίστως τις πόρτες τους στο κοινό και δεν αναφέρομαι τώρα στις τελευταίες διοργανώσεις που έχει πάρει, έτσι, όλη αυτή τη διάσταση η διοργάνωση, αλλά τα πρώτα χρόνια που ακόμη έτσι δεν ήμασταν πολύ εξοικειωμένοι με την ιδέα, βρήκατε βίκοα, το πούμε έτσι, από την πλευρά των Ινοποιών.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και επειδή έχω ζήσει όλη αυτή την προσπάθεια από την αρχή της γέννησής της ως ιδέα, δηλαδή πριν να πραγματοποιηθούν οι πρώτες ανοιχτές πόρτες το 2004, υπήρξε μια συνάντηση, μια γενική συνέλευση όπου συζητήθηκε αυτό το θέμα και συναποφασίστηκε. Οπότε το γνωρίζω από την κοίησή του. Πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, ο οποίος συνεχίζεται και τώρα. Και αυτό, η μεγαλύτερη απόδειξη σε αυτό είναι ότι παρά τη μεγάλη επισκεψιμότητα που έχουν, κάθε χρόνο ετοιμάζουν όλες αυτές τις γιορτινές εκδηλώσεις στο Ινοποιείο τους, που θυμίζω είναι δωρεάν. Mm. Αυτό έχει ένα κόστος για αυτούς αρκετά μεγάλο. Όμως πραγματικά δεν το υπολογίζουν καθόλου. Τα φτιάχνουν όλα αυτά, τα δημιουργούν με μεγάλο ενθουσιασμό και επικεντρωμένα ως προς το να περάσει το κοινό καλά, να έχουν και δράσεις που είναι δράσεις πολιτισμού, αλλά και να δώσουν και όλα τα μηνύματα που θέλουν μέσα από τη χαρά που προσφέρει ο Ινοτουρισμός.
2: Σωστό. Εξάλλου το κρασί είναι πολιτισμός, είναι κομμάτι του πολιτισμού μας και για χώρες όπως η Ελλάδα, έτσι.
1: Και εκτός από πολιτισμό είναι και προϊόν όμως και είναι και παράγοντας ανάπτυξης. Και πόσο έχει δει, το είχαμε συζητήσει και άλλες φορές, αν δούμε που είμαστε τώρα, το ελληνικό κρασί στις αγορές του εξωτερικού είναι ένας παράγοντας που μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πολλές γηγενείς ποικιλίες. Μόνο αυτές που γνωρίζουμε ξεπερνούν τις 300. Mm. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί, πολύ γερό χαρτί. Επίσης η Ελλάδα έχει κάποιες φοβερά πολυδυναμικές ποικιλίες, όπως είναι το ασύρτικο ως λευκή ποικιλία και από την άλλη μεριά όπως είναι το ξινόμαυρο. Mm. Και άλλες βεβαίως ποικιλίες όπως είναι το αγιοργήτικο, το μοσχοφύλερο και πάρα πολλές, το λιμνιό που είναι μια από τις αρχαιότερες ποικιλίες στον κόσμο και πάρα πολλές άλλες. Mm-hmm. Όλες αυτές είναι σε ανάπτυξη και όσο αναπτύσσονται μας δίνουν όλο και ακόμα περισσότερο καλύτερα κρασιά. Ακόμα και περισσότερο θα ακούγεται το όνομά μας στο εξωτερικό. Ήδη μόνο το ασύρτικο και το ξινόμαυρο και άλλες βεβαίως ποικιλίες έχουν κάνει την πορεία τους στο εξωτερικό και πλέον, και δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα τελευταία δημοσιεύματα, και το ροζέ μας γενικά ως στυλ κρασιού, ναι, πάει πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό.
2: Το διαβάσαμε ότι μετά το λευκό που έχει τόσο καλή πορεία, ότι και το ροζέ, τα ελληνικά ροζέ κερδίζουν πια την αναγνώριση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή είδηση.
0: Βλέπουμε ότι οι ελληνικές ποικιλίες αποδίδουν πολύ καλά ροζέ. Πέρσι, και θα είμαστε και φέτος στην ίδια έκθεση, μια έκθεση στο Λονδίνο στοχευμένη στο ροζέ κρασί, μόνο για επαγγελματίες, πολύ σημαντική έκθεση και ιδιαίτερη. Σε αυτήν την έκθεση λοιπόν συμμετείχαμε πέρσι και θα συμμετέχουμε και φέτος και είδαμε πόσο ξεχώρισαν τα ελληνικά κρασιά και ιδιαίτερα τα ροζέ από ξινόμαυρο. Λοιπόν, είναι κάτι διαφορετικό και μπορώ να σας πω ότι τα συγκρίναμε με τα μεγαλύτερα hit στον κόσμο, σε παγκόσμια κατανάλωση. Δηλαδή από τα πιο εμπορικά κρασιά ροζέ στον κόσμο, και θα αναφέρω απλώς προβυγγία και πιστεύω ότι το κοινό που γνωρίζει θα καταλάβει αμέσως σε ποια κρασιά αναφέρομαι.
2: Έτσι, και μιλάμε για τα ροζέ που έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια

0: χρόνια γνώρισαν έτσι και αυτή την αποδοχή, ας το πούμε έτσι. Παλιά θεωρούνταν λίγο δεύτερης κατηγορίας κρασί, μάλλον για αυτούς που δεν πολύ ξέρουν.
1: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει πάντα η εξέλιξη.
0: Ναι,
1: στο κρασί.
0: Ακριβώς.
1: Και σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά εδώ στην Ελλάδα μας που, είμαστε, που έχουμε πει, το ξέρουμε, δεν είναι μυστικό, ότι είμαστε λίγο πιο πίσω στη μοντέρνα ιστορία του ελληνικού κρασιού. Ξεκινήσαμε λίγο αργότερα. Δεν πειράζει όμως, γιατί πάμε πάρα πολύ γοργά.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Έχουμε πολύ ποιοτικά κρασιά που ανταγωνίζονται πλέον. Μάλιστα. Εξαιρετικά τα ξένα.
0: Πολύ ωραία ευκαιρία λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο να τα γνωρίσουμε και εκ των έσω. Έτσι να μάθουμε όλα τα μυστικά τους. Θα πούμε να
1: σήμερα
0: θυμίσουμε.
1: Σήμερα και αύριο, ναι. Ανοιχτές πόρτες.
0: Χοντρικά 11 με 7 είπατε.
1: Έτσι, 11 με 7 το κοινό ωράριο. Η είσοδος είναι δωρεάν.
0: Πολύ ωραία.
1: Winemakers of North Greece, συνοποιεί Βορείου Ελλάδος, για όλες τις πληροφορίες.
2: Ωραία.
1: Υπάρχει επίσης και διαγωνισμός φωτογραφίας και κλήρωση δώρων από όλα τα ενωτρία.
2: Να τραβήξουμε και μια φωτογραφία.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Ανθίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συζήτηση, τις ωραίες πληροφορίες που μας δώσατε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Η διευθύντρια της Ένωσης Συνοποιών Βορείου Ελλάδος, Αλεξάνδρα Ανθίδου, ήταν μαζί μας.

0: κανονικά τώρα βάλαμε λίγο έτσι ένταση. Πρέπει να βάλουμε Iron Maiden σήμερα, έτσι, που είναι και συναυλία στην Αθήνα.
1: Α, ναι.
0: Για να δώσουμε και το ρυθμό έτσι λιγάκι.
1: Και με βροχή είπανε αυτοί θα βγουν στη σκηνή,
0: ναι,
1: παρόλα αυτά.
0: Ναι, ήρθαν και δεν... καλύτεροι με βροχή.
1: Πάρτε πόντσο, λέει, πάρτε αδιάβροχα, μην παίρνετε ομπρέλες και ελάτε. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε άλλο πρόγραμμα εδώ.
0: Τι, άλλο
1: έχουμε
0: χέρι.
1: Εκκίνηση τη Biennale. Ένατη Biennale σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Ξεκινά και ξεκινά, θα έλεγα, σαρωτικά.
0: Και το είδαμε από ό,τι είδα λίγο φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Και αυτό heavy metal είναι λίγο.
1: Έχει κάτι και από metal, θα έλεγα. Γιατί, ποιος είναι ο τίτλος? Όλα πρέπει να αλλάξουν, λέει, μας λέει η Biennale. Ριζοσπαστική νοημοσύνη, Θεσσαλονίκη 9. Okay. Η επιμέλεια είναι της Νάντιας Αργυροπούλου, η οργάνωση φυσικά του Μόμους. Και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την υπεύθυνη στο τμήμα τύπου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Μόμους, Χρύσα Ζαρκαλή, για να μας πει τα περισσότερα πληροφορίες, να μας δώσει για τη διοργάνωση.
0: Μπούσουλα, ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Ζαρκαλή.
2: Καλημέρα σε όλους και όλες.
1: Λοιπόν, φτάσαμε πια στην στιγμή αυτή, στην αφετηρία. Χθες είχατε ένα προήμιο, ας το πούμε έτσι, με την ενημέρωση του τύπου κυρίως, για το τι θα δούμε. Και βλέπουμε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ πλούσιο, με πολλές εκδηλώσεις που κάποιες από αυτές δεν είναι και οι αναμενόμενες, ας το πούμε έτσι. Ας δώσουμε έτσι καταρχήν τη φιλοσοφία της φετινής Biennale.
2: Ναι, πράγματι έχουμε φτάσει στην ένατη διοργάνωση. Χρύσα, Τάσο, εσείς μας ακολουθείτε από το μακρινό 2007 που έγινε και η πρώτη Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Είναι η Biennale που επανέρχεται κάθε 2 χρόνια στην πόλη και προτείνει, προτάσει, τέλος πάντων με νέα μηνύματα ανάλογα με αυτό που κρίνει ο εκάστοτε επιμελητής ή ομάδα επιμελητών. Το λέω αυτό γιατί έχουν προκύψει και συμβεί όλα τα σχήματα, όπως θυμάσαι και εσύ.
1: Σωστά.
2: Και έχουν συμβεί και όλα τα σχήματα και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της Biennale, αυτής της μεγάλης έκθεσης που συμβαίνει κάθε 2 χρόνια και μέσα στην πόλη. Η Biennale τι είναι? Είναι αυτή η διοργάνωση που συμβαίνει σε διάφορα σημεία στον κόσμο. Κάνω πάντα έτσι μια τέτοια εισαγωγή, γιατί δεν εξυπακούεται ότι γνωρίζει ο κόσμος. Biennale σημαίνει κάθε 2 χρόνια, οπότε χαρακτηρίζει μια διοργάνωση χρονικά, ας το πω. Η Biennale Θεσσαλονίκης γίνεται λοιπόν κάθε 2 χρόνια από το 2007. Φέτος την επιμέλεια της, το θέμα, την επιλογή του θέματος, του προσανατολισμού, του τίτλου στο τέλος της ημέρας έχει η Νάντια Αργυροπούλου, ανεξάρτητη επιμελήτρια και ιστορικός τέχνης. Όλα πρέπει να αλλάξουν, ριζοσπαστική νοημοσύνη, Θεσσαλονίκη 9, που πολλοί μπορεί να το δούμε αυτό το δεύτερο μέρος του τίτλου, τέλος πάντων μπορεί να το δούμε και σαν ακρονίμιο ρονί σίγμα 9. Η Νάντια πολύ συχνά από τις πρώτες μας συναντήσεις τον χαρακτήριζε και σαν ειδικό πλανήτη, ας πούμε. Τι θα δούμε ή τι είδαμε από χθες? Χθες πράγματι είχαμε την πρώτη επίσκεψη για εσάς, τους δημοσιογράφους,
0: εμείς
2: αλλά
0: ήρθαμε
2: και διάφορους καλεσμένους που είχαμε χαρά να είναι μαζί μας. Ήταν μαζί μας και πολλοί από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση. 40 και... 40 plus. Και δεν είναι ότι δεν μπορώ να δώσω ακριβή αριθμό.
0: Και
2: απλά
0: 40,
2: μέσα σε
0: 40
2: αυτόν τον αριθμό υπάρχουν και ομάδες.
1: Ναι.
2: Οπότε το σύνολο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.
1: Μάλιστα.
2: Το όλα πρέπει να αλλάξουν είναι ένα σύνθημα που θα μου επιτρέψετε να διαβάσω από το δελτίο τύπου, γιατί είναι λόγια της Νάντιας και έχει νόημα αυτό. Με τη δυναμική διατύπωσή του μπορεί να ακούγεται σαν επαναστατική κραυγή και να αντυχεί σαν κενό σύνθημα, να ηχεί σαν ψηφιακό δόλωμα οργής και να λειτουργεί σαν αποτροπαϊκό ξόρκι. Όλοι το λέμε. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Κάποια στιγμή έχει συμβεί να το πούμε, είτε αφορά την...
0: Όλα
2: πρέπει να αλλάξουν, είτε αφορά την επαγγελματική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή. Κάποια στιγμή όλοι φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και η Νάντια Αργυροπούλου από την πρώτη στιγμή έτσι που μας παρουσίασε το σκεπτικό βασίστηκε σε αυτές τις λέξεις, σε αυτό το σύνθημα, αλλά προσπαθώντας να το δει από όλες τις, να το βάλει στη βάση του επίγοντος. Όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες ή ακόμη και εγκαταστάσεις, μικρές ενότητες έργων μέσα στην έκθεση γυρνάνε γυρίζουν μάλλον γύρω από αυτό το, από αυτό το θέμα. Είτε έχει να κάνουν, είτε έχουν να κάνουν με θέματα, ας πούμε, σαν το περιβάλλον, σαν την μαύρη κουλτούρα, σαν την, σαν τα gender studies γενικά, της, τον προσανατολισμό αυτών γύρω από τα, από τα φύλλα.
1: Και ακόμη και, φυσικά... και το ποδόσφαιρο, ναι. Σε διακόπτω.
2: Ακριβώς, ναι. Ναι. Ακόμη, και στο
1: ακόμη, και το ποδόσφαιρο,
2: ακόμη και το ποδόσφαιρο
1: πρέπει να αλλάξει. Εδώ βλέπουμε τριμερές, τριμερές ή τριαδικό ποδόσφαιρο.
0: Από τη στιγμή που θα μπει η κουλτούρα τώρα στο ποδόσφαιρο, διαβάστε λίγο Γκαλεάνο. Εντάξει, θα το χαταστεί.
1: Λοιπόν,
0: να αφήσουμε
1: πούμε,
0: το ποδόσφαιρο στην ησυχία του.
1: Για να πούμε τι είδους αγώνα ποδοσφαίρου θα δούμε. Μάλλον δεν το λένε αγώνα, το λένε παιχνίδι, έτσι.
2: Και το λένε παιχνίδι, ναι, αγγίζουν, πιάνουν λοιπόν αυτό το Holy Grail, Τάσο Ρέζιο, που λέγεται ποδόσφαιρο. Mm. Και είναι ένα project που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Heinrich Bell και το Γραφείο της Θεσσαλονίκης εδώ. Φιλοξενείται από το Δήμο Θέρμης και την Εθνική Πρωτεύουσα, την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Έχουμε πέντε, τέσσερις ομάδες, αυτοοργανωμένες ομάδες από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, οι οποίες ομάδες θα παίξουν ένα τριπλό παιχνίδι. Δεν θα έχουμε δύο ομάδες μέσα στο γήπεδο, θα έχουμε τρεις ομάδες μέσα.
1: Εξαγωνικό
2: στο γήπεδο.
1: Εξαγωνικό το γήπεδο,
2: δεν
1: να πούμε.
2: Δεν θα έχουμε ακριβώς το κλασικό γήπεδο, θα είναι ένα εξαγωνικό γήπεδο. Αυτό μας περιμένουμε και εμείς να το δούμε αύριο, 3:30 στο γήπεδο της Καρδίας.
1: Με αρκετό χιούμορ να πούμε, έτσι.
2: Ακριβώς, με πολύ χιούμορ.
1: Αν δω
2: ακριβώς
1: από τα ονόματα των ομάδων, η μία λέγεται Άμπαλος. Εντάξει.
2: Μπεκάτσες, Φάλτσα, Μουχαμπέτη, που είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Χρήσα, μπορώ να σου αποκαλύψω ότι ο Τάσος δεν γελάει καθόλου σε όλη αυτή τη διάρκεια της συνομιλίας μας.
0: Θα τα μεταφέρω στον Τζιάννη Φαντίνο αυτά και λίμονό σας. Λοιπόν, κοίταξε
1: να πούμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ξαναδεί αγώνα τέτοιο τριαδικού ποδοσφαίρου. Ότι είναι μια πρόταση καλλιτεχνική πρωτίστως. Δεν είναι πρόταση τώρα εδώ
0: αγωνιστική. Βέβαια, είδαμε κάτι βίντεο.
2: Κάτι που είναι τόσο έτσι μονολυφικό, ας το πούμε, όπως είναι το ποδόσφαιρο, με ό,τι αυτό σημαίνει στο παιχνίδι του, στον ανταγωνισμό του, στη βία του, ίσως δυστυχώς, είτε και σε αυτούς που συμμετέχουν, στις ομάδες, είτε... Έρχεται η διοργάνωση και προτείνει ότι ακόμη και αυτό μπορεί και πρέπει να αλλάξει.
1: Χρήσα, αυτό
0: λοιπόν,
1: έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει και θέλω οπωσδήποτε να το ρωτήσω, επειδή είδα διάφορες εικόνες και βίντεο και όλα
2: λοιπόν,
0: αυτά.
2: Το να πούμε
0: μισό λεπτό, να πούμε ότι θα το επισημαίνουμε ή να το προειδοποιήσουμε, όπως θέλει κανείς να το πάρει, ότι πρόκειται για μια αρκετά ριζοσπαστική κίνηση Biennale. Έχει εικόνες πρωτότυπες, περίεργες. Είδαμε κάποια παράξενα πράγματα.
2: Αρχικά θα μιλήσω για τους χώρους. Η έκθεση φιλοξενείται φέτος στα περίπτερα 2 και 3 μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μόμους. Ναι. Η έκθεση είναι απογευματινή, βραδινή. Ναι. Τι εννοώ, τα έργα είναι κατά βάση, έχουμε πάρα πολλές εγκαταστάσεις, έχουμε κυρίως και πολύ κινούμενη εικόνα, οπότε δεν χρειαζόμαστε το λαμπρό ήλιο του πρωινού μεσημεριού, πρέπει το φως να πέσει. Τα κτίρια, τα περίπτερα αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί με τον τρόπο που θα τα δούμε, που τα είδαμε από χθες και θα τα δούμε μέχρι τις 5 Ιουλίου.
1: Ωραία. Και να προλάβουμε, Χρύσα, πριν κλείσουμε να πούμε ένα τελευταίο και για το Καλοχώρι. Πάτε Καλοχώρι. Τι θα έχουμε
2: σήμερα
1: εκεί?
2: Πάμε στο Καλοχώρι. Είναι μια επίσκεψη εκεί. Η Νάντια Εργυροπούλου έχει βάλει το Καλοχώρι ως χώρο της Biennale, παρόλο που φυσικά δεν θα πάμε έργα εκεί. Αλλά και δεν θα δούμε κάτι εκεί, πέρα από τον ίδιο τον υδροβιότοπο, τη λιμνοθάλασσα εκεί. Η Νάντια ήθελε να φέρει το Καλοχώρι και με όλες τις προεκτάσεις μέσα στην πόλη, γιατί πολλά από τα έργα επίσης που βλέπουμε, θα δούμε στην έκθεση, έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, το περιβάλλον, οπότε το Καλοχώρι είναι μια εξαιρετική σύνδεση.
0: Βλέπω ότι ως υπεύθυνη επικοινωνία το χειρίστηκες πολύ καλά και απέφυγες να αναφερθείς σε αυτό που σε ρώτησα.
1: Τι να πει το καλλιτεχνικότερα, αυτά θα τα δει ο κάθε...
2: στα ριζοσπαστικά. Μια Biennale οφείλει. Μια Biennale οφείλει να έχει και τέτοια μηνύματα και μακάρι να... να προκύψει και όχι να προκύψει, ναι, μακάρι το κοινό να το αντιληφθεί και να πάμε παραπέρα, γιατί όλα πρέπει να αλλάξουν.
1: Εμείς θα προτρέψουμε τους ακροατές μας έτσι και αλλιώς να μπουν στο site και να διαβάσουν παραπάνω πληροφορίες, γιατί πραγματικά είναι τόσο πλούσιο και πολυδιάστατο το πρόγραμμα που ό,τι και να λέμε έτσι θα αφήσουμε πράγματα από έξω.
2: Το πρόγραμμα πράγματι σήμερα και αύριο, σήμερα 7 με 12, 7 η ώρα ας πούμε ανοίγουν οι χώροι. Δεν έχουμε ακριβώς εγγένεια, δηλαδή τελετή ή κάτι τέτοιο.
1: Α, δεν υπάρχει τελετή αλλά... εγγενειών.
2: Ορίστε.
1: Δεν υπάρχει κλασική τελετή εγγενείων.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Έχουμε μια ζώνη εγγενείων όμως. Μάλιστα. Μεταξύ 7, από τις 7 έως τις 12 το βράδυ, όπου μπαίνουμε, επισκεπτόμαστε τους χώρους, θα υπάρξουν διάφορες performances από καλλιτέχνες. Mm. Και επίσης στις 10 σήμερα το βράδυ, στο περίπτερο 10, μια βραδιά rap, rap riot, με... ελεύθερη είσοδο φυσικά, στο περίπτερο 10 στην έκθεση, με τις Λαντέλ, Ντόλι Βάρα, Σάρα 88 και Πένι.
1: Πολύ ωραία.
2: Περιμένω να τα δούμε όλα.
1: Επί τόπου. Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε ακριβώς πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Η Χρήσα Σαρκαλή, υπεύθυνη στο τμήμα τύπου Δημοσίου Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΜΟΜΟΣ, ήταν μαζί μας.
0: Λοιπόν,
1: αφορμή την Biennale αυτή.
0: Πρέπει να αλλάξουν όλα, λέμε, αλλά όσον αφορά τους άλλους πάντα. Δηλαδή, όταν λέμε όλα, εννοούμε τα άλλα όλα.
1: Καλά, ένα σύνθημα έτσι είναι. Δεν το αλλά... βλέπω και ως κάτι άλλο. Ένα σύνθημα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Είναι
1: μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να μην συμφωνείς.
0: Η έκθεση μου θα ξεκινήσει, θα σηκώσει συζητήσεις.
1: Εγώ αυτό δεν και θέλω να αλλάξουν όλα. Υπάρχουν και πράγματα που θέλω να συνεχίσουν έτσι εσάι.
0: Κανείς δεν θέλει να αλλάξουν όλα.
1: Είμαι και Χρήσα.
0: Καμιά
1: φορά με πιάνει και νοσταλγία για τα πράγματα που θέλουμε να τα.
0: Γιατί για αυτοί που λένε θα τα αλλάξουν όλα δεν εννοούν τον εαυτό τους, οπότε θα ξεκινήσουν όλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι πράγμα που θα ξεκινήσουν. Ξεκινήσουν συζητήσεις, μην περιμένετε κάτι, ξέρω εγώ, έτσι, μουσείο, έτσι, ζωγραφικούς πίνακες και τα λοιπά, αλλά και μου λείπει αυτό λιγάκι. Θέλω ένα, δηλαδή, μια τέτοιο, να μπει ένα τέτοιο, μια τοπογραφία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πολύ, και πολύ πρωτότυπα πράγματα και θα σηκώσει και πολύ συζητήσεις, οπότε νομίζω θα επανέλθουμε με κάποιο τρόπο έτσι λιγάκι σε αυτό
1: θα
0: το θέμα.
1: Θα δούμε πολλές performance, εγκαταστάσεις,
0: μέχρι 7 Ιουλίου,
1: μια διάδραση ανθρώπου με ρομπότ.
0: Ξεκίνησε δηλαδή
1: πρόγραμμα.
0: Η Biennale ουσιαστικά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Και είναι ακριβώς κρατάει 6 εβδομάδες.
0: 2-3 περίπτερο, το περίπτερο του ΜΟΜΟ στη Διεθνής Έκθεση και στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου που δεν κατάλαβα ακριβώς το ρόλο δηλαδή.
1: Είναι
0: αλλά,
1: μια παρέμβαση, okay, δεν θα γίνει κάτι.
0: Να μην πάμε.
1: Θα πάνε, θα κάνουν κάποιες performance μερικοί καλλιτέχνες.
0: Α, και θα γίνει και, okay, ναι, εντάξει. Λοιπόν, εμείς πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Εμείς πάμε, έχουμε άλλα, εδώ άλλους στόχους, να κάνουμε ένα μίνι διάλειμμα, πολύ σύντομο. Μη φύγετε, εδώ θα είμαστε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τρία πιστόλια και μία σακούλα με χειροβομβίδες έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί που ερευνούν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τον τραυματία στο μικρολίμανο στον Πειραιά τα ξημερώματα. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 5:30 όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά εντόπισαν τον ενοπλό έξω από κατάστημα, κρίνοντας τον ύποπτο και στην προσπάθειά του να διαφύγει έστρεψε κατά αστυνομικού το ένα από τα τρία όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για σκληρό και άκρως επικίνδυνο κακοποιό με ποινικό παρελθόν, όπως διαπιστώθηκε στο βαρύ οπλισμό του, συγκαταλέγεται γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται σενάρια επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ στο Ιράν, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, Axios και CBS News καταβάλλονται έντονες διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές παίζει και πάλι το Πακιστάν, όπου ο επικεφαλής του στρατού βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσαν χθες μία κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρουμπίο ζήτησε πλάν B αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές και κρεμεί να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα. Αυτά είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, ενώ όπως είπε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι χθες 35 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούζ μετά από δική τους άδεια. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μάχη για τη ζωή του δίνει τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Στέλιο Τενιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9:30 το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Ένας 49χρονος άνδρας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στην Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Κασάνδρας. Στην προσπάθειά του να διασχίσει χθες το απόγευμα το δρόμο, τον παρέσυρε και το σκότωσε γιοταχή όχημα που οδηγούσε ένας 70χρονος. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. Δύο συλλήψεις οδηγών που έκαναν κόντρες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών χθες βράδυ έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα, όπου το όριο είναι 120 χιλιόμετρα. Ο ένας οδηγός μάλιστα ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άλλοι δύο οδηγοί συνελήφθησαν μετά από αλκοτέστ, με τον έναν 65 ετών να είναι εμπλεκόμενος σε τροχαίο. Στην Κίνα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακορυχείο στα βορειοανατολικά της χώρας, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Διαρροή σε τεράστια δεξαμενή χημικών προκάλεσε τοξικές αναθυμιάσεις, ενώ εκδόθηκαν οδηγίες αναγκαστικής εκένωσης για ενδεχόμενη έκρηξη στη Νότια Καλιφόρνια. Η δεξαμενή περιείχε 7.000 γαλόνια, 26.000 λίτρα μεθακριλικού μεθυλίου, έφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών, με τους πυροσβέστες να προειδοποιούν ότι το χειρότερο σενάριο είναι να ακολουθήσει έκρηξη. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα Διπεθέ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
6: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανεψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
7: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
8: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
9: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
7: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Τα πιο ωραία πρωινά.
11: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
10: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
11: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
10: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
11: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 10. Ο Φάνης Λιάκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ναι, τώρα κοιτάω εδώ να δω αν θα πάρω το αυτοκίνητο για να πάω στη Χαλκιδική, γιατί βλέπω ότι ο ήλιος επιμένει, κάπως έτσι. Εδώ και πόση ώρα δεν έχω μπει σύννεφο.
0: Μετά τις 3 περιμένουμε βροχή.
1: Λοιπόν, πόσο έχει 2.10 η βενζίνη, δεν πάω πουθενά. Θα κάνω το stop. Θα επανέλθει το stop, θα θυμηθείτε, θα έχει πολύ μόδα το καλοκαίρι το stop. Πάρτε και κανέναν μαζί σας. Λοιπόν, πήρατε τα αυτοκίνητά σας, βλέπω. Γιατί σας βλέπω ότι κινείστε εκεί στην Εγνατία, στην Αγίου Δημητρίου υπάρχει μια κινητικότητα, στους κάθετους δρόμους επίσης. Στην περιφερειακή όμως ακόμη κινούνται τα οχήματα. Ακόμη, μου ξέφυγε το ακόμη. Κινούνται τα οχήματα κανονικά και αυτό που με καίει να δω αν υπάρχει κίνηση για Χαλκιδική, δεν θα τη δω ποτέ, ρε φίλε. Δηλαδή θα περιμένω πάρα πολύ για να το
0: κάνει
1: δω.
0: Κάνει λίγο υπομονή, θα τη δει την κίνηση και θα τη δει.
1: Δω, δεν έχει πάντως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η πόλη εννοείται ότι ξύπνησε και δεδομένο είναι αυτό. Βλέπω μια κινητικότητα, Χρύσα, στην έξοδο εκεί στην Βούλγαρη και μετά για, που έχει το ρεύμα για Χαλκιδική. Άρα αυτό σημαίνει, εντάξει, ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Αλλά όπως είπε εδώ και ο φίλος μας, 2-10-2-10.
0: Θα το σκεφτόμαστε και αυτό.
1: Λοιπόν, εννοείται.
0: Αυτό το διάστημα.
1: Εννοείται. Μοιραστείτε. Carpooling. Πώς το πάμε, carpooling.
0: Ναι.
1: Carpooling. Ναι.
0: Πάντως τα καλοκαιρινά μαγαζιά λίγο πολύ αρχίζουν να ανοίγουν. Συνήθως ενδιαφέρει και ρωτάς.
1: Τα beach bar, τα beach bar.
0: Όχι ενδιαφέρουν ακόμα,
1: ειδικά.
0: Bar, αλλά
1: όχι
0: τα
1: ακόμα.
0: Διάφορα μαγαζιά τα εποχιακά, ενώ εστιατόρια, μπαρ, καφέ, τέτοια ανοίγουν.
1: Ωραία.
0: Ανοίξανε, μάλλον.
1: Ανοίξαμε ήδη, και σας περιμένουμε.
0: Μέρες, όπως και τα εποχιακά τα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Εντάξει, τυπικά η σεζόν έχει αρχίσει η τουριστική.
1: Ναι,

0: Λοιπόν, πάμε θέατρο, πάμε θέατρο τεχνών, πάμε να δούμε χορό όμως. Mm. Έχουμε την ομάδα χορού Choreology που μας παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή Birthmark, 23 performers επί σκηνής, οι οποίοι μάλιστα συνδυάζουν street dance, σύγχρονο χορό και 20, θεατρική έκφραση.
1: 23, μάλιστα.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Μιχάλη Πόριαζη, που έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Ωραία.
0: Θυμηθήκαμε ότι τα λέγαμε το 2022, τότε είχατε την παράσταση What is Life Without.
2: Mm. Ναι, και τότε εδώ ήταν η πρώτη μας παραγωγή.
0: Α, αλήθεια. Ναι. Και με μεγάλη χαρά βλέπουμε πως η ομάδα διατηρείται ζωντανή, έχει ωραίες προτάσεις και ήρθαμε φέτος στο Birthmark να πούμε τι είναι ακριβώς. Mm.
2: Η παράσταση αυτή είναι μια χοροθεατρική παράσταση της ομάδας του Choreology. Το Choreology είναι ένα πρόγραμμα χορού το οποίο τρέχω εγώ προσωπικά κάθε χρόνο με διαφορετικούς χορευτές, με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις του χορού που έχουν στο θεατρικό σανίδι, και κάθε χρόνο στο τέλος της σεζόν δημιουργούμε ένα έργο το οποίο κάθε φορά παρουσιάζουμε σε κάποιο θέατρο, και φέτος η παραγωγή μας ονομάζεται Birthmark.
1: Μάλιστα. Τώρα, οι 23 καλλιτέχνες, λέμε, διαβάζουμε εδώ, βρίσκονται στη σκηνή, ο καθένας και διαφορετικά χορευτικά υπόβαθρα, λέτε. Τώρα, εμείς εδώ 2-3 άνθρωποι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εσείς τόσο πολύ και με χορό και με χορογραφία, πώς τα καταφέρνετε, πώς δημιουργείται η μία ταυτότητα όλης αυτής της ομάδας μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους?
2: Η μία ταυτότητα δημιουργείται βάζοντας πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους χορευτές να είναι μέλος της δημιουργίας, του δημιουργικού κομματιού δηλαδή.
1: Από την αρχή δηλαδή συνδιαμορφώνεται.
2: Από την αρχή ακριβώς, για να μπορούν να είναι ακριβώς και πιο βιωματικό και πιο έντονο και για αυτούς και πιο άμεσο, και να νιώθουν ότι είναι μέρος της δουλειάς αυτής. Αυτό το οποίο ουσιαστικά χρειάζεται είναι κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του έργου να μπορούν οι χορευτές να εκφράσουν μέσα από την κίνησή τους αυτά που έχουν να πούνε, με την καθοδήγηση φυσικά τη δική μας. Απλώς αυτό το οποίο έχουμε σαν διαφορετικό φέτος σε σχέση με τις υπόλοιπες παραγωγές είναι ότι ο ρόλος των χορευτών σε κομμάτι αυτοσχεδιασμού είναι πολύ μεγαλύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πούμε τι είναι το Birthmark. Παραπέμπει σε ένα σημάδι Birthmark εδώ.
2: Αυτό ακριβώς, το οποίο το προσεγγίζουμε και κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, και οποιοδήποτε σημάδι και γενετής φέρει ο άνθρωπος, αλλά και οποιοδήποτε θα το έλεγα σαν στίγμα, αλλά όχι με την αρνητική πάντοτε έννοια, φέρουμε από τη στιγμή της γέννησής μας, που είτε το έχουμε επιλέξει προφανώς και είτε όχι, αλλά και διάφορες ταμπέλες τις οποίες μπορεί να μας βάζει η κοινωνία ή γενικότερα ο κόσμος κατά την εξέλιξή μας.
0: Mm-hmm. Θεωρώντας ότι πάντα αυτό το σημάδι το γενετής έχει αρνητικά συμφραζόμενα, μπορεί να είναι και μια ιδιαιτερότητα του καθενός μας που τον κάνει, ας πούμε, ξεχωριστό?
2: Ακριβώς επειδή δεν θέλουμε να το δώσουμε μόνο με την αρνητική έννοια, θα το λέγαμε και σαν ιδιότητα που μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι οτιδήποτε μας καθορίζει αλλά ταυτόχρονα και μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους ανθρώπους, δηλαδή μας κάνει μοναδικούς.
1: Mm-hmm. Τώρα, εσείς, από ό,τι διαβάζουμε, είναι η παράσταση έχει και street dance χαρακτηριστικά και αμπνέεται από εκεί πέρα. Δεν ξέρω, το κοινό γνωρίζει αυτή την κουλτούρα, την αποδέχεται, υπάρχει κοινό καταρχήν για αυτό όλο?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε κιόλας από την πρώτη χρονιά που δημιουργούμε αυτές τις παραγωγές, επειδή mm-hmm. κατά βάση τα χοροθέατρα και όλες οι χορευτικές παραστάσεις, οι οποίες έχει ήθελε να γνωρίζει ο κόσμος, έχουν σαν υπόβαθρο το κλασικό και τον σύγχρονο χορό. Ναι. Εμείς ουσιαστικά αυτό που θέλαμε είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι και μέσα από τους χορούς του δρόμου μπορείς να δημιουργήσεις ένα χώρο θεατρικό έργο, γιατί και αυτοί οι χοροί, όπως λέτε και εσείς, αυτή η κουλτούρα έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της έκφρασης, αλλά και της επικοινωνίας με οποιοδήποτε θέμα προς τον κόσμο. Mm-hmm.
1: Γιατί τα λέω αυτά γιατί ξέρω ότι σε ιατρικές ομάδες είναι πολύ δύσκολο. Φαντάζομαι στις μικρές χορευτικές ομάδες είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
2: Ακριβώς,
1: έτσι.
2: Ακριβώς. Και το, φυσικά και αυτό το αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς ο στόχος μας είναι όσο δυνατόν γίνεται περισσότερος κόσμος που δεν έχει να κάνει με το, με το χορό, δηλαδή δεν είναι μέλος της χορευτικής κοινότητας, να θέλει να έρθει να δει μια παράσταση, μια χοροθεατρική παράσταση από χορευτές που κατά βάση κάνουν street style.
0: Ναι. Πείτε μας και για την προσωπική σας πορεία, κύριε Ποριάζη. Εσείς, ας το πούμε έτσι, πώς βρήκατε τα βήματά σας μέσα σε αυτό το κόσμο του χορού?
2: Εγώ από τη στιγμή που ξεκίνησα να χορεύω, βασικά ξεκίνησα πολύ αργά κιόλας, ξεκίνησα στη Δευτέρα Λυκείου χορό, εννοώ hip-hop, πολύ σύντομα κατάλαβα ότι θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Δεν μου έφτανε δηλαδή μόνο το συγκεκριμένο είδος. Γι' αυτό και είχα ξεκινήσει και μπαλέτο και σύγχρονο και προσπάθησα να περάσω από όλα τα είδη χορού για να δω τι έχει να μου δώσει το κάθε είδος και τι μπορεί να κρατήσω από αυτό για να δημιουργήσω μια δικιά μου προσωπική, μια δικιά μου προσωπικότητα χορευτική. Ωστόσο, μετά από κάποιες παραγωγές τις οποίες είχα κάνει στο εξωτερικό και από αρκετά χοροθέατρα που έτυχε να δω και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, είπα ότι εγώ με αυτό θέλω να ασχοληθώ. Δηλαδή, δεν μου υπάρχει μόνο το κομμάτι της χορογραφίας ή της διδασκαλίας. Θέλω το κομμάτι της δημιουργίας, να δω τι μπορώ να πω μέσα από το χορό, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσει ο χορευτής, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχουν αντικείμενα πάνω στη σκηνή για να μπορέσει να μεταδώσει στο κοινό αυτό το οποίο θέλει να πει.
0: Μας λείπει στη Θεσσαλονίκη μια σκηνή χοροθεάτρου με σταθερή διάρκεια, εννοώ. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες έρχονται για μια, δύο, τρεις παραστάσεις και μετά δεν έχουμε
2: κάτι άλλο.
0: Και είναι
2: συνήθως από άλλες χώρες ή είναι από την Αθήνα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ελάχιστες οι παραγωγές της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος, αλλά ειδικά της Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγές είναι ελάχιστες ό,τι αφορά το κομμάτι του χορού.
0: Βέβαια.
2: Και δίνεται τρομερή προσπάθεια και τρομερός αγώνας για να μπορέσει να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε αυτή την παραγωγή είμαι ο παραγωγός, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο βασικός χορογράφος και ουσιαστικά και ο χορηγός σε όλες αυτές τις δουλειές.
0: Όλα αυτά. Βέβαια. Μια διαρκής μάχη φανταζόμαστε με όλα τα μέτωπα σε μια πόλη η οποία είχε χοροθέατρο. Είχε το δικό της χοροθέατρο στο Κρατικό Θέατρο παλιότερα,
2: ναι,
0: το οποίο είχε και εξαιρετική πορεία. Και δυστυχώς στην περίπτωση του χορού, νομίζω είναι αυτό που ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Το παλεύετε όμως, κύριε Ποριάζη, και ευχόμαστε ότι θα υπάρχει η δουλειά αυτή που κάνετε, ότι θα βρει το δρόμο της.
2: Εγώ αυτό που απλά θέλω να επισημάνω σε αυτό το σημείο είναι ότι από την περσινή και όλα παραγωγή που κάναμε μας προσέγγισε και μέσα από την προσπάθεια στην έβρεση χορηγών. Πίστεψε σε εμάς ο κύριος ζωγράφος, ο οποίος έχει και τα οπτικά στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πίστεψε σε εμάς και από πέρσι μας στηρίζει με τον τρόπο του και όσο μπορεί, αλλά αυτό το οποίο κάνει είναι για μας μια, ας πούμε, σαν αναγνώριση της δουλειάς μας και ότι είναι καλό να μπαίνουμε στη διαδικασία πολλές φορές όταν έχουμε τη δυνατότητα να χορηγήσουμε, να χορηγούμε και διαφορετικά πράγματα και όχι αυτά τα οποία απλά είναι τετριμένα και συνηθίζεται να χορηγεί ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι όπου μαζεύεται ένας χορηγός πηγαίνουν πολλοί χορηγοί και υπάρχουν παραγωγές άλλες οι οποίες είναι εντελώς χωρίς καμία επιχορήγηση.
0: Σωστά, και τέχνη χωρίς χορηγία δυστυχώς δεν μπορεί να δουλέψει. Ευχόμαστε να είναι τόσο πολλά τα εισιτήρια που να μην χρειάζεται κανένα χορηγό. Αλλά
2: δόξα τω Θεώ, χθες η παράσταση ήταν sold out και η παράσταση της Κυριακής μάλλον πηγαίνει και αυτή να είναι προς το sold out. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο Μιχάλης Ποριάζης λοιπόν ήταν μαζί μας από την ομάδα Choreology. Η παράσταση ονομάζεται Birthmark. Έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι αυτή όλη η σύλληψη για αυτά τα σημάδια που μας ακολουθούν όλοι μας στη
1: και
0: ζωή.
1: Και έχει επιμονή κάποιων ανθρώπων να κάνουν αυτό την τέχνη που θέλουμε δύσκολους τρόπους. Είναι και αυτό.
0: Είναι εντυπωσιακό, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, αύριο η παράσταση, 9 η ώρα στο Θέατρο Τεχνών. Σχεδόν sold out, λέει ο κύριος
1: Ποριάζης. Σχεδόν, γιατί έχουμε μια διπλή πρόσκληση.
0: Θα δώσουμε στους ακροατές μας. Τηλεφωνήστε τώρα 23 13 33 84 01. Να το ξαναπώ, 23 13 33 84 01. Θέατρο Τεχνών αύριο στις 9 το βράδυ, Birthmark.
1: Και Viber μπορείτε να στέλνετε μήνυμα 6930 078 228.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με τη Χρύσα Νάνου
0: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, ευχόμαστε να μην τα χαλάσει ο καιρός, γιατί έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ναι, και έχουν
1: και
0: σήμερα.
1: Τα παιδιά αρχίζουν και, ξέρεις, επειδή τα σχολεία τελειώνουν και τα μικρά είναι αναστατωμένα,
0: ναι.
1: Κάπως να το πω έτσι, πάντα δύσκολη αυτή η εποχή για τα σχολεία που τελειώνουν. Οι οικογένειες σκέφτονται τι να κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο και με αυτόν τον καιρό, ξέρεις, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ωστόσο,
0: και ακόμη και αν είναι και σε κλειστούς χώρους, εντάξει, λίγο σε πτωή, αν είναι να μετακινηθείς, ναι, τώρα με βροχή. Πάμε ανατολικά καταρχήν, Καλαμαριά.
1: Ναι, που είναι η αγαπημένη, έτσι, πόσα χρόνια τώρα, Παραθυνούπολη. Πολλά χρόνια. Με ελεύθερη είσοδο, βέβαια. Ξεκίνησε χτες, ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο στην ακτή Αρετσού. Είσοδος από εκεί πέρα. Που...
0: πάνω από 20 χρόνια, περισσότερο από 2 δεκαετίες, ναι, διαβάζουμε. Ναι, ναι. Τώρα πώς ακριβώς, ναι, και εμείς δεν θυμόμαστε.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα μπορείτε να δείτε. Υπάρχει μικρή και κεντρική σκηνή με παραστάσεις καραγκιόζη, με παραστάσεις χορού, με παραστάσεις θεάτρου, με συναυλίες πολύ καλές και πολύ πρωτότυπες, με fantasy bubble show μεγάλο. Και
0: εικαστικά και πράσινο περιβάλλον
1: πράγματα,
0: και επιστήμη και τεχνολογία
1: και παιχνίδι
0: και
1: φυσικά,
0: κοινωνικά
1: παντού,
0: θέματα,
1: και
0: ό,τι, ναι,
1: ό,τι ζητήσει ένα παιδί, ένα πιο μικρό παιδί κυρίως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα βρείτε.
0: Λοιπόν, βλέπω κάτι που μπορεί να σε ενδιαφέρει, λέει,
1: στους
0: σταθμούς παιχνιδιού και περιπέτειας.
1: Για
0: πόσο
1: πες,
0: εύστοχος είσαι, δοκίμασε στην τοξοβολία και στον γκολφ.
1: Α, βέβαια, τα
0: θέλεις να δοκιμάσεις, τοξοβολία.
1: Τοξοβολία ο Κωστής ξέρει καλύτερα, εγώ ξέρω γκολφ και πάρα πολύ. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει τον μπες στο ρυθμό του cheerleading. Να ξέρουμε ότι το cheerleading είναι αθλητικό άθλημα κανονικά και μάλιστα είναι...
0: σε μεγάλη δημοφιλία τα τελευταία,
1: ναι,
0: χρόνια
1: και
0: εδώ στην Ελλάδα. Αργήσαμε λίγο.
1: Ο αθλητικός σύλλογος που διοργανώνει, ο Hellenic Star, είναι από τους πιο σπουδαίους στο cheerleading. Οπότε μήπως μπω στο ρυθμό του cheerleading και εγώ, γιατί δεν είναι μόνο για γυναίκες, είναι και για άντρες. Είναι μεικτά,
0: ανοιχτά,
1: τα σχήματα,
0: ναι,
1: είναι. Ναι.
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, θα πάθω και μονόκυκλο, γιατί υπάρχει σχολή τσίρκου μονόκυκλο. Βλέπω, θα μάθω και μονόκυκλο. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω εκεί πέρα, αλλά σε περίπτωση που θέλω
0: είναι
1: να...
0: Είναι μονόκυκλο το ποδήλατο με τη μία ρόδα.
1: Ακριβώς. Ναι, μπορείς να κάνεις τέτοιο.
0: Πώς με βλέπεις.
1: Τι, με δύο τουλάχιστον ή θες βοηθητικές.
0: Θα το προσπαθήσω.
1: Τέλος πάντων, ας πάρουμε τις τέσσερις εμείς που είμαστε σίγουροι, δεν πέφτουμε.
0: Το τρίκυκλο μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο.
1: Τρίκυκλο, ναι, κάτι γίνεται, εξαρτάται. Λοιπόν, τέσσερις όμως είναι και οι γουρούνες, οπότε αυτές φεύγουν. Δεν είναι ασφαλές ούτε αυτό.
0: Από πότε ξεκινούν οι εκδηλώσεις, να πούμε τα πρακτικά?
1: Ξεκίνησαν χτες,
0: ναι,
1: και συνεχίζονται σήμερα
0: το πρόγραμμα,
1: και αύριο. Έτσι,
0: που... από τις 6 βλέπουμε
1: το απόγευμα. Το απόγευμα μέχρι το βράδυ.
0: 9 το βράδυ.
1: 10, μέχρι τις 10 το βράδυ υπάρχει, έτσι, πάρα πολλά να κάνει κάποιος.
0: Και
1: εκεί πέρα
0: αύριο το πρωί από τις 11,
1: ναι,
0: και 11 το πρωί και 6 το απόγευμα.
1: Τώρα θέλετε να πάτε κάπου κλειστά, ρε παιδί μου, και να δείτε κάτι πάλι με παιδιά, έτσι. Υπάρχει το Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Μύρισε Σινεμά, στο Ολύμπιο είναι αυτό. Έτσι, μετά την παρουσία της Καριστιανού, είναι ταινίες, έτσι, από το τμήμα κινηματογράφου του Απιθύτα διοργανώνεται και το δίκτυο κινηματογραφική εκπαίδευση είναι ανοιχτό σε γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς, ελεύθερη είσοδο, χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα. Βλέπουμε λοιπόν 81 μαθητικές ταινίες που προήρθαν από σχολικές μονάδες της Ελλάδας και της Κύπρου, έτσι, και μία ταινία κάθε μέρα θα προβάλλεται virtual reality, εικονική πραγματικότητα. Εκεί. Λοιπόν,
0: πολύ
1: τι ώρες πάμε εκεί? Ξεκίνησαμε ήδη 9 η ώρα με τη 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι και την Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 3 με ελεύθερη είσοδο. Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά. Τώρα εγώ θα πάω από εκεί πέρα λίγο να σου πω την
0: στο μεγάλο Ολύμπιο. Ναι,
1: στο Ολύμπιο, το μεγάλο. Μιλάμε τώρα 81 ταινίες. Φαντάζομαι πόσα παιδιά θα μαζευτούν εκεί για να
0: πολύ
1: δουν
0: ωραία
1: με τους γνωστούς τους, με τους γονείς τους. Και θυμίζω ότι ολοκληρώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο και η 24η. Τη θεατρική μαθητική αγώνες ακτής ονείρου στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και εκεί ελεύθερο η είσοδος και βλέπουμε παραστάσεις από θεατρικές ομάδες, εργαστήρια που βρίσκονται σε ελληνικά σχολεία, σε σχολεία εδώ της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά. Πολλά, αρκετά πράγματα λοιπόν μπορεί να κάνει κάποιος με το παιδί του, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο. Και θυμίζω,
0: ναι,
1: ότι αύριο έχουμε και το Απιθύτα την Κυριακή. Έτσι.
0: Σωστά, η δεύτερη Κυριακή.
1: Η δεύτερη αυτή Κυριακή δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους εξερευνητές από σε όλο το κάμπους του Απιθύτα. Να ζητήσετε το πρόγραμμα, θα βρίσκεται, είναι ένα πλούσιο και κάθε σχολή έχει κάτι να προσφέρει.

0: Αυτό δίνει ωραίο ρυθμό το τραγούδι, έτσι.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Να αθληθείς, να τρέχεις, να το έχεις τα ακουστικά και να τρέχεις. Ναι.
1: Πάμε Χαλκιδική. Πάμε στην Ανατολική Χαλκιδική, στο Παλαιοχώρι, όπου ο Σύλλογος Νεολαίας Παλαιοχωρίου διοργανώνει για δεύτερη φορά το Mountainous Race. Mm. Μια αθλητική γιορτή ουσιαστικά που έχει δράσεις για όλες τις ηλικίες, με μεγάλο πλεονέκτημα ότι όλα αυτά γίνονται μέσα στην
0: φύση.
1: Μέσα στη φύση, την καταπληκτική φύση της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της κοινότητας Παλαιοχωρίου, τον κύριο Γρηγόρη Κατσιαρμά, και τη γραμματέα του Συλλόγου Νεολαίας Παλαιοχωρίου, την κυρία Δέσποινα Αγραγγέλου, για να μας δώσουν τα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στο Παλαιοχώρι. Με τι καιρό σας βρίσκουμε σήμερα?
2: Ο καιρός είναι όμορφος αυτή τη στιγμή, έχουμε ήλιο, υπάρχουν και κάποια ψηλά συννεφάκια. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι ο καιρός, να μας διευκολύνει να γίνει ο αγώνας δρόμου, οι μαύροι τέσσερις αγώνες δρόμου σε αυτό το μερινό αγώνα που διοργανώνει αυτή η μεγάλη ομάδα, η Νεολαία Παλαιοχωρίου.
1: Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
0: Ξεκίνησε
1: αυτό, η διοργάνωση επανέρχεται φέτος για δεύτερη χρονιά. Πέρσι πάλι τα λέγαμε τέτοια εποχή. Έτσι ήταν το ξεκίνημα και περιμέναμε και με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διοργάνωση και αν θα, φυσικά αν θα κρατήσει. Αλλά φαίνεται πως ήρθε για να

0: Μας περιλαμβάνει τέσσερις διαδρομές, όπως σωστά είπατε και εσείς. Πέρυσι οι συμμετοχές είχαν ξεπεράσει τα προσδοκόμενα. Είχαμε ξεκινήσει με 250, φέτος ξεπερνάμε τις 400.
1: Α, μπράβο. Να, πολλές
0: συμμετοχές. Οι διαδρομές οι οποίες είναι διαθέσιμες προς τους αθλητές μας είναι τέσσερις, όπως είπα και πριν. Είναι η παιδική διαδρομή που συμμετέχουν ηλικίες 1 μέχρι 12 ετών και είναι 1 χιλιόμετρου εντός του χωριού. Mm-hmm. Η δεύτερη αφορά δυναμικό βάδισμα με ηλικίες από 13 έως 75 ετών, 1,5 χιλιόμετρο, πάλι εντός του χωριού. Μετά για πιο δυναμικούς αθλητές έχουμε τα 6,5 χιλιόμετρα, 6,4 για την ακρίβεια. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία οι αθλητές να μπουν και στη φύση του χωριού μας, να τη θαυμάσουν. Mm-hmm. Οι ηλικίες εδώ φτάνουν μέχρι 75 ετών. Και για το τέλος έχουμε τον νυχτερινό αγώνα, που πάλι είναι για όλες τις ηλικίες ουσιαστικά, μέχρι 75 ετών και εδώ, εντός του χωριού, 1,4 χιλιόμετρα.
2: Όταν λέμε νυχτερινός, τι ώρα ξεκινάει?
0: Ξεκινάει στις 8.30.
2: Οπότε είναι σε συνθήκες πραγματικά σκοταδιού διαδρομή. Ωραία. Είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό, έτσι?
0: Ναι, πέρυσι δεν υπήρχε, φέτος προσθέθηκε στο πρόγραμμα. Γιατί θέλαμε να δείξουμε και το χωριό μας έτσι μια άλλη ώρα, ίσως να υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα.
2: Μάλιστα. Κύριε Κατσιαρμά, για ένα χωριό έτσι μιας περιοχής όπως είναι εκεί η Βορειοανατολική, η Χαλκιδική, πόσο σημαντικό είναι να φιλοξενεί τέτοιου είδους αθλητικές δράσεις που έχουν αθλητικές, μην το πούμε έτσι μόνο, είναι και κοινωνική δράση?
3: Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να φιλοξενούμε αρκετό κόσμο με αρκετά έτσι δρόμενα που γίνονται στην περιοχή μας, είτε με περιπατικές διαδρομές του Αλέξη Ζορμπά, είτε με τα χορευτικά μας έτσι, με τους χορευτικούς συλλόγους ή τους πολιτιστικούς ή τις χοροδίες, γιατί εδώ είναι και η έδρα που έζησε ο Αλέξης Ζορμπάς 22 χρόνια.
2: Σωστά.
3: Αλλά έχουμε και προσκυνητικές διαδρομές, έχουμε πάρα πολλά που γίνονται. Και είναι χαρά μας που δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος στην νεολαία, που μάζεψε πάρα πολύ κόσμο και διοργανώνει και ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά και αγώνες όπως είναι η σημερινή που θα έχουμε, τους τέσσερις αγώνες διαδρομής, είτε βάδι είτε τρεξίματος.
1: Ωραία. Ο κόσμος, κύριε Τσαρμά, εντάξει, ξέρουμε τις ακτές της Χαλκιδικής, πλημμυρίζουν το καλοκαίρι, αρχίζει σιγά σιγά να καλύπτει και την άλλη Χαλκιδική, αυτή που λέμε λίγο την ορεινή Χαλκιδική.
3: Βεβαίως, έρχονται πάρα πολλοί εδώ, στον ορεινό όγκο, επισκέπτονται τη θάλασσα, την Ανατολική Χαλκιδική που πιάνει η Ερυσσό, Ολυμπιάδα, Ουρανούπολη και Πυργαδίκια, την περιοχή τη δικιά μας μιλάω.
2: Βεβαίως.
3: Και επιστρέφουν πάλι σε εμάς, είτε για να φύγουν από τον πολύ ήλιο και να δροσιστούν.
1: Βέβαια.
2: Γιατί... Εξάλλου και οι παραλίες εκεί δεν είναι και τίποτα, είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή μπορεί κανείς να συνδυάσει.
3: Κοντά είναι οι παραλίες μας.
1: Ναι.
3: Θέλω να τονίσω ότι στους αγώνες αυτός που διοργανώνει η νεολαία, και πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της νεολαίας, σε όλο το Συμβούλιο, και πέρυσι αλλά και φέτος, πιστεύω ότι συμμετέχει πάνω από το 50-60% του παλαιοχωρίου.
1: Α, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Συμμετέχουν οι κάτοικοι δηλαδή?
3: Ναι. Συμμετέχουν μικροί, μεγάλοι και αρκετοί ξένοι που έρχονται. Όπως πριν 10 μέρες είχαμε περιπατική διαδρομή γύρω στα 7,5 χιλιόμετρα μέχρι το Καστέλι Νέποση και ήρθαν 90 ξένοι περιπατητές που περιπάτησαν. Έτσι και τώρα, σήμερα, η νεολαία έχει καταφέρει να φέρει, να κανονίσει, να κλείσει πολλούς ξένους που θα έρθουν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδρομές.
1: Ναι.
2: Και αυτό θέλει και το χρόνο του για να μπει η διοργάνωση σε αυτό που λέμε στα καλεντάρια και να αποκτήσει απήχηση. Βλέπετε ότι σιγά σιγά βελτιώνεται αυτό?
3: Βεβαίως.
1: Ναι. Υποδομές υπάρχουν όμως, αν έρχονται λευτοί οι άνθρωποι, βρίσκουν να μείνουν κάπου και θα χρειάζονται και αυτά, έτσι, σιγά σιγά, όσο μεγαλώνει αυτό, θα μεγαλώνουν και οι ανάγκες.
3: Βεβαιότητα, κύριε Ρίζο, ξέρετε ότι γύρω γύρω έχει και στο χωριό μας, αλλά και γύρω γύρω όλες οι κοινότητες έχουν μονάδες, ξενοδοχείες, μονάδες, είτε δωμάτια που νοικιάζουν, και αν θέλουν να πάνε και παραθαλάσσια, ακόμη
1: καλύτερα,
3: μπορούν να μείνουν. Αλλά έχουν και να φάνε.
1: Βέβαια. Μόνο θα τρέχουμε, δεν θα πάμε σε σταβέρνες στις περιοχές?
3: Έχει πιέσεις πάρα πολλούς. Και στο Παλαιοχώρι και στην Αρναία και στο Νεοχώρι.
1: Φημισμένους.
3: Σε όλα τα χωριά του Δήμου Αριστοτέλη.
2: Κάτι ξέρουμε κι εμείς.
1: Ναι, από αυτά ξέρουμε. Από τους δρόμους δεν ξέρουμε, από τα άλλα ξέρουμε.
3: Και μετά τις διαδρομές κάτι ετοιμάζει η νεολαία. Ας το πει καλύτερα η γραμματέα της νεολαίας τι ετοιμάζουν για το βράδυ.
2: Τι ετοιμάζετε, κυρία Γραγγέλη?

0: Σήμερα στη λήξη των αγώνων, εννοείται ότι δεν θα αφήναμε έτσι όλους τους συμμετέχοντές μας, θα γίνει στην πλατεία, ευελπιστώντας εννοείται να το επιτρέψει ο καιρός, ένα πάρτι, έτσι, ευχαριστήριο και για τους συμμετέχοντες και για τους εθελοντές μας και εννοείται ότι είστε όλοι προσκεκλημένοι, ας είστε συμμετεχείς.
1: Και να βρέξει δεν πειράζει, και μέσα στη βροχή το κάνουμε το πάρτι, δεν πειράζει.
0: Εννοείται.
2: Φύση είναι αυτή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να θυμίσουμε ώρα έναρξης και για κάποιον που ενδιαφέρεται να έρθει από Θεσσαλονίκη. Απλά, καταρχήν, μπορεί κανείς να συμμετάσχει την τελευταία στιγμή, έπρεπε να έχει δηλώσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι εγγραφές μας έτρεχαν για δύο ολόκληρους μήνες. Ωστόσο, έχουμε φροντίσει και για τους ανθρώπους της τελευταίας στιγμής να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε σήμερα και να ζήσετε κι εσείς αυτή την εμπειρία μαζί μας.
2: Πολύ ωραία, αλλά μπορεί κανείς να έρθει απλά για να το, να το ζήσει όλο αυτό.
1: Ή να πάει μετά στην ταβέρνα και στο πάρτι.
2: Κατευθείαν εκεί. Να θυμίσουμε τι ώρα ξεκινά όλο το πρόγραμμα, κυρία Γρεγγέλου.
0: Βεβαίως, ώρα προσέλευσης έχουμε στις 5.30. Ο πρώτος αγώνας δρόμου που αφορά τα παιδιά είναι στις 6.
2: Πολύ ωραία.
1: Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Καλή επιτυχία σας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
3: Ευχαριστούμε κύριε Μάνα, κύριε Ρέζο. Να είστε καλά, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στο όμορφο Παλαιοχώρι.
2: Εγώ να σας πω ότι η καταγωγή μου είναι από το γειτονικό σας Νεοχώρι. Οπότε.
1: Κοντά.
2: Είμαστε κοντοχωριανοί.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Την καλημέρα μας και στους δύο.
1: Καλή σας μέρα.
3: Και από εμάς. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ο πρόεδρος της κοινότητας Παλαιοχωρίου Γρηγόρης Κατσιαρμάς και οι γραμματέας του συλλόγου νεολαίας του χωριού αυτού της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, η Δέσποινα Γραγγέλου ήταν μαζί μας. Δεύτερο Mountain Race.
1: Άρα εσύ είσαι και από το Σταυρό και το Νεοχώρι, έτσι.
2: Βέβαια, εκεί τι είμαστε, μια γειτονιά είναι.
1: Θα σου κάνω την ερώτηση τώρα όμως, πού είναι οι καλύτερες ταβέρνες. Έχω απάντηση, θα σε προλάβω. Εκεί θα φάμε λίγο κρεατικό και θα πάμε στο Σταυρό να φάμε τα
2: θαλασσινά. Εγώ θα σου το πω ανάποδα. Τι? Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος στο Σταυρό και να μην φάει καλά όποια να καθίσει.
1: Ναι, σοβαρά. Ναι. Καλά. Θα πάμε τώρα προς το Σταυρό, θα
2: δεν
1: πάμε στο Παλαιοχώρι.
2: Δεν υπάρχουν εκεί επιχειρήσεις που στοχεύουν, ξέρεις, στον περαστικό και να τον εξαπατήσουν και τέτοια. Όποια να καθίσει, ακόμη και στο πιο πρόχειρο σαντουιτσάδικο, ας πούμε, θα φάει μια χαρά.
1: Ορίστε. Είναι, να τα ακούει εδώ πέρα, να τα ακούει ο τέτοιος ο δήμαρχος εκεί, Βόλβης, έτσι.
2: Τι να κάνει, να βγάλει τα τραπέζια. Ο Διαμαντιδιά μας.
1: Ο Διαμαντιδιά μας, την ζωντανή διαφήμιση εδώ του Σταυρού. Άμα θέλετε,
2: είναι βιωματικό είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι τα πάντα διαφήμιση.
1: Πάντως, εγώ στο Παλαιοχώρι, εκεί είναι ο χώρο που λες, εκείνη την περιοχή. Ας πιάσουμε μετά την Αρναία, ας το πω έτσι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τις ταβέρνες της περιοχής.
2: Θα σου πω τώρα, όλη η περιοχή αυτή από τον Πολύγυρο και προς τα ανατολικά, ναι, και μέχρι κάτω την Ουρανούπολη είχε ένα ζήτημα ότι έμεινε πίσω σε σχέση με την τουριστική, ναι, ανάπτυξη, ναι, που γνώρισε η άλλη πλευρά της Χαλκιδικής. Αυτό όμως έλα που με τα χρόνια αποδείχτηκε μάλλον πλεονέκτημα παρά μειονέκτημα.
1: Κάτι διαφορετικό,
2: και γιατί η ανάπτυξη έγινε πιο ήπια. Δεν έγινε εκείνο το μεγάλο μπαμ της δεκαετίας του 80 και του 90. Και τα πράγματα έχουν μείνει σε πιο ανθρώπινο επίπεδο, δεν έχει τις τεράστιες μονάδες, δεν έχει εκείνη την τρομερή τσιμεντοποίηση και μπορείς να βρεις πραγματικά πολύ όμορφα χωριουδάκια.
1: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι στους δρόμους αυτό, γιατί παίρνω και το μαραθώνιο που γίνεται εδώ πέρα που τρέχουν όλοι αυτοί, καλά στο μαραθώνιο άστο, στους δρόμους λέω τους αυτούς που είναι και οικογενειακοί, υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν πάνε μετά σε μια ταβέρνα ή σε κάπου να φάνε. Γιατί εδώ το βλέπω, χαμός γίνεται. Για να βρεις τραπέζι μετά το μαραθώνιο, ας πούμε, εδώ πέρα, στα κεντρικά σημεία, δύσκολο.
2: Σε βλέπω έμπειρο στα δρομικά γεγονότα.
1: Στα δρομικά, πώς λέμε, αυτά που τρώμε.
2: Στα καθιστά περισσότερο.
1: Ναι, στα καθιστά. Ναι, ναι. Παλινδρομικά.
2: Πώς
1: λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
2: αυτά λοιπόν.
1: Εντάξει, σας βάλαμε στο τέτοιο. Πάρτε το αυτοκίνητο και φύγετε για Παλαιοχώρι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, πάτε προς εκεί. Μια χαρά μου ακούγεται αυτό. Πολύ ωραία. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι δρόμοι στη φύση και όλα αυτά. Γίνανε πάρα πολύ. Αλλά ο καθένας έχει ξεχωριστό χαρακτήρα.
2: Και δες τώρα αφορμές που μας δίνουν και οι ανοιχτές πόρτες. Με τις ειδικές διαδρομές.
1: Θα πάμε πρώτα για λοιπόν,
2: σε βλέπω
1: πόρτες.
2: Να κάνεις πρόγραμμα γίγα.
1: Ορίστε, το έχω το πρόγραμμα. Θα πάμε κάπου εκεί πέρα. Χαλκιδική δεν έχει. Έχει ανοιχτές θύρες. Θα πάμε να πιούμε, να δοκιμάσουμε τα κρασιά και μετά θα πρέπει να έχουμε και κάποιον να οδηγάει, έτσι. Και μετά θα πάμε στο Παλαιοχώρι για να απολαύσουμε τα ευδέσματα. Και αύριο πρωί θα έρθουμε εδώ στην εκπομπή. Αυτό θα κάνουμε. Κατευθείαν.
2: Εξαντλημένο σε βρίσκω ήδη.

0: πρέπει να αποκαλύψουμε, νομίζω, Τάσο, τι? Το άθλημα στο οποίο τελικά είσαι καλός.
1: Ναι, αυτό που είναι, μου είπες, είναι όχι η παλινδρομιά, αυτή είναι η επίπτωση.
0: Όχι στα δρομικά γεγονότα, αλλά στα περιδρομικά.
1: Περιδρομιάζω είναι ο σωστό ρήμα, αν υπάρχει το μας ακούει και ο κύριος Μπαμπανιώτης και θα γίνει εξωφρενών τέλος. Αλλά του αρέσουν κάτι τέτοια. Ξέρω εγώ γιατί αυτά τα νεολογισμοί. Τώρα, παρεπτόντως,
0: οι νεολογισμοί είναι πολύ ωραίοι όταν περιγράφουν.
1: Τώρα που είπε ο Μπινιώτης, θυμήθηκα τώρα, ναι, είδα μια παλιά του συνέντευξη στην ΕΡΤ, νομίζω. Και έλεγε, και το ξεχνάμε πολλές φορές, είναι ο άνθρωπος που εισήγαγε τον όρο διαδίκτυο, έτσι. Μάλιστα. Αν δεν είχαμε, αν ήταν ο κ. Μπινιώτης, δεν θα την είχαμε αυτή τη λέξη.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, είναι από τις πιο πετυχημένες λέξεις αυτό το κομμάτι όλο της καινοτομίας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε κατά κόρον αγγλικούς όρους. Ένα μια έκφραση, νομίζω, κανείς δεν λέει ίντερνετ, όλοι λέμε διαδίκτυο.
1: Είδες, έτσι, από αυτά τα πράγματα γίνονται. Όλα έχουν, η γλώσσα είναι πολύ ζωντανός οργανισμός, έτσι κι αλλιώς.
0: Και οπότε, ήδη νομίζω, ειδικά ο κύριος Μπαμπινιώτης είναι αρκετά ανοιχτός, έτσι, σε αυτά τα... στις προσαρμογές της γλώσσας, στις απαιτήσεις των καιρών. Να πούμε τον όνομα της ακροάτριάς μας που κερδίζει την πρόσκληση για αύριο στις 9 Θέατρο Τεχνών, η ομάδα Choreology με τον Birthmark. Είναι η κυρία Κυριακή Δίζα που κερδίζει την πρόσκληση. Θα υπάρχει το όνομα στο Ταμείο του Θέατρου πριν από την έναρξη της παράστασης. Θέατρο Τεχνών, να θυμίσουμε ότι είναι στην Κωνσταντινούπολεως.
1: Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι, μια και πιάσαμε το Σαββατοκύριακο και τις εκδηλώσεις, ότι υπάρχουν και οι πράσινες διαδρομές, πολιτιστικές πράσινες διαδρομές που γίνεται σε...
0: Σωστά, Υπουργείο Πολιτισμού, στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.
1: Έτσι.
0: Έχουμε και σήμερα εκδηλώσεις, γιατί αυτές ξεκίνησαν από προχθές, τριήμερο.
1: Έχουμε και αύριο, γιατί θυμίζω, που λέγαμε για παιδιά, μικρογένειες παιδιά, που υπάρχει μια πολύ ωραία έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που λέγεται Συσπηλιά, Ιστορίες από το Σκοτάδι στο Φως, έτσι.
0: Ναι. Και... καταπληκτική έκθεση.
1: Ναι.
0: Σου δίνει την εντύπωση ότι περιπλανιέσαι μέσα.
1: Ακριβώς. Και αύριο θα υπάρχει μια ειδική δράση με αφορμή αυτή την έκθεση. Σπήλαια, μια κυβωτό στη φύση του πολιτισμού, σε συνεργασία με την εφορία Παλαιοανθρωπολογία και Σπηλαιολογία του Αρχαιολογικού Μουσείου. Και εκτός από την περιήγηση που θα υπάρχει εκεί, θα υπάρχει μια αναζήτηση κρυμμένου σπηλαίου στον εξωτερικό χώρο του μουσείου. Έχει κρυμμένο σπηλαίο το μουσείο απ' έξω.
0: Θα το διαμόρφωσαν.
1: Έχει σπήλαιο από εκεί κάτω. Τέλος πάντων, οπότε το σπήλαιο, εμένα πάντως που μου φαίνει πάντα θρίλερ το σπήλαιο, ξέρεις, μπαίνεις μέσα και όλα αυτά τα, κάποιος φόνος θα γίνει σίγουρα εκεί.
0: Α, φόνος και όλα, δεν σου φτάνει από μόνη
1: θα βγει ένα τέρας, κάτι,
0: το
1: τέλος πάντων.
0: Το απόκοσμο έτσι του σπηλαίου. Ναι, είναι άρα, δροσερά όμως.
1: Είναι δροσερά. Λοιπόν, άμα θέλετε να διαφερθείτε, να πάτε αύριο στο περισσότερο πληροφορίες στο μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, 9 με 2 είναι.
0: Μάλιστα.
1: Η δράση. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι 9 με 2, 11 με 12 είναι.
0: Ναι, 9 θα ήταν 9, λίγο πρωί, ναι, για κάτι, για τα παιδιά.
1: 11, 11 και 12 είναι δύο φορές, θα γίνει σε δύο δράσεις. Απλώς πρέπει να επικοινωνήσετε το μουσείο και να δηλώσετε και συμμετοχή.
0: Λοιπόν, στην Τσιμισκή είχαμε ένα δέντρο
1: τι
0: που έσπασε.
1: Τα δέντρα.
0: Εκεί πέφτουν, απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τσιμισκή Πολυτεχνείου με γωνία με Ιόνος Δραγούμη.
1: Ιόνος Δραγούμη, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έπεσε ένα μεγάλο κλαδί. Έσπασε και έπεσε φυσικά.
1: Τώρα να πιάσουμε τη συζήτηση.
0: Ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Έπεσε ανάμεσα σε δύο ταξί που ήταν σταθμευμένα εκεί στην πιάτσα.
1: Ναι.
0: Στα Λαδάδικα.
1: Να πιάσουμε τη συζήτηση με τον προηγούμενο δήμαρχο.
0: Για τα
1: που
0: δέντρα.
1: Δέχτηκε κριτική. Λίγο ψιλοδικαιώνεται εδώ πέρα σε κάποια πράγματα όσον αφορά τα δέντρα. Προσπαθούν, είδα αυτές τις λωρίδες που βάζουν σε κάποια δέντρα για να τα σώσουν.
0: Από το...
1: έτσι, για να μην ανεβαίνουν προς τα πάνω,
0: από
1: δηλαδή
0: αυτό το έντομο.
1: Τα έντομα. Δεν ξέρω κατά πόσο τα πιάνει, αλλά υπάρχει πάρα πολλά δέντρα τα οποία είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Εν τω μεταξύ, κάτι που είχαν φυτευτεί και από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου και από αυτήν, αρχίζουν και μεγαλώνουν σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Αν τα κοιτάξεις και λίγο στην Τσιμισκή και σε κάποια άλλα μέρη, θα τα δεις. Οπότε αναπόφευκτο είναι.
0: Κοίταξε,
1: αυτό.
0: Κοίταξε, εμένα με ανησυχεί καμιά φορά ότι γινόμαστε λίγο σκληροπυρηνικοί με αυτό το θέμα της αστικής βλάστησης. Θα μου πεις, δεν τα έχουμε πολλά τα δέντρα και γι' αυτό είμαστε λίγο, πώς να το πω, τσιγκούνιδες. Μόλις βλέπει κάποιος να κλαδεύουν οι υπηρεσίες του Δήμου ένα δέντρο, ανησυχεί μήπως και καταστρέφονται. Δεν καταστρέφονται έτσι τα δέντρα. Προστατευόμαστε κι εμείς. Δεν μπορείς να αφήνεις τα κλαδιά εσαΐ να αναπτύσσονται.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Θέλουν και μια φροντίδα.
1: και γυρνάνε κιόλας επίσης. Ναι, άσε που μερικά δέντρα δεν θα πρέπει καν να φυτεύουν εκεί πέρα. Είναι τα δημαρχιακά δέντρα, θυμίζω.
0: Ναι,
1: που αναπτύσσονται γρήγορα και.
0: Σιγά-σιγά οι λεύκες εξοφελίζονται.
1: Γιατί πατάς και κάτω από κάποια δέντρα και κολλάνε τα. Είναι και αυτά.
0: Καλά, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Ναι, τι λιγότερο. Λιγότερο. Α, μου στείλε ένας φίλος εδώ, παρακαλεί και βεβαίως με χαρά θα το πούμε, γιατί είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, για τις δωρεάν ξεναγήσεις που οργανώνει η Τρίτη Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περιπατητικές ξεναγήσεις, έτσι.
0: Πολύ ωραία δράση.
1: Σε μνημεία της Ανοπόλης.
0: Πάρα πολύ ωραία δράση.
1: Σήμερα ξεκινάει στις 4.30 με σημείο συνάντηση στην είσοδο του μνημείου στον Επταπύργιο εκεί πέρα. Και υπάρχει μια ξενάγηση για να γνωρίσουν οι κάτοικοι, οι δημότες, οποιοσδήποτε τέλος πάντων, τα μνημεία της Εκκλησίας και τη γειτονιά της Ανοπόλης. Ξεκινάμε από τα Πύργιο, πάνε στην πύλη Άνας Παλαιολογίνας, στη Μεσαία Πορτάρα, στο Τριγώνιο Εσωτερικά των Τυχών, στη Μονή Βλατάδων, στο Ναό Οσίου Δαβίδ, στο Αλατζάι Μαρέτ, στην Έγλη. Και καταλήγουν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Ωραία βόλτα, έτσι.
0: Αρκετούτσι και διαδρομή είναι. Πολύ ευχάριστη και ακόμα δεν έχει ιδιαίτερη ζέστη.
1: Ναι.
0: Και βοηθάει και
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Καλά, μου λέει ότι χρειαζόταν δηλώσεις συμμετοχής, αλλά όποιος και αν πάει, εντάξει, δεν θα το
0: πούνε.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει τώρα. Λοιπόν, πάντως για να ενημερώνεσαι από την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, έχει μια σελίδα στο Facebook.
0: Για να δηλώσει συμμετοχή και γιατί θα έχει και άλλες ξεναγήσεις.
1: Ναι, αλλά τις σημειώνουμε όλες αυτές. Σημειώσει 4.30 ώρα στο Επταπύργιο η συνάντηση.
0: Μάλιστα. Άλλα λοιπόν, πράγματα έχουμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε φυσικά.
1: Πολλά
0: διότι,
1: έχουμε.
0: Να πούμε ότι συνεχίζονται και η ανοιχτή θεατρική σκηνή. Έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα επίσης μέχρι και τα τέλη Μαΐου. Τώρα να πούμε ότι έχουμε περάσει σε μία εποχή στην οποία ακόμη τα ανοιχτά χειμερινά, οι κλειστές θεατρικές αίθουσες είναι λίγο πολύ στις τελευταίες τους παραγωγές. Mm-hmm. Αλλά ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα υπαίθρια θέατρα. Θέατρο δάσους.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι λίγο νωρίς.
1: Σε λίγο θα ανοίξουν όμως, έτσι. Πότε, στην άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα έχουμε διάφορα και συναυλίες και τις γνωστές συναυλίες που έρχονται κάθε φορά από κάποιοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, δεν σταματάει αυτός ο φίλος γιατί μου λέει να μου στέλνει αυτό. Γιατί λέει, μην ξεχνάτε
0: δράσεις.
1: Ότι. Που συνδέεται με το προηγούμενο που είπαμε, μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε και τον αγώνα δρόμου μνημείων Θεσσαλονίκης. Είναι και επαιτειακός. Δέκατος. Λοιπόν, εκεί. Πάλι το τρέξιμο. Οι ταβέρνες εκεί κοντά είναι πολλές, ευτυχώς. Πάλι από τα Πύργια.
0: Μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, η οποία σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή,
1: βράδυ,
0: οι δρόμοι
1: απόγευμα γίνεται αυτή.
0: Ανάμεσα σε όλη αυτή την. Το σύμπλεγμα των Βυζαντινών μνημείων της πόλης.
1: Ξεκινάει σε 7 η ώρα από το Επταπύργιο που λέγεται Πλατεία Ναούμ, λέγεται εκεί η πλατεία. Και τερματίζει επίσης εκεί στις 8.30 δέκατος αγώνας δρόμου. Οπότε πας μετά άνετα σε μια ταβέρνα. Τέλος πάντων.
0: Πώς λοιπόν. Μπόρεσες και το συνδύασες πάλι.
1: Ό,τι πρέπει είναι 8.30 ώρα μετά. Τι θα τη
0: στρέξει.
1: Ναι, πάρα πολλά σημεία. Περνάει από όλα τα μνημεία. Έτσι. Κατεβαίνει και μέχρι κάτω, δυστυχώς, μέχρι όχι πολύ κάτω, εκεί πέρα στην Θεοτοκοπούλου τέλος πάντων κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, άρα θα πρέπει να ξανανεβείς, είναι και αυτό. Γιατί τερματίζει πάλι σε Επταπύργιο, αυτό είναι δύσκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάτε. 7 η ώρα είναι το ραντεβού. 7 στο Επταπύργιο, τερματίζει πάλι στο Επταπύργιο. Ή μπορείτε
0: ωραία.
1: Να ξεκινήσετε και να σταματήσετε σε μια ταβέρνα, ξέρω.
0: Νομίζω ότι εμείς θα ακολουθήσουμε μια πιο εύκολη και φλάτη διαδρομή αυτή τη στιγμή. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Αύριο εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο από τη συχνότητα το 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Φάνης Λιάκος, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, είτε τρέξετε είτε δεν τρέξετε.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρία πιστόλια και μία σακούλα με χειροβομβίδες έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί που ερευνούν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τον τραυματία στο μικρολίμανο στο Πειραιά τα ξημερώματα. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 5.30 όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα κρίνοντας τον ύποπτο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, έστρεψε κατά αστυνομικού το ένα από τα τρία όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για σκληρό και άκρος επικίνδυνο κακοποιό με ποινικό παρελθόν. Όπως διαπιστώθηκε, στον βαριοπλισμό του συγκαταλέγεται γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται σενάρια επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, ενώ στο Ιράν καταβάλλονται έντονες διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές παίζει και πάλι το Πακιστάν, όπου επικεφαλής του στρατού του βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο άνοιγμα της συζήτησης για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΗ και τον συνολικό ρόλο του Λυκείου, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημένοντας ότι το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Ένας 49χρονος άνδρας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Κασάνδρα στη Χαλκιδική χθες το απόγευμα. Στην προσπάθειά του να διασχίσει το δρόμο, τον παρέσυρε και τον σκότωσε γιόταχη όχημα που οδηγούσε ένας 70χρονος. Δύο άνδρες 32 και 25 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ομάδας Βέλος που τους εντόπισαν να κινούνται με δύο γιόταχη αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, κινούμενοι μάλιστα με 221 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας για την περιοχή είναι στα 120 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Άλλοι δύο οδηγοί συνελήφθησαν μετά από αλκοτέστ, με τον έναν 65 ετών να είναι εμπλεκόμενος σε τροχαίο. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κρινοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία του στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέντε υποθέσεις απάτης εξιχνίας αναστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Παύλου Μελά στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών. Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 6 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για 2 περιπτώσεις απάτης και 3 περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή. Τα αδικήματα τελέστηκαν από τον Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά 6.075 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα. Τρεις ανηλικοί μαζί με τέσσερις συνεργούς τους είναι οι δράστες της ληστείας που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Τριανδρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, από κοινού με τέσσερις ακόμη συνεργούς τους αφαίρεσαν με την απειλή χρήσης όπλου από υπάλληλο καταστήματος ψηλικών στην Τριανδρία το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, διάφορα καπνικά προϊόντα και τσαντάκι που περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα. Στην Κίνα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα βορειοανατολικά της χώρας, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Καλιφόρνια λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με αυξημένες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, πιθανόν και καταιγίδες, ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
4: Δεν την πολύ πιστεύω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
5: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
6: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή όλα αποσκοπούν κάπου.
7: Ναι, βάζουν τις αλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
8: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
9: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύουμε. Δηλαδή ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
10: Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σάββατο 23 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Σελεύκου και Σαλονά του Ρωμαίου, οσιομάρτυρος Λουκά εν Μυτιλίνη και Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Θωμά, πάρ' το λίγο το μικρόφωνο πιο εδώ, γιατί δεν ακούγωσουν καλά.
3: Εδώ.
4: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Yeah. Είχαμε, είχαμε υπονόμευση εκ των έσω. Γελάει ο Φάνης. Μας είπαν άμεσα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
3: Τον εαυτό μου υπονόμευσε.
4: Όχι ρε, εντάξει. Πλάκα κάνουμε.
3: Σάββατο. Ότι είναι ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του.
4: Γεια σου Φάνη Λιάκο.
3: Ωραία,
4: το Λιάκο λέει αυτό, πώς το θυμάμαι, το Λιάκο Μπουρνόβα, έλεγε στην ταινία, ναι, από το 1821.
3: Λοιπόν,
4: σήμερα λοιπόν έχουμε Μιχαήλ των Συνάδων, όπως είπε, Συνεσίου, με σύνεση, Επισκόπου Καρπασίας. Λοιπόν, και πάει και ο Μάιο, σιγά σιγά το φάγαμε το Μάιο. Και τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Δεν λένε να μας αφήσουν ήσυχους οι πολιτικές εξελίξεις.
3: Για τη Δημοκρατία, Μαρία Χαριστιανού, έτσι. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
4: Έτσι.
3: Προχθές στην πόλη μας έγινε η επίσημη ανακοίνωση.
4: Ποιο είναι το όνομα,
3: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών.
4: Ναι, αυτό να λέτε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όλοι λένε το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού. Πέστε το όνομα.
3: Πάντως, προσωπικά μου θυμίζει κάτι παλιό και όχι κάτι νέο.
4: Ναι, καλά, αυτό είναι άποψη. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα.
3: Ναι, και το λέω αυτό γιατί παλιά τα πολιτικά κόμματα, αν θυμάσαι Αλέξανδρε,
4: ναι,
3: είχαν ανάγραφαν και το όνομα του αρχηγού και τη φωτογραφία του στα ψηφοδέλτια κυρίως, για να γνωρίζει ο κόσμος αν είναι το σωστό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει στη
4: Θωμά, κάθε. Πριν συνεχίσει να πάρω εγώ το μικρόφωνο, γιατί μου λέει ο Φάνης ότι θέλει να έρθει για να σου φτιάξει το μικρόφωνο, κάτι συμβαίνει. Φαίνεται είναι κατά εξακολούθηση. Άσε, μην το πειράζει εσύ. Άσε, αγόρι μου. Άλλη δουλειά του ναύτη και άλλη του καντιλανάφτη. Άσε τον υπεύθυνο περί των ηχείων. Να πω λοιπόν, χωρίς παράσιτα, λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ήταν έμφορτη η εβδομάδα πολιτικών γεγονότων, στα οποία δύο θέλω να αναφέρω, αλλά δεν θέλω να διακόψω τον κύριο Θωμά Τσίμπα, ο οποίος του ξαναδίνω το
3: για να ολοκληρώσω όσον αφορά
4: ναι, άντε ολοκλήρωσε επιτέλους.
3: Λοιπόν, μπορεί να λέγεται νέο κόμμα, αλλά δεν θύμιζε κάτι των νέων και απουσίαζαν οι νέοι από την παρουσίαση του νέου κόμματος. Αυτό γιατί απουσίαζαν και ήταν όλοι μιας ηλικίας και άνω, δεν ξέρω. Επίσης η διακήρυξη που υπέγραψε ο κόσμος δεν είχε να προσφέρει τίποτα το νέο. Θύμιζε μια αντιγραφή και σειραφή θέσεων και προτάσεων γενικότερα άλλων κομμάτων. Δεν έδωσε το παρόν του κανένα μέλος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ενώ από τα μεγάφωνα έξω από την αίθουσα στην πλατεία Αριστοτέλους ακούγονταν τραγούδια από Μίκη Θεοδωράκη έως και Παύλο Σιδηρόπουλο, που μας οδηγούσαν χρόνια πίσω στα φεστιβάλ νεολαία στην παραλία Θεσσαλονίκης που γινόταν, αν τα θυμάσαι, και ακούγαμε ακόμη και τα αγροτικά που λέμε.
4: Παύλος Σιδηρόπουλος και αγροτικά θυμίζουν αριστερό κόμμα, δεν έχουν
3: απλά
4: σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή το δεξιό.
3: Λοιπόν, επίσης, επειδή πολλής λόγος έγινε και για τα μπλουζάκια με τα πορτρέτα μεγάλων συγγραφέων της ρωσικής λογοτεχνίας, απλά να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και Έλληνες λογοτέχνες που έχουν τιμηθεί και με βραβείο Νόμπελ και μπορεί να μην έγραψαν το Έγκλημα και Τιμωρία, αλλά άφησαν επικά έργα που μελοποιήθηκαν από μεγάλους συνθέτες όπως είναι ο Επιτάφιος.
4: Ωραία. Λοιπόν, πήγες, ήσουν επί τόπου μάρτυρας, οπότε έχεις γνώση, έκανες ρεπορτάζ. Εγώ δεν ήμουν εκεί και από αυτά που πληροφορήθηκα από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο κλπ. Εγώ ήθελα να μείνω σε δύο άλλα γεγονότα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η διαφαινόμενη κόντρα σύγκρουση του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήδη η κυρία Κοβέση παραπέμπει την Ελλάδα για τα δύο ζητήματα, ότι ζήτησε ανανέωση πενταετούς θητείας για τους τρεις Έλληνες εισαγγελείς και αποφασίστηκε τελικά από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να είναι διετής. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι η συγκεκριμένη τροπολογία που πέρασε ο κύριος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης από την Βουλή, που λέει για το ειδικό καθεστώς γρήγορης εκαθάρισης των δικών που αφορούν βουλευτές. Και γι' αυτό η κυρία Κοβέση είναι απόλυτα αρνητική. Τι θα πει γρήγορη εκαθάριση και τι θα πει ειδικά για τους βουλευτές? Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και κανείς δεν δικαιούται ειδικότερη, είτε δυσμενέστερη είτε ευνοϊκότερη μεταχείριση. Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και αυτό είναι κάτι
3: συνταγματικά κατοχυρωμένο.
4: Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, αλλά ο συνταγματικός χάρτης πρέπει να συνάδει και με τον εκτελεστικό νομοθέτη. Δηλαδή, συνταγματικός νομοθέτης και εκτελεστικός νομοθέτης να βρίσκονται σε αρμονία. Αυτό που λέει η κυρία Κοβέση ουσιαστικά είναι ότι δεν βρίσκονται σε αρμονία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι έκανε εντύπωση, η αίσθηση, η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, η οποία ήταν καταπέλτης εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, και φαίνεται ότι υπάρχει ένα ρήγμα που, παρότι την προηγούμενη εβδομάδα κάποιοι λέγανε ότι μήπως πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο, να αποκαταστήσει λίγο την επικοινωνία κλπ. Ο Πρωθυπουργός κλπ. Με την ομιλία του, ο κύριος Σαμαράς μάλλον δεν έχει αφήσει κανένα απολύτως περιθώριο σε σχέση με το ενδεχόμενο να βρεθεί αυτή η πολυπόθη ενότητα, ποια ενότητα ας πούμε, συν το ότι το τρίτο και το τελευταίο, ότι εκαθαρίστηκαν και οι υποθέσεις από την κοινοβουλευτική αντιμετώπιση, ούτε εξεταστική για τις υποκλοπές. Ζητήθηκαν 151 βουλευτές, ενώ το 2022 είχαν απαιτηθεί μόλις 120. Και βέβαια και η ιστορία
3: λόγους εθνικής ασφαλείας,
4: ναι, οι οποίες δεν υπήρχαν το 2022 λόγοι εθνικής ασφαλείας, προέκυψαν τώρα οι λόγοι εθνικής ασφαλείας και από 120
3: σύμφωνα με την κυβέρνηση όμως είναι και το θέμα ότι υπάρχει και καταδίκη αυτών που πούλησαν το πρατατόριο.
4: Αυτό είναι από τη δικαιοσύνη.
3: Ναι, εντάξει, απλά λέμε τι υποστήριξε η κυβέρνηση.
4: Ναι, και υποστηρίζει κάτι, λόγια εθνικής ασφαλείας, που ακριβώς το αντίθετο υποστηρίζει ο κύριος Τζαβέλας. Ο κύριος Τζαβέλας λέει ότι δεν υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας και γι' αυτό τον λόγο δεν ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο και την αφήνει εκεί καλά κάθεται και να υπάρχει.
3: Η Βουλή πήρε,
4: λοιπόν, όσο δε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαιρέταμα στο Μπλάταμονο, να υπήρχαν κι άλλα κλπ. Δεν πρόκειται η προανακριτική. Τότε θυμάμαι ότι η κυρία Ραμπατζή είχε πει: εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα για να γίνει προανακριτική. Τελικά ψήφισαν και με το θέμα της ψήφου υπάρχει ένα θέμα. Αν οι 153 ήταν 153 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή ψήφισαν κάποιοι από το κόμμα του Σπαρτιατών κλπ. Ναι, γιατί είναι μυστική η ψηφοφορία. Ναι. Το μόνο σίγουρο ξέρουμε ότι ο κύριος Βλάχος, ο οποίος δεν πήγε στην Βουλή, ναι, ξέρουμε ότι δεν ψήφισε.
3: Ναι, είναι
4: αυτό το είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά είναι ως αυτά. Και βέβαια να πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε άντε πες το, άντε χαλάλη σου, άντε να πεις και μια καλή κουβέντα αλλού, κάτσε χτυπάω ξύλο. Θα μην πεις καλή κουβέντα γιατί ανάποδα θα πάει, στράφη θα πάει, για πες το.
3: Την Τρίτη 26 του μήνα έχουμε δύο γεγονότα στην πολιτική σκηνή. Το ένα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
4: ναι, ναι,
3: ο οποίος θα γνωστοποιήσει το νέο του κόμμα.
4: Ναι, πες
3: την ιατροκίνηση,
4: ναι,
3: τώρα πηξίδα θα είναι, ορίζοντας θα είναι, ελπίδα για την Ιθάκη θα είναι, κανείς δεν ξέρει.
4: Το ελπίδα καταρχήν πώς θα είναι ελπίδα για την Ιθάκη, αφού το ελπίδα το πήρε η κυρία Καριστιανού. Ελπίδα για την Ιθάκη.
3: Το λέω, ξέρεις
4: λοιπόν,
3: πώς το λέω.
4: Ωραία το... Ο Φάνης κάτι κάνει με κιθάρες, κάτι λέει. Να βάλουμε, λοιπόν,
3: θα
4: να βάλουμε
3: τραγούδι. Να πω και το δεύτερο γιατί.
4: Ναι, άστο να πει. Εδώ μας κάνει λογοκρισία ο Φάνης τώρα. Μας λέει θέλει να βάλει και τραγούδι.
3: Πρέπει να με ακούει ο κόσμος καθαρά.
4: Λογοκριτή. Έλογοκριτή.
3: Την Τρίτη, 26 του μήνα στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, δύο διεθνολόγων. Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως εκ των ομιλητών.
4: Του διεθνολόγου Φίλη. Μην τον μπερδέψετε με τον άλλο φίλο του ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
3: Ένας εκ των ομιλητών είναι ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμαλής.
4: Ο οποίος και αυτός είναι αναφανδόν υπέρ της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Άρα την Τρίτη
4: αστειεύομαι.
3: Έχουμε δύο γεγονότα πολιτικά σημαντικά την Τρίτη που μας έρχεται. Πάμε μουσική για να φτιάξει το μικρόφωνο.
4: Ναι, για να μην ρωτήσω, γιατί άμα αρχίζω και ρωτάω το Θωμά τώρα θα έχουμε ιστορίες. Ναι, πάμε.

0: Εδώ και λέμε τσεκ, τσεκ, τσεκ.
1: Ένα-δύο.
0: Ναι. Το νίζει τα κάπα 33-22 εμποδίζει. Λοιπόν, για πες.
1: Τίποτα, αυτό ήθελα να πω, ότι την Τρίτη έχουμε δύο σημαντικά πολιτικά γεγονότα στην Αθήνα φυσικά.
0: Με κατατρόπωσες τώρα, δεν πρόκειται. Σε έχω μάθει, μπλε, είσαι προβλέψιμος. Λοιπόν, είπα ό,τι έχει σχέση
1: για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, δεν είπα τίποτα.
0: Ό,τι έχει σχέση με τον Τσίπρα, ό,τι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ, ό,τι έχει σχέση με τους πόντους κλπ. Έχεις μια αυτή αλλεργία, να το πω έτσι κομψά, αλλεργία.
1: Είναι κρυφή αγάπη.
0: Α, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε? Εγώ έχω μπροστά μου, ξέρεις, και το Βουλή Watch, που είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, το Βουλή Watch, παρατηρητήριο της Βουλής δηλαδή, για το έκανε μια δουλειά, πολύ ουσιαστική δουλειά, πόσο μεταβλήθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχεσης των πολιτικών. Οι δηλώσεις του 23 και του 24. Παιδιά, βγαίνουν κάτι πράγματα καταβλητικά, δηλαδή πώς ξεκινάει κάποιος που εκλέγεται το 19 ή το 15, βάλτε όποια αφετηρία θέλετε, και ξαφνικά, βουλευτές πάντα, λοιπόν, βρίσκονται από τα ένα ακίνητα στα 19 ή από τα 19 στα 45.
1: Σημασία έχει να εισόδημα... δούμε και τι δάνεια χρουστάνε όμως, έτσι.
0: Ναι, καλά, και τα δάνεια είναι ξεχωριστά.
1: Δανείζονται οι άνθρωποι για να αγοράσουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Τι, έτσι.
0: Εδώ είναι πραγματικά απίστευτα τα ποσά. Είναι χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Όταν και εφόσον έχουμε χρόνο θα τα πούμε, για το πόσο έχουν πολλαπλασιαστεί τα εισοδήματα συγκεκριμένων βουλευτών από συγκεκριμένα κόμματα.
1: Ναι, αυτά εν ευθέτω χρόνο, όπως λέμε. Να πάμε όμως λίγο στο καλό του συνάδελφο, το Τίμο το Φακαλή.
0: Ο
1: οποίος θα μας ενημερώσει περισσότερο για την ασφάλεια στους δρόμους, θα μας πει κάποια πράγματα ο Τίμος.
2: Και καλό θα είναι να τον ενημερώσει. Καλημέρα, κέντρο Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα, Τίμο.
0: Καλημέρα.
2: Μία τα ξημερώματα, δύο οδηγοί, ένας 32χρονος και ένας 25χρονος, έκαναν κυριολεκτικά κόντρες σε στην έξοδο της Θεσσαλονίκης, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πραγματικά και ολεκτικά έσπασαν τα κοντέρ. 221 χιλιόμετρα έγραψε το κοντέρ.
1: Αυτό πάντως δεν είναι ασφάλεια των δρόμων.
0: Τίμο, αυτό δεν λέει τίποτα. Ο άλλος στον περιφερειακό δεν είχε γράψει 326 χιλιόμετρα?
2: Ναι, είχε γράψει 326.
0: Έχει το ρεκόρ αυτός. Αυτός είναι
2: το ρεκόρ. Είχε σούπερ κάρ. Αυτοί δεν είχαν σούπερ κάρ απλά. Αν είχαν, θα το είχαν τραυματίσει και εκείνοι. Βέβαια, 221 χιλιόμετρα κόντρες, όταν το όριο είναι 120, είναι πολύ αυστηρός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ο νέος. Σου έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για ένα χρόνο και στους δύο οδηγούς.
1: Τίποτα δεν είναι ένας χρόνος.
0: Τίποτα.
2: 2.000 πρόστιμο έκαστος.
0: Ούτε και αυτό μάλιστα, δεν τίποτα.
2: Ο ένας μάλιστα οδηγούσε και υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Α, μια χαρά. Μπερικέτια.
2: Δηλαδή, και τώρα οδηγούνται στον εισαγγελέα σήμερα και οι
1: δηλαδή ίδιο. Αυτός που οδηγεί με 140.
0: Μισό λεπτό. Τώρα είναι σοβαρό όμως αυτό που είπε.
1: Ναι, σοβαρό είναι και αυτό.
0: Οδηγούνται στον εισαγγελέα, που σημαίνει μπορεί να προφυλακιστούν.
1: Τι προβλέπει ο νόμος?
2: Είναι να φεθούν, να δώσουν εξηγήσεις και να φεθούν ελεύθεροι, να γίνει τακτική δικάσιμος.
0: Καλά.
1: Το θέμα είναι ότι και με 140 αν σε πιάσει η αστυνομία και με 240 που τρέχαν αυτοί, η ποινή είναι ίδια.
2: Είναι ίδια ακριβώς. Αυτό
0: δεν είναι
2: ξεφτύλα. Το γεγονός βέβαια ότι έχουν κάνει αυτοσχέδιους αγώνες, κόντρες δηλαδή, αυτό σημαίνει ένα χρόνο αφαίρεση διπλώματος.
1: Ένας χρόνος δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, δεν είναι, είναι και πρόκληση. Το ακούνε τώρα οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν καθημερινά πρόβλημα για το πώς θα πληρώσουν το ενίκη τους, πώς θα πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος, πώς θα πάνε σούπερ μάρκετ για να καλύψουν τα στοιχειώδη, πώς θα πληρώσουν το φροντιστήριο του παιδιού, πώς.
1: Σοβαρές, ζωτικές. Συγγνώμη που παρεμβαίνω.
0: Όχι, κακώς παρεμβαίνεις, γιατί δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή την ώρα που αντιμετωπίζουν ζωτικά προβλήματα καθημερινότητας, κάποιοι βρίσκουν τον χρόνο, φαίνεται έχουν λυμμένα όλα τα υπόλοιπα προβλήματά τους, και κάνουν κόντρες με 300 και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό θέλω να πω, είναι πρόκληση στο δημόσιο αίσθημα είναι αυτό το οποίο κάνουν. Και αυτό το απευθύνω στην κρίση των ακροατών μας. Εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά μπορεί να το καταλαβαίνουν οι ακροατές.
1: Είναι τελείως διαφορετικά το όνομα. Κατάφερες να τα συνδέσεις πάντως.
0: Ναι, σε ευχαριστώ
2: πολύ.
0: Να σας
2: πω βέβαια ότι κάποιοι οδηγοί, τους οποίους αφαιρείται το δίπλωμα, κάποιοι το χρειάζονται για τη δουλειά τους. Οπότε είναι άμυαλοι κιόλας, γιατί θα χάσουν και τη δουλειά τους μετά.
1: Κανονικά πρέπει όχι αφαίρεση, κατάσχεση διπλώματος, που σημαίνει ότι δεν έχεις το δικαίωμα να ξαναοδηγήσεις, μόνο εάν δώσεις νέες εξετάσεις. Ένα επιπλέον κόστος και φυσικά
0: ούτε
1: να είσαι σε όλα τέλειος όταν θα
0: ούτε
1: δώσεις.
0: Αυτό είναι
1: και
0: τίποτα.
1: Το παραμικρό
0: τίποτα.
1: Λάθος να γίνει να σε κόβουν. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν θα υπάρχει αυτό. Και φυσικά η οδική αγωγή να ξεκινάει από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ναι, και πάει λέγοντας.
0: Καλά, τώρα αλλά στα σχολεία, ναι,
1: δεν
0: αυτό
1: το βλέπουμε
0: είναι
1: το... με τίποτα, είναι αιτήματα επιστημονικής φαντασίας.
0: Ποια αγωγή όταν είναι στα σχολεία, που εδώ την άλλη την κυρία την καθηγήτρια την έστειλαν εις τόπο χλωρών και αναψύξεως, της πετούσαν βιβλία αγγλικών, της πετούσαν φραπέδες κλπ. Γιατί το bullying πλέον δεν αφορά τα παιδιά με τα παιδιά, αφορά τα παιδιά με τους καθηγητές. Δεν είναι, είναι η κατάσταση. Έχει ξεφύγει τελείως. Έχει ξεφύγει.
1: Τι μου έχουμε
2: όσο,
1: και...
2: ναι. Όχι, όσο τα παιδιά βλέπουν video games και οθόνες υπολογιστών,
0: TikTok.
2: Θα μιμούνται αυτά που βλέπουν.
0: Ναι, σου λέει αφού το κάνουν αυτοί και δεν το κάνω κι εγώ.
2: Έτσι.
1: Έχουμε τίποτα άλλο στην πόλη
2: μας. Είχαμε άλλους τρεις οδηγούς οι οποίοι έγιναν αντιληπτοί από την τροχέα, τους σταμάτησε για έλεγχο η τροχέα, είχαν πιει αρκετά, ο ένας μάλιστα 5 φορές πάνω από το όριο, δεν δίστασε ωστόσο να πιάσει τιμόνι, πρώτη και ένα 65χρονο, ο οποίος μάλιστα προσέκρουσε, ενεπλάκησε τροχέα, προσέκρουσε σε αυτοκίνητο προπορευόμενο. Και οι τρεις αυτοί οδηγοί οδηγούνται αυτή την ώρα στον εισαγγελέα. Να σας πω ότι είχαμε και μια εξιχνίαση ληστείας, η οποία έγινε την 5η βράδυ σε ψιλικαζίδικο της Τριανδρίας. Και το άσχημο, ας πούμε, είναι ότι οι τρεις ληστές είναι τρεις ανήλικοι. Ένας 15χρονος και 2 17χρονοι. Περνούν και αυτοί αυτή την ώρα την πόρτα του εισαγγελέα ανηλίκων. Είχαν μπει μέσα στο ψιλικαζίδικο το βράδυ της 5ης στην Τριανδρία, αφαίρεσαν 700 ευρώ και το τσαντάκι του ιδιοκτήτη.
0: Αυτό που λες, το έβλεπα από χθες, Τίμο, δύο, δεν ήταν εδώ, νομίζω στην Αθήνα πρέπει να ήταν, εκεί κοντά στις Αχαρνές, ότι δύο αδελφάκια 16 και 8 χρόνων επιτέθηκαν σε μια γιαγιά και της αφαίρεσαν το πορτοφόλι της. Πάνω στα σκαλιά την ακολούθησαν, μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία, τη χτύπησαν και της αφαίρεσαν το πορτοφόλι. Κατεγράφει όλο από το βίντεο. Τώρα, να μην πω δώσω περισσότερα στοιχεία, γιατί θα κατηγορηθώ για ρατσισμό κλπ. Και δεν θέλω. Το καλό είναι για την αστυνομία, σήμερα το πρωί θα πω, μια που λέμε για το αστυνομικό, ότι ο Τίτι είναι το βαρύ ποινικό παρελθόν του Αλβανού Τίτι, που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς χθες το βράδυ στο μικρό λιμάνο. Είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Τον Ιούνιο του 19 είχε αποδράσει από το μεταγωγόν στην Πέτρου Ράλι και κράτησε ομήρους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν, τον τραυμάτισαν αφού έβγαλε όπλο. Είχε πάνω του 6 χειροβομβίδες. Δηλαδή ήταν κινητό όπλο στάσιο. Να πούμε ένα μπράβο σε αυτούς τους αστυνομικούς, γιατί εκεί χρειάζεται και απαιτείται να γίνουν τα δέοντα, γιατί συνέλαβαν ένα ηγέτη των εγκληματικών οργανώσεων αλβανικής καταγωγής, και πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντική επιτυχία από την πλευρά της αστυνομίας.
1: Ας πάμε σε μια μουσική ανάσα πριν πάμε στο πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Και
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τίμο. Να είσαι καλά.

0: Και επανερχόμαστε στο στούντιο με καλεσμένο αυτή τη φορά τον κύριο Θόδωρο Μητράκα, νεοεκλογέντα μέλος στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας από το πρόσφατο συνέδριο και εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενος και μάλιστα στις υψηλές θέσεις στην 12η. Καλημέρα κύριε Μητράκα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Μητράκα.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όσους μας ακούνε.
0: Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι γνωστά πλέον το συνεδρίο. Υπήρχαν και καταγράφηκαν αρκετές τάσεις σύμφωνα με γνωρίζοντες τα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας και μάλλον υπάρχουν σε όλες τις τάσεις μία ικανοποίηση ή δεν υπάρχουν τάσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αναποδώσουμε σε αυτό ειδικά το συνέδριο τέτοιους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια ομαδοποίηση ή συγκεκριμένη ένταση μεταξύ ομάδων στην εκλογική διαδικασία. Ίσα-ίσα είναι ένα συνέδριο στο οποίο κυριάρχησε ο εσωτερικός και ο κομματικός διάλογος τις προηγούμενες μέρες και μια ηρεμία η οποία έχει να κάνει με την προετοιμασία του κόμματος και της παράταξης για τις επικείμενες εκλογές όποτε και αυτές έρθουν.
0: Δηλαδή τα μηνύματα του συνεδρίου ποια ήτανε, σύμφωνα με εσάς?
1: Κοιτάξτε, επειδή πολλή κουβέντα έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι τα μηνύματα του συνεδρίου είναι ενωτικά. Και δείχνουν τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία εσωτερικά συνεχίζει να διανύει μια περίοδο ηρεμίας και τα όποια προβλήματα ή όποια αντίπαλοι υπάρχουν να είναι εξωτερικά. Οτιδήποτε άλλο πιστέψουμε θα έχει εκδηλωθεί στο συνέδριο και θα έχει μονοπολίσει τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Κύριε Μητράκα, δεν σας πιστεύω.
1: Προφανώς για να μην έχει γίνει αυτό, νομίζω η ανάλυση μου δεν απέχει πολύ και από την πραγματικότητα του συνεδρίου.
2: Έχω την αίσθηση, ερωτηματικά θέτω, ότι απέχει από την πραγματικότητα, κύριε Μητράκα, και στην προτροπή σας πιστέψτε με, θέλω πολύ να σας πιστέψω, αλλά δεν ξέρω, είναι τα γεγονότα τα οποία είναι άτιμα και δεν μας αφήνουν, μας τραβάνε από το μανίκι. Η απουσία.
1: Θα θέλατε να δούμε κάποιο από αυτά.
2: Ένα μόνο. Η απουσία των δύο πρώην προέδρων και δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χθες μάλιστα από το Βήμα της Βουλής τύφλα να έχει αντιπολίτευση. Είπε πολύ πιο αυστηρά και σκληρά πράγματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από ό,τι έχουν πει όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης μαζί.
1: Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
2: Παρακαλώ.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος, ο κ. Σαμαράς, πλέον δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει προηγηθεί η διαγραφή του. Οπότε οι λόγοι που οδήγησαν στη διαγραφή του επιβεβαιώνονται και στην πράξη, γιατί όντως ακολουθεί μια αντιπολιτευτική διαδρομή, έχοντας μια διαφορετική άποψη, την οποία με γενναιότητα θα πω εγώ ότι καταγράφει δημόσια. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμανή είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι ο καθένας δεν προσπαθεί να στείλει κάποια μηνύματα ή ότι η απουσία ειδικά του Κώστα του Καραμανή από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει κάποιο μήνυμα. Εγώ είπα ότι όλα αυτά δεν εκδηλώθηκαν μέσα στο συνέδριο με συγκεκριμένες πολιτικές πράξεις ή πρωτοβουλίες.
2: Λογικό δεν είναι. Πώς να εκδηλωθούν από τη στιγμή που δεν ήταν εκεί ο κ. Καραμαλής? Θα έπρεπε να είναι εκεί για να εκδηλωθούν. Αυτή τη στιγμή που δεν ήταν εκεί και μόνο με την ηχηρή απουσία του και τις ομιλίες που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, είναι δηλωτικό της απόστασης που έχει πάρει. Τι απόστασης? Ότι έχει τεθεί απέναντι ουσιαστικά στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική.
0: Απέναντι όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και όχι το σύνολο της πολιτικής.
2: Καλά, εντάξει, το σύνολο.
0: Ναι, κύριε Μητράκα.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόβλεψη. Εγώ πιστεύω ότι ο Καραμαλής θα δώσει παρόν και στις επόμενες εκλογές με όποιον τρόπο αυτός επιλέξει, στηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη εκλογική διαδικασία, όποτε αυτή και αν γίνει. Και πάλι σας λέω ότι τα πολιτικά μηνύματα, ο έκανε μόνο ειδικά αν δύο πρώην πρωθυπουργοί, δεν έχει βάρος τόσο για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όσο και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η άποψή τους ή ο τοποθετήσεις τους. Νομίζω ότι όλοι τις ακούμε, όλοι τις παρακολουθούμε και βέβαια όλοι παίρνουμε τις αποφάσεις μας και κρινόμαστε από αυτές. Αν όλα αυτά που είχαν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα οδηγούσαν σε μια πολιτική πράξη ενέργεια, αυτή θα είχε εκδηλωθεί σε αυτό το συνέδριο. Και κάτι τέτοιο δεν έγινε.

0: γιατί χρειάζεται μια προετοιμασία και είδατε η εβδομάδα που προηγήθηκε ήταν έντονα επιβαρημένη κοινοβουλευτικά, οπότε οι όποιες δυνάμεις απορροφήθηκαν στο κοινοβουλευτικό έργο αυτής της εβδομάδας, οπότε ή αυτή την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τις συνεδρίες και την εκλογή του νέου γραμματέα.
1: Ποιοι είναι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα, τα ονόματα που έχουν ακουστεί, του κυρίου Στήλιου και του κυρίου Σπανάκη?
0: Είναι δύο ονόματα που έχουμε ακουστεί. Νομίζω αυτή τη στιγμή όμως στο μυαλό του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να μπει εύκολα κάποιος. Μπορεί να είναι κάποιο από αυτά, μπορεί να είναι κάποιο όνομα που θα προκύψει. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάντως μια επιλογή γραμματέα η οποία θα συνδυάζει εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να μπορέσει να τα επεξέλθει στο δύσκολο έργο της οργάνωσης του κόμματος εν ώψη εθνικών εκλογών.
2: Να,
0: θα
2: ρωτήσω...
0: έχει πάντως καθαρά πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά η επιλογή του προσώπου, γιατί πλέον θα μπαίνουμε και βαδίζουμε σε μια περίοδο εκλογική.
2: Η πολιτική επιτροπή στην οποία εκλεγήκατε, κύριε Μητράκα, είναι ένα πολιτικό όργανο που καθοδηγεί το σύνολο των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Εάν υπάρχουν τομείς της κυβερνητικής πολιτικής όπου η Νέα Δημοκρατία υστερεί, γιατί ήδη βλέπουμε από τις μετρήσεις ότι 41% έχει γίνει 22%, 23%, 24% είναι το ένα. Είχαμε και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στο 28%. Αν υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τομείς στις οποίες υστερεί η κυβερνητική πολιτική και αν υπάρχουν αυτοί οι τομείς υστέρησης, πώς νομίζετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα που εσείς επισημαίνετε καθώς έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, με τις οργανώσεις κλπ.?
0: Κοιτάξτε, παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και είναι ότι όλοι μας κινούμαστε μέσα στην κοινωνία. Είτε στο εργασιακό, είτε στους κοινωνικούς χώρους όπου διάγουμε ο καθένας επιλέγει να ζει τη ζωή του. Ισχυρότερο μήνυμα από αυτό των ευρωεκλογών δεν έχει υπάρξει. Η σημαντική μείωση των δυνάμεών μας που είχαμε στις ευρωεκλογές αποτέλεσε ένα επίσημο μήνυμα το οποίο μας προβλημάτισε, ήδη έχει επεξεργαστεί, ήδη αναλύθηκαν οι πολιτικές πρωτοβουλίες. Και παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές, ήταν άλλη μια εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, δεν σταματήσαμε ούτε μία μέρα να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το μήνυμα. Τα υπόλοιπα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά, πάντα οι δημοσκοπήσεις αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, δεν πάβουν να είναι όμως φωτογραφίες στιγμής. Προσωπικά νομίζω ότι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε, είναι η ακρίβεια και αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Στους υπόλοιπους τομείς νομίζω έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα μπροστά, στο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας, στο κομμάτι της παιδείας ή στο μεταρρυθμιστικό έργο των 6 χρόνων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα και νομίζω αυτά αξιολογούν οι πολίτες και έχουμε το πρωτοφανές για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα από τη μεταπολίτευση και μετά η κυβερνώσια παράταξη να παραμένει με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά πρώτη δύναμη, έστω και δημοσκοπικά, από τον δεύτερο.
1: Κύριε Μητράκα,
0: ναι. Όμως νομίζω είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί. Νομίζω θα ερεμήσουν λίγο τα πράγματα με την περίοδο του καλοκαιριού που είναι μια καλή περίοδος για την ελληνική οικονομία. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με την ίδια ένταση τις προσπάθειες να επιλύσει αυτό το πρόβλημα και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρει.
1: Κύριε Μητράκα, επειδή αναφέρατε το θέμα της ακρίβειας, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η κομματική πρόταση ταυτίζεται με την κυβερνητική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας?
0: Φυσικά.
1: Είναι ίδια δηλαδή, έτσι? Δεν υπάρχει κάποια διαφορά ή κάποια καινούργια πρόταση που να διαφέρει σημαντικά και ίσως αποτελέσει ένα σημαντικό
0: όχι,
1: όπλο?
0: Νομίζω αυτό που απαιτεί και η κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν διαφέρει από αυτό που απαιτούν και οι υπόλοιποι πολίτες από την κυβέρνησή τους. Μεγαλύτερη ένταση και αποτέλεσμα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Επειδή όμως αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα που μιλάμε, αυτό που ζητάει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών είναι μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που διαθέτει κάθε κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές. Δεν είναι σαν την αντιπολίτευση, δεν μπορεί να κάνει ευχολόγια ή να υπόσχεται φανταστικούς παραδείσους. Πρέπει να υλοποιεί και να παίρνει πρωτοβουλίες και ενέργειες πολιτικές. Αυτό νομίζω όμως είναι αίτημα συνολικά των πολιτών της

0: πατρίδανος και όχι μόνο της κομματικής βάσης. Μεγαλύτερη ένταση και αποτέλεσμα.
1: Ως κόμμα έχετε να αντιμετωπίσετε στις επερχόμενες εκλογές και ένα νέο κόμμα, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ανακοινώθηκε προχθές από τη Θεσσαλονίκη, από την κυρία Καριστιανού, η κίνηση αυτή, η νέα στο πολιτικό στίβο, στη πολιτική αρένα. Πώς σχολιάζετε εσείς το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Και να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Θωμάς, κύριε Μητράκα, αν σας προβληματίζει επιπρόσθετα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το ενδεχόμενο, δεν το έχουμε δει ακόμα, κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Και του Αλέξη Τσίπρα να βάλουμε.
2: Του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί, δεν αντλεί ψηφοφόρο από τα αριστερά. Λέμε κυρίω. Ναι, θα πάρει και από καλά. Εντάξει, ο κόσμο, οι πολίτε δεν κατατέμονται σε κομμάτια. Ο καθένα μπορεί να ψηφίσει όπου θέλει, όπου αγαπάει. Παρακαλώ, κύριε Μητράκη.
0: Προσωπικά καλωσορίζω κάθε ενέργεια πολιτών και κάθε προσπάθεια καινούριων προσώπων να μπουν στην πολιτική.
2: Σωστό είναι.
0: Νομίζω ότι είναι η ουσία της δημοκρατίας.
2: Έτσι.
0: Είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί κάποιος να φέρει, αντίλογο με στέρεα και ισχυρά επιχειρήματα. Οπότε να τη δω στην κυρία Καριστιανού και συνεργάτες της καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που ξεκίνησαν. Λέω, νομίζω η κυρία Καριστιανού θα αντιμετωπίζεται από όλους μας σαν πολιτικό πρόσωπο και σαν πολιτικό κόμμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και οι πρώτες μου εντυπώσεις, επειδή η έναρξη επιλέχθηκε να γίνει από τη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν κάτι το οποίο ούτε ταρακούνησε την πόλη, και όσον αφορά τη διακήρυξη, με μια πρώτη ματιά που τους έριξα, δεν είναι ένας πολιτικός χώρος, κυρία Καρσιανού, που μελκεί προσωπικά, παρόλα αυτά με μια πρώτη ματιά που έριξε στη διακήρυξή της, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, ώστε αυτή η κίνηση να μετασχηματιστεί σε ένα πολιτικό κόμμα που θα συμμετάσχει με σοβαρότητα και με κοινότητα στις εθνικές εκλογές.
2: Εγώ, κύριε Μητράκα, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν έχουμε ξαναμιλήσει, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Να σας δώσω ένα εύγε για αυτό που είπατε. Αυτό είναι πολιτικός πολιτισμός. Δηλαδή, ότι εγώ μπορεί να είμαι απέναντι, μπορεί να είμαι ένα άλλο κόμμα, αλλά ωστόσο, κάθε νέα προσπάθεια, κάθε φιλοδοξία για την πατρίδα. Η πατρίδα μας ενώνει. Τελεία.
0: Σας ευχαριστώ να τονίσω εδώ ότι είμαι από τα εθνικά μου χρόνια μέλος της παράταξης, το οποίο, της οποίας εδραίωσε τη δημοκρατία από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή είναι η κουλτούρα μας και σας είπα οτιδήποτε, πάντα μιλάμε για δημοκρατικούς σχηματισμούς. Οποιαδήποτε νέα πρόταση υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου, πρέπει από όλους μας να καλωσορίζεται.
1: Άρα το ίδιο είναι και για το...
0: Να αντιμετωπίζεται με όρους πολιτικούς στα πλαίσια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, που νομίζω δεν μπορώ να εντοπίσω κάποιο δημοκρατικό σχηματισμό αυτή τη στιγμή, όπου ο λόγος ύπαρξής του να μην είναι να πρεσβεύει το κάτι καλύτερο για τη χώρα.
1: Αν υπήρχε και το κόμμα
0: του, θα το είχαμε απομονώσει όλοι μαζί.
1: Κύριε Μητράκα,
0: οι προθέσεις κυρία Καριστιανού είναι για μένα καλές. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες όμως, αν αυτές οι προθέσεις μπορούν να μετεξελιχθούν σε πολιτική ουσία.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω και να αμφιβάλλω πάρα πολύ. Οι προθέσεις όμως είναι προθέσεις προσφοράς. Δεν νομίζω ότι δημιουργείται αυτή η κίνηση για να βλάψει τη χώρα.
1: Άρα με τη λογική αυτή, κύριε Μητράκα, θα καλωσορίσετε και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
0: Το καλωσόρισμα σας είπα, προφανώς αν κάνει κάποια τέτοια κίνηση στο μέλλον.
1: Ναι, είπαμε ενδεχόμενο.
0: Θα κινείται στο ίδιο πλαίσιο που ανέφερα πριν, στο δημοκρατικό πλαίσιο. Και για το κόμμα όμως Σαμαρά, περιμένουμε και αυτό να δούμε πώς θα τις υιοθετήσει αυτή την πολιτική πράξη και αν περιέχει μέσα στοιχεία τα οποία θα χρήζουν πολιτικής αντιπαράθεσης ή απλά θα επικαλύπτουν έναν υπάρχοντα χώρο ο οποίος και καλύπτεται και εκφράζεται, και νομίζω το τι θα εκφράσει τελικά ένα κόμμα θα είναι άμεσα συνδεμένο με την εκλογική του τύχη. Γιατί ξέρετε, το να υπάρχουν πολλές φωνές είναι σημαντικό για τη δημοκρατία. Πολλές ίδιες φωνές πρέπει απλά να οργανώνονται.
1: Κύριε
0: Μητράκα, το να είμαστε 5 άνθρωποι, 10 πιστεύουν το ίδιο πράγμα και να κάνουμε 10 διαφορετικά κόμματα, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τη δημοκρατία. Απλά δημιουργεί μια κατάσταση χαοτική.
2: Σας ευχαριστούμε
1: ας
2: πολύ.
1: Ας αφήσουμε το χάος, δεν το θέλει κανείς.
2: Οργανωμένο χάος, καλό είναι.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στο δύσκολο ρόλο που έχετε αναλάβει μέσα από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ την καλή μέρα.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, είχαμε συνεννοηθεί με τον Διονύση Τεμπονέρα να μιλήσουμε τώρα μετά την επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Μητράκη από τη Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε με τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ωστόσο έχει αποστασιοποιηθεί και από δημόσια αξιώματα κλπ. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Δραματείας.
1: Και με το ένα πόδι είναι γράφει, στο νέο κόμμα μάλλον.
0: Ναι, μου γράφει στο κινητό ότι είμαι σε έκτακτη σύσκεψη και δυστυχώς δεν μπορώ. Ενώ χθες που μίλησα μου είπε βεβαίως καλέστε με εκείνη την ώρα 12:15 να τα πούμε. Δεν πειράζει αυτά.
1: Εντάξει, συμβαίνουν στις εκπομπές.
0: Και συμβαίνουν και από ανθρώπους που εντάξει, ο κ. Τεμπονέρας τον έχουμε ξαναβγάλει στην εκπομπή μας. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά νομίζω ότι τώρα η έκτακτη σύσκεψη δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλλον θα έχει να κάνει με τις
0: τριβές που αναπτύσσονται.
1: Που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπό πλήρη διάλυση από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν θα το πω έτσι. Θα το πω είναι σε μια πλήρη.
1: Ανακατάταξη.
0: Ανασύνθεση. Για να δει ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Γιατί πλέον, Θωμά, είναι και θέμα υπαρξιακό και για τα πρόσωπα και για το φορέα. Πρώτον, ήταν σαφές πλέον από χθες που η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του κ. Τσίπρα, που είπε ότι δεν θα έρθετε ως κόμμα. Κανείς δεν έρχεται ως κόμμα, είτε Νέα Αριστερά, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε οποιοδήποτε άλλος, θα έρθει κατά μόνας, κατά πρόσωπο. Που σημαίνει παρετηθείτε από το φορέα που είστε.
1: Και πάλι όμως θα γίνεται face control, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να προσέρχεται κάποιος σε ένα άλλο κόμμα με την ιδιότητα που απέκτησε από ένα άλλο κόμμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό και νομίζω ότι σε
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο καθαρό. Δηλαδή. Παρετούμε.
0: Πώς θα υπογράψεις διευθυντική αυτό διακήρυξη ενός κόμματος όταν είσαι ταυτόχρονα μέλος ενός άλλου κόμματος? Δεν είναι κουφό.
1: Μέχρι τώρα ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και τους λέω, παιδιά, διαγράφομαι από εσάς τέρμα.
0: Ναι.
1: Και πάω στο.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Είναι αποκάλυψη που μας κάνεις τώρα στην εκπομπή μας.
1: Λέω.
0: Το Μάτσι μας λέει ότι είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ τόσο καιρό που γιατί δεν το ξέρω. Τώρα μας το αποκάλυψε. Για πες, πλάκα
1: και πάω λοιπόν στα στελέχη εκεί που είναι δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό και τους λέω. Θέλω να βάλω την υπογραφή μου και να γίνω νέο μέλος. Είσαι πουθενά, όχι πουθενά. Παραιτήθηκα πριν από 5 λεπτά. Και τι άλλαξε τίποτα με το Θωμά?
0: Με το Θωμά δεν άλλαξε, αλλά με την
1: δηλαδή πάμε
0: σε
1: τυπολατρία, έτσι.
0: Ναι, ρωτάς να σου απαντήσω.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, αφορά την αξιοπιστία του φορέα. Όταν ο φορέας λέει εγώ δεν θέλω να γεννηθώ μέσα από το κοινοβούλιο. Δηλαδή γιατί έχει ιστορία αυτή η ιστορία με τις μεταγραφές βουλευτών και με τις μετακινήσεις βουλευτών από άλλα κόμματα σε άλλα κόμματα και σε αυτό μέσα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε το 12-15 μεταγραφές βουλευτών από άλλα κόμματα ενώ είχαν την ιδιότητα εκλογής από άλλο κόμμα. Επομένως σε αυτό το πράγμα τραβάει μια γραμμή και λέει εγώ θα ξεκινήσω από μηδενική βάση. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, δεν θέλω να επαναληφθεί η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Τσίπρας ήταν ο αρχηγός, ο Τσίπρας έφερνε το 36% και το 34% και ήταν τα διάφορα γκρουπούσκουλα τα οποία διαπραγματεύονταν μαζί του. Και λέει, εγώ δεν θέλω να έχω τάσεις, αποστάσεις, πτέρυγες, ομάδες, ομαδούλες κλπ. Γιατί αυτά τελικά αποβαίνουν σε βάρος της συλλογικής προσπάθειας. Έτσι λοιπόν, θέλετε να έρθει από το ΣΥΡΙΖΑ, να έρθετε. Παραιτηθείτε από την κομματική σας ιδιότητα, παραιτηθείτε από την βουλευτική σας ιδιότητα και είναι καθαρές κουβέντες, καθαρές εξηγήσεις. Κατά τη δική μου άποψη.
1: Ναι, αυτό να το δεχόμουν. Σε περίπτωση που κάποιος έχει παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Τσίπρα και έχει πει εγώ παιδιά δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας και την εκλογή του νέου αρχηγού του κυρίου Κασελάκη να έχει παραιτηθεί τότε.
0: Το Κασελάκη ήταν το 23, το 26 έχουμε τώρα.
1: Εγώ αυτό σου λέω, να έχει παραιτηθεί τότε και να πιστέψω ότι δεν έχει καμία σχέση πλέον με κόμματα και διάφορα άλλα και να πάει ως αγνός πολίτης τέτοιο. Και ιδεολόγος να γραφτεί στο κόμμα Τσίπρα και να τον πάρει ο κύριος Τσίπρας. Κάποιος που θα διαγραφεί παραμονή και την επομένη θα
0: τώρα
1: πάει, δεν
0: επίσης,
1: αλλάζει τίποτα.
0: Θέτεις τον παράγοντα τη μεταβλητή χρόνος η οποία μεταβλητή χρόνος επηρεάζει την αξιοπιστία των επιλογών ενός εκάστου. Το δέχομαι αυτό. Δηλαδή είναι άλλο να έχεις φύγει από ένα φορέα από το 2023 και να λες σήμερα 3 χρόνια μετά ότι εγώ μπορώ να επιλέξω να πάω όπου θέλω, γιατί έφυγα από εκεί το Δεκέμβριο, 12 Δεκεμβρίου του 2023.
1: Τώρα μιλάω
0: και για μένα δηλαδή, αν κατάλαβες καλά. Ναι, γιατί το 23 έφυγα.
1: Και το παράδειγμα ήταν για σένα, απλά δεν ήθελα να το πω.
0: Όχι, καλά έκανες. Καλά έκανες. Εγώ έφυγα γιατί διαφώνησα οριστικά με την επιλογή του Κασελάκη.
1: Εάν ο κάθε ένας τώρα ξαφνικά παραιτηθεί από του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι βουλευτές εδώ πέρα που η Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν παραμονή πριν διαλυθεί η Βουλή.
0: Το κατάλαβα, βρε, είναι σοβαρό ζήτημα που θέτεις. Η παράμετρος χρόνος είναι άλλα το κάνεις πριν από 5 λεπτά και άλλα το κάνεις πριν από 3 χρόνια. Το κατάλαβα, ναι, και συμφωνώ μαζί σου. Αλλά,
1: είναι το ίδιο και για τον Τσίπρα, ναι, που θα τους πάρει αυτούς.
0: Ναι, μισό λεπτό. Όσοι γράφονται ως απλά μέλη. Ναι, τους λέει, για παράδειγμα, ποιο να πάρουμε, ένα χ, δεν θέλω να πω ονόματα, που σήμερα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Παρετείτε αύριο. Θα πάει, όχι με τη λογική ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό δεν το, δεν το δεσμεύει,
1: ναι,
0: κανένας.
1: Σίγουρο.
0: Θα είσαι απλό μέλος, όπως είναι όλα τα μέλη. Τελεία παύλα. Αυτό λέει η κυρία Κουφονικολάκου, δεν το λέω εγώ, η κυρία Κουφονικολάκου που είναι εκπρόσωπος του κόμματος. Και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό.
1: Αλλά ο παλιός που θα πάει και...
0: δεν υπάρχει ούτε παλιός, καλά, ναι, δεν ξέρεις τον Τσίπρα, γι' αυτό το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν λέει αυτό, γιατί τα έχει υποστεί. Υπέστη τις πιέσεις. Η μια πτέρυγα λέει αυτό, η άλλη πτέρυγα λέει αυτό. Και υπήρχαν βουλευτές. Θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε, αγαπητέ μου Φάνη. Ήτανε το Ρίχτο Ηλία. Λοιπόν, είναι από την γνωστή την ταινία όπου χορεύει έξω από ένα νυχτερινό κέντρο, δεν νυχτερινό δηλαδή, είναι κακόφημο αυτό, μην πω τον ορισμό, και λέει, έχει φέρει ένα γκρέιντερ και του περιλούσει με βεζίνη και αυτός χορεύει ζεμπέκικο και λοιπά, με την κυρία που λέει το γνωστό τραγούδι, το έχεις, καλά Φάνη, άμα το βρεις, 2 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεαν, υποκλίνομαι στο φαν. Και εκεί το φωνάζει, λέει, Ρίχτο Ηλία.
1: Για το νέο κόμμα του Τσίπρα είναι αυτό.
0: Ρίχτο Ηλία, λέει, για το προηγούμενο. Σταμάτα εσύ κατευθείαν. Για πες το.
2: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως.
0: Να το. Αυτό είναι.
2: Ωραία, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί.
0: Νομίζω η πίτσα, όχι πια ήταν η τραγουδίστρια. Κάποια τραγουδίστρια ήταν που το τραγούδι ήθελα να βάλει.
1: Εντάξει, βρήκε βάλε το
0: τραγούδι. Βρήκε και το διάλογο και ήταν αυτό το.
1: Που είναι
0: το,
1: πιο σημαντικό. Το
3: Ριάντα.
0: Ναι.
3: Και το καινούριο δικό σου.
1: Δηλαδή, ρίξε το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Αυτό ήταν το. Αλλά δεν ακούσαμε το.
1: Έρχεται το γκρέιντερ ο Τσίπρας για να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό ήταν το τραγούδι. Α, μεγάλε Φάνη. Προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα της τραγουδίστριας.
4: Όλα τα βλέπω σκοτεινά.
0: Αυτό ήταν. Ρίχτο Ηλία. Τότε του λέγαμε Ρίχτο Ηλία, αλλά τότε δεν έριξε. Γι' αυτό έχει βάλει μυαλό τώρα και ακολουθεί τη δική του πορεία. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Θα πάμε στο στρατηγό, τον κύριο Γιώργο Καμπά, για να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο άνδρας που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς αστυνομικών στο Μικρολίμανο στις 5:30 τα ξημερώματα, όταν του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο και εκείνος αρνήθηκε. Ο ένοπλος τραυματίας φέρεται πως είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές, καθώς κατηγορείται για δολοφονίες και ληστείες και είχε αποδράσει το 2019 από το μεταγωγόν. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης απόδρασης, φέρεται να είχε κρατηθεί όμηρος και ένας αστυνομικός. Όλα συνέβησαν όταν ο άντρας έβγαλε όπλο σε αστυνομικούς. Αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ελέγξουν, τον πυροβόλησαν και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Αττικόν. Μεταξύ πολέμου και ειρήνης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος, επεξεργάζεται με το στρατιωτικό επιτελείο σενάρια επανέναρξης των βομβαρδισμών, ενώ καταβάλλονται έντονες διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και πάλι το Πακιστάν, όπου ο επικεφαλής του στρατού βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο άνοιγμα της συζήτησης για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΗ και τον συνολικό ρόλο του Λυκείου, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημένοντας ότι το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του. Αρκετά κακοποιημένο, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, βρήκαν οι γιατροί το τρίχρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνελήφθη η μητέρα, ενώ αναζητείται ο πατέρας. Δύο άνδρες, 32 και 25 ετών, συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ομάδας Βέλος, που τους εντόπισαν να κινούνται με δυο ταχύ αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, κινούμενοι μάλιστα με 221 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας για την περιοχή είναι στα 120 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Ζωνιανά και Λασίθη στην Κρήτη. Πρόκειται για μέλη τριών οικογενειών που κατηγορούνται για διακίνηση κοκαίνης, χασίς και όπλων και για απάτη μαμούθ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα πρόβατα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδελφός, οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης Σταβορίζια στην Κρήτη, που κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και μόνο αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. 5 υποθέσεις απάτης εξιχνίας αναστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Παύλου Μελά στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 6 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για 2 περιπτώσεις απάτης και 3 περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή. Τα αδικήματα τελέστηκαν από τον Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά 6.075 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα. 3 ανήλικοι μαζί με 4 συνεργούς τους είναι οι δράστες της ληστείας που έγινε τα ξημερώματα της 5ης στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Τριανδρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσαν με την απειλή χρήση όπλου από υπάλληλο καταστήματος ψηλικών 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα και τσαντάκι που περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα. Στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν, έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου στην οδό Τσιμισκή σήμερα. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την απομάκρυνσή του. Στην Κίνα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα βορειοανατολικά της χώρας, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Καλιφόρνια λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με νίκη από την κορυφή της Ευρώπης απέχει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι κοντράρονται αύριο με τη Ρεάλ στο μεγάλο τελικό σε ένα παιχνίδι που μονοπολεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ. Χιλιάδες φίλοι της ομάδας βρέθηκαν χθες στο Telecom Center και πανηγύρισαν την επιβλητική επικράτηση επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61 που έστειλε τον Ολυμπιακό στο τελικό του Final Four. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, η ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη σήμερα από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στη Μία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Λοιπόν, εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως σας είχαμε προαναγγείλει ήδη από το τέλος του πρώτου μέρους, θα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον στρατηγό, τον κύριο Γιώργο Καμπά. Στρατηγέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, στρατηγέ.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο πόσο, γιατί είχαμε διάφορες εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα με το νομοσχέδιο που θα ψηφίσει η τουρκική βουλή και αφορά την γαλάζια πατρίδα, το Μαβί Βατάν, και είχαμε και την εξέλιξη με τη δικαστική απόφαση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και στη συνέχεια είχαμε κάποια, ας το πούμε, αναθεώρηση, και την ίδια στιγμή που είχαμε αναθεώρηση ότι δεν θα αναφέρει ρητά μέσα στο νομοσχέδιο, είχε προηγηθεί οι κινήσεις από την ελληνική πλευρά σε σχέση με τους Patriot και κάποιες άλλες κινήσεις που έδειχναν ότι κάνουμε εμείς ένα βήμα πίσω.
1: Τα έβαλες όλα στο τραπέζι.
0: Τα έβαλα για να ακούσουμε και είμαστε όλο αυτιά, γιατί θέλουμε να δούμε. Η αίσθηση πάντως των πολιτών, στρατηγέ, είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, έως πολύ δύσκολα.
2: Λοιπόν, ακριβώς, πρόπτα δεν είναι όλα ένα πράγμα, είναι διαφορετικά θέματα, τα οποία όμως ουσιαστικά με μια λογική επαγωγή συνδυάζονται και φαίνονται ότι είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι ακριβώς. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Πρόπτα για το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο, δεν έχει καμία διεθνή βάση, είναι μόνο για το εσωτερικό. Παρόλα αυτά δημιουργεί νόμιμα δικαιώματα στην Τουρκία στους εκτελεστές αυτού του νομοσχεδίου, δηλαδή τους λιμενικούς, τους στρατιωτικούς, τους δικαστικούς της Τουρκίας εννοώ, να εφαρμόσουν τον νόμο τους ή να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τον νόμο τους όπου απαιτείται. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ουσιαστικά να ζητήσουν το λόγο, για ποιο λόγο εμείς από το μέσο του Αιγαίου και μετά απλώνουμε καλώδια, γιατί πάνε οι ψαράδες μας και ψαρεύουνε.
1: Αυτά στρατηγέ ήδη τα κάνουν.
2: Ήδη τα κάνουν. Ναι. Απλώς τώρα πλέον νομιμοποιούνται, μάλλον έχουν μια νομική βάση για όλα αυτά, ενώ μέχρι τώρα το κάνανε με τη λογική της ΑΟΣ που θα έρχονταν στο μέλλον με τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το είπατε και νωρίτερα, ουσιαστικά ο νόμος αυτός είναι ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας. Τώρα, λέγεται τελευταία, ακούγεται, διότι όλα αυτά είναι ακόμα είναι στη σφαίρα των συζητήσεων και των διαρροών από την πλευρά της Τουρκίας, ότι θα μειωθούν αυτά τα πράγματα και δεν θα υπάρχουν τέτοιοι όροι μέσα σε αυτό το νόμο, ή δεν θα υπάρχουν και τα γκριζαρίσματα για τα οποία μας είχαν πει για 152 νησιά ελληνικά. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να έχουμε για αυτή την εξέλιξη είναι το εξής. Εμείς πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι λέει ο νόμος, αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά,
1: μήπως θα είναι αργά.
2: Αυτό είπα. Παρόλα αυτά, μέχρι τότε θα πρέπει εμείς να κάνουμε τα διαβήματα που πρέπει να κάνουμε και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το ΝΑΤΟ, αλλά και γενικότερα να βγουν και να βγουν ανακοινώσεις. Και μάλιστα βγήκε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης πριν από χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι πότε, και ο δικός μας εννοώ, και είπε μερικά πράγματα σχετικά με όλο αυτό το θέμα. Έτσι ώστε να καταλάβει η Τουρκία ότι είναι ένα θέμα μη αποδεκτό από την πλευρά μας, και εγώ το πάω και ένα βήμα παρακάτω, ότι αυτό αποτελεί για εμάς πλέον αιτία πολέμου. Εάν δηλαδή προσπαθήσουν να καταπατήσουν τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα ή τα ενδυνάμει εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα χωρίς να έχουμε συζητήσει, να έχουμε κάνει μια διαπραγμάτευση ή τέλος πάντων να έχουμε πάει στη Χάγη, όπως λέμε, σε κάθε περίπτωση αυτά είναι αιτία πολέμου.
1: Από το Κάζους Μπέλη, δηλαδή. Ποιος το έχει πει το Κάζους Μπέλη, το ελληνικό, δεν το έχουμε ακούσει πουθενά.
2: Όχι, δεν το έχουμε πει, δεν το έχει πει, αλλά αν ακούσατε τον κύριο Δένδια, στην ουσία είπε ότι δεν είναι αποδεκτό όλο αυτό το πράγμα, και μάλιστα βγαίνει στη σφαίρα του παραλογισμού.
1: Τελείως διαφορετικό νόημα.
2: Εγώ το πάω ένα βήμα παρακάτω. Όχι, εγώ το πάω ένα βήμα παρακάτω και θεωρώ ότι αυτό πλέον θα πρέπει για εμάς και να πρέπει να το ξέρουν οι Τούρκοι και νομίζω ότι το ξέρουν. Ανόητη δεν είναι ότι αυτό για μας είναι πλέον αιτία.
0: Μα είναι δυνατόν, στρατηγέ, να πάνε στο μέσο του Αιγαίου και αυτό σημαίνει ότι θα είναι υπό τη δικαιοδοσία τους όλα τα νησιά από πάνω από τη Σαμοθράκη μέχρι κάτω, μέχρι την Κό και το Καστελόριζο, θα είναι υπό τη δικαιοδοσία της Τουρκίας. Γιατί άμα κόψουν το Αιγαίο στη μέση, όπως λέει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, περιέρχονται όλα τα νησιά. Συν το ότι σήμερα,
2: αυτό το πράγμα,
0: και ζητώ συνολικά να τα αξιολογήσετε, έχει η εφημερίδα Δημοκρατία ένα πρωτοσέλιδο, λέει ο ξετσίποτος Ερντογάν, η Δημοκρατία το λέει, προκαλεί την τύχη του. Κεντρικός τίτλος, απόβαση στη Λίμνο με επικεφαλή στο Σουλτάνο, και διευκρινίζει, ξεπέρασε τα όρια η Άγκυρα, άφησε να διαρρεύσει ότι η αποβατική άσκηση ΕΦΕΣ που παρακολούθησε και ο Τούρκος πρόεδρος, χθες έγινε αυτό, είχε ως βασικό σενάριο την κατάληψη του στρατηγικού νησιού της Λίμνου στο Βόρειο Αιγαίο.
2: Με συγχωρείτε, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί σας ευνηδιάζει. Κάθε χρόνο οι Τούρκοι κάνουν την ΕΦΕΣ, κάθε χρόνο, και κάθε χρόνο η σχεδίασή τους είναι για αποβατική ενέργεια σε κάποιο νησί. Είναι γνωστό. Και σε εμάς, δηλαδή, τους στρατιωτικούς κύκλους είναι γνωστό, γι' αυτό και κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε και γι' αυτό ήμασταν και μερικές φορές υπερβολικοί και λέγαμε θέλουμε και άλλα οπλικά συστήματα, θέλουμε και το ένα, θέλουμε το άλλο, γιατί γνωρίζαμε ότι απέναντί μας έχουμε μια μόνιμη και διαρκή και παράλογη απειλή που λέγεται Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο αυτό
0: και,
2: το πράγμα.
0: Και,
2: το ξέρω
0: η άσκηση, δηλαδή, και η άσκηση που κάνουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι η ανακατάληψη.
2: Ακριβώς, και εμείς κάνουμε ασκήσεις για την ανακατάληψη ή κάνουμε και εμείς ασκήσεις, για να το πω και αυτό γιατί έχω κάνει και διοικητή στο Δέλτα Σώμα 2 χρόνια, κάνουμε και ασκήσεις και εμείς άλλου τύπου, έτσι ώστε αποτρεπτικά να έχουμε μια επιθετική ενέργεια.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Και θέλω να πω, γίνονται αυτά πράγματα στο στρατιωτικό στερέωμα και δεν πρέπει ούτε να μας ευνηδιάζουν ούτε να μας τρομάζουν πάνω απ' όλα. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, το περιμένουμε και έχουμε δει και τέτοια και στο παρελθόν που έχουν πέσει στα χέρια μας. Το Βαριοπούλα, το θυμάστε το τουρκικό σχέδιο του Βαριοπούλα, που έμπαινε από το Βόρειο Εύρο και κατέβαινε κάτω για να καταλάβει την Αλεξανδρούπολη και την Κομωτινή. Τα κάνουν αυτά τα σχέδια, τα κάνουμε κι εμείς και γνωρίζουμε και γνωρίζουν ότι γνωρίζουμε. Γι' αυτό και είναι και προσεκτικοί τελικά. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά.
1: Τώρα για να συνεχίσουμε. Ναι. Μία ανωτελεία λίγο για να θέσω την ερώτηση και να απαντήσετε σε όλα μαζί. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς στην ψήφιση του νομοσχεδίου Γαλάζιας Πατρίδας πρέπει να είναι δυναμική ή ένα απλό διάβημα?
2: Πολύ ωραία. Χαίρομαι για την ερώτησή σας, γιατί ήθελα να πω και εδώ πέρα ότι ενώ συμφωνώ επιχειρησιακά για το ότι αποσύραμε από την Κάρπαθο τα Patriot.
0: Α, τα αποσύραμε τελικά.
2: Όχι, που θα τα αποσύρουμε. Δεν ξέρω. Δεν είμαι εκεί για να ξέρω τι κάνουν και αν θα το κάνουν.
0: Όχι, το λέω, στρατηγέ μου, γιατί γράφτηκε ότι από την πλευρά του ΓΕΑ, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ότι δεν έχει γίνει τέτοια, δεν έχει υπάρξει απόφαση να αποσυρθούν.
2: Η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, συμφωνώ σε αυτό που είπατε, ήταν ότι απλώς δεν έχει δοθεί η εντολή ακόμα για να εκτελεστεί η εντολή του ΚΙΣΕΑ. Αυτό διάβασα εγώ. Τώρα, αν έχει αλλάξει κάτι, δεν το ξέρω.
0: Έτσι.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Για πείτε μας
2: το θέμα
1: τώρα
2: είναι ότι επιχειρησιακά είναι σωστό. Έληξε η απειλή για την οποία είχαν πάει εκεί πέρα αυτά που ήταν το Ιράν και ο πόλεμο είχε χτυπήματα Σούδα και ούτω καθεξής, να μην πλατιάζουμε σε αυτά. Και πρέπει να φύγουν για να πάνε να ξανακουμπώσουν εκεί που υπήρχαν, γιατί περίσευμα δεν έχουμε, πυράβλου, δεν έχουμε συστήματα Patriot. Περίσευμα να κουμπώσουν εκεί που ήταν για να καλύψουν την ΑΑ άμυνα άλλης περιοχής πολύ υψηλότερου ενδιαφέροντος. Αυτό τελεία. Παρόλα αυτά, το timing που δόθηκε αυτό το πράγμα ήταν λάθος. Δηλαδή, δεν έπρεπε να δοθεί αυτή η ανακοίνωση και να ακουστεί αυτό το πράγμα τη στιγμή που υπήρχαν όλα αυτά σχετικά με το νομοσχέδιο το τουρκικό της Γαλάζιας Πατρίδας. Νομίζω ότι εκεί ήταν που έγινε αυτό το λάθος. Τώρα, θα αναφέρω την κυβέρνησή μας. Η κυβέρνησή μας θα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά. και εκ των προτέρων. Δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε να σκάσει στα χέρια μας πάλι μια ορολογιακή βόμβα, και όπως έγινε με το τουρκολιβικό, και στη συνέχεια να τρέχουμε να το μαζέψουμε ή να λέμε ότι είναι παράνομο. Πρέπει πριν από αυτό, δηλαδή από τώρα, ουσιαστικά να βγούμε και να πούμε ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις οι οποίες έχουν ακουστεί, σύμφωνα με αυτό, σύμφωνα με εκείνο, γίνονται αυτά τα πράγματα, ανακοινώθηκαν αυτά, και να κάνουμε τα προβλεπόμενα διαβήματα και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσουμε και κυρώσεις εάν εφαρμοστεί ο νόμος, εάν μάλλον ψηφιστεί ο νόμος, και υπάρχουν πολλών ειδών κυρώσεις, από τη Visa μέχρι το πρόγραμμα SAVE, μέχρι χρηματοδοτήσεις.
1: Πολλοί ισχυρίζονται στρατηγοί όμως ότι με την υπογραφή και την ψήφιση του νομοσχεδίου από πλευράς Τουρκίας πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση από πλευράς Ελλάδας της επέκτασης των ναυτικών μιλίων σε 12.
2: Πάμε στο, αυτό ήθελα να πω. Αυτά που σας είπα είναι τα διαβήματα, πώς σκέφτομαι εγώ. Από εκεί μετά πάμε το επί του πεδίου. Επί του πεδίου δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει από τώρα να το ξέρουν είναι το ότι να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια σίγουρα. Αυτό έπρεπε να το είχαμε κάνει από χθες, το λέω χρόνια. Τέλος πάντων, νοτίος Κρήτης, Καρπάθου και Ρόδου, δηλαδή εκεί που είναι το τουρκολιβικό, έπρεπε εκεί ήδη να έχουμε πάει στα 12, αφού αυτοί μας λένε για τουρκολιβικό. Και βεβαίως να πούμε ότι σε περίπτωση που ψηφιστεί αυτό το πράγμα και κάνετε οτιδήποτε, εμείς πάμε και κάνουμε 12 ναυτικά μίλια μέσα στο Αιγαίο, και από εκεί και μετά ελάτε να τα πούμε, να τα δούμε, να τα βρούμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Και ασφαλώς θα πρέπει να δείξουμε μια αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε κίνηση, οποιοδήποτε θεσμικού ή μη θεσμικού της Τουρκίας που θα προσπαθήσει να εφαρμόσει τον νόμο, ιδιαίτερα στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όταν λέω επί του πεδίου με το λιμενικό μας, με το ναυτικό μας, θα πρέπει, με το πολεμικό ναυτικό, θα πρέπει πλέον να μην δεχτούμε το παραμικρό, διότι εάν
1: πάντως υπάρχει και το κάζους μπέλε από πλευράς Τουρκίας σε περίπτωση επέκτασης στο...
2: Κοιτάξτε, σε μερικές περιπτώσεις, από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, όταν πλέον βλέπουμε ότι τραβάει πολύ το πράγμα και τεντώνει πάρα πολύ, πρέπει να καταλάβουμε ότι σαν χώρα έχουμε, και σαν άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε εν ζωή και την λειτουργούμε αυτή τη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Δεν μπορούμε δηλαδή να αποδεχθούμε όλα τα πράγματα μόνο για να μην γίνει πόλεμος ή για να μην δημιουργηθεί ένα θερμό επεισόδιο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι από ένα σημείο και μετά, και εμείς σαν Έλληνες έχουμε ιστορική ευθύνη, οι παρόντες Έλληνες, αυτοί οι τώρα, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας και ούτω καθεξής, έχουμε ιστορική ευθύνη να διατηρήσουμε τη χώρα μας και με την υπερηφάνεια που απαιτείται και με την αξιοπρέπεια, αλλά και με το έδαφος που έχει, δηλαδή, και γενικά την εθνική κυριαρχία. Άρα δεν πρέπει να μας τρομάζει ότι μπορεί κάποια στιγμή να φτάσουμε και εκεί, εάν δούμε ότι η Τουρκία πλέον το ξεφτιλίζει, να το πω έτσι απλά.
0: Είναι σαφές ότι ο λαός μας λέει, στρατηγέ μου, μία φράση: το πιάτο σου μόνος του θα το καθαρίσεις. Λοιπόν, επομένως, άμα περιμένουμε από την Κάγια Μάγια, πώς τη λένε, Κάλλας, την υπεύθυνη, γιατί άκουγα χθες, πολύ καλά έκαναν οι ευρωβουλευτές του Πασόκ και ο κύριος Μανιάτης που τον άκουγα, ότι απευθύνθηκαν στην κυρία Κάλλας και της είπαν: γνωρίζεις ότι υπάρχει αυτό η πρόθεση από την Τουρκία. Γνωρίζεις ότι αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Και τι θα πράξεις αν όντως αυτό προοδεύει. Τι πρόκειται να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων, αν υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο κλπ. Και δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν προσδοκώ τίποτα από αυτή την ιστορία.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι πολύ μικρότερη των περιστάσεων. Έτσι. Πολύ, πάρα πολύ μικρότερη, και δεν πρόκειται να δούμε τίποτα. Αλλά θα σας πω επίσης και για το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο,
0: είναι δύσκολο
2: να δούμε κάποια αντίδραση.
0: Έτσι. Μόνο από τη Γαλλία.
2: Και από το Ισραήλ, διότι έχει και συμφέροντα το Ισραήλ, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θέλει να του βγει ο Τούρκος, όπως επίσης και την Αίγυπτο. Δηλαδή έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή κάποιες τριγωνικές συμμαχίες, οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως βάζω άνω τελεία και λέω αυτό το οποίο πρέπει να μείνει σαν κλισέ από κάτω. Στα πρώτα 24 ώρα, εάν συμβεί ένα θερμό επεισόδιο, που απέφχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, να ξέρετε, το είπατε προηγουμένως με εκείνη την ωραία λαϊκή παροιμία, θα είμαστε μόνοι μας.
0: Μόνοι μας.
2: Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε έτσι. Όλοι εμείς οι Έλληνες και εμείς θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις, όχι όταν λέω εμείς εννοώ η κυβέρνησή μας ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί πλέον είναι ιστορικές εκείνες οι στιγμές, εάν ποτέ φτάσουμε στο σημείο εκείνο. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Εγώ σας το είπα, στρατηγέ, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε για να καθορίσουμε το σημερινό μας ραντεβού. Μετά από την συνεννόηση που έκανα με τον συνάδελφό μου εδώ, τον Θωμά τον Τζίμπα, ότι τις τελευταίες ημέρες μου θύμισε έντονα κλίμα 74. 9 χρόνων ήμουν τότε και μου θύμισε αυτό το κλίμα. Δηλαδή αυτός ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία λέει κάποια πράγματα σαν τα πλέον φυσιολογικά και ετοιμάζει την κοινή της γνώμη και τα ραδιοτηλεοπτικά της δίκτυα και οι αναλυτές της κλπ. Είναι ότι τελείωσε, δεν είναι, εμείς είμαστε πλέον εκεί στη Μύκονο, θα κάνουμε παραθέρηση στη Μύκονο, ας πούμε. Είναι εξωφρενικά πλέον.
2: Εντάξει, είναι και υπερβολές. Βεβαίως έχουν ξαμολύσει όλα τους στρατέγια τα τρόλ εκεί μέσα και λένε διάφορα τρόλ, εντός αγωγικών τρόλ. Και λένε διάφορα, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι την πραγματικότητα. Ουσιαστικά και αυτοί υπερβάλλουν, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το οτιδήποτε, διότι απέναντί μας έχουμε ένα λαό ο οποίος στην ουσία, όπως πολύ σωστά είπατε, ζητάει τα πιο τρελά πράγματα. Έτσι. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το πω, όπως το λέει και ο λαός μας, να του κοπεί ο βήχας.
0: Έτσι.
2: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
0: Ήταν ο στρατηγός, ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ, ο κύριος Γιώργος Καμπάς. Στρατηγέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Yes. One, two, three, four.

0: Και μετά το στρατηγό Καμπά ήρθε και η ώρα του αθλητισμού. Ξέρεις, στις Ολυμπιάδες σταματούσαν όλοι οι πόλεμοι και λοιπά και λοιπά για να γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Στις Ολυμπιακούς. Έτσι, για παγκόσμιο τώρα... κύπελο πάμε.
0: Τι παγκόσμιο, όχι, για μπάσκετ πάμε τώρα.
1: Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου λέμε τώρα.
0: Ευρωλίγκα τώρα λέμε. Δεν λέμε
1: παγκόσμιο
0: για...
1: κύπελο ποδοσφαίρου λέμε.
0: Ο Ολυμπιακός πέρασε πανηγυρικά στο τελικό.
1: Θες για τον Ολυμπιακό
0: μεγάλη...
1: να
0: βέβαια, ελληνική ομάδα είναι. Και για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο καλός ο συνάδελφος, ο Παναγιώτης Ομπλέτσος, που είναι στην άλλη άκρη της
1: τηλεφωνικής.
0: Βαριέται, δεν θέλει να ακούσει μπάσκετ.
1: Όχι, θέλω να ακούσω για τις ομάδες. Δεν θέλω να ακούω για ομάδες.
0: Ομάδα της Ελλάδας.
1: Έλα τώρα, μην με.
2: Να μην σας ενοχλώ, παιδιά. Θέλετε να τα βρείτε μεταξύ σας και να τα πούμε μετά.
1: Όχι, αγόρι. Πες εσύ ότι θέλει, αγόρι. Άσε με σε εμά.
2: Καταρχάς, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Και σωστά και στους δυο σας και στους φίλους ακροατές. Να πω στο Θωμά ότι Θωμά, αν θέλεις να παραμείνουμε καλοί φίλοι πέρα από καλοί συνάδελφοι, να μην με ξαναποκαλέσει Παναγιώτη, σε παρακαλώ.
1: Πάνω είναι.
0: Εντάξει.
2: Αστειεύομαι.
0: Και το βαπτιστικό καμιά φορά δεν είναι άσχημο να ακούγεται.
2: Όχι, είναι, αλλά πολύ φόρμαλ, δεν μου άρεσε ποτέ. Δεν αφορά αυτό κανέναν άλλον παρά μόνο από εμάς και τα λέμε και στον αέρα. Τώρα δεν έχει καμία σημασία. Αστειεύομαι. Θα το στεναχωρήσω τον φίλο μου τον Αλέξ. Αλέξανδρο, δυστυχώς στην επικαιρότητα δεν έχουμε αυτές τις μέρες κάποιο επίτευγμα αγωνιστικό κάποιας ομάδας της Θεσσαλονίκης, αλλά είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω με τον Θωμά. Τα γεγονότα με υποχρεώνουν να συμφωνήσω.
1: Είναι αμήλικτα.
2: Δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός, κατά την ταπεινή μου άποψη,
1: άπαιχτος,
2: εδώ και τρία χρόνια τουλάχιστον σταθερά η καλύτερη ομάδα στη regular season της Ευρωλίγκας. Έφτασε η ώρα ενδεχόμενα να το δείξει και σε ένα Final Four. Τουλάχιστον αν πάρουμε ως δείγμα την εντυπωσιακή του εμφάνιση χθες. Δεν είναι ότι έβαλε 120 πόντους, 79 έβαλε, αλλά τους έβαλε στην κάτοχο του τίτλου στη Φενέρμπαχτσε. Και το σημαντικότερο είναι ότι κράτησε την ομάδα του Σαρώνας Γιασκεβίτσιος στους 61 πόντους, που είναι απολογισμός 3 δεκαλέπτων για μια
1: τρομερή άμυνα.
2: Τρομερή
1: άμυνα.
0: Και πάνω ξεκίνησε με ένα σκορ 10-0, έτσι, για ομάδες αυτού του επίπεδου. Το 10-0 είναι φοβερό σκορ, δύσκολα να ανατραπεί.
2: Είναι τρομερό, η Φενέρμπαχτσε πέτυχε το πρώτο της καλάθι 3,5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
2: Και αυτό το 10-0 στο έκτο λεπτό, στο οποίο αναφέρεσαι Θωμάκη, πολύ καλά κάνεις, ήταν πραγματικά αυτό που έδειξε πώς θα πήγαινε όλος ο ημιτελικός. Ένας ιδιαίτερος ημιτελικός, να το πούμε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ότι τα σπορ παίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο για τον κόσμο, είναι ότι παίζονται και με κόσμο, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω ότι αν έπαιζε στο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός θα είχε πιο θερμή έδρα από ό,τι είχε χθες, και ακόμα πιο έντονη να μην ήταν η υποστήριξη και η κατάσταση στον μεγάλο αυριανό τελικό. Στα κόκκινα το κλειστό του ΟΑΚΑ, δεν το έχουμε ξαναδεί μάλλον ποτέ αυτό, έπαιξε και αυτό το ρόλο του, παρότι και η Φενέρμπαχτσε είναι μια παρουτοκαπνισμένη ομάδα και δεν είναι ότι επηρεάστηκε τόσο πολύ από την έδρα, αλλά σίγουρα η έδρα έδωσε μεγάλη όθηση, ένα μεγάλο μπουστάρισμα στον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει, είναι μια ομάδα μπαρτζόκα, δεν λέω κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος με τόσα χρόνια με τον ίδιο coach, ο οποίος έχει πλάνο και ξέρει και πώς να το μεταφέρει στον αγωνιστικό χώρο. Φοβερός και πάλι ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι κατά την ταπεινή μου άποψη ο ηγέτης του Ολυμπιακού και αυτήν την σεζόν. Κάποιοι παίκτες μπορεί να μην τράβηξαν τόσο πολύ όσο θα περίμενε κάποιος, αλλά από την άλλη μοιράστηκαν οι ρόλοι και μοιράστηκαν οι καλές εμφανίσεις. Ο Ντόρσι έβαλε 20 πόντους. Συγγνώμη, ο Ντόρσι δεν τράβηξε χθες όσο θα περίμενε κανείς σε σχέση
1: ο
2: με
1: Άλεκ
2: προηγούμενα
1: Πίτερς ήταν
2: παιχνίδια.
1: Ο Άλεκ Πίτερς
2: ήταν τρομερός.
1: Έτσι.
2: Ευχαριστώ που το λες γιατί με πρόλαβες. Mm. 17 πόντι και ούτε ένα χαμένο σου είχε, 7 στα 7. Ο Πίτερς, ο πιο άξιος συμπαραστάτης του Βεζένκοφ, που είχε 16 πόντους και 5 rebound. Frontline του Ολυμπιακού δούλεψε καλά για μία ακόμη
1: φορά. Μπήκε ο Βεζένκοφ μέσα του. Μπήκε ο Βεζένκοφ μέσα του, πάνω. ο Πίτερς ήταν και νομίζω, συγγνώμη που σε διάκοψα, ότι ο Πίτερς λέγεται ότι είναι και το τελευταίο του μάτς με τον Ολυμπιακό, γιατί ήδη έχει πάρει μεταγραφή για άλλη ομάδα. Λέγεται. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ή όχι, θα το δούμε.
2: Υπάρχουν εργασίες και υπάρχει και ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται το αυριανό να είναι το τελευταίο.
1: Το τελευταίο, ναι.
2: Αν είναι να πεις αντίο, τι καλύτερο το να πεις αντίο σε ένα τελευταίο Ευρωλίγκας, ειδικά αν κερδίσεις.
1: Πάντως
2: 13 rebound και ο Μιλουτίνοφ πέρα από τους 6 πόντους που έβαλε. Αυτό λέει πάρα πολλά. Ο Ward πολύ καλός. Ο Φουρνιέ μπήκε στο μάτς διαλύοντας τις τελευταίες ελπίδες της Φενέρμπαχτσε. Ήταν ίσως ο καλύτερος του Ολυμπιακού στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός του προβάδισμα από την αρχή ως το τέλος του αγώνα. Ο Φουρνιέ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με ένα τρίποντο από το κέντρο στην λήξη. Με αυτό το 79-61 έκλεισε ραντεβού για πέμπτη φορά ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Είναι το πιο σύνηθες ζευγάρι σε τελικούς του άλλοτε κυπέλλου πρωταθλητριών. Να πούμε βέβαια ότι στα 4 προηγούμενα τα 3 τα πήρε η Ρεάλ και οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν έχουν ξεχάσει και το πιο πρόσφατο εκείνο το καλάθι του Γιούλ στο τέλος το 23. Αλλά αύριο, παρότι μιλάμε πάντα για τη Ρεάλ που διεκδικεί το 12ο τροπαιό της, ο Ολυμπιακός διεκδικεί το 4ο, να υπενθυμίσω για να βάλουμε τα πράγματα και σε ένα balance, θα βρει μια Ρεάλ χωρίς front line απέναντί τη,

0: παίξει τον τελικό. Έχει τρεις σέντερ που ρώτησε τη Σιρεάλ. Και θα λείπουν και οι τρεις.
1: Θα παίξει με τους κοντούς. Να διευκρινίσω λοιπόν αυτό που έλεγα νωρίτερα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Αμερικανός, γιατί είναι Αμερικανός ο Άλεκ Πίτρος, forward, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο για συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και ότι η Ολύμπια Μιλάνο φέρεται να τον έχει κλείσει για τη σεζόν 2026-2027.
0: Θα είναι μεγάλη απώλεια ο Πίτρος για τον
1: Ολυμπιακό,
0: φύγει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά είναι μια ομάδα, και το ξέρετε και οι δυο σας και το ξέρουν κυρίως και οι φίλοι ακροατές, είναι μια ομάδα ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα, και το γνωρίζω για μια ακόμη φορά, η οποία αναδεικνύει στάρ μέσω ταπεινότητας, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι μια ομάδα που έχει ένα παίκτη που θα βάλει 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι και οι υπόλοιποι είναι κομπάρση. Δηλαδή, και μόνο το χθεσινό παιχνίδι να δει κανείς. Αν ψάξει για διακρισέντες, μπορεί να δει εύκολα 6-7, και ξαναλέω, δεν ήταν για παράδειγμα ο Ντόρση μέσα σε αυτό. Με βάση το πόσο σκόραρε.
2: Είναι
0: ίσως
2: είναι
0: η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και είναι ίσως η ευκαιρία να το αποδείξει.
2: Είναι ένα καλό σύνολο από πολλούς καλούς παίχτες.
1: Και βέβαια ένας συνάδελφός μας, αγαπημένος για μένα, εδώ στο ραδιόφωνο, στον 102 FM, χαίρεται πάρα πολύ, γιατί αυτός κι αν είναι φανατήλας τον Ολυμπιακό και ειδικά με τον Μπαρτζόκα, και το όνομα αυτού Θανάσης Βικόπουλος. Μιλάμε αν τσαναρτίζεις του και τον Ολυμπιακό. Την ομάδα μπάσκετ, μόνο τον μπάσκετ. Μπάσκετ Ολυμπιακού και μόνο για τον Μπαρτζόκα. Έχει έρωτα, βαθύ, βαρύ κλπ. Ασχολείται με το μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Θανάσης Βικόπουλος χρόνια τώρα.
2: Πάντως, και για να πικάρουμε λίγο και τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι δεν μετέχουν στο Final Four, αλλά οι αγώνες γίνονται στο γήπεδο του, είναι ό,τι πιο δύσκολο για αυτούς να σηκώσει ο Ολυμπιακός τον τίτλο, την κούπα που λέμε, μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα αυτό...
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι το πιο ωραίο πράγμα σε ό,τι αφορά, το πιο ωραίο πράγμα σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, σε ό,τι αφορά εμάς που δεν είμαστε αθλητές, που δεν είμαστε προπονητές, άσχετα αν καλύπτουμε και επαγγελματικά τις δραστηριότητες, είναι αυτή η καζούρα μεταξύ των φιλάθλων. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, εφόσον ο Ολυμπιακός το πάρει αύριο, μιλάμε για πολλά χρόνια καζούρα στους Παναθηναϊκούς.
1: Και να ευχηθούμε.
0: Και δικαιολογημένα.
2: Και να πούμε, να προσθέσουμε λίγο πάνω. Είδες, σωστά το λέω τώρα, έτσι.
0: Είναι σωστά, σωστά.
1: Μαθαίνεις εύκολα.
2: Να προσθέσουμε λίγο ότι το γήπεδο που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα του είναι γνώριμο, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές νίκες σε αυτό το γήπεδο στο τελευταίο διάστημα. Έτσι, του Παναθηναϊκού.
1: Πάντως
0: τα τελευταία 4 χρόνια έχει πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού σε όλα τα γήπεδα.
1: Στο στάδιο.
0: Στο
1: στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο, όμως το στάδιο θέλει, δεν ξέρω αν έχει ανακατασκευαστεί. Τελευταία φορά που το είδα, το 23 ήταν, 24. Ήταν
0: έχουν γίνει βελτιώσεις,
1: ένα χάλι μαύρο, βρέχει και είναι με τους κουβάδες μέσα στο χώρο που παίζει αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή κρίμα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ας μην με αναχωρήσουμε, Αλέκο, γιατί
1: όχι.
0: Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε σε αυτήν τη χώρα το 2026 να έχουμε αναβολές ή διακοπές αγώνων μπάσκετ σε κλειστά γυμναστήρια και στο κορυφαίο επίπεδο λόγω βροχής. Έγινε και στο Περιστέρι, υπενθυμίζω.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε για GBL, μιλάμε για επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό
1: και να ευχηθούμε, Πάνο Μπλέτσο, να ευχηθούμε ότι οι δύο μεγάλες ομάδες, και ο Ηρακλής φυσικά, αλλά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, το μπάσκετ, να ξαναβρεθούν στις παλιές μεγάλες δόξες, να κάνουν ομαδάρες, να χτυπήσουν στα ίσα τις δύο ομάδες Αθήνας, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό πλέον και τον Παναθηναϊκό, και πραγματικά
2: και ΑΕΚ ακόμα.
1: Και την ΑΕΚ, ναι, και η ΑΕΚ έχει πολύ δυνατή.
0: Ακόμα και η ΑΕΚ έχει πολύ μεγαλύτερη, είχε τουλάχιστον μέχρι πριν μερικούς μήνες πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια.
1: Να το ελπίσουμε ότι θα κάνουν
0: ομάδες της Θεσσαλονίκης,
1: θα κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Πλέον και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν πολύ ισχυρούς οικονομικά χρηματοδότες, και οι δύο κάνουν κινήσεις μελλοντικής, καλοβλέπουν, για να το πω πιο απλά, προς την Ευρωλίγκα. Ο Τσουσμπουένο, CEO της Ευρωλίγκας, είπε σήμερα ότι έχουμε 17

0: τα αιτήματα από συλλόγους για να ενταχθούν στην Ευρωλίγκα. Είναι αμφίβολο ακόμη και αν η Ρεάλ θα συνεχίσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το πολύ πιστεύω. Θα συνεχίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει και το NBA Europe που έρχεται, αυτό είναι το αντίπαλο. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον αθλητισμό, τον επαγγελματικό σε επίπεδο Ευρώπης, διεθνώς και δει στο μπάσκετ, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν πρόκειται να ξανάρθουν οι δεκαετίες του 80 και του 90, και δεν το λέω μόνο για τον Άρη και τον Πάο, δεν πρόκειται να ξανάρθουν γενικά. Το χρήμα είναι αυτό που ορίζει τα πάντα, το πολύ χρήμα για να γίνω πιο σαφής. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωλίγκα είναι μια κλειστή λίγκα συλλόγων οι οποίοι πληρώνουν και αποφασίζουν μεταξύ τους για τις διοργάνωσεις. Έτσι είναι. Είναι καλό να τα θυμόμαστε αυτά καμιά φορά, γιατί μπορεί να είναι μεταξέλιξη του κυπέλλου πρωταθλητριών, αλλά δεν έχει καμία σχέση με κύπελλο πρωταθλητριών. Δεν παίζουν οι πρωταθλητές των χωρών, δεν υπάρχει άνοδος και υποβιβασμός, δεν υπάρχουν αγωνιστικά κριτήρια για να πάρεις μέρος. Έχουν συμβόλαιο οι ομάδες για να παίρνουν μέρος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συνάδει με το πνεύμα του αθλητισμού, μια που την ανοίξαμε τη συζήτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Mm-hmm. Πάντως αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να μπουν και άμεσα όλες οι απαραίτητες υπογραφές, ούτως ώστε να ανακατασκευαστεί το Παλέντεσπορ ή αλλιώς Γκάλις Χολ, προκειμένου να μπορέσει ο Άρης να μεγαλώσει το μέγεθος του γηπέδου και να συμμετάσχει μελλοντικά στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Δεν είναι πάνω.
0: Καλά τα είπαμε για τον μπάσκετ, να πούμε και τη σημαντική είδηση στο ποδόσφαιρο.
1: Τι έχουμε, δεν τελείωσε εκεί η ΑΕΚ, δεν είναι πρωταθλήτρια.
0: Ήταν τα δύο πιο άσχημα κρυμμένα μυστικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ήταν το ότι θα έφευγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Manchester City, το μάθαμε χθες. Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο ότι θα έφευγε ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, το μάθαμε επίσημα χθες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.
2: Δεν μπορεί να στεριάσει.
0: Για μία ακόμη φορά Για μια ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια είναι σε αναζήτηση ενός προπονητή στον οποίο θα παραδώσει τα κλειδιά ο Γιάννης Αλαφούζος, για να το πω απλά, για να μπορέσει επιτέλους να γίνει ανταγωνιστικός σε επίπεδο εντός συνόρων καταρχάς ο Παναθηναϊκός. Υπενθυμίζω το 2010 χωρίς πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και ένα συνολικό κόστος για τον Μπενίτεθ για κάτι παραπάνω από 40 παιχνίδια, 7,5 εκατομμύρια σε βάθος χρόνου μαζί με την παχυλή αποζημίωση, η οποία προβλεπόταν βέβαια από το συμβόλαιο του Ισπανού προπονητή.
1: Ωραία, με αυτά πάνω ολοκληρώσαμε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Για την ώρα όχι.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σου.
0: Γιατί ξέρω καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Συνεχίζεις μέχρι αργά το απόγευμα. Τα αθλητικά τρέχουν κυρίως το Σαββατοκύριακο και η δουλειά των αθλητικών συντακτών είναι περισσότερο επιφορτισμένη αυτές τις ημέρες. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν,
1: πήγε μία παρά δέκα κιόλας, ε.
0: Πήγε μία παρά δέκα.
1: Παρά λοιπόν, 12 λεπτά, εντάξει.
0: Ναι. Θα πούμε, εγώ τουλάχιστον έχω μία είδηση μόνο από τον τομέα του πολιτισμού.
1: Σε πρόλαβα και εγώ έχω μία.
0: Και εσύ έχεις μία.
1: Έτοιμη να τη διαβάσω.
0: Μια μου την ίδια.
1: Η ζωή μου, ο άλλος στο θέατρο γης.
0: Πες το εσύ.
1: Λοιπόν, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Νότητας παρουσιάζουν στο Θέατρο Γης την μουσικοθεατρική συναυλία «Η ζωή μου, ο άλλος», μια καλλιτεχνική πρόταση που ενώνει τη μουσική, την ποίηση και την αφήγηση. Με τη συμμετοχή των Γεράσιμου Ανδρεάτου, Παντελή Θαλασσίνου, Βιολέτα Σίκαρη, Γεωργίας Νταγάκη και του μουσικού συνόλου Μαΐστρος, η παράσταση συνδυάζει τραγούδι, λόγο και σκηνική ατμόσφαιρα σε μια βραδιά με ουσιαστικό και βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική εμπειρία που εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, την ταυτότητα και την εσωτερική αναζήτηση μέσα από τον λόγο και τη μουσική. Να πούμε τώρα ότι προγραμματισμένη για αύριο Κυριακή μεγάλη συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης λόγω των καιρικών συνθήκων μεταφέρεται για την 5η 4 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Βλέπουμε λοιπόν με τον ερχομό του νέου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, βλέπουμε την Ιερά Μητρόπολη του Παναγιώτα του Φιλόθεου να συμμετέχει και σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Είναι ένα άλλο βήμα της Εκκλησίας να προσεγγίσει τον κόσμο. Τι λες, Αλέξανδρε?
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί μου το πήρες από το στόμα τη συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί είχα επικοινωνήσει με τον πατέρα Παλαιολόγο, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό του Παναγιωτάτου, κυρίου Φιλοθέου, και μου είχε πει να του, εδώ είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έβγαλες. Ναι, αυτό, ναι, που έβγαλες, και ήθελε να μιλήσουμε και με τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της εκδήλωσης, αλλά ήδη τα έχεις πει όλα και ελπίζουμε. Ναι, και...
1: Σε πήρα τυπουκιά από το στόμα.
0: Εγώ δεν πειράζει, παιδί μου, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, να είναι όλα καλά και να πάνε καλά και να πάμε και εμείς εκεί. Ώρα έναρξης είπαμε στις 9, οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Τα
1: απλά δεν είναι
0: έσοδα
1: για αύριο, έτσι,
0: θα διατεθούν σε υποτροφίες φοιτητών, που ο σκοπός δηλαδή είναι και ιερός, έτσι, και οργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Το Γραφείο Νεότητας και υπεύθυνος της εκδήλωσης είναι ο πατέρας Βαρνάβας Γιάνγκου. Το λέω για να το ακούει και ο πατέρας Παλαιολόγος, μην πει ότι δεν αναφερθήκαμε σε αυτό. Και ο Θωμάτσο Τσίμπας και ο Αλέξανδρος Διαταφυλλίδης αναφέρθηκε πατέρα Παλαιολόγος. Ναι, για να είναι σκρίπα μάνε, τα γραπτά μένουν.
1: Πάντως είναι η παράσταση για την 5η 4 Ιουνίου και όχι αύριο Κυριακή 24 Μαΐου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που έχει προβλέψει η
0: Εθνική. Ξαναπες το αυτό, Θωμά, για να γίνει σαφές ότι η παράσταση είναι
1: στις 4 Ιουνίου στο Θέατρο Γης.
0: Έτσι.
1: Και όχι αύριο 24 Έτσι. Μαΐου στο Θέατρο Γης, λόγω
0: οπότε
1: των δυσμενών καιρικών συνθήκων.
0: Οπότε θα βγάλουμε τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου, που είναι υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητας, αφού μεταφέρθηκε η αυτή, και να τον βγάλουμε. Όχι, έδωσα μια υπόσχεση και δεν θέλω να κάνω.
1: Παρακαλούμε.
0: Εντάξει, και δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσει για ο Παναγιώτατος να μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και να αναφερθούμε μεταξύ άλλων και στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Εγώ να πω ένα άλλο πολιτιστικό που είχα. Πάντα η πηγή μου είναι το site της Παράλλαξης, του καλού μας συναδέλφου, του Γιάννη Τουτούλα. Ο θάνατος του Ιβάν Ίλισιτς στο θέατρο Αυλαία. Η παράσταση πρώτο παρουσιάστηκε πριν από 7 χρόνια σε Πανελλήνια Πρώτη, κάνοντας γνωστό στο ελληνικό κοινό το μεγαλειώδες αυτό έργο του Τολστόη, και συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους θεατές. Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ξετυλίγουν όλη την υποκριτική τους γκάμα τέχνη επισκηνής, τόσο σε κωμικό όσο και σε δραματικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας και τους 18 ρόλους της νουβέλας σε ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο σφίζει από ζωή. Λοιπόν, θέατρο Αυλαία, Τσιμισκή 136, εδώ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου στις 9 και 4 και αύριο Κυριακή 24 Μαΐου στις 8. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι από 16 ευρώ. Θέατρο Αυλαία, ο θάνατος του Ιβάν Ίλισιτς, του Λέοντος Τολστόη.
1: Αυτά λοιπόν με τον πολιτισμό.
0: Ναι. Και... πάλι τι μου δείχνει. Έχει τελικά κόλλημα.
1: Όχι.
0: Ζωή μπορείς να εικάσεις τι μου δείχνει.
1: Δείχνω...
0: δεν μπορεί.
1: Λοιπόν, να το πω εγώ. Να το πω εγώ.
0: Οι βουλές του.
1: Να το πω εγώ.
0: Θα καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, όταν λέω ότι είναι, έχει αιμονή.
1: Δεν έχω αιμονή.
0: Δεν έχω αιμονή, λέει. Πριν το πω, λέει, δεν έχω αιμονή.
1: Μα ξέρεις. Λοιπόν, βλέπω μια φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα.
0: Α, μπράβο.
1: Ο οποίος έχει το ίδιο αμάνικο που φάνε με μένα. Αυτό σου δείχνω.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Δηλαδή
0: τρομερή είδηση του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ότι ο Θωμά Τσίμπας φοράει το ίδιο μπουφάν, το αμάνικο.
1: Όχι,
0: με τον
1: Αλέξη
0: Τσίπρας Τσίπρα.
1: Φοράει το
0: α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, άλλαξα τη σειρά. Είναι σαν αυτό που βγαίνει φωτογραφία από τον Τσίπρα και λέει τον άλλο το ξέρει. Αυτό ποιο είναι, α πούμε. Δεν ξέρει τον Τσίπρα, ξέρει τον διπλανό. Ναι, κάπω έτσι είναι του Θωμά τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σα αφήσουμε. Πες και εσύ, να, παιδί μου, πες και εσύ.
1: Τι να πω, κύριε, τι να πω.
0: Αύριο έχουμε πάρα και τι δεν έχουμε.
1: Και μου λες ότι έχω.
0: Όχι, παιδί μου, για όνομα
1: να του πούμε θέλω. Ότι στα πλήκτρα ήταν η ζωή μου.
0: Όχι, μισό λεπτό. Τώρα που είπαμε, να το πούμε ότι είχαμε το, σήμερα την στρατιωτική προσέγγιση από τον στρατηγό Γιώργο Καμπά των Ελληνοτουρκικών. Αύριο θα έχουμε μια εξαιρετική παρουσία τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, που συνοήθηκε ο Θωμάς και τον έκλεισε από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουμε και δεν θα αφήσουμε έτσι την εκπομπή Σάββατο Κυριακή. Θα σας ψάξαμε πολύ, ολόκληρη την εβδομάδα ψάξαμε να βρούμε εκπρόσωπο από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν το λέμε ελπίδα για τη δημοκρατία. Πρέπει να φύγουμε και εμείς από αυτή την κακή συνήθεια.
1: Ελπίζαμε να βρούμε κάποιον.
0: Ναι, και βρήκαμε.
1: Τελευταία στιγμή.
0: Τελευταία στιγμή βρήκαμε τον κύριο Μαυροσκά, ο οποίος θα μας κάνει την, θα μας δώσει τη χαρά. Το ξέρουμε, είναι αγροτοσυνδικαλιστής την περίοδο των μπλόκων στα πράσινα φανάρια, ο κύριος Μαυροσκάς. Θα έχουμε και τον κύριο από την πολιτική.
1: Άστα, μην τα λες όλα.
0: Άντε να μην τα πω όλα.
1: Το, κύριο, έχουμε... το διευθυντή της πολιτικής προστασίας.
0: Της πολιτικής προστασίας, ναι.
1: Το κύριο Στεργιάδη.
0: Ναι, γιατί είμαστε εν ώψη αντιπυρικής
1: περιόδου.
0: Περιόδου και πρέπει, να ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και σπεύσατε, μην φάτε πρόστιμο στο κεφάλι. Καθαρίστε το οικόπεδό σας, αν έχετε οικόπεδο και όχι διαμέρισμα. Λοιπόν, το οικόπεδό σας από τα.
1: Χόρτα.
0: Από τα χόρτα. Κόψτε τα χόρτα. Ναι,
1: κατευθείαν.
0: Μην τα κάψετε όμως. Πάρει καμιά φωτιά το,
1: το πήρε, παραδίπλα.
0: Πήρε η φωτιά και η καλαμαριά. Ναι, όχι τέτοια. Λοιπόν,
1: ζωή μουσιού.
0: Εδώ. Ζωή μουσιού, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας.
1: Που πήρε τη σκυτάλη από τον Φάνη Λιάκο.
0: Και ο Χρήστος Χατζημίσης σε λίγο θα
1: πάρει τη
0: κοντά σας, θα είναι κοντά
1: τον,
0: μας.
1: Θα πάρει τη σκυτάλη από τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
0: και Θωμά Τσίμπα και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γινακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
1: Γεια σας περισσότερα. Γεια σας. Αύριο την ίδια πάντα ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 11.
0: Πρώτο Θεός, πρώτο Θεός.
1: Καλό Σαββατόβραδο.
0: Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Αττικού Νοσοκομείου, 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 42χρονος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2019 είχε αποδράσει κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατουμένων, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό. Τραυματίστηκε από αστυνομικό σήμερα, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη, φέρεται να προέταξε όπλο εναντίον τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες, ενώ εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις του με το οργανωμένο έγκλημα. Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δίνουν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επικαλούνται δηλώσεις της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, όπου είχε χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ενημερωθεί και δεν ευνηδιάστηκε. Η κυρία Κοβέση, με επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέφρασε την ανησυχία της ότι η νέα ρύθμιση, μεταξύ άλλων, μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Την άποψη ότι το ισχύον σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων έχει φτάσει στα όρια του εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ET News. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από το Φεβρουάριο με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο λύκειο. Αρκετά κακοποιημένο, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, βρήκαν οι γιατροί το 3χρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνελήφθη η μητέρα και αναζητείται ο πατέρας. Αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν 2 νεαροί οδηγοί στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθησαν τα ξημερώματα, ο ένας μάλιστα μεθυσμένος. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 120 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημμυλιωδικού Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης και χασίς, και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους. Ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδελφός, οι 2 από τους 3 κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, που κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς αλλά και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και μόνο αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. 3 ανήλικοι μαζί με 4 συνεργούς τους είναι οι δράστες της ληστείας που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Τριανδρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσαν με την απειλή χρήσης όπλου από υπάλληλο καταστήματος ψηλικών 700 ευρώ, διάφορα καπνικά προϊόντα και ένα τσαντάκι που περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και από 283,75 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης στις 23 Μαρτίου, αυξήθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυξήθηκε και κατά 100 ο αριθμός των θέσεων. Στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν, έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου στην κεντρική οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την απομάκρυνσή του. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε άνθρακο ρηχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων. Στην Καλιφόρνια, περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία νίκη από την κορυφή της Ευρώπης απέχει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι κοντράρονται αύριο με τη Ρεάλ στο μεγάλο τελικό, σε ένα παιχνίδι που μονοπολεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται σήμερα νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούγεται η φωνή σου.
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
4: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
4: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο. Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση. Μπες στο Συμβούλιο Νέων. Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Τώρα στο ertheco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
8: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
7: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο για να περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες.
8: Στον 102 FM με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου.
7: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε πως μπορεί να είναι λίγο συννεφιασμένο το Σάββατο, όπως είναι όλες αυτές οι μέρες περίεργες. Μια συννεφιά, μια ήλιος, μια βροχή, μια αέρας.
8: Έχουμε μια ποικιλία για να μην βαριόμαστε. Αλλά είναι ωραία, Άννα, παρόλα αυτά.
7: Είναι ωραία.
8: Είναι το αεράκι που έχει.
7: Αυτό κάνει την.
8: Κάνει ευχάριστη την
7: ατμόσφαιρα. Το να περπατήσεις, να πας μια βόλτα. Και εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πάλι κόσμο.
8: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πριν να σας πούμε όμως τι συμβαίνει εδώ, θέλουμε να σας πούμε, αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας.
7: Yes.
8: Πώς περνάτε, πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο, οτιδήποτε άλλο καλό, στείλτε μας μήνυμα στο Viber 693-007-8228 και πάμε εδώ στα της γειτονιάς μας. Έχουμε μέχρι και αύριο το Θεσσαλονίκη Street Festival στο χώρο της ΔΕΘ, στον προαύλιο χώρο της ΔΕΘ. Ένα τεράστιο μεγάλο γευστικό πάρκο έχει γίνει εκεί μέσα. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία για μουσική και για φαγητό, βεβαίως, βεβαίως.
7: Για τις γεύσεις, έτσι. Μια διοργάνωση που φέτος έχουμε γεύσεις από Μεξικό, Αμερική, Ιαπωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, Μεσόγειο. Δηλαδή, σούσι, γαρίδες τεμπούρα, τάκος μπουρίτος, τσιλί, ναπολιτάνικη πίτσα, λαχμαντζούρ.
8: Σταμάτα με κολλάζεις.
7: Και όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ώρα τώρα περίεργη, αρχίζουμε και πεινάμε. Λοιπόν, ναι. Επίσης έχει και γλυκάκι.
8: Μέχρι τις 3 έχουμε εκπομπή, Okay. Ξέρουμε μετά, πάμε μετά.
7: Παγωτάκι, κρέπες, λουκουμάδες, τα πάντα όλα.
8: Είπαμε έχει και μουσική όμως.
7: Όλα
8: έχει δύο μουσικές σκηνές και ποιοι θα εμφανιστούν σήμερα. Ξεκινάμε με Social Waste και θα συνεχίσουμε με Χαΐνιδες που θα ανέβουν στη σκηνή με τραγούδια και μουσικές διαδρομές που κινούνται από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία ως την Ανατολή και τα Βαλκάνια.
7: Ενώ οι Social έχουν το γνωστό κοινωνικό πολιτικό του στίχο, hip-hop, δυναμισμό και βέβαια χρησιμοποιούν και ήχους από γκάιντα, αρχαία λύρα, όργανα της Μεσογείου, δηλαδή πάρα πολύ ωραία.
8: Έτσι,
7: και τα δύο συγκροτήματα.
8: Επειδή αγαπάμε και τα δύο συγκροτήματα και δεν ξέραμε πραγματικά τι να ακούσουμε, ακούμε τώρα Χαΐνιδες και Social Waste, θα ακούσουμε λίγο μετά.
7: Έτσι.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περιοχή του Κορδελιού και τελευταία είχαμε πολύ τραγικά γεγονότα. Νεκρός κι άλλος άντρας που παρασύρθηκε.
2: Η ιστορία επαναλαμβάνεται συνεχώς και συνεχώς.
1: Από αμαξοστοιχεία, το βράδυ της Παρασκευής παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και βέβαια οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και λόγω του συμβάντος διακόπηκε η κυκλοφορία εκείνες τις ώρες στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
2: Και είναι και τα κακά νέα που συνεχίζονται να έρχονται.
1: Και αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται.
2: Έτσι. Ένα κοριτσάκι 3,5 ετών στην Κρήτη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Φέρει εμφανή σημάδια κακοποίησης. Έχει συλληφθεί η μητέρα του κοριτσιού και έχει εξαφανιστεί ο πατέρας, τον οποίο αναζητάει η αστυνομία.
1: Μάλιστα. Και πάμε και σε ένα τρίτο. Συναγερμός στην Αχαΐα που μετά από ένα περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας 14χρονης.
2: Είναι δύσκολες ηλικίες.
1: Πάρα πολύ, είναι. Ναι, ήταν πάντα, αλλά εδώ μιλάμε, πιάνουμε τα άκρα. Κατανάλωσε χάπια σε ένα χωριό της περιοχής. Ευτυχώς πολύ γρήγορα διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί του κέντρου υγείας έκριναν αναγκαίο να μεταφερθεί στην Πάτρα, στο Καραμαγδάνιο, για νοσηλεία. Βρίσκεται εκτός κινδύνου, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να βρεθούν δίπλα της άνθρωποι ειδικοί, να τη βοηθήσουν να το ξεπεράσει και να μην επαναλάβει αυτό που έκανε.
2: Να δυναμώσει την ψυχή της πάνω απ' όλα.
1: Να πούμε και ένα καλό.
2: Ναι, βρήκαμε. Τα καταφέραμε.
1: Για χειροκρότημα, ναι.
2: Να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα να επανενωθούν, ζητάει με κείμενό της η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO που ολοκλήρωσε χθες τις εργασίες της.
1: Είναι ένα θέμα αυτό της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης που είναι σταθερά στην ημερήσια διάταξη της UNESCO από το 1984 και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Η επιχειρηματολογία η δική μας εστιάζει στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παράνομα πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο, στην απουσία φυρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους, τόσο η βίαιη απόσπασή τους όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις.
2: Ποια είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου? Ναι, όπως το είπες, οι γνωστοί επιμένουν στις θέσεις τους για το θέμα, επαναλαμβάνουν ότι νόμιμα αποκτήθηκαν τα γλυπτά, ναι, καλά,
1: ναι.
2: Ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν επιτρέπει την επιστροφή τους στην Ελλάδα και τόνισαν ότι η επισκεψιμότητα του μουσείου τα καθιστά προσβάσιμα σε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
1: Λοιπόν, τι μας λέει αυτό, ότι εδώ αν έρθουν δεν θα υπάρχουν οι επισκέπτες να τα δουν? Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα σταματήσουμε να ελπίζουμε ότι θα γυρίσουν σπίτι τους.

0: αλλάζει, κι όμως αλλάζει.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
3: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
2: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
3: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη. Συνέντευξη.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να έχουμε την Πασχάλη Τέρψη.
3: Την Πασχάλη Τέρψη από το σωματείο Therapy Dogs. Καλησπέρα, Τέρψη.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Ο Ενικός, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κάνει μαζί εκπομπές.
2: Με τη Μαριάννα Γαλατζή.
4: Ο παρέας ήταν και για τη Μαριάννα και για σένα. Αυτό εννοούσε.
2: Ναι, Τέρψη μου. Λοιπόν, πριν σου δώσουμε το λόγο, να πω ότι αυτές τις μέρες πάρα πολύ καταιγισμός στην τηλεόραση με πάρα πολλά ρεπορτάζ για ένα σωματείο στην Αθήνα το οποίο κάνει τη σπουδαία δουλειά να φέρνει τα σκυλάκια σε επαφή με ανθρώπους στα νοσοκομεία που υποφέρουν για να κάνει πιο όμορφες και ανεκτές αυτές τις ώρες, κυρίως της αναμονής. Όταν το έβλεπα λοιπόν, Τέρψη Πασχάλη, έλεγα, α, μάλλον είναι το Therapy Dogs. Γιατί το Therapy Dogs ξέρουμε.
3: Ναι, μπερδευτήκαμε λιγάκι.
2: Ότι είναι πολλά χρόνια, ότι είναι από το 2012. Έτσι δεν είναι? Τελικά ανακαλύψαμε ότι δεν ήταν. Και με αφορμή έτσι αυτές τις σκέψεις που κάναμε και δεν θα τις πούμε στον αέρα ακριβώς.
3: Είπαμε να μιλήσουμε και πάλι μαζί. Είχαμε λίγο καιρό να τα πούμε.
2: Βεβαίως.
3: Να θυμίσουμε κάποια πράγματα για το σωματείο Therapy Dogs και για τη σημαντική δουλειά που κάνετε.
4: Ναι. 14 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 3.000 συμμετέχοντες. Έχουμε μπει και εμείς σε νοσοκομεία, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο ψυχιατρίο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα καταλόγιστων. Εδώ τώρα ιδρύματα, ειδικά σχολεία.
2: Ενήλικες λοιπόν, με αναπηρίες.
4: Ενήλικες με όλων των ειδών τις αναπηρίες, παιδάκια μικρά, όλες οι ηλικίες, όλες οι αναπηρίες και τα βαριά ψυχιατρικά, οι ψυχιατρικές ασθένειες, άνθρωποι με Αλτσχάιμερ, άνθρωποι με άνοια.
2: Και είδατε στην πράξη πόσο θεραπευτική είναι η επαφή, έτσι.
3: Ξέρετε περισσότερο από όλους πόσο μόνο καλό μας κάνουν τα ζώα. Πόσο μας
4: βοηθάνε. Αυτό μας δίνει τη δύναμη, αυτά τα αποτελέσματα και αυτά που ζούμε καθημερινά είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε. Αλλιώς 14 χρόνια είναι πολλά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να το δούμε λίγο διαφορετικά. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν τον διοικητή του νοσοκομείου Μεταξά, που είναι ανοιχτόμυαλος. Που είναι, πώς το λένε, δεκτικό σε όλες αυτές τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας.
2: Βεβαίως.
4: Εντάξει, είναι μεγάλη μας χαρά στην Ελλάδα όταν γίνονται τέτοια βήματα.
2: Εννοείται, απλά θέλουμε να γίνουν κι άλλα και να γίνουν και σε όλα τα νοσοκομεία.
4: Φυσικά, φυσικά. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
2: Okay.
4: Στην Αθήνα γενικά οι προσβάσεις είναι πιο εύκολες, το γνωρίζουμε όλοι μας. Τώρα βέβαια εδώ θα ήθελα να κάνω ένα διαχωρισμό για να ξέρει και ο κόσμος. Όταν λέμε θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων, αυτό το κομμάτι έχει δύο σκέλη και τα δύο ισάξια, το τονίζω. Κανένα δεν είναι υποδιέστερο από το άλλο. Το ένα το κομμάτι το οποίο έχουμε διαλέξει να ασχολούμαστε εμείς είναι ακριβώς η θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων, που σημαίνει ότι με τη συνεργασία ειδικών θεραπευτών, εργοθεραπευτές, λόγο, φύσιο, ψυχολόγοι, πάντα με τη συνεργασία τους και με τη βοήθειά τους, εμείς κάνουμε θεραπείες με έχοντας ως κίνητρο το σκύλο. Αυτές οι θεραπείες γίνονται σε φρακτικά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένα άτομα.
2: Καταρτισμένους εθελοντές να φανταστούμε.
4: Πάντα. Αυτό το θεώρησα δεδομένο, γι' αυτό δεν το ανέφερα.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Το λέμε εμείς για όσους λένε.
4: Καταρτισμένους εθελοντές, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Γι' αυτό και 14 χρόνια τώρα μου έδωσε την αφορμή να πούμε ότι δεν έχουμε ούτε ένα περιστατικό καταγεγραμμένο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ περιστατικό που να είναι κάτι, να έχει γίνει κάτι αντίθετο σε αυτό που δηλώνουμε εμείς ότι κάνουμε.
2: Κάτι αρνητικό.
3: Γιατί ξέρετε τι κάνετε.
4: Κάτι αρνητικό.
3: Ξέρετε τι κάνετε και είναι πολύ σημαντικό.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι εμείς επιλέξαμε να το ακολουθήσουμε και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε συμφωνητικά με τους φορείς, έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένα άτομα και έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, mm-hmm. τα οποία αξιολογούνται. Πού βοήθησε, πόσο βοήθησε, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό. Mm-hmm. Είχαμε τη χαρά και την τιμή σε αυτά τα 14 χρόνια, 2 πανελλήνια ιατρικά συνέδρια, το ένα ψυχιατρικής και το άλλο του ανανεόπλων δυνάμεων, να αναφέρουν αυτά τα αποτελέσματά μας. Mm-hmm. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το κομμάτι που ασχολούμαστε εμείς. Υπάρχει το άλλο το κομμάτι που ονομάζεται pet therapy.
2: Ναι.
4: Και είναι όλη αυτή η σκύλη ψυχολογικής συμπαράστασης, να το πω έτσι,
2: ναι.
4: Που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, πηγαίνουν στα σχολεία, πηγαίνουν σε άλλους φορείς και η δουλειά τους είναι πολύ σημαντική, έτσι ώστε να βοηθάνε ψυχολογικά τον άνθρωπο να είναι πιο ήρεμος, πιο χαλαρός, mm-hmm. πιο χαρούμενος. Πάρα πολύ σημαντικό για ογκολογικά νοσοκομεία.
2: Εκεί είναι,
4: αλλά,
2: ναι.
4: είναι, mm-hmm. αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δύο εισάξια πράγματα, mm-hmm. εντάξει.
2: Ναι,
4: και οι δύο προσφέρουν. Εμείς έχουμε, ασχολούμαστε με το Animal Assisted Therapy, που είναι η θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων. Στην Αθήνα, στο Μεταξά, που μπήκε το σκυλάκι.
2: Ο σκυλάκος, ναι.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι μία μορφή pet therapy. Είναι σκύλος συναισθηματικής υποστήριξης.
2: Ακριβώς. Το χαϊδεύουν, πάει στην αγκαλιά τους.
3: Τους ηρεμεί.
4: Πάρα
2: ώρες,
4: πολύ σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό. Μακάρι. Τις ώρες που περιμένουν για να κάνουν τις θεραπείες
4: ακριβώς.
2: τους. Ναι.
4: Όλα αυτά ναι. είναι, είναι τα δύο μέρη μιας θεραπείας. Mm-hmm. Ο καθένας ασχολείται με τον τομέα του, ασχολείται με αυτό που μπορεί να υποστηρίξει, ασχολείται με αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα. Και από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι το ένα είναι αντίθετο με το άλλο.
2: Να σε ρωτήσω, Πασχάλ Τέρψη, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν με τον τρόπο τους να βοηθήσουν, αλλά δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις, είναι το σωματείο σας ανοιχτό να έρθουν εθελοντές να βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και αν, ακόμα και αν δεν είναι εξειδικευμένοι σε κάτι.
3: Εκπαιδεύετε εσείς, ίσως αν θέλουν να διαφερθούν περισσότερο.
2: Αγαπάνε πολύ τα ζώα, αγαπάνε πολύ τον άνθρωπο και θέλουν να κάνουν
4: ωραία.
2: Κάτι.
4: Με μία διευκρίνηση.
2: Ναι.
4: Τα ζώα θεραπείας, οι σκύλοι μας, οι σκύλοι του σωματείου μας, μένουν με τον κηδεμόνο τους.
2: Mm-hmm.
4: Εκπαιδεύεται ταυτόχρονα και ο κηδεμόνος, χειριστής του ζώου, mm-hmm. και το σκυλάκι του. Mm-hmm. Αφού περάσουν μια σειρά αξιολογήσεων και δούμε ότι το σκυλάκι μπορεί να γίνει
2: μπορεί,
4: ένα σκύλος θεραπείας.
2: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας χώρος που είναι 5-10 σκυλάκια μαζεμένα και κάθε φορά παίρνουμε ένα και πάμε σε μία συνεδρία, γιατί πολλοί κόσμος μας το ρωτάει αυτό,
2: ναι,
4: ναι. μας λέει θέλω να φροντίζω ζώα, θέλω να τα αυτό. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς. Το κάθε σκυλάκι, και μάλιστα είναι
2: έχει
4: βασική προϋπόθεση, να είναι στο σπίτι του και να είναι τουλάχιστον 6 μήνες μαζί με τον κηδεμόνο του, λίγο να γνωρίζει ένας τον άλλο.
2: Να γνωρίζονται, ακριβώς. να αναπτύξουν σχέση βέβαια.
4: Από εκεί και πέρα, αφού αφήσουμε αυτό το κομμάτι, ξέρετε πολύ καλά ότι όλο το σωματείο στηρίζεται στον εθελοντισμό. Η μεγάλη μας χαρά και ένα μεγάλο τιμή που αισθανόμαστε είναι ότι ο κόσμος έρχεται κοντά μας και μας λέει γνωρίζω τι κάνετε και mm-hmm. θέλω να βοηθήσω.
2: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση, αν αυτές οι δράσεις που είναι πολλές, που είναι πολύ σημαντικές του σωματείου, έχουν από κάπου μια στήριξη, γιατί και
4: δεν
2: οικονομική
4: έχουμε καμία
2: δεν έχετε.
4: Στήριξη.
2: Δεν έχετε, επίσημα σαφώς δεν έχετε, αυτό το ξέρω απλά.
4: Καμία στήριξη, η μόνη στήριξή μας οικονομική είναι κάποιες εκδηλώσεις, κάποια μπαζάρια που κάνουν,
2: γίνονται βεβαίως.
4: Που με εκείνα τα έσοδα στη συνέχεια προσπαθούμε να στηριχτούμε.
3: Τέρψη, έχετε και τη σελίδα σας στο διαδίκτυο, το therapydogs.gr. Από εκεί μπορεί να σας γνωρίσει κάποιος.
2: Έτσι.
4: Βεβαίως.
3: Και
4: έχει στο Instagram και στο Facebook.
3: Και από εκεί μπορεί να σας βοηθήσει να σας στηρίξει οικονομικά.
2: Ναι, ναι,
3: αν το θέλει,
2: ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
4: Είναι χαρά μας. Εμείς αυτό που λέμε και στα παζάρια μας και που γνωρίζουμε, έχουμε την χαρά να τους βλέπουμε από κοντά τους ανθρώπους mm-hmm. και να γνωριζόμαστε. Η επόμενη, αφού τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, η επόμενη η φράση μας είναι «Μπέστε να δείτε τι κάνουμε mm-hmm. για να δείτε, τι στηρίξατε».
2: Ακριβώς, και πόσο σημαντικό είναι αυτό.
4: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει ότι ακόμα και το ένα ευρώ
3: πιάνει τόπο.
4: Πιάνει mm-hmm. τόπο και πηγαίνει εκεί που πρέπει.
2: Εμείς αυτό που μπορούμε να σου υποσχεθούμε, επειδή ξανά ξεκινήσαμε η θεατρική ομάδα της ΕΡΤ και ετοιμάζουμε παράσταση, ότι θα κάνουμε μια παράσταση και με ελεύθερη συνεισφορά όλα τα έσοδα θα είναι για το Therapy Dogs.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξέρουμε.
3: Με μεγάλη μας χαρά.
2: Έτσι.
4: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι μας έχετε υιοθετήσει. Αλήθεια, το λέω μέσα από την καρδιά μου, το γνωρίζετε κι εσείς.
2: Μας συγκινεί πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία, αυτά που κάνετε τόσα χρόνια, με τέτοια αισιοδοξία, με τέτοια δύναμη, που φαντάζομαι οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, αλλά αντέχετε, γιατί αγαπάτε τον άνθρωπο, αγαπάτε
3: έτσι,
2: τα
3: και
2: ζώα.
3: Επειδή ήμασταν σε αυτό το κομμάτι, το πώς μπορεί κάποιον να σας στηρίξει, να πούμε ότι επειδή τώρα είμαι και μέσα στη σελίδα σας και τη βλέπω, είναι πολύ ενημερωμένη. Έχετε και πολύ ωραία πράγματα μπορεί να αγοράσει κάποιος.
2: Βεβαίως.
3: Εγώ το μπλουζάκι μου το φορούσα προχθές.
2: Ναι, ναι.
4: Μπλουζάκια, τσάντες. Δεν πιστεύουμε λόγια.
3: Εντάξει. Τα θερμόσαστα πάρα πολύ ωραία.
2: Τα υπέροχα θερμόσαστα.

0: Ιουνίου, mm-hmm. περίπου για να το έχουμε στο μυαλό μας μία σχολική χρονιά.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα είμαστε προς το τέλος. Θα σταματάμε για το καλοκαίρι, mm-hmm. γιατί τα σκυλάκια είναι οι πρωταγωνιστές μας, είναι το α και το ω της δράσης μας, οπότε δεν θέλουμε να υπάρχει καμία ταλαιπώρια εξαιτίας της ζέστης και τα λοιπά. Και είναι μια περίοδος που ξεκουραζόμαστε, γεμίζουμε μπαταρίες
1: και
0: για να ξεκινήσουμε πάλι το Σεπτέμβριο. Με νέες συνεργασίες, συνεχίζουμε τις παλιές. Ναι. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων, αυτό που ζούμε σε κάθε συνεδρία, είναι όλες τόσο διαφορετικές. Mm-hmm. Είτε είναι με μικρά παιδάκια, είτε είναι με ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία με ανθρώπους στο τελικό στάδιο της νόσου. Ah. Και άνθρωποι που δεν θυμόταν το όνομά τους, θυμόταν το όνομα των σκύλων. Και πάρα τους περιμένανε, γιατί
2: συγκλονιστικό. Μπράβο.
0: Αυτό είναι η δύναμή μας.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Δεν το παρατάμε.
2: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε και ξέρεις πολύ καλά ότι εδώ είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά για αυτό το σωματείο. Ότι οποιαδήποτε δράση, οτιδήποτε θέλετε, είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: Γεια χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Γεια.
0: Yeah.

0: μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.
1: Να είμαι μεγάλη και πιο δυνατή.
0: Μπορείς.
1: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: side. It's a bitter taste.
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
2: Ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χελουνίτσας.
3: Α, θα το πάμε αργά.
2: Και...
3: αγαπημένες χελώνες.
2: Πόσο πρέπει να προσέχουμε εκεί στην γειτονιά που μένω εγώ τις
3: προάλλες. Ναι,
2: είδα μια πατημένη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να περάσει έναν δρόμο. Επίσης δίπλα της λες και είναι και ένα σκαντζοχυράκι πατημένο.
3: Ναι, μ' αρέσει.
2: Και η χελωνίτσα και η σκαντζοχυράκι πατημένα στο δρόμο.
3: Γι' αυτό χαίρομαι όταν βλέπω οδηγούς που σταματάνε το αυτοκίνητο, τα βοηθάνε να περάσουν απέναντι.
2: Ακριβώς.
3: Το δρόμο. Ναι, είναι κρίμα, κρίμα.
2: Πάμε στα γεγονότα.
3: 1875, σαν σήμερα, ιδρύεται το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας.
2: Ενώ το 1911 ψηφίζεται το νέο σύνταγμα της χώρας μας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.
3: Το 1924 συνέρχεται το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων, το πρώτο συνέδριο χωρίς τον Λένιν, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου, το 1924. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης κομματικής συνδιάσκεψης που καταδίκαζε τον τροσκισμό ως μικροαστική παρέκκληση. Γενικός γραμματέας του κόμματος επανεκλέγεται ο Στάλιν.
2: 1941, ο βασιλιάς Γεώργιος II με τους Νεοζηλανδούς που τον συνόδευσαν από την Κρήτη στην Αίγυπτο μεταβαίνουν εκεί για να συνεχίσουν τον αγώνα κατά του άξονα.
3: 1986, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, αποστρατικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ.
2: 2006, αερομαχία στο Αιγαίο, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να πέσουν και τα δύο στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός δυστυχώς ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης.
3: 1821, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ρώσος ποιητής Απόλλων Μάικοφ, γνωστός για το ποίημά του «Νέο ελληνικό τραγούδι» που μελοποίησε ο Τσαϊκόφσκι.
2: 1917, γεννιέται ο Αμερικανός μετεωρολόγος Έντουαρτ Λόρεντς, που ανέπτυξε τη θεωρία του χάους και εισήγαγε το γνωστό όρο το σύνδρομο της πεταλούδας.
3: Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε η Ζορζ Σαρή, σπουδαία συγγραφέας παιδικών βιβλίων.
2: Ενώ από τη ζωή σαν σήμερα το 1906 φεύγει ο νορβηγός θεατρικός συγγραφέας Ερίκος Ήψεν.
3: Και το 2013 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ελληνογάλλος τραγουδοποιός Ζορζ Μουστακή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Θα συνεχίσουμε με τον Ζορζ Μουστακή που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή του 2013.
2: Και με δικό του τραγούδι θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, που θα σας πούμε ότι ο Ζορζ Μουστακή έγραψε περίπου 300 τραγούδια σε ύφος ρομαντικό και ποιητικούς στίχους για τους μεγαλύτερους Γάλλους ερμηνευτές πριν τα τραγουδήσει ο ίδιος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γνωστά τραγούδια του πολύ είναι το Milord, γραμμένο για την Edith Piaf το 1958, το Λαμετίκ που πρωτοτραγούδησε η Πία Κολόμπο. Στα ελληνικά το τραγούδησε το 1971 για πρώτη φορά ο Γιώργος Νταλάρας με τίτλο «Ο Μέτικος». Επίσης γνωστό είναι η Μεσόγειος, το τραγούδι που ερμήνευσε το 1973 η Βίκη Μοσχολιού.
1: Ιωσήφ Μουστακή γεννήθηκε το Μάιο του 1934 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από γονείς Ρωμανιώτες Εβραίους που γεννήθηκαν στην Κέρκυρα, μετανάστευσαν στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ έλαβε γαλλική παιδεία, όπως και αδερφές του, ωστόσο δεν απαρνήθηκε τις ελληνικές του ρίζες, αν και δεν έμαθε ποτέ ελληνικά. Τραγούδησε σε πάρα πολλές γλώσσες, γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ελληνικά, ισπανικά, αγγλικά, αραβικά, και τα τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει πολύ γνωστοί ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, Δαλιδά, Σίντι Ντανιέλ, Φρανς Γκάλ, Μπριζίτ Φοντέν.
2: Δεν έμαθε ποτέ ελληνικά, αλλά τραγούδησε στα ελληνικά. Και αυτό κάτι είναι.
1: Ναι,
2: τη δεκαετία του 60, ο Ζορζ Μουστακή μετέφρασε στα γαλλικά και ερμήνευσε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Αργότερα έβαλε στο ρεπερτόριό του πολλά από τα τραγούδια του Χατζηδάκη, μεταξύ άλλων και την Πορνογραφία. Το 1966 έκανε το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα. Την περίοδο της Χούντας, το 1970, πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη στην ταινία μικρού μήκους του Ροβίρου Μανθούλη «Είμαστε δύο», στην οποία τραγούδησε στα γαλλικά τραγούδια που είχε γράψει στη φυλακή ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Εδώ στην Ελλάδα, ο Μέτικος που τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας και η Μεσόγειος γίναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μαζί με άλλα, σε ελληνική απόδοση του Δημήτρη Χριστοδούλου, τα ερμήνευσε το 1979 και ο Αντώνης Καλογιάννης στο δίσκο «Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μουστακή». Βέβαια, ο Ζορζ Μουστακή, εκτός από τη μουσική, εξέδωσε 4 βιβλία, 3 εκ των οποίων κυκλοφόρησαν και στα ελληνικά, ενώ ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Και όπως είπαμε, σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή. Θα πάμε με τραγούδια του έως το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά το δελτίο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέριασε.
3: Στην καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλγώ. Η ζωή που περνά και πάει στο καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχη μες τη νύχτα και μες τη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια

πρωί που έφυγες κι εσύ, για να βρεις άλλη γη που δεν υπάρχει αρχή. Στην καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό, και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά, μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή, και γι' αυτό η πληγή πονάει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο όταν αστυνομικοί της δίωξης εκβιαστών ήρθαν αντιμέτωποι με ένοπλο άνδρα κατά τη διάρκεια ελέγχου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πυροβολισμοί και να τραυματιστεί ο φερόμενος ως επικίνδυνος κακοποιός με το ψευδώνυμο Τίτη. Κυκλοφορούσε με όπλα και χειροβοβίδες στο σακίδιό του και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς κατηγορείται για δολοφονία και ληστείες και είχε αποδράσει το 2019 από το Μεταγωγόν. Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δίνουν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επικαλούνται δηλώσεις της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, όπου είχε χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ενημερωθεί και δεν ευνηδιάστηκε. Η κυρία Κοβέση, με επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέφρασε την ανησυχία της ότι η νέα ρύθμιση, μεταξύ άλλων, μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Την άποψη ότι το ισχύον σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων έχει φτάσει στα όρια του, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ΕΡΤ News. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από το Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο λύκειο. Αρκετά κακοποιημένο, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, βρήκαν οι γιατροί το τρίχρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνελήφθη η μητέρα και αναζητείται ο πατέρας. Αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν δύο νεαροί οδηγοί στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθησαν τα ξημερώματα, ο ένας μάλιστα μεθυσμένος. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 120 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις δύο υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης και χασίς, και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδελφός, οι δύο από τους 3 κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης Σταβορίζια, που κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και μόνο αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί. 3 ανηλικοί μαζί με 4 συνεργούς τους είναι οι δράστες της ληστείας που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη στην Τριανδρία. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσαν με την απειλή χρήσης όπλου από υπάλληλο καταστήματος ψηλικών 700 ευρώ, διάφορα καπνικά προϊόντα και ένα τσαντάκι. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και από 283,75 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης στις 23 Μαρτίου, αυξήθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα, όπως επίσης αυξήθηκε κατά 100 και ο αριθμός των θέσεων. Στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν, έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου στην Τσιμισκή. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων. Στην Καλιφόρνια περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία νίκη από την κορυφή της Ευρώπης απέχει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι κοντράρονται αύριο με τη Ρεάλ στο μεγάλο τελικό, σε ένα παιχνίδι που μονοπολεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται σήμερα νεφώσεις προς και αυξημένες με τοπικές βροχές, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΣΕ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανεψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Και τον Κωνσταντίνο Μανωσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Είμαστε το ίδιο team και συνεχίζουμε και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
9: Έτσι, γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε.
8: Αυτό. Λοιπόν, σήμερα να πούμε έτσι στο ξεκίνημα αυτής της δεύτερης ώρας πως έχουμε την πολύχρωμη πορεία στο κέντρο της πόλης για το 10ο αυτοοργανώμενο Θεσσαλονίκη Pride. Κλείνει 10 χρόνια παρουσίας η πολύχρωμη πορεία ελεύθερης έκφρασης που θα ξεκινήσει στις 7, προσυγκέντρωση θα γίνει στις 5 στο άγαλμα Βενιζέλου και η πορεία θα ξεκινήσει στις 7.
9: Βέβαια θα έχει βροχή εκείνη την ώρα από ό,τι βλέπουμε. Εντάξει, μια ομπρελίτσα και όλα καλά. Να ξεκινήσουμε με τι να ξεκινήσουμε. Άννα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με Rod Stewart.
8: Πάρα πολύ.
9: Το ξέρω, να, γι' αυτό το λέω. Έχουμε και μια αφορμή έτσι που μας τη φέρνει το σαν σήμερα. 23 Μαΐου του 1988, ο Rod Stewart κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Out of Order και από αυτό το άλμπουμ εμείς ακούσουμε το τραγούδι Forever Young.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Θα πάμε μέσα στη Νεάπολη και θα πάμε στην οδό του Αλεξάνδρου Μπινιόρη, που πήρε το όνομά της από τον Αλέξανδρο Μπινιόρη, τον ιστορικό και επί σειρά χρόνων δήμαρχο της Νεάπολης. Εμβληματική μορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Πρωτοεκλέχθηκε δήμαρχος το 1964, η θητεία του διακόπηκε από τη Χούντα το 1967, αλλά επανήλθε δυναμικά μετά την μεταπολίτευση. Ήταν ο πρώτος αιρετός δήμαρχος της περιοχής και επανεκλεγόμενος συνεχώς μέχρι το 1986. Ο Αλέξανδρος Μπινιόρης συνέδεσε το όνομά του με την αναβάθμιση, την πολεοδομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό της Νεάπολης.
1: Και να πούμε δύο λόγια παραπάνω, επί σειρά ετών, για τον άνθρωπο που επί σειρά ετών διατέλεσε δήμαρχος. Ήταν μέλος του ΚΚΕ, γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας το 2014. Και στη Θεσσαλονίκη ήρθε ως φοιτητής της νομικής το 1935. Με την τοπική αυτοδιοίκηση δραστηριοποιήθηκε από το 1964.
2: Για 16 ολόκληρα χρόνια ο Αλέξανδρος Μπινιόρης και η δημοκρατική συνεργασία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία της νέας Νεάπολης. Πρωτοεκλέχθηκε, όπως είπαμε, δήμαρχος Νεάπολης το 1964. Συνέχισε να επανεκλέγεται σε αυτή τη θέση μέχρι το 1986.
1: Λοιπόν, ήταν ο πρώτος αιρετός δήμαρχος, το είπες και λίγο πριν, μέχρι το θάνατό του από το 1986 και μετά εκλεγόταν σαν δημοτικός σύμβουλος. Έφυγε το 1997, ήταν στο χωριό Μπόργκο της Ιταλίας, όπου πήγε για να βρεθεί κοντά στο γιο του και τα εγγόνια του, και έφυγε από τη ζωή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Μια μικρή ιστορία θα σας διηγηθούμε που αφορά στον Τίτο Πατρίκιο, το Τίτος από το Βαπτιστή, στον ποιητή, πεζογράφο, επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, μεταφραστή της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, που θεωρείται κατά γενική ομολογία ο πιο σημαντικός εν ζωή ποιητής Έλληνας, αγαπητός, πολυδιαβασμένος με πλούσιο έργο. 1994 τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο λογοτεχνίας.
2: Είχε αφηγηθεί, που λέτε, ο Τίτος Πατρίκιος. Στην κατοχή έφτασα κοντά στο θάνατο. Μια μέρα είχα ραντεβού με μια κοπέλα από την ΕΠΟΝ για να μου φέρει αφίσες. Κάποιος με είδε, με κατέδωσε στους συνεργάτες των Γερμανών, με συλλαμβάνουν και με στείλουν στον τοίχο για να με σκοτώσουν. Την ώρα που είναι έτοιμοι να με πυροβολήσουν, ακούω τον έναν να λέει στους άλλους: «Μήπως δεν είναι αυτός που μας είπαν, αυτός είναι καλοντυμένος». Φορούσα εκείνη τη μέρα ένα σακάκι και τότε συνειδητοποίησα πως το καλό ντύσιμο μπορεί καμιά φορά να σε προστατέψει. Αφού με έψαξαν και δεν βρήκαν τίποτα, με ρώτησαν τι ήθελα εκεί.
1: Τους απάντησα πως περίμενα μια κοπέλα για να πάμε βόλτα στην Ακρόπολη. Μου λέει τότε ένας από αυτούς σε αυστηρό ύφος: «Σου δίνω 10 λεπτά. Αν δεν έρθει, τελείωσες». Τότε βλέπω την κοπέλα να πλησιάζει πάνω σε ένα ποδήλατο με το ταγάρι που είχε τις αφίσες να κρέμεται. Και ευτυχώς, αντί να φοβηθεί και να φύγει, όταν τους είδε, άφησε το ποδήλατο και ήρθε τρέχοντας κοντά μου. Με αγκάλιασε. Και αυτός τότε μου είπε: «Τη γλίτωσες. Μη σε πετύχω ξανά, γιατί την επόμενη φορά δεν θα είσαι τυχερός». Αυτή ήταν η μικρή ιστορία που έχει διηγηθεί ο Τίτος Πατρίκιος και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε ποίηση δική του, που τη μουσική έγραψε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, «Το τέλος του καλοκαιριού» από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου θα ακούσουμε στη συνέχεια και θα πούμε σε αυτό το σημείο, θα φύγουμε από τα σύνορα, ότι δόθηκε χθες μια συναυλή αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο στις Βρυξέλλες και θα δοθεί και μια σήμερα στη Χάγη.
1: Να μην είμαστε εκεί, πόσο κρίμα. Ένας φόρος τιμής στο Θάνο Μικρούτσικο από έναν καλό του φίλο, τον πιανίστα Μάριο Στρόφαλη. Συνθέτει κινηματογράφου και τηλεόραση για περισσότερα από 30 χρόνια. Κάποιες από τις δουλειές του είναι τα Μαύρα Μεσάνυχτα, Δέκατη Εντολή, Πορτολεόνε, συγγνώμη.
0: Που είναι τώρα, ναι, το καινούργιο σύριαλ. Μελοποιημένη ποιήση από την ανθολογία των δύο συνθετών σε μελωδική αντίστοιξη, που αναδεικνύει τη δύναμη της γλώσσας μας και ερμηνεύει Τέτη Κασιόνη.
1: Στο πιάνο και στο τραγούδι ο Μάριος Στρόφαλης, στην κιθάρα ο Γιώργος Αθανασίου και στο βιολοντσέλο η Αγγέλικα Ριζοπούλου.
0: Και εμείς θα ακούσουμε Βασιλή Παπακοσταντίνου.
1: Βεβαίως, κράτα λίγο ακόμα.
0: Πάμε.

έσκυψε σε δρόσερη πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι

γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφός

0: Λέγαμε τώρα για την αγαπημένη Μίρκα Παπακοσταντίνου, η οποία έδωσε μια συνέντευξη στο Ενώπιο Σενοπίου και ήταν απολαυστική. Και μέσα σε
1: όλα. Πόσο υπέροχη ηθοποιός.
0: Υπέροχη ηθοποιός και,
1: και άνθρωπος, έτσι.
0: Αυτό έχω καταλάβει. Εγώ πριν πάρα πολλά χρόνια είχα τη χαρά να της κάνω μια μικρή συνέντευξη και την είχα λατρέψει. Την είδα λοιπόν σε αυτή την εκπομπή και είδα πάρα πολλούς καλλιτέχνες φίλους της που βγήκαν και μίλησαν για αυτήν. Μία από αυτούς που μίλησαν με τα καλύτερα λόγια ήταν η Τάνια Τσανακλείδου.
1: Για την Τζατάνια Τσανακλείδου θα μιλήσουμε και εμείς τώρα.
0: Ακριβώς, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Τάνια, η οποία αποκάλυψε σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στη Λάιφο και το Γιάννη Πανταζόπουλο ότι αυτό το καλοκαίρι ολοκληρώνει την καλλιτεχνική της διαδρομή. Σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει εντελώς μετά από μια συναυλία αφιέρωμα που θα κάνει στο Γιάννη Σπανός στις 12 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Έχει τους λόγους της βέβαια. Είπε ότι δεν αισθάνεται πια την ίδια ανάγκη για δισκογραφία ή για συνεχή σκηνική παρουσία όπως πιο παλιά. Και ότι μόνο μια πραγματικά δυνατή καλλιτεχνική πρόταση θα μπορούσε να την κάνει να επιστρέψει ενεργά. Όπως είπε, θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 23 Μαΐου του 1928 γεννήθηκε στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών η Rosemary Clooney, μία από τις σημαντικότερες φωνές της αμερικανικής jazz και παραδοσιακής pop μουσικής. Ξεκίνησε μαζί με την αδερφή της να τραγουδάει σε ραδιοφωνικές εκπομπές πριν να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσει την επαγγελματική της καριέρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 έκανε επιτυχία με το τραγούδι «Come on my house», ένα τεράστιο hit που την καθιέρωσε ως μια αναγνωρίσιμη φωνή της εποχής. Έγινε γνωστή και από τη συμμετοχή της στην ταινία «White Christmas» δίπλα στον Big Crosby.
2: Η Rosemary Clooney αντιμετώπισε πολύ σοβαρές προσωπικές δυσκολίες, κυρίως προβλήματα ψυχικής υγείας, τη δεκαετία του 60. Αργότερα επέστρεψε δυναμικά, περισσότερο στράφηκε στη jazz, συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς, ηχογράφησε εξαιρετικά albums μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Έφυγε το 2002 αφήνοντας πίσω της σημαντικά τραγούδια. Να πούμε για την ιστορία πως ήταν θεία του George Clooney, έτσι.
1: Έτσι, και εμείς θα ακούσουμε από τα πολλά ωραία τραγούδια που έχει πει. Επιλέξαμε να ακούσουμε το Mambo Italiano.

0: up Sigiliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
2: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, τα τελευταία λεπτά θα τα αφιερώσουμε στον Παναγιώτη Τούντα που σαν σήμερα το 1942 έφυγε από τη ζωή.
3: Να θυμηθούμε κάποια πράγματα για τη ζωή του. Γεννήθηκε το 1886 στη Σμύρνη. Οι γονείς του ήταν αρκετά ευκατάστατοι. Από παιδί άρχισε να παίζει μαντολίνο, σπούδασε μουσική στην Αίγυπτο. Από το 1915 συμμετείχε στη Σμυρναίκη στο Διαντίνα του Σιδέρη, γνωστή με το όνομα Τα Πολιτάκια. Συμμετείχε σε διάφορα μουσικά σχήματα που έκαναν περιοδίες εκτός Σμύρνης για την ψυχαγωγία των Ελλήνων της Διασποράς. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Πρωτοέπαιξε στο Αραρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας τον Αύγουστο του 1923 και μετά εμφανίστηκε στην ταβέρνα του Κερατζάκη, την Ανάσταση Κερατσινίου και αργότερα έκανε τη δική του ορχήστρα στην πλατεία Πασαλιμανιού.
2: Το 1924 αναλαμβάνει τη διεύθυνση του ελληνικού παρατρήματος της Γερμανικής Οντεών. Μέχρι να κατασκευαστεί το εργοστάσιο δίσκων στη χώρα μας, συνεργάστηκε με πολλές δισκογραφικές εταιρείες, διεύθυνε ηχογραφήσεις. Την ίδια χρονιά ηχογραφεί τη Σμυρνιά με την αθηναϊκή τώρα πια Εστουδιαντίνα του Τάσου Μαρίνου και γίνεται ο πρώτος λαϊκός συνθέτης που το όνομά του αναγράφεται σε ετικέτα δίσκου. Τα τραγούδια που πέρασε στη δισκογραφία είναι γύρω στα 350. Οι προπολεμικοί τραγουδιστές της εποχής τα ερμήνευσαν, Ρούκουνα, Στελάκης Περπινιάδης, Ρόζα Εσκενάζη, Ρίτα Μπαντζή και ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος.
3: Να πω κάποιους από τους τίτλους των τραγουδιών, τα ξέρουμε όλοι τα τραγούδια, τα έχουμε πει άπειρες φορές. Η Γκαρσόνα, Λιλή Σκανταλιάρα, Εγώ θέλω πριγκιπέσα, Αμάν Κατερίνα μου, η Δημητρούλα και πόσα ακόμα. Παναγιώτης Τούντας έφυγε από τη ζωή 23 Μαΐου του 1942 σε ηλικία 56 ετών.
2: Νέος. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, αφού πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο.
3: Έξω βρέχει, αν βγείτε έξω ναι. Να πάρετε ομπρέλα. Αύριο, 1 το μεσημέρι, τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια σας στον 102 FM.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Ακούτε Ερασπορ.

6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε την Era Sport στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Να επαναλάβουμε την είδηση που ήταν και το πρώτο θέμα της εκπομπής και αφορά την συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Νέστρουπ, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία. Ο 38χρονος Δανός, πρώην προπονητής της Κοπενχάγης, θα είναι ο διάδοχος του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσω της ανακοίνωσης σήμερα ή αύριο.

0: Ενώ υπάρχει και είδηση που έρχεται από την Ισπανία και χθες, όπως μας είπε νωρίτερα ο Κώστας Σωτηρίου, και από την Ιταλία, αφορά τον μπασκετικό Ολυμπιακό και την συμφωνία του με τον Μοντέρο. Όπως γράφουν οι Ισπανοί, ο Μοντέρο μετά την ήττα χθες της Βαλένθια από την Ρεάλ εδώ στο Telecom Center στην Αθήνα, δεν θα συνεχίσει στην Βαλένθια, και τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι με 2,2 εκατομμύρια ευρώ και για τις δύο επόμενες αγωνιστικές περιόδους θα πάει στον Ολυμπιακό. Εμείς μένουμε στα ρεπορτάζ ποδοσφαίρου, στα ρεπορτάζ των ομάδων της Στίχημαν Super League. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα αρχίσουμε με τον ΠΑΟΚ και τον Πάνο Μπλέτσο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Πάνο, και το πρώτο που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ποια είναι η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ όσον αφορά παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν ή παίχτες των οποίων τα συμβόλαια θέλει να ανανεώσει ο ΠΑΟΚ. Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ο Μεϊτέ, ο Κετζιόρα και ο Μπάμπα, ενώ γίνονται και επαφές, και μάλιστα υπήρχε και μια θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επαφές με τον Οσντόεφ.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η ερώτηση περί της επόμενης ημέρας στον ΠΑΟΚ, θα τολμούσα να πω ότι είναι, για να επαναλάβω το κλισέ, η ερώτηση του εκατομμυρίου, γιατί δεν έχει περάσει ακόμη ο απαιτούμενος χρόνος, θεωρώ, για να μπορέσει να ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ αυτό το μούδιασμα, αν όχι το σοκ, από το απογοητευτικό φινάλι της σεζόν που τον είδε από την πιο φρομαρισμένη ελληνική ομάδα πριν από δύο μήνες, αν θέλεις, σε μια ομάδα η οποία ιτήθηκε στο τελικό του κυπέλου ενώ προηγήθηκε από τον Όφη και τερμάτισε εν τέλει απογοητευτικά τρίτος στα play-off με μόνο μία νίκη σε αυτήν την διαδικασία. Τη χρονιά των 100 χρόνων του συλλόγου, υπενθυμίζω, και είναι σημαντικό αυτό, όπως ήταν σημαντικό αντίστοιχα για τον Ολυμπιακό, για ένα λόγο παραπάνω, την περασμένη χρονιά. Νομίζω είναι εύλογη η ερώτηση που θέτεις, αλλά νομίζω ότι εκείνες οι ερωτήσεις που πρέπει πρώτα να απαντηθούν στον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, γιατί γι' αυτό μιλάμε πρακτικά, για το σχεδιασμό εν ώψη της επόμενης σεζόν, αφορούν το τι γίνεται ψηλότερα στην ιεραρχία.
0: Δηλαδή,
1: και να εξηγήσω τι εννοώ. Φαίνεται ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι αποφασισμένος να βάλει τα πράγματα κάτω και να αποφασίσει, αν δεν το έχει αποφασίσει ήδη, το αν θα συνεχίσει με το υπάρχον μοντέλο, για να το πω απλά, χωρίς τεχνικό διευθυντή όπως πορεύεται ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ή θα κάνει αλλαγές και προσθήκες στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, του ποδοσφαιρικού οργανισμού του ΠΑΟΚ. Το πρώτο ερώτημα αυτό. Και είναι σε άμεση συνάρτηση, θεωρώ, λόγω ακριβώς και της φυσιογνωμίας της κεντρικής, της ηγετικής, αν θέλεις, του Ρασβάν Λουτσέσκου, το αν θα είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου προπονητής του ΠΑΟΚ και την
0: μάλιστα. Άρα αυτό να μην το θεωρήσουμε δεδομένο, ότι ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.
1: Κοίταξε, δεν είναι η πρώτη χρονιά μετά την επιστροφή του Λουτσέσκου 5 χρόνια πριν στον ΠΑΟΚ που τίθεται αυτήν την περίοδο, δηλαδή με τη λήξη μιας ποδοσφαιρικής σεζόν, υπό κάποια αμφισβήτηση το θέμα αυτό, δηλαδή το αν θα συνεχίσει να πορεύεται με έναν από τους πιο εμβληματικούς προπονητές στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Και το περασμένο καλοκαίρι δεν υπήρξε θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
1: Σωστό. Αν ρωτάς εμένα, γιατί δεν είμαι στη θέση βέβαια να γνωρίζω επουδενή τις σκέψεις και τις προθέσεις ούτε του ίδιου του Ρουμάνου προπονητή, ούτε πολύ περισσότερο του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θα τολμήσει ο ΠΑΟΚ. Ίσως τολμήσει δεν είναι το πιο σωστό ρήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: δεν θα ρισκάρει,
1: αυτό που χρησιμοποιώ εμπροκειμένο. Ίσως, ναι, ίσως και αυτό. Δεν θα ρισκάρει, δεν θα τολμήσει να πάει σε μια τόσο μεγάλη δομική αλλαγή. Βέβαια, δεν θα είναι και η πρώτη φορά, αν πάρει μια τέτοια απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης, που θα προκαλέσει αίσθηση ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ με μια τέτοια απόφαση. Αλλά θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα συνεχίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Υπάρχουν και σημερινά δημοσιεύματα, γιατί ήταν φαινομενικά η Μπεσίκτας εκείνη που ενδιαφέρθηκε πιο θερμά για την περίπτωση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Τουρκικά δημοσιεύματα, με βάση τα δικά τους ρεπορτάζ, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου για την Μπεσίκτας, γιατί πολύ απλά ο Λουτσέσκου θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το δεδομένο που έχουμε τώρα. Έχει έτσι αλλιώς συμβόλαιο ο Ρουμάνος προπονητής με τον ΠΑΟΚ και μέχρι το 2027. Οπότε από εκεί και πέρα, για να προχωρήσω όσο μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα που θέτεις, που είναι και εύλογο.
0: Και καλά, και καλά το θέτεις ιεραρχικά το θέμα, αφού θεωρείς ότι ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμπόρευση των δύο, Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ. Από την πλευρά του Λουτσέσκου, όσον αφορά τη δική του επιθυμία να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις?
1: Νομίζω ότι σε κάθε ευκαιρία, αν και συνήθως αποφεύγει να απαντήσει ευθέως σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις ο Ρασβάν Λουτσέσκου, νομίζω ότι έχει δείξει την πρόθεσή του να συνεχίσει. Δεν θεωρεί ότι
0: άρα, αν γίνει κάτι, θα προέρχεται από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη.
1: Ενδεχόμενα ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε τόσο μονόπλευρα, με δεδομένη, ξέρεις, σαν την πολύ στενή προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών. Δηλαδή, των δύο, πρακτικά των δύο πλέον ηγετικών μορφών του ΠΑΟΚ τα τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Γιατί είναι και αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Λουτσέσκου, υπενθυμίζω, μετά τον ερχομό του από την Ξάνθη. Έφυγε, πήγε στην Αλ Χιλάλ, πήρε Champions League Ασίας, επέστρεψε, πήρε το αίτητο πρωτάθλημα πριν δύο χρόνια με τον. Πήρε το πρωτάθλημα το 24, εκείνο το απίθανο πριν από δύο χρόνια. Υπάρχει πολύ ιδιαίτερη σχέση και σχέση αγάπης και εκτίμησης μεταξύ των δύο, παρότι δεν συμφωνούν στα πάντα και πάντα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και κρυφό αυτό που λέω. Νομίζω ότι αν ληφθεί τέτοια απόφαση περί αλλαγής στην τεχνική ηγεσία, θα είναι πρακτικά κοινή. Αλλά τα δεδομένα που έχουμε τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη σαφής ότι πάμε σε αλλαγή. Οπότε, για να προχωρήσουμε και στο θέμα της τελέχωσης της ομάδας για την επόμενη σεζόν, συνεχίζοντας να είναι το απόλυτο αφεντικό στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, τα πάντα σε ό,τι αφορά τις προσταθερέσεις στο έντυπο δυναμικό αφορούν, όπως συνήθως συμβαίνει, τις προσωπικές του επιλογές. Είναι 12 τα συμβόλια που λήγουν σε ό,τι αφορά το ρόστερ το υπάρχον του ΠΑΟΚ. Πρακτικά είναι 10, γιατί δύο από τους παίκτες που εμπιστεύεται πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Τόμας Κετζιόρα και ο Σαλεχό Μεϊτέ, που είχαν συν ένα στα συμβόλαιά τους, ήδη είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν. Δεν υπάρχει καν ως σκέψη το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Κετζιόρα ή να αποχωρήσει ο Μεϊτέ. 42 μάτς έπαιξε στη σεζόν ο Πολωνός και 41 έπαιξε ο Γαλλοσενεγαλέζος και θα έπαιζε και περισσότερο ο Μεϊτέ αν δεν είχε θέματα τραυματισμών. Και από εκεί και πέρα τίθεται το κατ' εμέ βασικό θέμα το τι γίνεται με την αριστερή πτέρυγα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τον Ραχμάν Μπάμπα αφενός και τον Τάισον κυρίως, ο οποίος είναι και 38-39, να υπενθυμίσουμε, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνει κανείς όταν το βλέπει να αγωνίζεται. 48 παιχνίδια του Τάισον φέτος. Εφόσον ο Τάισον, του οποίου το συμβόλαιο λήγει, αποχωρήσει, ειλικρινά δεν είμαι σε θέση να πω οτιδήποτε από αυτού. Θα μείνει, θα φύγει, θέλει να μείνει, θέλουν να τον κρατήσουν, δεν μπορώ να ξέρω. Είναι απόφαση σε μεγάλο βαθμό, νομίζω, του ίδιου του Τάισον. Αν πει ότι θέλω να συνεχίσω, δεν νομίζω ότι θα πει ο ΠΑΟΚ όχι, δεν σε θέλουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται backup του Τάισον για την θέση αριστερά, που δεν πήρε ούτε το περασμένο καλοκαίρι. Φέτος είναι 38 και πέρυσι 37 ήταν. Ο ΠΑΟΚ πρακτικά δεν πήρε παίκτη για εκείνη τη θέση. Και μιλώντας για την αριστερή πτέρυγα, είναι και το θέμα του Μπάμπα. Η επιλογή του Τέιλορ στο αριστερό άκρο της άμυνας δεν απέδωσε, τουλάχιστον όχι σε αυτή την πρώτη σεζόν. Τουλάχιστον δεν φάνηκε να τον εμπιστεύεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μπάμπα έπαιζε στα κόκκινα όλη τη σεζόν. Για μία ακόμη σεζόν πάλι συνέχισε να τον εμπιστεύεται σε σχέση με τον Τέιλορ. Είναι αυτά τα δύο θέματα, δύο συμβόλαια που λήγουν, που καλύπτουν όλη την αριστερή πτέρυγα του ΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, δύο εμβληματικοί παίκτες για τον Δικέφαλο. Και είναι και το θέμα του Μαγκομέντος Ντόεφ, το όνομα του οποίου παίζει πολύ στα ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες. 33-34 ο Ρώσος, λύγει και το δικό του συμβόλαιο. Έπαιξε περισσότερα μάτς από κάθε άλλον αυτή τη σεζόν ο Ντόεφ. 55 μάτς επίσημα έχει ο ΠΑΟΚ στη σεζόν, στα 50 έπαιξε ο Ρώσος. Νομίζω ότι αυτό ίσως θα χρειαστεί να περιμένουμε για το τι θα γίνει εδώ, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο ίδιος ο Ρώσος διεθνής εξετάζει τις επιλογές του. Έχω την αίσθηση πάντως ότι και εδώ, αν ο ΠΑΟΚ του έλεγε ότι θέλουμε να σε κρατήσουμε και το συμβόλαιο που του πρότεινε θα ήταν ικανοποιητικό για τον ίδιο, ότι δεν θα είχαμε αλλαγή εδώ, mm-hmm. σε ό,τι αφορά το θέμα των κεντρικών χαφ. Mm-hmm. Και το άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχει πολύ μεγάλη προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση στο τελευταίο θέμα, είναι τι γίνεται με τη θέση του Center Forward, με τον Γιώργο Γιακουμάκη. Mm-hmm. Εδώ νομίζω ότι ήταν εξ αρχής δύσκολο, από την μέρα που τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ ως δανεικό από την Κρούς Ασούλ, το να σκεφτεί κάποιος ότι φέτος το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ θα δαπανούσε 5 εκατομμύρια ευρώ όσοι είναι οι οψιών αγοράς για να τον κρατήσει. Ο ερχομός ως δανεικού του Σάντσες το χειμώνα από τον ίδιο σύλλογο της πόλης του Μεξικού έδειξε ότι ίσως υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων που ενδεχόμενα θα μείωνε αυτό το ποσό των 5 εκατομμυρίων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ο Γιακουμάκης είχε 15 γκολ και 2 ασίστ φέτος, αλλά δεν είναι μόνο τα νούμερα που δείχνουν την προσφορά του. Παρά τους τραυματισμούς, κούμπωσε απόλυτα στα θέλω του Λουτσέσκου σε ό,τι αφορά το τι θέλει ο Ρουμάνος από τον σέντερφορ του. Εγώ, αν ήμουν ο Λουτσέσκου, θα τον κρατούσα τον Γιακουμάκη. Αλλά αν ήμουν ο Λουτσέσκου, δεν θα πλήρωνα για τα συμβόλαια των παικτών. Οπότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα εγκαταλείψει αυτήν την όποια σκέψη υπήρχε να καλύψει την οψιόν και να διατηρήσει το ρόστερ του Γιακουμάκη και θα ψάξει και για βασικό σέντερφορ το
0: καλοκαίρι. Άρα δεν θα είναι ο Γιακουμάκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ του χρόνου.
1: Δεν μπορώ να πω με την τελειότητα. Εγώ νομίζω ότι ο Έλληνας Διεθνής θα ήθελε να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα ήθελε, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το μπάτζετ που έχει στο μυαλό του Ιβάν Σαββίδης για την επόμενη σεζόν καλύπτει μια δαπάνη 5 εκατομμυρίων ευρώ για έναν παίκτη και μόνο.
0: Και διαβάζουμε επειδή μιλάμε για...
1: Πέντε και για τον Ιβαντούσε. Για να βάλω σ' όλο το
0: όνομα στην ίδια κατηγορία.
1: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Στην ίδια κατηγορία δεν φορά τα ποσά. Επουδενή ο Κροάτης δεν ήταν τόσο βασικό στα πλάνα, παρότι έπαιξε 32 μας στη σεζόν. Νομίζω και εκεί θα ψάξει παίκτη ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ατζέντης του Τσάλεφ λέει ότι επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Φεύγει από την ομάδα που δόθηκε δανεικός, την τουρκική, και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη.
1: Είσαι σίγουρος? Γιατί εγώ διάβασα άλλες δηλώσεις του ατζέντη του που λέει ότι θα επιστρέφει στη Ρωσία.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Δεν νομίζω πάντως ότι.
0: Πάντως,
1: για να το πω απλά, θα ήθελε ο ΠΑΟΚ τον Τζάλο πίσω.
0: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Σίγουρα όχι, με ρασβάνουν.
0: Αλλά τα δικαιώματα του παίχτη ανήκουν στον ΠΑΟΚ.
1: Φυσικά.
0: Άρα υπό αυτή την έννοια, ας πούμε, και μετά μπορεί να δοθεί κάπου αλλού δανεικός.
1: Ναι. Αλλά δεν βλέπω. Εγώ έτσι τώρα εκτίμηση.
0: Ναι, έτσι προκύπτει.
1: Από το ρεπορτάζ. Ναι. Ότι εφόσον συνεχίσει ο Ρασβάνου Τσέσκου, που είναι και το πιθανότερο αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι θα πόνταρε τουλάχιστον όχι ως βασικό στον Τσάλοφ σε δεχόμενη επιστροφή του. Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ο Τσάλοφ. Είναι και το κλίμα πολύ βαρύ, σε βάρος του. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, φαινόταν κιόλας, επηρεαζόταν και ο άνθρωπος και όταν έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια από τις περιπτώσεις, ξέρεις. Σε κάποιους παίκτες πιάνουν όλα από την αρχή, σε κάποιους δεν πιάνει τίποτα ποτέ.
0: Για την περίπτωση...
1: Κάποιοι κουμπώνουν μια ομάδα, κάποιοι δεν κουμπώνουν.
0: Για την περίπτωση του Γιαννούλη θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ?
1: Νομίζω πως ναι. Και καλά κάνεις και το θίγεις, γιατί νομίζω ότι από τα λίγα ελάχιστα για ένα κλαμπ της εμβέλειας του ΠΑΟΚ, όταν αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο τουλάχιστον, αυτή την εποχή έχουν κυκλοφορήσει ελάχιστα ονόματα ως ονόματα υποψηφίων μεταγραφικών στόχων. Νομίζω ότι με όποια ασφάλεια μπορεί να μιλήσει κανείς σε μια μεταγραφική περίοδο, νομίζω ότι η επιστροφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Και συνδέεται και με το θέμα του Μπάμπα, για το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα, έτσι, και του Τέιλος, ό,τι αφορά το πόστο του αριστερού fullback. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα ήθελε πάρα πολύ να έχει ένα δίδυμο Μπάμπα, πιο φρέσκου Μπάμπα, για να το πω απλά, που δεν χρειάζεται να παίζει 50 μάτς σεζόν, και Γιαννούλη για την αριστερή πτέρυγα. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συνδέσει επίσης το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Αδικήθηκε κιόλας από τον ΠΑΟΚ, αν θέλει την άποψή μου, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ίσως το βλέπει και αυτός ως μια ευκαιρία, και μετά την θετική για τον ίδιο εμπειρία στη Γερμανία με την Augsburg, να γυρίσει και να δείξει ποιος είναι, για να το πω απλά, γιατί είναι ένας παίκτης με πολύ ταλέντο και πολύ καλός και δημιουργικά. Καλύτερος δημιουργικά σε σχέση με τον Πάπα, δηλαδή, από το συζητάμε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπλέτσο. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη, φεύγουμε από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και πάμε σε αυτό του Άρη. Θα δώσουμε το λόγο στον Θοδωρή Φελάνη, θα τον καλησπερίσουμε και θα σε ρωτήσω, Θοδωρέ, αυτό που βλέπω τις τελευταίες ημέρες να προκύπτει από το ρεπορτάζ του Άρη, εκτός από τα μπαν από την FIFA, το νέο μπαν, τη νέα απαγόρευση μεταγραφών δηλαδή για οφειλή της ΠΑΕ, ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας με τον Γρηγορίου για 2 ακόμη χρόνια, κόπασαν και τα δημοσιεύματα και το ενδιαφέρον εν γέννη περί αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Άρη.
2: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, σε μια φάση όλα αυτά, κατά την οποία έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή περιμένει ο κόσμος ξεκάθαρες απαντήσεις και από την οικογένεια του Καρυπίδη και από τον Αριστέχνη για το αν έχει κάνει κάποιες ενέργειες, μέχρι πού έχουν φτάσει, τι ακριβώς συμβαίνει, υπάρχουν προτάσεις για την ΠΑΗ, υπάρχει διάθεση πώλησης. Επίσης, με ποια προεπτική και ποια οπτική πλέον η διοίκηση του κ. Καρυπίδη θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά, ποιες είναι οι προθέσεις, δηλαδή το πλάνο, το οικονομικό. Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά της ακόμη, ούτε οι άνθρωποι της ΠΑΕ, ούτε οι άνθρωποι του Αεραστέχνη. Το βέβαιο είναι, Θάνο, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει μια απογοήτευση, υπάρχει προβληματισμός, καθώς τα τελευταία χρόνια το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι σε μια, θα το έλεγα, στασιμότητα, με την έννοια ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει στόχους και διαρκώς κινείται μεταξύ ίδιων θέσεων. Υπάρχει μια έλλειψη από αποτελεσματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν αναφέρθηκε στο τυπόπασταν, και επίσης υπάρχουν και τρέχουν θέματα. Η συνεργασία δηλαδή του κυρίου Καρυπίδη με τον κύριο Ρούμπεν τον Ρέγε, τον Ρέγε, τον Μιχάλη τον Γρηγορίου, είναι σε μια κατεύθυνση στο να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Και εκεί μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες μιλάνε για ενδεχομένως 12 μεταγραφές, οι οποίες πρέπει να γίνουν. Τώρα εκεί έχουμε κάποιες κατηγορίες ποδοσφαιριστών άλλων, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, άλλων ποδοσφαιριστών, των οποίων τα συμβόλαια δεν λήγουν, αλλά δεν είναι στο πλάνο. Μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι του Μάικη, του τερματοφύλακα, ο οποίος είχε έρθει με τριετές συμβόλαιο, όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει. Ο Τεχέρο επίσης πήρε κάποιες ευκαιρίες, δεν είναι στα πλάνα για την νέα χρονιά. Ο Μπουσαΐντ είχε έρθει με διαιτητές συμβόλαιο, δεν έχει ικανοποιήσει. Ο Αλφαρέλα δεν είναι στο πλάνο. Οι Έλληνες, ο Γαλανόπουλος με τον Δόνι, είχαν και προβλήματα τραυματισμού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχουν πληροφορίες για τον Σούντμπερκ ότι έχει μία πρόταση από την Βουλγαρία και ο Άρης δεν καίγεται γι' αυτόν. Μια έτσι περίπτωση ιδιαίτερη είναι του Μωρόν, ο οποίος μετά από 3 σεζόν στον Άρη όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Έχει βέβαια πλάσε ένα συμβόλαιο το οποίο προβλέπει αποδοχές του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το 2024 είχε υπογραφεί επέκταση, υπάρχει και μία ρήτρα αποδέσμευσης. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μωρόν. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ενός κάτι που έχει προσφέρει σίγουρα στο παρελθόν, αλλά το μέλλον του είναι αβέβαιο. Για τον 20χρονο τον Ολλανδό, τον Μισεουή, εντάξει, είχε ιδανικός από την Τζιρόνα. Ο Κάρλος Πέρες επίσης είχε ιδανικός από τη Φέλτα, δεν προβλέπεται να είναι και αυτό στο πλάνο. Για τον Γιαννιώτα υπάρχει μια καλή άποψη. Όπως και για τον Μάρτιν τον Φρίντεκ, τον αριστερό μπακ, αποδείχθηκε μια αξιόπιστη λύση και όχι και πολύ δαπανήρη. Για τον Αθανασιάδη ήδη γνωρίζει, σαν ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, είναι μείδον της έδρας για αρκετές ομάδες. Ο 34χρονος γκολκίπερ, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά.
0: Και για τον Ηρακλή διαβάζω και για ομάδες στην Τουρκία.
2: Μπράβο, την Κοσαέλη Σπορ. Έγινε κουβέντα με τον Άρη, διαπιστώθηκε μια σημαντική διαφορά και από εκεί έχουμε το συμπέρασμα ότι δύσκολα θα παραμείνει. Η Κοτσαέλη Σπορ έχει κάνει μια καλή πρόταση. Ναι, και ο Ηρακλής ενδιαφέρθηκε. Τώρα εκεί στη θέση αυτή ο Διούδης είναι αυτός ο οποίος παραμένει. Είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί ο Άρης για άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Όπως καταλαβαίνεις, ξεκινήσαμε από τα διοικητικά, αλλά τα πράγματα στο αγωνιστικό δεν μπορούν να περιμένουν. Και καλώς αυτό το διάστημα ο Μιχάλης Γρηγορίου με την διοίκηση και τους συνεργάτες του έχουν αρχίσει αυτό το ξεκαθάρισμα και δεν θα αργήσει και η στιγμή στην οποία θα έχουμε και κάποιες φήμες, γιατί υπάρχουν μεταγραφικοί στο για τον Άρη, τους οποίους θέλει να αποκτήσει το προσεχές μέλλον θα.
0: Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν, αλλά έτσι όπως μας τα λες, βλέπω να επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό με πέρυσι, που ήρθαν περίπου 20 παίχτες στον Άρη, να έχουμε τα ίδια και φέτος.
2: Ακριβώς, γιατί μάθοντας τα πράγματα κάτω, διαπιστώνει κανείς και με βάση και αυτά που είπαμε για κάποιους παίχτες δηλαδή, οι οποίοι δεν υπολογίζονται, είναι βέβαιο ότι ο Άρης θα πρέπει να προχωρήσει. Στην αρχή σας ανέφερα για έναν πρόχειρο υπολογισμό, τουλάχιστον 12-13 παίχτες αναμένεται να αποκτηθούν.
0: Μάλιστα. Και με τον Ρούμπεν Ρέγγες να είναι αυτός που όπως και πέρυσι θα κάνει τις μεταγραφές, έτσι.
2: Είναι σε άμεση επαφή, συνεργασία, επικοινωνία και με τον κ. Κρεπίδη και με τον κ. Γρηγορίου.
0: Μάλλον κρίθηκε επιτυχημένη δουλειά του πέρυσι, επιτυχημένες οι επιλογές του. Δεν ξέρω.
2: Νομίζω αυτό σηκώνει του βέντα μεγάλη. Αλλά συμμετέχει και αποφασίζουν και οι άνθρωποι που είναι. Που λαμβάνουν, εν πάση περιπτώσει, έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελάνη. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να είμαστε, να μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε τον Άγγελο Μπασινά ως τον νέο αθλητικό διευθυντή της ομάδας. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Ο Άγγελος Μπασινάς θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής. Θα έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες. Θα περνάνε πάρα πολλά πράγματα από τα χέρια του, θα γίνουν στη συνέχεια γνωστά με την ομάδα, με τις μεταγραφές, με το σχεδιασμό, με τη λειτουργικότητα της ΠΑΕ. Και από ό,τι ακούγεται, αυτό δεν ξέρω βέβαια αν θα ισχύσει, μπορεί να αναλάβει και ως επικεφαλής της Ακαδημίας, των Ακαδημιών, που είναι βέβαια κάτι το πολύ σημαντικό και θα αρχίσει από φέτος, γιατί μέχρι πέρσι, μέχρι και τώρα δηλαδή, ο Γάμα Σίγμα έτρεχε τις Ακαδημίες. Φυσικά αυτό έχει πολλά ωφέλη για την ομάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ειδικό βάρος σίγουρα θα μπορεί να έχει μια καλύτερη επικοινωνία και με τον Ματζάρη, ο οποίος θα γνωρίζει τον συνεργάτη του ως ένα πρόσωπο το οποίο πρωτάθλητης Ευρώπης, με πολλές εμπειρίες κλπ. Κλπ. Τώρα να πούμε για τις μεταγραφές. Είναι σχετικά νωρίς, όχι πολύ νωρίς, γιατί από Δευτέρα πλέον, από τη στιγμή που τελειώνουν και τα πρωταθλήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και τα περισσότερα στην Ευρώπη, νομίζω ότι θα έχουμε πλέον ονόματα. Πολλές οι μεταγραφές που θα γίνουν, περίπου στις 20, καθώς θα κρατήσει έναν κορμό 6 με 8 παικτών από πέρσι ο Ηρακλής, και όπως καταλαβαίνεις θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε πάρα πολλά ονόματα, ξέρεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάνε και οι μάνατζερ, ο καθένας προσπαθεί να προωθήσει τον δικό του παίκτη, γνωρίζοντας ότι αν υπάρχει και ένα ενδιαφέρον του Ηρακλή θα βγουν και άλλοι μυστήρες για να διεκδικήσουν τον παίκτη τους. Αλλά Στάνο, δεν ξέρω αν θες να συνεχίσουμε όσον αφορά το αγωνιστικό. Το πιο σημαντικό είναι το
0: γηπεδικό. Πάμε στο Καφτατζόγλιο. Ναι, να κάνουμε μια αναφορά και στο Καφτατζόγλιο. Τι γίνεται με τα έργα?
3: Λοιπόν, αύριο υπάρχει σύσκεψη των ανθρώπων του Καφτατζόγλιου με τη διοίκηση του Ηρακλή και πιθανόν να είναι παρόν μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Γιάννης Βρούτσης. Τώρα, επειδή πολλά ακούστηκαν, μίλησα με ανθρώπους από την ΠΑΕ που μου είπαν το εξής. Ποτέ μα ποτέ δεν ήρθε η Επιτροπή της Σούπερ Λίγκας να πει ότι πρέπει να αλλάξει ο χλωροτάπητας. Είπαν ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Ένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί έχει μεταφερθεί ότι ήταν ολική αλλαγή του χλωροτάπητα, κάτι που δεν ισχύει. Τώρα, ο Ηρακλής λέει το εξής, ότι υπάρχει στη σύμβαση ένας όρος που λέει τι, ότι το χόρτο του Καφτατζόγλιου, τον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή αυτό που παίζουν οι ομάδες ποδόσφαιρο, έχουν δικαίωμα να τον πατάνε μόνο αθλητές υψηλής έντασης. Για παράδειγμα, Καλιμογιάννη, η Νούλα. Δηλαδή, είναι
0: Γιώργο, επίτρεψέ μου να σε διακόψω. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζεις για την αυριανή συνάντηση για το Καφτατζόγλιο και το τι ζητάει ο Ηρακλής.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Ακούτε Ερασπορ.
0: 32 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Ερασπορ στους 101,8. Είναι η ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Να πούμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου που αγωνίστηκε στο Diamond League της Siamen έκανε επίδοση που έφτασε τα 8 και 46 μέτρα στο μήκος, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στον κόσμο για το 2026. Το πρώτο του άλμα ήταν στα 8 και 37 και αποτέλεσε ρεκόρ για το συγκεκριμένο meeting, και η δεύτερη ακόμα μεγαλύτερη επίδοση, 8 και 46, η κορυφαία στο φετινή στον κόσμο. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγο στο Diamond League, στη διοργάνωση που γίνεται στην Siamen και μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Ρεπορτάζ Ηρακλή. Μας έλεγες, Γιώργο, για την αυριανή συνάντηση μεταξύ Καφτατζογλίου και ΠΑΕ Ηρακλή και τα αιτήματα που έχει ο Ηρακλής ώστε να ετοιμαστεί το γήπεδο και να μπορέσει να φιλοξενήσει τους αγώνες του στην Super League στο επόμενο πρωτάθλημα.
3: Ακριβώς, Στάνο. Είπαμε λοιπόν ότι η επιτροπή της Super League δεν είπε για αλλαγή, αλλά είπε για κάποιες παρεμβάσεις. Επίσης ότι ο Ηρακλής ζητάει πλέον να ισχύουν οι όροι της σύμβασης και να μην πατάνε στο γήπεδο αθλητές όποιοι βρεθούν εκεί γύρω, αλλά μόνο οι 20 όπως υπογράφεται στη σύμβαση, οι οποίοι είναι υψηλής έντασης, δηλαδή κορυφαίοι στην Ελλάδα. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει και το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό με τη μίσθωση, γιατί ενώ έχει υπογραφεί για 5 χρόνια σύμβαση που λέει ότι σε κάθε αγώνα ο Ηρακλής θα δίνει τόσα, στο Καφτατζόγλιο ζήτησα να μην ισχύσει, να αλλάξει και να πληρώνει περισσότερα επειδή ανέβηκε στην πρώτη εθνική. Είναι πράγματα τα οποία ενοχλούν πάρα πολύ, και εδώ θέλω να πω γιατί πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί το γήπεδο, σου λέει, είναι ένα εθνικό στάδιο που όντως είναι σαν να έχεις ένα διαμέρισμα, θέλεις να φεύγεις το τετράμινο, τους καλοκαιρινούς μήνες, και ενώ εσύ έχεις βάλει τα έπιπλα στο σπίτι, τα οποία βέβαια έχεις πληρώσει εσύ, να έρχονται άλλοι και να γυρνάς και να βλέπεις κατεστραμμένα τα έπιπλα. Αυτό λέει ο Ηρακλής, ότι δεν μπορεί να ισχύει αυτό, ούτε βέβαια ότι επειδή έφτιαξαν κάτι μπροστά στο σπίτι σου θα πρέπει να πληρώνεις πιο υψηλό ενίκιο. Αυτό που είπαν, ότι επειδή ανέβηκε ο Ηρακλής στην πρώτη εθνική και επειδή θα γίνουν παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις όμως θα γίνουν από τον Ηρακλή. Αυτός θα τις πληρώσει. Αυτός θα πληρώσει το VAR. Αυτός θα πληρώσει τα τουρνικέ. Αυτός θα πληρώσει τις κάμερες ασφάλειας. Αυτός θα πληρώσει τα αποδυτήρια. Ηλεκτρονικό πίνακα. Και το ερώτημα των ανθρώπων του Ηρακλή είναι το εξής. Αύριο, μεθαύριο, όχι φέτος, από ό,τι φαίνεται του χρόνου, θα θελήσει ο ΠΑΟΚ να το χρησιμοποιήσει. Θα πάρει ο Ηρακλής πίσω αυτά τα χρήματα που έχει βάλει, ή θα μπει σε ένα έτοιμο γήπεδο που φτιάχτηκε με τα λεφτά του Ηρακλή, και όχι του σταδίου? Είναι ερωτήματα πάρα πολύ σημαντικά. Ο Γιάννης Βρούτσης είπε ότι έχει μπει ένα πολύ σημαντικό ποσό, το 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Καφτατζόγλιο. Αυτά βέβαια απορούμε κι εμείς πού έγιναν, γιατί δεν έχει φτιάξει κάτι στο Καφτατζόγλιο πέρα από την επιγραφή Καφτατζόγλιο μπροστά πάνω από τους επίσημους και το, ο καταρρέκτης εκείνος, δεν ξέρω αν έχει τύχει να τον δει με τα σκαλάκια που φεύγει το νερό που έχει αποκατασταθεί από εποχή Μυτιλινέου, αλλά από εκεί πέρα δεν έχουμε δει τίποτα άλλο. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Τη Δευτέρα θέλουν να τελειώνει το θέμα, θέλουν οπωσδήποτε να βρεθεί μια άκρη, γιατί το πρωτάθλημα θα αρχίσει τέλη Αυγούστου και ο Ηρακλής δεν μπορεί.
0: Ναι, 23 Αυγούστου. Η εναλλακτική του Ηρακλή, αν δεν είναι όλα έτοιμα στο Καφτατζόγλιο, που κατά πάσα πιθανότητα με βάση αυτά που μας λες δεν θα είναι. Πού θα αγωνιστεί ο Ηρακλής μέχρι να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο?
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα είναι στην ώρα του έτοιμο. Ο Ηρακλής μάλιστα το απαιτεί, γιατί είναι στη σύμβαση. Από τη στιγμή που υπάρχει μια σύμβαση πενταετίας. Αλλά τώρα, αυτό άρα που μου λες εσύ, ναι, ναι. Αν τελικά δεν γίνει, τότε αυτά τα γήπεδα που ακούγονται είναι ένα του Πανσεραϊκού και ένα της Ξάνθης. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, τα διαφεγόντα κέρδη της ΠΑΕ ποιος θα τα πληρώσει? Γιατί ο κόσμος που θα πάει στο Καφτατζόγλιο δεν θα είναι αυτός που θα πάει ούτε στην Ξάνθη.
0: Τι ώρα θα είναι η συνάντηση αύριο, Γιώργο?
3: Δεν γνωρίζω ακόμα, νομίζω ότι είναι μεσημεριανές ώρες. Νομίζω. Αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό.
0: Θα την παρακολουθούμε, γιατί είναι σημαντική η αυριανή συνάντηση, Κυριακή μάλιστα αύριο, έτσι, όχι καθημερινή, σε μια εργάσιμη μέρα δηλαδή.
3: Συγγνώμη, Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα.
3: Είπα αύριο.
0: Είπες αύριο και νόμιζα ότι είναι Κυριακή, ναι, γι' αυτό το τόνισα.
3: Δευτέρα.
0: Άρα Δευτέρα η συνάντηση, θα το παρακολουθούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία και το βράδυ της Δευτέρας θα τα πούμε, θα δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν δηλαδή για το θέμα του γηπέδου του Ηρακλή. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Λάρισα, γιατί την Τετάρτη αποφασίζεται στην Super League, στο διοικητικό συμβούλιο που έχει, θα συζητηθεί και μάλιστα είναι και πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, η πρόταση που έκανε η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός, ο Αστέρας και ο ΠΑΟΚ για αναδιάρθρωση στην Super League και αναδιάρθρωση σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε και θα τεθεί προς συζήτηση και προς ψηφοφορία πιθανόν. Τι σημαίνει? Τη ζητούν δηλαδή αυτές οι πέντε ομάδες. Πρώτον, το πρωτάθλημα την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, 26-27 δηλαδή, να διεξαχθεί με 16 ομάδες αντί για 14 και να παραμείνουν στην κατηγορία η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, δηλαδή να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα από το φετινό πρωτάθλημα. Τι πιθανότητες δίνουν, Βαγγέλη Μητρούσια, στην ίδια την ΑΕΛ σχετικά με αυτή την πρόταση? Θα περάσει από τη Super League ή όχι? Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Σάνα, καλησπέρα και στους αγροτές. Στην ΑΕΛ περιμένουν και περιμένουν, ευελπιστούν ότι η πρόταση αυτή μπορεί να έχει μια θετική έκβαση, αλλά δεν αρκεί μόνο, όπως γνωρίζει πολύ καλά, το τι θα αποφασίσει βέβαια το ΔΣ της Super League σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση, γιατί με βάση την προκήρυξη που υπάρχει στο πρωτάθλημα, δεν θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μόνο με ειδική τροπολογία, που σημαίνει δηλαδή ακόμη και θετική να είναι η απόφαση από το ΔΣ της Super League, θα πρέπει να έχει την έγκριση και από την ΕΠ και στη συνέχεια να πάει στη Βουλή. Δηλαδή,
0: απλώς το πρώτο βήμα είναι η Super League, να περάσει από εκεί, γιατί αν δεν περάσει από εκεί δεν μπορεί να συζητάμε για τα επόμενα βήματα.
12: Ακριβώς, σωστά. Πρώτα, η Super League. Άρα είναι σαν να μονικήσεις αυτό. Το ΔΣ έχει, θα έλεγα έτσι, βάλει και ένα φρένο σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν

0: η σημερινή διοκτησία τις δικές της αποφάσεις, δηλαδή το αν θα βάλει πολιτήριο στις συμμετοχές, αν τις παραχωρεί ή αποχωρεί, όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να τα κάνει γνωστά.
1: Μήπως υπάρχει μια επαναχώρηση σε σχέση με αυτά που μας έλεγες και τις προηγούμενες ημέρες? Φαινόταν να είναι πιο κοντά δηλαδή η ιδιοκτησία της ΑΕΛ στην αποχώρησή της. Μήπως το έχει ξανασκεφτεί
0: αυτό
1: τώρα?
0: Μήπως... Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Έτσι λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον, ότι είναι διατεθειμένοι να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους. Τώρα όμως για να γίνει αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα της ομάδας πρώτα με αυτό που λέμε, ότι σε περίπτωση αναδιάρθρωσης ενδεχομένως
1: να κατηγορία, τα... Σε ποια κατηγορία θα παίζει ακριβώς, δηλαδή του χρόνου, να ξεκαθαρίσει αυτό και μετά να γίνουν τα επόμενα. Μάλιστα.
0: Έτσι. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι η βασική προϋπόθεση. Οπότε μέχρι και την Τετάρτη θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει
1: κάτι
0: μέχρι στιγμής, αλλά μετά την Τετάρτη και την απόφαση από το ΔΣ της Super League ενδεχομένως να προκύψουν και εξελίξεις και στην ομάδα της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα. Και τώρα που μιλάμε για Super League, και επειδή θα αναφερθούμε στον γειτονικό Βόλο, ο ισχυρός άντρας του οποίου ουσιαστικά γεννίασε την προεκλογική περίοδο, γιατί έχουμε εκλογές για πρόεδρο στη Super League το καλοκαίρι, Ιούνιο-Ιούλιο, θέτοντας ξανά υποψηφιότητα, όπως είχε θέσει και πριν δύο χρόνια, αλλά την απέσυρε μόλις εμφανίστηκε η υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Σωστά, και νομίζω ότι έτσι σε δηλώσεις που έκανε, με αφορμή έτσι όλα αυτά που συζητιόνται, είπε ότι θα θέσει στην διάθεση των συναδέλφων του την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Super League. Τώρα από και πέρα, αν αυτό προχωρήσει ή όχι, απομένει να το δούμε. Πάντως υπάρχει αυτή η διάθεση, να το πω, από την πλευρά του Αχιλέα Μπέο, ο οποίος λέει ότι θα θέσει την υποψηφιότητα για να βοηθήσει, όπως λέει, το ποδόσφαιρο. Θα περιμένουμε. Οπότε σε αναμονή θα λέγαμε και αυτή τη
1: πρόθεση. Και είναι και ο πρώτος και ο μοναδικός ο Μπέος, εκπροσωπώντας και εκφράζοντας βεβαίως την ΠΑΕ Βόλος. Ναι, πες το εσύ.
0: Ναι, αυτό που ότι έχει βγει και έχει πει ότι θέλει να θέσει υποψηφιότητα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο έτσι για τις υπόλοιπες. Αν κάποιος άλλος από τους Προέδρους έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
1: Ναι, έτσι, ναι. Αυτό. Όχι, και πέραν της Προεδρίας.
0: Εκεί
1: είναι ο πρώτος που, και ο μοναδικός που έχει δηλώσει αντίθετος.
0: Ακριβώς, και το έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό, αν θυμάσαι, ότι όταν είχε κάνει μία ανάρτηση που έλεγε ότι υπάρχουν κάποιες φήμες για κάποιους, δηλαδή ότι ήταν αντίθετος.
1: Μάλιστα.
0: Και εξήγησε τους λόγους που λέει όχι στην αναδιάρθρωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Φεύγουμε από την Θεσσαλία, φεύγουμε από τη Λάρισα και πάμε στην Πελοπόννησο για να μάθουμε τι γίνεται στην Καλαμάτα, η οποία είναι ιδιαίτερη ομάδα μαζί με τον Ηρακλή που θα παίξει του χρόνου στη Super League. Επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια, όπως τα λέμε, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αντιμετωπίζει και αυτή γηπαιδικό πρόβλημα και δεν ξέρω αν υπάρχει και μουρμούρα. Το έχει πάρει το μάτι μου κάπου αυτό ο Σταύρος Ζορμπαλά. Καλησπέρα, σχετικά με την επιλογή του προπονητή, του Χριστοφιλέα.
2: Καλό απόγευμα, κύριε Σκυριθάνο, καλό απόγευμα. Είναι μια σημαντική στιγμή στις 27 του μήνα, γιατί θα έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, έστω και διαδικτυακά, την εγγραφή στη Λίγκα, την κορυφαία της Καλαμάτας.
1: Την Τετάρτη, ναι,
2: ναι. Και είναι κάτι σημαντικό αυτό μετά από 26 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Υπάρχει γενικότερα μία συζήτηση πώς υποδέχεται και πώς συζητά ο κόσμος στην πόλη και στη Μεσσηνία όλο αυτό έτσι που διαβάζει καθημερινά σε αναρτήσεις. Αυτό λοιπόν ανάγκασε και την ΠΑΕ πρόσφατα να εκδώσει μία ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων λέει τα εξής: τίποτα δεν γίνεται τυχαίο και οι επιλογές γίνονται με σοβαρότητα, μεθοδικότητα. Η επιλογή του προπονητή, μιλάμε για τον κύριο Χριστοφιλέα, έγινε με αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις της κατηγορίας και υπάρχει επίγνωση της δυσκολίας. Δεν παρασυρώμαστε ωστόσο από ενθουσιασμό και υπερβολές. Χτίζουμε βήμα-βήμα την ομάδα. Υπάρχει εμπιστοσύνη σε καθέναν από τους εργαζόμενους. Χρειάζεται υπομονή, ενότητα και στήριξη, όχι ισοπαίδωση, κατάληψη, βιασύνη. Και βέβαια αυτό απαντά σε όλο αυτό που είπες και εσύ, Θάνο, ότι υπάρχει μια έτσι μουρμούρα για το ηχηρό ή μη όνομα του νέου προπονητή, τη στελέχωση του τεχνικού επιτελείου ή ακόμα και διάφορα ονόματα που διαβάζουν άτυπα όσον αφορά τις μετεγγραφές. Και έχει πει η ΠΑΕ ότι μην ακούτε τίποτα, εμείς αν προκύπτει κάτι επίσημο θα βγάζουμε επίσημη ανακοίνωση. Γιατί διαβάζουν οι φίλοι της ομάδας διάφορα ονόματα, ίσως

0: είχαν και άλλες προσδοκίες, να ακούσουν και άλλα πράγματα. Πάντως αυτή είναι η κατάσταση. Όχι ότι δεν γίνονται διεργασίες και δεν ετοιμάζονται αρκετά πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο. Και στο κομμάτι των ανανεώσεων, με κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν στην ομάδα και επιθυμεί και η διοίκηση και ο ιδιοκτήτης, αλλά και οι υπόλοιποι να παραμείνουν. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο από την περσινή χρονιά. Αυτοί αξιολογούνται από το νέο τεχνικό επιτελείο για το αν δηλαδή θα συνεχίσουν ή θα επιχειρηθεί μια διαδικασία να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν συμβόλαια και αποζημιώσεις. Και βέβαια μετά είναι και το κομμάτι των μετεγγραφών. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτά θα τρέξουν, αφού βέβαια δούμε και Θάνο τι γίνεται και με τις αδειοδοτήσεις, ειδικά από αυτό τον κανονισμό αδειοδότησης των ομάδων ανδρών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το πρώτο κομμάτι σε πρώτο βαθμό που είναι και όλα αυτά τα οικονομικά και όχι μόνο στοιχεία, και βέβαια πάντα το γηπεδικό είναι αυτό το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσει μια διαδικασία. Να δούμε αν προκύψει κάτι και στο Διοικητικό Συμβούλιο το έκτακτο της Λίγκας όσον αφορά το γηπεδικό της Καλαμάτας. Δεν προκύπτει κάποια διαρροή, θέλω να σου πω τώρα.
1: Τι θα μπορούσε δηλαδή να αποφασίσει η Λίγκα?
0: Μήπως μπορούσε, μήπως υπάρξει μια ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ως συνεταιρισμός προωθούμε, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε το αίτημα της ΠΑΕ Καλαμάτας να χρησιμοποιήσει, να μισθώσει, να νοικιάσει το τάδε γήπεδο. Δηλαδή, μην προκύψει κάποια είδηση σε αυτό το θέμα.
1: Αυτά τα βρίσκουν όμως οι δύο πλευρές μεταξύ τους, δηλαδή της Καλαμάτας και του γηπέδου.
0: Ναι, αλλά και ο συνεταιρισμός οφείλει, λέει, όταν δυσκολεύεται μια ομάδα να βοηθάει, να υποστηρίζει, να ενισχύει το αίτημα αυτό και την προσπάθειά της. Δεν ξέρω, δεν προκύπτει κάποια διαρροή.
1: Ναι, ναι, αυτό γράφεται, το ξέρω γιατί τον έχω διαβάσει τον κανονισμό, αλλά οι τρόποι βοήθειας δεν ξέρω αν είναι αυτοί που λες ή είναι κάποιοι άλλοι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μπορεί να είναι και αυτοί.
0: Οι άνθρωποι εδώ υποστηρίζουν ότι θα πάνε γρήγορα τα έργα στην παραλία. Mm-hmm. Πολλοί μιλούν ότι δεν θα είναι τόσο έτσι μια διαδικασία που θα κρατήσει πάρα πολλούς μήνες, θα προχωρήσουν γρήγορα τα έργα. Θυμίζω ότι έχουμε κάποια έργα να γίνουν από την ΠΑΕ σε δύο διαδικασίες, 1,7 εκατομμύρια ευρώ μια εργολαβική σύμβαση περιμένουμε να υπογραφεί, και υπάρχουν και ένα υποέργο άλλες 266.000 και πλέον ευρώ πάντα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπάρχουν και δεσμεύσεις από το Δήμο Καλαμάτας για ιδίους πόρους, αλλά και όπου χρειαστεί, αλλά και από τον κύριο Βρούτσι έχει ακουστεί ότι θα δοθεί 1 εκατομμύριο ευρώ για επιπλέον έργα. Τώρα υπάρχουν και ζητήματα με τις ακαδημίες, και για το λόγο αυτό θα γίνει και μια έτσι διαδικασία προεπιλογών για τη στελέχωση των ακαδημιών της ομάδας υποχρεωτικά. Ένα summer camps δηλαδή θα γίνει στον Κορδία, γήπεδα εκεί, για να φτιαχτούν σιγά σιγά οι ομάδες K15, K17 και K19 που είναι υποχρεωτικές για το πρωτάθλημα. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Έτσι λοιπόν θα έχουμε κάποιες προεπιλογές 30 και 31 Μαΐου, κάποιες δοκιμές. Θα υπάρξει και δεύτερο και τρίτο κύμα τέτοιων δοκιμών, προεπιλογών, για να στελεχωθούν και οι ακαδημίες. Άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί και εκεί χρειάζονται μισθωτήρια με αθλητικούς χώρους που στεγάζονται, πάντα για την αδειοδότηση εννοώ. Και υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα. Με λίγα λόγια, υπάρχει μια στελέχωση. Έχουμε ακούσει κάποια ονόματα, δηλαδή πέρα από τον Ντανιέλ Μπατίστα ή τον παλιό ποδοσφαιριστή τον Τζούμπα, ή επίσης τον Γιάννη Σίμωση για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Όμως περιμένουμε πάντα επίσημες ανακοινώσεις, που αυτές ακόμα, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν προκύπτουν, Θάνο. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, Σταύρο, το έχουμε. Στο έχω ρωτήσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Εφόσον, όπως όλα δείχνουν, το γήπεδο της Καλαμάτας δεν είναι έτοιμο για να παίξει για να φιλοξενήσει τους αγώνες ομάδας τους εντός έδρας στη Super League, η Καλαμάτα στρέφεται προς το γήπεδο της Νεάπολης ή προς το γήπεδο του Αγρινίου, του Πανετολικού?
0: Υπάρχει αυτό το γήπεδο του Αγρινίου για τη Δυτική Ελλάδα. Υπάρχει αυτό του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, όπως λέγεται εκεί στη Νεάπολη, το δημοτικό γήπεδο Νεάπολης.
1: Η έδρα του Ιωνικού δηλαδή.
0: Ναι, και εκεί στη Γρηγόρη
1: Λαμπράκη. Που έπαιξε
0: και φυσιά. Ναι.
1: Φέτος.
0: Και βέβαια υπάρχει και αυτό εδώ του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, δεν ξέρω εάν μπορεί να υπάρξει μία παραχώρηση για μία, δύο αγωνιστικές μόνο, γιατί και η ΠΑΕ Αστέρας έχει και τη δεύτερη ομάδα, έχει δύο ομάδες.
1: Ναι. Βέβαια η δεύτερη κάνει... όπως ξέρεις δεν έπαιζε πάντα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έπαιζε και στο γήπεδο του Παναρκαδικού.
0: Όχι, το γήπεδο του Παναρκαδικού δεν έχει προϋποθέσεις για διοδότηση.
1: Όχι, όχι, λέω η δεύτερη. Α, δεν έπαιξε.
0: Οι γυναίκες που έχουν και την τιμητική τους αύριο το μεγάλο τελικό στο Αγρίνιο. Βεβαίως, οι γυναίκες χρησιμοποιούν το γήπεδο του Παναρκαδικού ως έδρα.
1: Η ομάδα του Αστέρα, η δεύτερη ομάδα του Αστέρα δεν αγωνίστηκε.
0: Πάντα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Υπάρχει ένα θέμα δηλαδή για παραχώρηση έστω για ένα-δύο παιχνίδια. Μάλιστα. Μπορεί αυτό να συζητηθεί. Δεν ξέρω.
1: Πάντως οι επιλογές είναι αυτές οι δύο που μας είπες. Αγρίνιο ή Νίκαια.
0: Ναι. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο στην Αθήνα, ξέχωρα και πέρα από το θέμα της...
1: Θα ήταν και της... το Απόστολος Νικολαίδης μια λύση στην Αθήνα, αλλά το έχει πάρει και η Φυσιά τώρα.
0: Ναι, μήπως μπορέσει εκεί και παίξει κάποια παιχνίδια, επίσης το χρησιμοποιήσει και δεύτερη ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα.
1: Ίσως εκεί να είναι και η βοήθεια της Super League.
0: Ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Θα ήθελα πολύ να δώσω μια είδηση, δηλαδή να κλειδώσει αυτό, αλλά δεν προκύπτει
1: δεν υπάρχει
0: κάποια διαρροή.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ
0: καλό
1: τον
0: απόγευμα,
1: Σταύρο
0: ευχαριστώ.
1: Ζορμπαλά. Αυτά συμβαίνουν στην Καλαμάτα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο και πάμε στο πόλο, γιατί σήμερα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Εθνικού με τον Ολυμπιακό για την Water Polo League γυναικών, οπότε έχουμε πλέον γνωρίζουμε το ζευγάρι των τελικών στη Water Polo League γυναικών, ενώ το βράδυ στις 7 και 4 υπάρχει ο τρίτος αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Απόλλων Σμύρνης, ημιτελικός για την Water Polo League ανδρών, και από εκεί θα κριθεί ποιο θα είναι και το ζευγάρι στους άντρες όσον αφορά τους τελικούς. Ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο, από τις γυναίκες δηλαδή. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 29 τον Εθνικό. Ακριβώς ίδιο σκορ που είχε κάνει και στο πρώτο παιχνίδι. Κοινή έδρα και των δύο, το Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, Πέτρος Καπαγέροφ. Και πέρασε στον τελικό. Πρώτη είχε προκριθεί στον τελικό η Βουλιαγμένη, η οποία είχε επικράτησε χθες στο δεύτερο παιχνίδι του Ναυτικού Ομίλου Γλυφάδας 15-6, στο πρώτο είχε κερδίσει 14-6, 2-0 και Βουλιαγμένη, και έχουμε τελικό στις γυναίκες, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, πάρα πολύ πρωτότυπο, είναι ο 17ος τελικός των δύο τα τελευταία 18 χρόνια. Είναι το μόνιμο ζευγάρι που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Στις προηγούμενες 16 τελικές σειρές για την ακρίβεια, στις τρεις νίκες, ο Ολυμπιακός είχε πάρει 12 φορές το πρωτάθλημα και 4 φορές οι Βουλιαγμένοι. Οπότε και οι αγώνες, οι τελικοί, ξεκινάνε την Τετάρτη 27 Μαΐου. Αυτή ήταν για τις γυναίκες.
1: Τώρα πάμε στους άντρες. Και να πούμε ότι η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού έχει προκριθεί και στο Final Four του Champions League στο πόλο.
2: Ακριβώς, ναι. Και να πούμε εδώ και τι ώρα θα παίξει. Όπως και οι άντρες, θα το πάμε λίγο έτσι ανάποδα. Καλό είναι, γιατί είναι μια χρηστική πληροφορία τώρα για όποιον τον ενδιαφέρει. Mm-hmm. Θα παίξει τον δεύτερο ημιτελικό στις 10 η ώρα το βράδυ. Στις 10 του μηνός, με αντίπαλο τη Ματαρό.
1: 10 Ιουνίου.
2: 10 Ιουνίου, ναι, σωστά. 10 Ιουνίου, 11 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός με την Προ-Ρέκο στις 10 το βράδυ επίσης. Δεύτερος ημιτελικός και αυτός. Και οι διοργάνωσεις των δύο Final Four γίνονται μαζί στην Μάλτα.
1: Μάλιστα. Πάμε στους άντρες τώρα.
2: Πάμε στους άντρες. Στους άντρες έχουμε το μεγάλο παιχνίδι, γιατί έχει εξελιχθεί σε μεγάλη σειρά. Με Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης στις 7 και 4 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, από το Σεράφιο Κολυμβητήριο. Το παιχνίδι, η σειρά είναι στο 1-1. Γι' αυτό είπαμε έχει εξελιχθεί σε μεγάλη σειρά. Στον πρώτο αγώνα ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει 18-15. Στον δεύτερο ο Απόλλωνος Σμύρνης 14-13. Κοινή έδρα και των δύο το Σεράφιο. Βεβαίως. Αναλόγως με το οποίος είναι γηπεδούχος έχει και τους οπαδούς του, όμως αυτό είναι το θετικό για την γηπεδούχο ομάδα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό. Πριν από τη σειρά έδειχνε να έχει ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Ακόμα θεωρώ εγώ, αν πω λίγο την άποψή μου, ότι ναι, έχει ένα μικρό προβάδισμα δηλαδή να πάρει την νίκη, αλλά δεν είναι το σούπερ φαβορή. Γιατί ο Απόλλωνος Σμύρνης τον είχε κερδίσει και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ένα παιχνίδι. Οπότε δείχνει ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Άρα θα δούμε ένα αμφίροπο μάτς με φαβορή το Παναθηναϊκό, αλλά όχι μεγάλο φαβορή.
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτή θα είναι, ναι, αυτή θα είναι η εικόνα. Πάντως και να νικήσει ο Απόλλων δεν θα είναι και πάλι έκπληξη.
1: Δεν θα είναι έκπληξη.
2: Με την έννοια ότι ναι, έχει δείξει φέτος αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει από τον Ολυμπιακό 3 παιχνίδια, ναι, και έχει χάσει 2 παιχνίδια από τον Απόλλωνα. Mm-hmm. Δεν έχει χάσει από άλλη ομάδα.
1: Ζευγάρι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε τελική φάση έχουμε δει στους άντρες.
2: Έχουμε δει το 2014-2015.
1: Μάλιστα. Άρα πριν μία δεκαετία και βάλε, ας πούμε.
2: Ναι, είναι η προηγούμενη φορά που δεν ήταν Ολυμπιακός βουλιαγμένη. Mm-hmm. Γιατί τα τελευταία 19 χρόνια είχαμε Ολυμπιακός βουλιαγμένη στο 95-98% των τελικών. Ναι, ναι, ναι. Ένας τελικός που δεν ήταν αυτός ήταν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό το 2014-2015. Ο Ολυμπιακός ότι είχε πάρει το πρωτάθλημα με 3-0 νίκες. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό, εννοείται, έχει κερδίσει την βουλιαγμένη 2 φορές, 20-10 και το μεγάλο ντέρμπι 14-13 το περασμένο Σάββατο στον Λεμό. Η τελική και εδώ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 27 του μηνός, δηλαδή την Τετάρτη. Θα δούμε, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Το παιχνίδι των γυναικών, ο τελικός, έχει ανακοινωθεί ότι θα ξεκινήσει την Τετάρτη. Θα τελειώσει πρώτα ο αγώνας Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης και τα άλλα
1: θα βγει και το πρόγραμμα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο.
2: Και εγώ, γεια σας.
1: Και κάπου εδώ 56-57 λεπτά μετά τις 3 η ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου και η Ειρήνη Παπαζήση είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Χρήστο Σαραντού.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Era Sport 101,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Era Sport. Μπάλα κι άλλα, εγώ θα έλεγα ότι είναι τάλα. Σήμερα δεν είναι μπάλα, είμαστε με το Στίβο υπό την επίρρεια του Diamond League Meeting που έγινε πριν λίγο στην Σιάμεν, τουλάχιστον εγώ επειδή είχα τη μετάδοση για την τηλεόραση και την υπέροχη, τον υπέροχο αγώνα που έκανε ο Μίλτος Δεντόγλου, ο οποίος επέστρεψε σε πολύ μεγάλες πτήσεις. 8.46 έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, υπερβαίνοντας αυτό που είχε κάνει το 8.43 ο Φουρλάνη την προηγούμενη εβδομάδα στο Κετσάο στην Κίνα. Το έκανε στη Σιάμεν, μια πόλη στην νότιο-ανατολική Κίνα, όπου πήγε, έκανε 8.37 στην πρώτη προσπάθεια, στη δεύτερη άκυρος, στην τρίτη 8.46 και δεν ξαναέκανε προσπάθεια. Με αυτές τις προσπάθειες βγήκε πρώτος πίσω από τον Τατζέι Γκέιλ, δεύτερος ήταν ο Τατζέι Γκέιλ με 8.32, τρίτος ο Σαραμπογιούκοφ με 8.29 και τέταρτος ο Φουρλάνη με 8.28, σαν πολύ καλό αγώνα υψηλού επίπεδου όπως καταλαβαίνει κανείς. Και να ήταν μόνο αυτό, αυτή η οποία πήγε σε χαμηλότερες πτήσεις έτσι στο ξεκίνημα, ξεκίνησε λίγο αργά σε σχέση με αυτό που είχαμε δει πέρυσι, είναι η Ελίνα Τζένκο, η νικήτρια πέρυσι του Διαμαντιού, η οποία περιορίστηκε για την κλάση της, για το επίπεδό της στο 55-96 στον ακοντισμό, έμεινε στη 10η θέση. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα είδαμε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Είδαμε ένα κορίτσι που έγινε μόλις χθες 18 χρονών από την Κίνα, την Γιάν Ζιγή, να κάνει μία επίδοση 71 μέτρα και 74 εκατοστά, βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ κάτω των 20 ετών κατά 6 μέτρα και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών μετά το παγκόσμιο ρεκόρ της Μπαρμπόρα Σποτάκοβα με 72-28. Και δεν ήταν μόνο αυτά, όμως θα πρέπει πρώτα να σας πω ένα καλησπέρα, έτσι, θα περάσουμε ωραία απόψε, όπως λένε στα κέντρα. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβη Νικολοπούλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport και στην τηλεφωνική μας γραμμή ξαναφιλοξενούμε, γιατί πρέπει να το κάνουμε, τον κύριο Κώστα Φιλιππίδη, τον οποίο βεβαίως τον έχουμε γνωρίσει ως σπουδαίο αθλητή, τον άνθρωπο ο οποίος μαζί με αρκετούς άλλους ανέβασαν στα πολλά πολύ μεγάλα ύψη όλους εμάς το επικοντό, παρακολουθώντας το με μεγάλη επιμέλεια, και ο οποίος, όπως πρέπει οι άνθρωποι τέτοιου Βελνέκους, είναι κοντά στον αθλητισμό και ηγείται ενός πολύ σπουδαίου meeting που γίνεται, meeting αλμάτων, στην Κηφισιά. Καλησπέρα σας κύριε Φιλιππίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μιλήσατε χθες με τη Βίκη και συζητήσατε κάποια θέματα για το meeting. Μετά από την πρώτη μέρα ήθελα τις εμπειρίες. Πώς βλέπετε το meeting που είχατε και σήμερα και αυτή τη βροχή που πρέπει να δημιούργησε και μια ανησυχία, έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω ότι εχθές η πρώτη μέρα των αγώνων στέθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Σαφώς βοήθησαν πάρα πολύ οι καιρικές συνθήκες, με την έννοια ότι δεν, τέλος πάντων, οι προγνώσεις δεν ήταν αυτές που είχε προβλεφθεί αρχικά, το οποίο σίγουρα διευκόλυνε πολύ τις προσπάθειες των αθλητών και δεν ταλαιπωρήθηκαν με μια βροχή η οποία είχαμε υπολογίσει ότι θα την είχαμε. Παρ' όλα αυτά είχαμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Σημειώθηκαν κυρίως στο μήκος των γυναικών επιδόσεις, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή μέσα στην πρώτη δεκαπεντάδα του κόσμου. Αλλά κάτι αξιοσημείωτο ήταν ότι σε όλα τα αγωνίσματα, τόσο στα μικρά, τα πρωινά, των open κατηγοριών, όσο και στο international session το απόγευμα στους άντρες και τις γυναίκες, σημειώθηκαν πολλά ατομικά ρεκόρ. Mm-hmm. Αυτό δείχνει σίγουρα τις καλές συνθήκες τις οποίες παρέχουμε σαν διοργάνωση, αλλά παρόλα αυτά και την κατάσταση και τη θέληση των αθλητών να πετύχουν κάτι καλό για την συνέχεια της σεζόν τους.
0: Πριν σας ρωτήσω ότι είναι πιο δύσκολο να οργανώνεις ένα meeting ή να αγωνίζεσαι σε αυτό, που οπωσδήποτε θα θέλω να το ακούσω από εσάς, θέλω ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν το μάθατε, πριν λίγο έκανε 8.46 ο Μίλτος, ο Δεντόγλου, στο Diamond League που είχαμε στη Σιαμέν. Μια εντυπωσιακή επίδοση. Είναι αυτό που λέμε his back. Ο οποίος είναι και γυμναστικό σύλλογο Κηφισιά, έτσι. Ο Μίλτος ανήκει στο Γυμναστικό Σύλλογο. Για πες μου, πες μας Κώστα, πώς το είδες?
1: Όσον αφορά το Μίλτο, σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή νομίζω κορυφαία επίθεση στον κόσμο.
0: Κάτι είναι, ναι. Μετά το 8-43 του Φουρλάνη την προηγούμενη εβδομάδα είναι
1: σωστά,
0: αυτό. Ναι.
1: Σωστά. Mm-hmm. Κάτι που είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Μεγάλο στόχος όλων των αθλητών και σίγουρα του Μίλτου είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει τον Αύγουστο στο Μπέρμιγχαμ. Αλλά παρόλα αυτά, το να βρίσκεσαι σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να συναγωνίζεις αυτούς τους μεγάλους αθλητές, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο και καθόλου μικρή υπόθεση.
0: Φυσικά.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Και ακόμη πιο δύσκολο είναι το να μπορείς να έχεις τη διάρκεια σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Να έχεις αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αντικσότητες, γιατί αυτή τη στιγμή ο Μίλτος, όπως και όλοι οι αθλητές που έχουν βρεθεί μάλλον η περισσότερη πλειονότητα των αθλητών που έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή σε ΑΜΕΝ, έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Είναι διαφορετική ζώνη ώρας και σίγουρα έχουν αντιμετωπίσουν και το jet lag. Οι περισσότεροι έχουν αντιμετωπίσουν συνθήκες οι οποίες δεν μοιάζουν σε καμία περίπτωση με τις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό λέγεται κρύο και ζέστη. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες εκεί. Άρα, ένας πρωταθλητής και ένας αθλητής αυτού του επίπεδου έχει να διαχειριστεί και να προσαρμόσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Φιλιππίδη. Τώρα, ένας αθλητής σαν τον Μίλτο Τετόγλου, ο οποίος, όπως είπατε, έχει και τη διάρκεια, δηλαδή είναι στο υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον σε επίπεδο χρυσών μεταλλίων από το 2020-2021 και μετά, είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 6. Μπορεί να κρατηθεί σε τέτοιο επίπεδο? Δεν έχει. Δεν καταπονείται, δεν είναι κατάχρηση το να είσαι 6 χρόνια στο κορυφαίο στον κόσμο?
1: Ο Μίλτος συγκεκριμένα έχει περισσότερα χρόνια από 6. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια από το 17 και μετά, έχει κερδίσει τα πάντα.
0: Σωστά, σωστά. Εντάξει, εννοούσα.
1: Το μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό το 18 στο.
0: Σωστά, ναι.
1: Στο Βερολίνο.
0: Τέλος πάντων, εννοούσαμε επιδόσεις οι οποίες είναι σε αυτό το επίπεδο που είδαμε σήμερα. Έχει φτάσει δηλαδή τόσο μακριά της. Και να πω επίσης ότι το 8.37 που έκανε στην πρώτη προσπάθεια ήταν με πάτημα 8 εκατοστά πίσω. Θεωρητικά και αυτό είναι πάνω από τα 8.40. Αλλά η ερώτηση είναι ότι ακόμα και 7, 8, 10 χρόνια όσα μπορεί να είναι, δεν είναι κατάχρηση το να παίζεις στα όρια, δεν έχεις τραυματισμούς, δεν έχεις προβλήματα?
1: Δεν θα το χαρακτήριζα κατάχρηση. Mm-hmm. Όμως, ναι, επιβαρύνεται ένας αθλητής από τη στιγμή που οι εντάσεις είναι τέτοιου μεγέθους, και συνεχώς προσπαθείς να κυνηγήσεις τη νίκη, να διακριθείς και να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, είτε αυτό λέγεται ρεκόρ, είτε λέγεται ένα καινούριο μετάλλιο, μια καινούρια μεγάλη επίδοση. Σίγουρα υπάρχει καταπώνηση, αλλά όλα αυτά πρέπει κανείς πρωταθλητής να τα διαχειρίζεται.
0: Ναι.
1: Σας είπα και προηγουμένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έχεις αυτού του είδους τη διάρκεια, σε αυτό το επίπεδο, ναι, και να μπορείς να συναγωνίζεσαι πάντοτε καινούριους αθλητές οι οποίοι μπορεί,
0: σωστό,
1: να έρχονται στο προσκήνιο.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι. Έρχονται νεότεροι αθλητές.
0: Σαραμπογιούκο, Φουρλάνη, αυτοί οι δύο ειδικά.
1: Βεβαίως.
0: Είναι φαινόμενα και αυτοί.
1: Είναι. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση,
0: βέβαια,
1: που να πρέπει να κερδίσεις τέτοιους αθλητές.
0: Εντάξει, απλώς είναι και αυτό ότι ο κόσμος και εμείς όλοι κακομαθαίνουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τις δυσκολίες. Ξέρεις, όταν βλέπουμε το Μίλτο εκτός βάθρου, μας κακοφαίνεται.
1: Όχι. Και για μένα δεν θα πρέπει να μας κακοφαίνεται.
0: Ναι, δεν θα πρέπει, μα προφανώς. Είναι ανθρώπινο.
1: Έχω περάσει από το επίπεδο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: μα γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ναι. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πολλές φορές πιέζει τον αθλητή, που ακόμη και αυτό χρειάζεται μια διαχείριση από μέρος του.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απογοητεύεται κανείς, δεν θα πρέπει να στεναχωριέται κανείς, δεν θα πρέπει κανείς να το αντιμετωπίζει σαν αποτυχία, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι αθλητές είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Mm-hmm. Δεν είναι κάθε μέρα στην ίδια κατάσταση. Δεν είναι κάθε στιγμή του χρόνου στην ίδια κατάσταση να μπορούν να αποδίδουν το ίδιο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, τα πάντα μεταβάλλονται. Και σε αυτή την περίπτωση, ο προπονητής και ο αθλητής καλούνται να διαχειριστούν πάρα πολλούς παράγοντες για να μπορούν να έχουν όχι το ιδανικό, αλλά το καλύτερο αποτέλεσμα κάθε φορά.
0: Ναι. Πραγματικά. Δεν θα σας ρωτήσω για το δικό σας αγώνισμα, γιατί τα είπατε χθες με την Βίκη, πάρα πολύ εκτενώς για το επικοντό. Θέλω να σας ρωτήσω την Κατερίνα τη Στεφανίδη, την είδα, για επικοντό θα μιλήσουμε πάλι, αλλά ήθελα να ρωτήσω πώς είναι, την είδατε.
1: Ναι,
0: βέβαια, έχουμε τους, σε τι ώρα ξεκινάει, 5 το πρόγραμμα.
1: Ξεκινάει 5 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα με το επικοντό των ανδρών και συνεχίζει στις 7.30 ώρα με το επικοντό των γυναικών.
0: Την Κατερίνα την είδατε.
1: Την Κατερίνα Στεφανίδη. Την είδα, επισκέφθηκε το χώρο από νωρίς το πρωί να δει τις συνθήκες, να δει την κατάσταση.
0: Πώς την είδατε, μιλήσατε, τι σας είπε, είναι σε... ξεκινάει σιγά σιγά πάλι μετά το αγοράκι της.
1: Μιλήσαμε. Είναι σε μια φάση αυτή τη στιγμή
0: μεταβατική, φαντάζομαι,
1: που πρέπει να επανέλθει ακριβώς όπως χαρακτηρίσατε μεταβατική. Οι προσδοκίες πρέπει να είναι λογικές, όχι από εμάς, από το φύλαθλο κοινό. Παρόλα αυτά, εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να μπορούμε να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες για να μπορέσει όχι μόνο η Κατερίνα Στεφανίδη αλλά όλες οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες νωρίτερα να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν από τον εαυτό τους τη σημερινή μέρα.
0: Μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε, έτσι 2-3 ονόματα ενδεικτικά από τους αγώνες των ανδρών και των γυναικών που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν εκεί?
1: Σίγουρα θα απολαύσουν άλματα από τους Jacob Wooten και Keaton, οι οποίοι είναι αθλητές του 5.90 και 5.80 αντίστοιχα. Θα παρακολουθήσουν τις προσπάθειες του Έλληνα πρωταθλητή του Γιάννη Τουρίζου.
0: Του Γιάννη Τουρίζου,
1: το 5.73. Σίγουρα θα παρακολουθήσουν προσπάθειες από αθλητές που έχουν τρεις αθλητές πάνω από 5.70. Με επικεφαλής στον γκρουπ αυτό τον Χουσέιν Αλχισάμ που έχει 5.72 ρεκόρ, μάλιστα πρόσφατα 5.70 πριν από 2 περίπου εβδομάδες στις ΗΠΑ της Αμερικής, μιας και σπουδάζει εκεί και είναι φοιτητής, οπότε έχει ξεκινήσει σεζόν του ήδη από τις ΗΠΑ.
0: Ο Γιάννης πώς είναι, μιλήσατε μαζί?
1: Ο Γιάννης είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εξαρτάται αυτή τη στιγμή ξανά και για τον Γιάννη από πολλούς παράγοντες, γιατί είναι αρχή της σεζόν. Μην ξεχνάτε ότι οι αθλητές πρέπει να είναι στην καλύτερη τους φόρμα τον Αύγουστο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες ακριβώς και μετά για να μπορέσουν να στελεχώσουν την εθνική μας ομάδα στους μεσογειακούς αγώνες.
0: Σωστά. Οπότε... 10 με 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ, που θα είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και είναι ο στόχος ο φετινός. Ναι.
1: Ακριβώς. Βέβαια, κάποιοι αθλητές, όπως και χθες που είδαμε πολύ μεγάλες επιδόσεις παγκόσμιου ελληνικούς, έχουν δείξει ήδη τις προθέσεις τους, έχουν δείξει ήδη τη φυσική τους κατάσταση, έχουν δείξει ήδη τους στόχους τους οι οποίοι έχουν τεθεί και τους κυνηγούν. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο αγώνα και στο επικοντό των γυναικών. Διότι αυτή τη στιγμή, πέραν της Κατερίνας Στεφανίδη που είναι το μεγάλο όνομα και είναι για να προσελκύσει κόσμο και να μπορέσουν να βρεθούν να έχουν την ευκαιρία οι θεατές και οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού να δουν τις προσπάθειές της, έχουμε την Imogen Iris, η οποία πρόσφατα στο πάντως πρωτάθλημα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
0: Σπουδαία αθλητρία, ναι.
1: Βεβαίως. Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές και για εκείνη.
0: Κάνανε το ταξίδι και η Άρης και η Στεφανίδη από μακριά ήρθαν.
1: Άρα εμείς σαν διοργανωτές καλούμε τον κόσμο να έρθει, να μας δει, να δει τις προσπάθειες των αγοριών και των κοριτσιών, των πρωταθλητών μας και των πρωταθλητών που έχουν
0: να επαναλάβουμε εμβέλεια. Μόνο τόπο και ώρα, έτσι, που ξεκινάνε οι αγώνες.
1: Είναι εντός του Άλσου της Κυφυσιάς.
0: Εντός του Άλσου, πολύ ωραίο. Ναι.
1: 5 η ώρα άλμα επικοντό ανδρών, 7.30 ώρα άλμα επικοντό γυναικών.
0: Εγώ
1: με
0: σας...
1: την παρουσία από των καλύτερων αθλητών αυτή τη στιγμή που υπάρχουν και αγωνίζονται στον κόσμο.
0: Εγώ σε εσάς θα έρθω, δεν πάω στους Iron Maiden, να το ξέρω.
1: Νομίζω απευθυνόμαστε σε διαφορετικά κοινά.
0: Όχι,
1: οπότε
0: μην νομίζω.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για το φύλαθλο κοινό να μπορέσει να δει προσπάθειες από απόσταση αναπνοής.
0: Ναι. Τι φιλοδοξία έχετε για αυτό το meeting γενικώς? Γιατί είναι ωραία αυτά τα meeting τα οποία είναι έτσι εξειδικευμένα σε άλματα ή αυτό που γίνεται τον καλά στη Φιλοθέη με τις γυναίκες και λοιπά, έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και φαίνεται ότι κερδίζουν και ενδεχομένως, πώς να το πω, τραβώντας το ενδιαφέρον του κοινού, δηλαδή που πηγαίνει λίγο στοχευμένα να δει. Γιατί τα άλματα έχουμε δει, κύριε Φιλιππίδη, δεν ξέρω, στη δική σας εποχή δεν συνηθιζόταν, δεν είναι τόσο παλιά. Απλώς έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στην τελευταία δεκαετία. Αυτό που γίνεται τώρα, κάνει ο Μανόλο το δικό του αγώνα, ο Ντουπλάντης, ο Λαβιλένη. Γινόταν σε εσάς όταν κάνατε τότε τέτοια meeting μόνο για το κοντό, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή, αν θυμάστε, από το 2013, με πρώτη φορά, είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και καινοτόμα για τη χώρα μας. Δηλαδή αυτό, αυτά γινόντουσαν για κάποιες δεκαετίες στην Ευρώπη, από το Σάπιο. Συνεχίσαμε την επόμενη χρονιά στο Φίλιππο και καταλήξαμε για αρκετά χρόνια στη σειρά. Στην πλατεία του Συντάγματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από νωρίς. Σαφώς εμπλουτίζεται, σαφώς βελτιώνεται. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή στην Κηφισιά και στο Άλσος Κηφισιάς είναι η πρώτη διοργάνωση που γίνεται με αυτή τη μορφή στην Ελλάδα. Είναι πρώτη φορά που διεξάγεται ένα αγωνιστικό διήμερο ουσιαστικά με τέσσερα αγωνίσματα. Δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας αυτό.
0: Και
1: αυτό θα πρέπει να το πιστώσουμε στο Δήμο της Κηφισιάς και στο Δήμαρχο Βασίλη Ξυπολιτά, όπου είχε τη διάθεση να το αγκαλιάσει, να προχωρήσει, να μπει μπροστά και να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, που πιστέψτε με, όποιος έρθει και παρακολουθήσει αυτό το γεγονός από κοντά θα μείνει σούπερ ευχαριστημένος και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει θεσμό και θα το κάνει συνήθεια κάθε χρόνο να έρχεται να το βλέπει.
0: Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι να μην μας χαλάσει την ιστορία ο καιρός και να καθιερωθεί και στην Κηφισιά εκεί μετά τη γιορτή των λουλουδιών να είναι κατευθείαν αυτό, κύριε Φιλιππίδη.
1: Να δείτε, ο γυμναστικός σύλλογος Κηφισιάς έχει προσφέρει πολλές συγκινήσεις, έχει προσφέρει πολλές επιτυχίες στον τόπο και στην πόλη.
0: Όπως και
1: αυτή τη στιγμή, μαζί με το Δήμο της Κηφισιάς, είναι οι πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστή σε ένα τέτοιο εγχείρημα, μπαίνει μπροστά και πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό, αφού η διοίκηση και το επιτελείο του δίνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο στους πολίτες της Κηφισιάς, αλλά στο φύλλο του κλασικού αθλητισμού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στη μέρα. Είμαστε σίγουροι ότι θα την έχετε και ωραίους αγώνες να δούμε. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Φιλιππίδη, τον άνθρωπο που τον είχαμε συνηθίσει στο Στρώμα. Είναι πολύ ωραίο να ηγούνται προσπάθειών τέτοιων παλιοί αθλητές, οι οποίοι βέβαια να έχουν τη γνώση για να μπορέσουν να διοργάνωσουν κάτι. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι καλός αθλητής μπορεί να είσαι και καλός οργανωτής ή καλός προπονητής, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά εδώ φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά, όπως επίσης είναι πάρα πολύ καλό οι Δήμοι να υποστηρίζουν τον αθλητισμό. Δεν το βλέπουμε συχνά, εγώ αυτό το σχόλιο έχω να κάνω. Βλέπουμε πολύ λίγες εγκαταστάσεις και τελευταία προτεραιότητα αθλητικές εγκαταστάσεις στους Δήμους. Να είναι η τελευταία προτεραιότητα, το οποίο είναι αθλείο και υπάρχει στους περισσότερους Δήμους, τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλό είναι σιγά σιγά να προχωράμε. Και τι θέλω να πω, θέλουμε να μιλήσουμε και με ονόματα. Ξέρεις, άμα αρχίσω ο Γαβρίλη να μιλάω με ονόματα για εμπειρίες, θα νομίζουν ότι κάτι έχω με την τάδε δημοτική αρχή ή οτιδήποτε. Αλλά συναντάμε, θυμάμαι κάποια στιγμή πέρυσι πήγα στο δημοτικό γήπεδο του Φωστήρια, το οποίο ήταν άθλιο. Πήγα πριν μια προηγούμενη εβδομάδα στο κλειστό γυμναστήριο στο Γαλάτσι, στο ΔΑΚ Γαλατσίου, έβρεξε την προηγούμενη Τρίτη, έσταζε νερό μέσα και εκτός αυτού ήταν οι μισές λάμπες καμένες. Βλέπανε τα παιδιά, παίζανε βόλεϊ παγκορασίδες σε δεύτερη φάση που διεκδικούσαν Final Four και παίζανε με καμένες λάμπες. Δηλαδή λίγο ντροπή ρε παιδιά. Τι πιο σημαντικό έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας, ας πούμε, στους Δήμους? Να καθαρίσουμε τα σκουπίδια, πάρα πολύ σημαντικό, υγιεινή σημαντική. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Πολύ σωστά ο κύριος Βρούτσης την προηγούμενη εβδομάδα που τον ακούσαμε εδώ στην εκπομπή να μιλάει μετά στον ποδηλατικό γύρο κατά τον τερματισμό και να λέει στείλτε τα παιδιά στους γονείς, απευθύνομαι, πάρα πολύ σωστά, σοφά το έλεγε, να στείλουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Πρέπει να φτιάξουμε εγκαταστάσεις, κύριε Υπουργέ, πρέπει να φτιάξουμε εγκαταστάσεις. Πού αν τα βάλουν τα παιδιά? Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τοπική αυτοδιοίκηση, εγκαταστάσεις, φούσκες, μπαλόνια, όπου υπάρχουν, για να υπάρχουν προπονητικά κέντρα, να χρησιμοποιούνται τα γήπεδα μόνο για τους αγώνες, τα κλειστά γυμναστήρια και να υπάρχουν προπονητήρια. Δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν μπορείς να βάλεις τα παιδιά σου να τα βγάλεις στον δρόμο να παίξουν. Πια έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Πρέπει να τα πας σε σύλλογο. Πληρώνουμε αδρά τους συλλόγους και δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ψάχνουμε στα βόρεια. Εμείς μένουμε εδώ γύρω, ας πούμε, στην Αγία Παρασκευή, από εκεί πιο πέρα. Ψάχνουμε, υπάρχουν 2-3 ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν προπονήσεις 3 φορές τη βδομάδα μέσα σε κλειστό γυμναστήριο. Όλες οι άλλες πάνε έξω. Καλά, δεν συζητάω για το μπάσκετ. Το βόλεϊ δεν μπορεί να παιχτεί έξω όμως. Να πάνε όλα τα παιδιά στον αθλητισμό, τα σπρώχνουμε εμείς, τα οθούμε όλοι τα παιδιά μας εδώ, αλλά παιδιά, λίγο σεβασμό. Η άθληση ήταν, όπως μου λέει ο Γαβριήλ, εκτός αέρα δημόσια και δεν πλήρωνες τίποτα στο παρελθόν, αλλά στο παρελθόν υπήρχαν και αλάνες. Εγώ θυμάμαι δηλαδή όταν ήμουνα στην περιοχή μου, στις ομάδες μας παίρνανε, δεν πληρώναμε τίποτα, όσους μπορούσαν να αγωνιστούν, οι υπόλοιποι παίζανε γύρω-γύρω στους δρόμους, έτσι. Τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, οπότε πάμε στους συλλόγους. Οι σύλλογοι ζητάνε αντίτιμο. Δηλαδή, καλά, δεν θα πάω στο άλλο το θέμα, το φοβερό και το τρομερό στα αγωνιστικά. Δηλαδή πληρώνεις από, στην πραγματικότητα πόσο βγαίνει, από 30 έως 50 ευρώ το μήνα. Τόσο πληρώνεις για 10 μήνες για το παιδί σου που το πας σε έναν αθλητικό σύλλογο, εκτός του ότι πρέπει να του αγοράσει και την εμφάνιση, να του αγοράσει και την τζαντούλα και τα αναλώσιμα, να το πας όταν είναι σε αγωνιστικό στο τάδε γήπεδο που μπορεί να είναι στον Άγιο Στέφανο, εμείς έχουμε παίξει και στη Χαλκίδα και λοιπά, με δικό σου αμάξι, δική σου βενζίνη, τώρα που είναι και πολύ φτηνή η βενζίνη, έτσι δεν είναι? Και επειδή έχει δελτίο, λέει, ο αθλητικός νόμος δεσμεύει το παιδί, αν εσύ για κάποιο λόγο, επειδή σου έχει ανεβάσει το ποσό στα 500 ευρώ παράδειγμα το χρόνο ο σύλλογος και αποφασίζει ότι δεν μπορείς να τα δώσεις, σου λέει δεσμεύεσαι, δεν μπορώ να σε αφήσω, και όταν πας σε άλλη ομάδα ζητάνε λεφτά από την άλλη ομάδα. Το ξέρεις αυτό, Γαβρίλ? Φοβερά πράγματα να σου πω. Φοβερά, έχω να σου πω για αυτά φοβερά, αλλά δεν τα πω σε σένα. Θα τα πω στην πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε χρόνο με τους αρμόδιους που θα βγουν εδώ συνέντευξη και θα μας απαντήσουν επί των θεμάτων αυτών. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αρκετά από αυτά δεν τα ξέρουν καν. Το ξέρουν ότι παιδιά τα οποία δεν αγωνίζονται σε μια ομάδα, όταν πάνε σε μια άλλη, ανήλικα παιδιά, η ομάδα που, στα οποία ανήκει, ζητάει λεφτά ή είδος για να επιτρέψει τη μεταγραφή? Και ότι στην πραγματικότητα ελεύθερος είναι ένας αθλητής όταν ενηλικιωθεί? Αυτά που γίνονται στις ακαδημίες και στον αθλητισμό των ανηλίκων δεν υπάρχει, γιατί φυσικά δεν υπάρχει σχολικός αθλητισμός, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό, μπορώ να μιλάω 2 ώρες για αυτά, γιατί τα έχω ζήσει, τα έχω ψάξει, έχω κάνει έρευνα. Είναι δηλαδή για να πάρεις μια κάμερα και να κάνεις ντοκιμαντέρ που θα γίνει ανάρπαστο, θα παίζει κάθε εβδομάδα και θα σηκώνονται οι τρίχες των ανθρώπων από αυτά που συμβαίνουν. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Διερωτάμενο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει, 69-69, oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ακούτε, Era Sport.

Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport, είμαστε σε mood Steve ακόμα, να σας πω τι έγινε στην Xiamen γενικώς, γιατί είναι μια στιβική ημέρα μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα, είναι και ποδοσφαιρική, έτσι έχουμε ήδη κανονίσει για το επόμενο ημίωρο να κάνουμε ένα ταξίδι μέχρι το Βερολίνο, μέχρι τη Γερμανία, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας. Χθες είχαμε τον τελικό του κυπέλου Γαλλίας, το παιχνίδι της Lens με την Nice. Η Lens επιβεβαίωσε το πόσο σημαντική ομάδα είναι φέτος στη Γαλλία, πήρε το κύπελο με 3-1, γενικά σχετικά άνετα. Ο τελικός από την άλλη πλευρά της Γερμανίας, Bayern Μονάχου με τη Στουτγκάρδη, θα γίνει απόψε στις 9. Θα συνδεθούμε, όπως σας είπαμε, το Βερολίνο για να πάρουμε έτσι λίγο ατμόσφαιρα πριν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τηλεοπτικά είναι από την ΕΡΤ και γι' αυτό το λόγο ένας λόγος παραπάνω για να μας ενδιαφέρει περισσότερο, όχι ότι δεν μας ενδιαφέρει και πριν. Λοιπόν, να σας δώσω έτσι συνοπτικά το τι συνέβη στη Xiamen, δεύτερο Diamond League Meeting. Ξέρουμε ότι τα Diamond League Meeting είναι, ας πούμε, η elite εκτός από τις μεγάλες διοργανώσεις που είναι τα ευρωπαϊκά, τα παγκόσμια πρωταθλήματα και όλα τα σχετικά. Είναι αυτά τα οποία δίνουν διαμάντι στο τέλος, δίνουν χρήματα σε αυτούς που συμμετέχουν, και η World Athletics, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου, έχει φτιάξει τέτοια meeting για να μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, και οι αθλητές αυτοί του τέτοιου επίπεδου να διεκδικήσουν κάποια χρήματα. Είναι δίκαιο σε πολύ υψηλό επίπεδο να παίρνουν και αυτοί κάποια περισσότερα χρήματα. Άρχιστε που υπάρχει και αυτό το Ultimate Championship που θα γίνει στη Βουδαπέστη, ένα τρίμερο πάρα πολύ διαφορετικό με τους κορυφαίους αθλητές εν ενεργεία που θα συμμετάσχουν σε αυτό στη Βουδαπέστη. Το Σεπτέμβριο θα γίνει αυτό, μετά το τελικό του Diamond League που θα γίνει φέτος στις Βρυξέλλες το διήμερο 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Σήμερα λοιπόν είχαμε το δεύτερο κατά σειρά στην Κίνα. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα σε μια περιοχή που λέγεται Κετσάο και στην ουσία εκεί έχει μεταφερθεί το παραδοσιακό meeting της Σανγκάης, και σήμερα ήταν αυτό που γίνεται στην νοτιοανατολική Ασία. Είναι μια παραθαλάσσια πόλη που λέγεται Xiamen. Σκεφτείτε ότι αυτή η πόλη έχει 3 εκατομμύρια κατοίκους και είναι 27η σε πληθυσμό στην Κίνα. Πώς σου φαίνεται αυτό, Γαβρίλ? 3 εκατομμύρια, 27η σε πληθυσμό πόλη. Παρ' όλα αυτά έχει ένα καταπληκτικό στάδιο και φιλοξενεί εδώ και χρόνια ένα πολύ σπουδαίο meeting. Είναι στη σειρά των Diamond League. Υπάρχει δεύτερη σειρά, τα Gold League, που είναι πιο κάτω και ούτω καθεξής. Τα Αργυρά, τα Χάλκινα είναι, παίρνουν τα meeting, ας πούμε, μία βαθμολογία και τοποθετούνται αναλόγως. Η ΕΡΤ έχει τα δικαιώματα από τα 14 Diamond League Meetings είναι τον τελικό. Οπότε σήμερα είχαμε στον ακοντισμό την Ελίνα Τζένκο, η οποία ξεκίνησε με 53-31, είχε έναν αγώνα προηγουμένως στο Τόκιο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξεπέρασε τα 60 μέτρα και εδώ έκανε 55-96 στη δεύτερη προσπάθεια, άκυρη την τρίτη, έμεινε στη 10η θέση, δεν συνέχισε στην τέταρτη. Αλλά είχαμε από την πρώτη προσπάθεια

Σποτάκοβα από την Τσεχία. Οι Τσέχοι έτσι κι αλλιώς με το Ζελέσνη έχουν και την Σποτάκοβα, έχουν καταφέρει να κρατάνε τον ακοντισμό στα χέρια τους και τα παγκόσμια ρεκόρ, αλλά εδώ απειλείται σοβαρά από αυτή την αρή Κινέζα. Μια Νορβηγίδα η Μπόρ και δεύτερη, και η Βιλάγκος, ένα νέο κορίτσι και αυτή στα 22 της Σέρβα, ήταν τρίτη σήμερα με 63-64. Μεγάλη διαφορά βεβαίως της Γιάν Ζηγή, η οποία ήταν πολύ συγκινημένη, δεν έκανε άλλη προσπάθεια. Εντάξει, αν κάνεις 71-74 με τη μία, πού να πας μετά. Ήταν πραγματικά καταπληκτική. Είχαμε την πρώτη εμφάνιση στη σφαίρα των ανδρών του πολύ σπουδαίου Ράιαν Κράουζερ. Έλεγα στη μετάδοση νωρίτερα στην τηλεόραση ότι αν στο λίμα σφαιροβολία, στο λεξικό, υπήρχε φωτογραφία, θα έπρεπε να είναι δική του. Πραγματικά, γιατί έχει κάνει τα πάντα. Αυτό το παλικάρι ο Κράουζερ, ο οποίος εντάξει μεγαλώνει, πάει στα 34 χρόνια του, ήταν δραματίας και έλειπε όλο το 2025-24 μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, και πήγε κατευθείαν στο Τόκιο να κάνει αγώνα και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σήμερα ήταν τρίτος, περιορίστηκε στο 21-23, γιατί ένας σπουδαίος αθλητής από την Τζαμάικα, ο Ρατζίντρα Κάμπελ, έκανε 22-34 εθνικό ρεκόρ Τζαμάικας. Για όσους δεν είναι τόσο μπασμένοι στα του Στίβου, να τους πω ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν 4 αθλητές οι οποίοι έχουν περάσει τα 23 μέτρα, μεταξύ τους και ο Κράουζερ που είναι ο παγκόσμιος ρέκορντμαν με 23-56. Από εκεί και πέρα, ό,τι κάνεις πάνω από τα 22 μέτρα θεωρείται πάρα πολύ σπουδαίο και το έκανε. Ατομική επίδοση ήταν και εθνικό ρεκόρ για τον Κάμπελ το 22-34 και κέρδισε αυτό το Diamond League meeting. Δεύτερος ο Jordan Geist. Οι Αμερικανοί έχουν γενικώς πολύ καλούς ρίπτερς. Ο Tom Walsh που ήταν ο πρωταθλητής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο κλειστό στο Τόρουμ που έγινε στην Πολωνία τον Μάρτιο, έμεινε σε χαμηλές πτήσεις. Στο ύψος δεν είχαμε ούτε την παγκόσμια record woman τη Μάχουτσικ, ούτε το γελαστό κορίτσι την Όλι Σλάγκερς από την Αυστραλία. Είχαμε τις υπόλοιπες και μια προσθήτη και σημαντική, την Ιρίνα Χεραστσένκο. Κοντεύαμε να την ξεχάσουμε γιατί ήταν μια αθλήτρια περίπου εκεί στα 98-2 μέτρα, η οποία έλειπε παραπάνω από 1,5 χρόνο, σχεδόν 2, γιατί γέννησε το κοριτσάκι της την προηγούμενη χρονιά. Δεν αγωνίστηκε λοιπόν και κατάφερε σε αυτό το meeting να κάνει 1,97 μόλις μερικούς μήνες που επέστρεψε μετά τη γέννηση του παιδιού της. Δηλαδή ανάλογη περίπτωση με την Κατερίνα Στεφανίδη, την οποία θα δούμε σε λίγο σε 7,5 ώρα στο meeting αλμάτων που γίνεται στην Κηφισιά, στο άλωσος της Κηφισιάς. Ακούγασαμε νωρίτερα τον Κώστα Φιλιππίδη. Η Γερατσένκο ήταν δεύτερη, πρώτη ήταν η Γιούλια Λευτσένκο, μια άλλη Ουκρανίδα που είναι σταθερά εκεί κοντά στα 2 μέτρα με 1,99, την οποία την είχαμε δει να παίρνει αργυρό και στο παγκόσμιο κλειστού. Και μέχρι εκεί η Λαμάρα Ντίστιν ήταν δεύτερη. Οι υπόλοιπες αθλήτριες ήταν στο 1,94. Δεν είχαμε Τατιάνα Γκούσιν σε αυτό το Diamond League. Αυτά συνέβησαν στο ύψος. Στα 400 μέτρα, δεν ξέρω αν θυμόσαστε εκείνο το φοβερό νεαρό παιδί 22 ετών από την Μποτσουάνα πέρυσι στο Τόκιο. Αυτός με το δύσκολο όνομα, τον Μπουσάν Κόλεν και Μπινατσίπη. Αυτός ο τύπος λοιπόν έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε Diamond League και έκανε 43-92. Κατέβηκε τα 44 δευτερόλεπτα, το οποίο είναι σοβαρό επίτευγμα, το να κατεβαίνει στα 44 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα. Το έχουν κάνει αρκετοί, αλλά δεν γίνεται κάθε μέρα. Ο Κεμπινατσίπη είναι από τους αθλητές που έχουν κάνει μαζί με τον Ντόρι, που ήταν και αυτός στο meeting, αλλά ήταν πέμπτος, μαζί με τον Ντεμπόγκο, τα 400 μέτρα εθνικό άθλημα για την Μποτσουάνα. Πριν λίγες ημέρες είχε γίνει μάλιστα εκεί. Η Μποτσουάνα που βρίσκεται είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μικρή χώρα, αλλά είναι αρκετά πλούσια χώρα, σε υπέδαφος πλούσια. Τώρα πώς αξιοποιείται αυτό και ποιο είναι το βιωτικό επίπεδο, έχω διαβάσει ότι είναι σχετικά καλό σε σχέση με άλλες αφρικανικές χώρες, η οποία είναι βόρεια της Νότιας Αφρικής. Άπτεται, δηλαδή είναι αρκετά νότια στην Αφρική, πάνω από τη Νότια Αφρική, και έγινε προσφάτως
αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκυταλοδρόμων.

Ιουνίων πήγανε και κάνανε ένα διήμερο ωραιότατο με όλες τις σκυτάλες, 400 ανδρών γυναικών μεικτή, με έπαθλο εκτός από την νική και πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει του χρόνου στο Τόκιο. Πολύ ωραίο, σε υπέροχο καιρό έχω να σας πω. Δεν ήταν δηλαδή, ξέρετε, καμιά ζέστη, τρελή συνθήκες που βρίσκεις σε κάποια κεντρικά κράτη της Αφρικής ή στα Βόρεια, ή υγρασία που βρίσκεις πάρα πολύ στην Ασία με συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Ωραιότατη ατμόσφαιρα, ο Κεμπινατσίπη εκεί θεός μαζί με τους υπόλοιπους έδειξε σε αυτό το meeting πόσο δυνατός είναι και απέναντι σε αθλητές που είναι σε υψηλό επίπεδο. Ο Σαμουκόγκα, ένας από τη Ζάμπια, πάρα πολύ καλός αθλητής, και ο Νενέ, ο Νοτιοαφρικανός που ακολούθησαν. Αυτά έγιναν και στα 400 μέτρα. Στα 3.000 μέτρα στίπλ γυναικών, όσοι είναι περισσότερο μοιημένοι στο στίβο, τους αρέσουν οι μεγάλες αποστάσεις, ξέρω ότι... Σε αυτούς που είναι λιγότερο μοιημένοι, συνέβαινε και σε μένα όταν ήμουν παιδί, προτιμούσα τα άλματα, προτιμούσα τις μικρές κούρσες, τα 100 μέτρα, ας πούμε, ξέρεις, όταν ήταν, ξέρετε, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 3.000 μέτρα στίπλ, ωρε φίλε, πολύ κρατάει αυτό, δεν θα τελειώσει ποτέ. Και όμως έχει τακτική, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχει αθλητές που... είναι υπέροχη, όπως η υπέροχη Τσεμουτάι που έκανε το 2-2, μια κυρία από την Ουγκάντα η οποία έχει πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο στο αγώνισμα το 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πήρε δεύτερο στην Κίνα, είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Εμφανίστηκε και η Winfred Yavi. Όταν βλέπετε Μπαχρέιν, σπάνια οι αθλητές είναι από τον Μπαχρέιν, είναι Αφρικανοί που έχουν πολιτικογραφηθεί. Η Γιάβη είναι Κενιάτισσα που έγινε πολίτης του Μπαχρέιν και τρέχει για τον Μπαχρέιν εδώ και κάμποσα χρόνια. Μιλάμε για την αθλήτρια που έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, η οποία πάντως περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με μια ωραία κούρσα και την Τσεμουτάι να κερδίζει και αφήνοντας πάλι πίσω την Τσέροτιτς. Αυτό έγινε και στην συγκεκριμένη απόσταση. Στο μήκος των ανδρών τα είπαμε νωρίτερα, πραγματικά καταπληκτική εμφάνιση, τα λέγαμε και με τον Κώστα Φιλιππίδη, και πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί σε ένα τέτοιο επίπεδο σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Γι' αυτό αρκετές φορές εγώ το καταλαβαίνω, αυτή είναι η αίσθηση, όταν βλέπουμε το Μίλτο εκτός βαθρού μας κάνει τρομερή εντύπωση, λένε, είναι ανθρώπινο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να κάνει συνέχεια 8.50 και 8.60, και όμως μετά από τόσο καιρό και απέναντι, όπως είπε και ο Κώστας πάρα πολύ σωστά, ξέρεις, εσύ κερδίζεις τον πίνο, όλους αυτούς τους αθλητές, και ξαφνικά σου εμφανίζονται κοσάριδες μπροστά σου, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, όπως είναι ο Φουρλάνη αρχικά που εμφανίστηκε, και στη συνέχεια από φέτος ο Σαραμπογιούκοφ που είναι καταπληκτικός αθλητής, και όμως ο Μίλτος 8.46 σήμερα είχε να κάνει τέτοια επίδοση από πέρυσι τον Ιούνιο που ήμασταν τυχεροί εκεί που βρεθήκαμε, όσοι βρεθήκαμε στη Μαδρίτη στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, σε τι να πω, πόσους βαθμούς είχε το 36 βαθμούς, 38, μέσα σε αφόρητη ζέστη. Αυτά θέλει ο Μίλτος, πολύ ζέστη, αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ να κάνει τις επιδόσεις. Εκεί τον βοήθησε και το γεγονός ότι επειδή ήταν παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, το Μπρούνο Τζάουλι το παλιό ήταν 16 αθλητές, οπότε προλάβαινες να πάρεις ανάση. Γιατί μην νομίζετε, το να τρέχεις με τα χίλια, το να δίνεις όλη την ένταση, όλη την τεχνική σε μια προσπάθεια, αυτό συνεπάγεται κόπωση. Δεν είναι, ξέρετε, όπως το λέμε εμείς στο μυαλό μας, έλα μωρ, τι έκανε τώρα μερικά δευτερόλεπτα και κουράστηκε, προσπάθεια. Πρέπει να κρατάει καταρχάς τους μίσθους σε ένα επίπεδο ευκαμψίας, τέλος πάντων ας μην πω τέτοια πράγματα γιατί δεν θα είναι επιστημονικά, όπως θα μπορώ και τα συλλαμβάνω, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι στη τζίτα. Δεν έκανε το πρώτο άλμα 8.37 πατώντας 8 εκατοστά πίσω, με άπνοια τα άλματα αυτά, δεν είχε ευνοϊκό άνεμο,
Μείον 0,2 ήταν το 8,37, 8 εκατοστά πίσω, δηλαδή ένα άλμα, αν είχε λίγο καλύτερο πάτημα θα μπορούσε να φτάσει το 8,40 και στο πρώτο. Το δεύτερο ήταν άκυρο, το τρίτο με άπνοια, 8,46. Το ίδιο ισχύει βέβαια και τους υπόλοιπους αθλητές, δεν είχαμε δηλαδή άλματα με ευνοϊκό άνεμο όπως μπορώ να δω. Και τα άλματα που έκανε ο Τατζέι Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός, που ήταν δεύτερος στο 8.32, έκανε μάλιστα άλλο ένα άλμα εκεί, σε αυτό το επίπεδο, 8.31, ήταν με θετικό άνεμο 0,2-0,1, και ο Σαραμπογιούκοφ και ο Φουρλάνη στο 0,1, οπότε σε συνθήκες άπνοιας ένα τεράστιο άλμα, 8.46, πάρα πολύ σημαντικό το ξεκίνημα και για τον ίδιο το Μίλτον Τεντόγλου, τον οποίος ήταν εκεί. Και έδειξε ότι εξακολουθεί να έχει τέτοια άλματα με κατεύθυνση βέβαια φορμαρίσματος στο Μπέρμιγχαμ. Αλλά παρά το γεγονός ότι είναι τόσο μεγάλη η χρονιά, είδαμε για αρκετούς Ευρωπαίους αθλητές να κάνουν σπουδαίες επιδόσεις, κυρίως βέβαια ανθρώπους που είναι εκτός Ευρώπης. Είχαμε τα 110 μέτρα εμπόδια, όπου εκεί είδαμε ξανά έναν Αμερικανό, τον Τζαμάλ Μπρίτ. Κοιτάξτε τι καταπληκτικό συμβαίνει με αυτό τον τύπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας αθλητής που έχει ατομική επίδοση, έκανε το 2024 13.07. Για να καταλάβουμε, τώρα το λέω και λίγο πιο λιανά, ελπίζω να μην εκνευρίζω αυτούς οι οποίοι είναι αρκετά μπασμένοι μέσα στο στίβο, αλλά για να μπαίνουμε όλοι στο παιχνίδι. Στα 110 μέτρα εμπόδιο το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 12.80. Δηλαδή όποιος κατεβαίνει τα 13 δευτερόλεπτα θεωρείται top class αθλητής. Και στην αρχή της χρονιάς που βρισκόμαστε τώρα είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο να κατεβαίνει τα 13 δευτερόλεπτα. Δεν θυμάμαι τώρα, έχει κατέβει ένας Τζαμαϊκανός, ο Χάνσελ Πάρτσμεν, τα 13 δευτερόλεπτα, έχει κάνει 12.96, που είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Όσο περνάει η σεζόν βέβαια και μπαίνουμε βαθύτερα θα δούμε επιδόσεις. Ο Τζαμάλ Μπρίτ λοιπόν, Αμερικανός εμποδιστής, έχει ατομικό ρεκόρ το 24-13-07 και ξεκινάει τη χρονιά και κάνει 2 αγώνες 13-07, ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ, οι οποίοι έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Gainesville και στο Miramar. Αυτά είναι, το Miramar είναι κάπου στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, προς τα εκεί. Είναι το Gainesville, δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς είναι, ενδεχομένως στην Καλιφόρνια, δεν το θυμάμαι. Κάνει την προηγούμενη εβδομάδα στο meeting της Αγκάης 13.07. Τρίτη φορά ισοφάρισε της ατομικής επίδοσης του 2024 και κάνει και σήμερα 13.07. Πώς να μην πεις κόλληση βελόνα. 13.07, νίκη, 2-2 το παλικάρι μπροστά από τον Μουρατάκε και τον Μπένετο. Τίντς έμεινε πάρα πολύ πίσω, απολύτως κυριάρχος πέρυσι. Στα 200 μέτρα των γυναικών υπάρχει μια καταπληκτική αθλήτρια που λέγεται Σερίκα Τζάκσον, η οποία είναι πάνω από τα 30, Τζαμαϊκανή, σε αυτό το αγώνισμα το παγκόσμιο ρεκόρ είναι τόσο χαμηλά όπως είναι και στα 100 των γυναικών, ώστε να μην μπορεί να το πλησιάσει κανείς. Το έχει πετύχει η Florence Griffith Joyner, είναι 21-34, ένας ασύλληπτος χρόνος για να καλύψει μια γυναίκα τα 200 μέτρα, το οποίο το είχε κάνει το Σεπτέμβριο του 1988. Δηλαδή έχουν περάσει πόσα χρόνια, 40-38, τόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, 38 χρόνια, πάει να σαρανταρίσει. Η Σερίκα Τζάκσον έχει καταφέρει να το πλησιάσει, να φτάσει στο 21-41, δηλαδή να φτάσει 7 εκατοστά από το παγκόσμιο ρεκόρ, η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Το κορίτσι αυτό έκανε 21-87 σήμερα, που είναι η καλύτερη φετινή της επίδοση και ρεκόρ meeting, και πήρε την νίκη όπως είχε κάνει και πριν μια εβδομάδα στο Diamond League της Αγκάης. Η Σακάρι Ρίτσαρσον, αυτή η φοβερή κατοστάρα, ήταν τέταρτη. Η Σακάρι Ρίτσαρσον είναι ένα καταπληκτικό ταλέντο που 18 χρονών έκανε απίθανες επιδόσεις στα 100 μέτρα, συνέχισε, έχει πάρει μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά είναι λίγο άστατος χαρακτήρας. Να φανταστείτε ότι είχε σχέση
με τον Chris Coleman. Αυτός είναι σπουδαίος κατοστάρης που συμμετείχε σε αυτό το meeting και είχαν σχέση και τον πλάκωσε στο ξύλο σε ένα αεροδρόμιο στην Αμερική. Τη συλλάβαν οι κάμερες και την πήρανε μέσα στο κρατητήριο για ενδοοικογενειακή βία και την έχουν ξανασυλλάβει για υπερβολική ταχύτητα. Έχει μια πολύ άστατη ζωή ενώ είναι τεράστια καριέρα. Μπορεί να τη χαλάσει με αυτά αν το κεφάλι της δεν έρθει. Τέλος πάντων, να χαλάσει, να μην πάει, να μην φτάσει εκεί που περιμένει κανείς. Έρικα Τζάκσον λοιπόν πήρε τη νίκη σε αυτό στα 200 μέτρα. Στο δίσκο υπάρχει και αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν συμβαίνει στους δισκοβόλους, αλλά στις γυναίκες από τη δισκοβολία συμβαίνει πολύ συχνά. Είδαμε και πάθαμε, βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλη, να γνωρίσουμε όταν ήταν στα μικράτα της την Βάλαρι Όλμαν. Το μάθαμε το όνομά της, το εμπεδώσαμε, το έκανε έτσι και αλλιώς, γιατί μιλάμε για μια ATT, πώς ήταν η Arsenal του 2004. Η Βάλαρι Όλμαν, παράδειγμα, πέρυσι έκανε 13 αγώνες, 13 νίκες. Για ντουμπλάν της στη δισκοβολία. Παντρεύτηκε και τ' άλλαξε. Μας το έκανε Σάιον. Πρέπει δηλαδή τώρα, ξέραμε την Όλμαν, εγώ το βλέπω, δεν το ήξερα ότι η γυναίκα παντρεύτηκε. Βλέπω Σάιον, αρχίζει ρεκόρ, καλύτερη φετινή. Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά, που εμφανίστηκε από το πουθενά. Και μετά καταλάβαμε όλοι ποια ήταν αυτή η κυρία, η οποία, γιατί βλέπεις και μία που κάνει όλα τα ρεκόρ 31 χρονών. Λες, ωραί φίλε, 31 χρονών και δεν την είχα πάρει χαμπάρι να ρίχνει τόσο μακριά. Λοιπόν, η Βάλαρι Όλμαν έχει γίνει η Βάλαρι Όλμαν Σάιον. Βάλαρι Σάιον μάλιστα ζητάει ίδια. Δεν ήξερα ότι οι Αμερικανοί είναι τόσο με τα επώνυμα. Δεν κρατάνε τα μητρικά, τα πατρικά τους ονόματα οι γυναίκες. Τα αλλάζουν κατευθείαν. Αλλά το κάνουν και οι Κροάτες και η Ελκάσεβιτς, η Πέρκοβιτς έχει αλλάξει από πολύ νωρίς, δισκοβόλος και αυτή από τους καλύτερους. Και άλλα πορά. Αυτή πήρε τη νίκη. Στο συγκεκριμένο στα 5 χιλιόμετρα υπάρχει ένας τύπος από τη Γερμανία. Σομαλός είναι στην καταγωγή, έχει γεννηθεί στο Μένχεν Γκλάντμπαχ, δεν ξέρω αν είναι Γκλάντμπαχ. Ο αθλητής αυτός, ο οποίος, εντάξει, ένας αθλητής τώρα λες, μέσα στους Αιθίωπες τι να κάνει το παλικάρι. Τον είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα 3 χιλιόμετρα, βγαίνει μπροστά, λέω θα τον πιάσει κόψιμο στη μέση της κούρσας, και κρατήθηκε το παλικάρι και πήρε την νίκη. Και σήμερα παραλίγο να πάρει δεύτερη συνεχόμενη, αλλά έχασε από τον Γιχούν, έναν από τους πολλούς Αιθίωπες που ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Αυτός ήταν ο νικητής.

Λοιπόν, στις γυναίκες στα 1500 μέτρια την πάτησε η Μπίρκε Χέιλομ, είναι μια σπουδαία νεαρή αθλήτρια από την Αιθιοπία, η οποία υπερεκτίμησε τις δυνάμεις της. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και στις μεγάλες και στις μεσαίες αποστάσεις. Προσπαθεί κάποια να κάνει τακτική, να βγει μπροστά, ή άντρας ή γυναίκα, και κάποια στιγμή δεν αντέχει. Δεν κάνει δηλαδή αυτό που λέμε σωστή κατανομή δυνάμεων. Αυτό το έπαθε μια αθλήτρια που είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλού επίπεδου, και έχασε από μια Αυστραλέζα που δεν την περίμενε κανείς, και δεν ήταν η Τζέσικα Χάλ, ήταν η Άμπεϊ Κάλντουελ. Οι Αυστραλοί ξαφνικά έχουν εμφανίσει 5 χιλιοπεντακοσάρες, οι οποίες έχουν χρόνους κάτω από τα 4 λεπτά. Όταν έχεις χρόνο στις γυναίκες κάτω από τα 4 λεπτά στα 1500 μέτρα, μπορείς να σταθείς στο παγκόσμιο επίπεδο. Αν το πας και κοντά στο 3.55, είσαι για νίκες. Δηλαδή η νίκη είναι 3.57.26 σε αυτό το meeting. Αν κάνεις κάτω από τα 3.50, κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο το έκανε η Κιπιέγκον, αυτή η καταπληκτική αθλήτρια από την Κένια, στο Γιουτζίν το Όρεγκον, τη μέκα του αμερικανικού στίβου, με 3.48.68 πέρυσι. Θα έχουμε και τη Βίκη Σπύρου αργότερα, στο επόμενο ημίωρο, εκτός από τον Τάκη Κουλουμπή, με τον οποίο θα συνδεθούμε στο Βερολίνο, στη Γερμανία, για να μας δίνει, είναι στην Κηφισιά, στο άλσος της Κηφισιάς, για να μας δίνει τις λεπτομέρειες. Στα 100 μέτρα και στα 100 εμπόδια έγινε το ένα αναδύς. Ειδικά στα 100 εμπόδια, το 12-14 που έκανε η Μασάι Ράσελ είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Φοβερά πράγματα σας λέω. Πάμε, έχουμε κάτι διαφημιστικό, έχουμε διαφημιστικό τραγούδι και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείων στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport 101,8.

0: Εδώ είμαστε, είχα μια εκκρεμότητα με την Σιαμέν, πολύ μικρή. Για τα 100 μέτρα των ανδρών ο Αφρικανός, ο Κενιάτης, ο Μανιάλα έκανε μια κούρσα 9.94 και κατάπια τους υπόλοιπους. Είναι ο αθλητής με την καλύτερη, ο καλύτερος σπρίντερ στα 100 μέτρα στην Αφρική όλων των εποχών, και Μασάι Ράσελ που έκανε αυτό το καταπληκτικό 12.14. 12-12 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 εμπόδια στις γυναίκες. Το έκανε η Τόμπια Μουσάν, το είχε κάνει στο Γιουτζίν όταν πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2022. Άντεχε περίπου 4 χρόνια, κάτι λιγότερο, και η Μασάι Ράσελ έκανε αυτό το καταπληκτικό 12-14 και είμαστε στην αρχή της σεζόν. Δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει αυτό το κορίτσι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καταπληκτική αθλήτρια, είναι χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού. Και πάμε στα δικά μας. Αφού σας έλεγα και για τον Μίλτο και για την Τζένκο, ο Μίλτος, όπως έλεγα και στον Κώστα Φιλιππίδη νωρίτερα, τον υπεύθυνο των αγώνων, είναι αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Έλειπε για καλά λόγο, για να κερδίσει ένα κομμάτι από το διαμάντι. Πάμε στη Βίκη Σπύρου που είναι στο άλσος της Κηφισιάς. Βίκη, φαντάζομαι ότι είναι πολύ ξεχωριστό το θέαμα, έτσι, και λόγω του τόπου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είμαι όμως στη Κηφισιά. Είμαι στο Χάντμπολ, είμαι στο Καματερό. Είναι τρίτος τελικός της Α1 Χάντμπολ γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Βρισκόμαστε στο κρισιμότερο της σημείο του πρωταθλήματος, καθώς η σειρά σήμερα, όπως σας είπα, είναι η τρίτη. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στην σειρά, πράγμα που σημαίνει ότι ο νικητής σήμερα θα κάνει ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, ο οποίος κρίνεται στις τρεις νίκες. Είμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα, έχουν παιχτεί 5,5 λεπτά και η ΑΕΚ προηγείται με 3-0. Στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι στην έδρα του Δικεφάλου του Βορρά στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά, νικώντας με 35-29. Και έτσι λοιπόν σήμερα οι παίκτρες της ΑΕΚ θέλουν να παρουσιάσουν ένα βελτιωμένο πρόσωπο. Και μέχρι αυτή την ώρα βεβαίως το κάνουν, 4-1 το σκορ, προηγούνται. Θέλουν λοιπόν να αξιοποιήσουν και τον παράγοντα έδρα και να ζευγαρώσουν τις επιτυχίες τους στη σειρά, δεδομένου ότι στο πρώτο μάτς είχαν νικήσει με ένα γκολ διαφορά, 37-36, ένα σπουδαίο μάτς. Από την πλευρά του βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ της τελευταίας νίκης. Θα επιδιώξει, και αυτό θέλει βεβαίως, να επαναλάβει αυτή την εμφάνιση της Θεσσαλονίκης, για αυτό τουλάχιστον που είχε κάνει στο δεύτερο μέρος του δεύτερου τελικού, όπου είχε καταφέρει να πάρει ένα προβάδισμα 9. Βέβαια, το παιχνίδι είναι στην αρχή ακόμα. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Πάντως, βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει δώσει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι και προηγείται αυτή τη στιγμή με 4-3, μόλις μείωσε βεβαίως ο ΠΑΟΚ, είναι η διαφορά στο ένα γκολ. Στόχος λοιπόν, όπως είπα, του ΠΑΟΚ είναι να κάνει το break, το οποίο θα τους φέρει μία νίκη μακριά από τον τίτλο. Να πούμε ότι η ΑΕΚ προκρίθηκε σε τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της, κάνοντας το 2-0 στην ημιτελική σειρά των play-off απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα φέτος έχει κατακτήσει και το κύπελλο για 8η φορά, μετέχει σε τελικούς για 11η φορά, καθώς φέτος απέκλεισε με 2-1 νίκες τη Νέα Ιωνία. Ο Δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος έφτασε φέτος μέχρι και τα προημιτελικά του European Cup, όπου αποκλείστηκε από την Μπούρσα, από την ομάδα λοιπόν που είχε αποκλειστεί, που είχε αποκλείσει νωρίτερα στην ίδια διοργάνωση και την ΑΕΚ στη φάση των 32. Λοιπόν, 7-34, με την ΑΕΚ να προηγείται 5-3. Και εδώ τους οπαδούς να έχουν δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Έχω δίπλα μου τον Χάρη το Μάλιο, ένας αθλητής ο οποίος έχει αφήσει πολύ βαθιά το αποτύπωμά του. Αρχηγός εθνικής ομάδας μέχρι και πέρσι, όταν πήρε και την απόφαση να πει αντίο. Ωστόσο συνεχίζει, φέτος έπαιξε στα Βρυλίσια. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει τη νέα σεζόν. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Σε βλέπουμε ότι είσαι παντού.
2: Ναι,
1: αγαπάς το χάντμπολ και σε βλέπουμε.
2: Αλήθεια, το αγαπάω. Είναι όλη μου η ζωή. Είμαι απίστευτα περήφανος αυτή την εποχή, γιατί μετά και το γυναικείο χάντμπολ και το αντρικό θα είναι του χρόνου σε μια σπουδαία γυναικοργάνωση, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι για το ελληνικό χάντμπολ τα καλύτερα έρχονται. Και οι άντρες και οι γυναίκες και οι μικρές εθνικές ομάδες θα είναι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό είμαστε όλοι περήφανοι και συγκινημένοι.
1: Νομίζω ότι, όχι νομίζω, έτσι είναι σίγουρο ότι το ελληνικό χάντμπολ είναι πλέον, ζει ιστορικές στιγμές. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δύο εθνικές ομάδες, των ανδρών και των γυναικών, έχουν προκριθεί σε τελικές φάσεις δύο πολύ σημαντικών διοργανώσεων. Έτσι, τα κορίτσια στο Euro, το Δεκέμβρη, θα παίξουν τελική φάση στην Αντάλια της Τουρκίας και πριν από μερικές μέρες είχαμε και την απογείωση της εθνικής μας ομάδας των ανδρών στα play-off, όπου κατάφερε να κερδίσει και να πάρει την πρόκριση. Δεν ξέρω πώς νιώθεις.
2: Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτή την εποχή. Θεωρώ ότι είναι μια συνισταμένη πραγμάτων. Η Ομοσπονδία επενδύει σταδιακά και το τελευταίο διάστημα, τελευταία 6-7 χρόνια, όλο και περισσότερο στις εθνικές ομάδες. Έχουν έρθει μεγάλες ομάδες στο άθλημα, το οποίο βοηθάει φυσικά. Και ας πούμε σήμερα βλέπουμε την πλειοψηφία της εθνικής γυναικών να κοντράρεται σε ένα σπουδαίο τελικό, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.
1: Δύο σπουδαίες ομάδες, οι οποίες έχουν δώσει έτσι πολύ ωραίο ρυθμό.
0: Βίκυ,
1: Χριστό.
0: Επειδή έχουμε καλεσμένο, έχω κι άλλον, γιατί δεν ξέρω, αν θες σε λίγο θα σου δώσω αμέσως πάλι το λόγο.
1: Βεβαίως. 5-3 γιατί... να δούμε λοιπόν, είναι το σκορ, προηγείται η ΑΕΚ 9-43, στο 9-43.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη Βίκυ Σπύρου, η οποία είναι στο χάντμπολ, κιουχή στο άλσος της Κηφισιάς, όπως αρχικά νόμιζα ότι θα ήταν στο meeting αλμάτων, δικό μου το λάθος, μια κούλπα. Πάμε στο Βερολίνο, που σίγουρα εκεί είναι ο Τάκης Κουλουμπής, για να παρακολουθήσει και να μεταδώσει για την RTL Sport μαζί με τον Τάσο Κολίτζα το παιχνίδι της Bayern Μονάχου με τη Στουτγκάρδη. Φέτος είχαμε και το κύπελο Γερμανίας και το κύπελο Γαλλίας στα δικαιώματα. Ένα σπουδαίο μάτς παραδοσιακά στη Γερμανία, Τάκη, γίνεται στο Βερολίνο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι, υπάρχει. Γεια σας τον κόσμο, να πούμε εδώ από το ηλιόλου στο Βερολίνο. Δεν ξέρω τι καιρό έχει στην Αθήνα, πάντως εδώ γίνεται.
0: Γλίτωσε πραγματικά στον καταράκτη το πρωί, το μεσημέρι. Τώρα να σου πω και εγώ, επειδή είμαστε μέσα εδώ στο Ραδιομέγαρο, δεν έχω εικόνα. Αλλά okay, το μεσημέρι είχε πολύ βροχή. Εκεί ηλιόλουστο, καλές καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία.
3: Εκεί ήταν στους 30 βαθμούς, 28 με 30
0: τόσο πολύ
3: το μεσημέρι. Τόσο πολύ, δηλαδή έβλεπες όλος ο κόσμος με κοντομάνικα. Κυρίως εμείς στο κέντρο του Βερολίνου είδαμε οπαδούς της Στουτγκάρδης, γιατί είναι μοιρασμένοι σε διάφορες πλατείες. Έτσι κι αλλιώς δεν θα υπήρχε κίνδυνος επεισοδίων, αλλά σίγουρα προκειμένου να αποφευθούν τα όποια, όχι εκτροπά, αλλά οι συναντήσεις μεταξύ των φίλων των δύο ομάδων, που κυρίως βλέπουμε πολύ καλό κόσμο, οικογένειες, αλλά καταλαβαίνει κανείς, είναι γνωστό ότι στην Γερμανία και σε όλη την κεντρική Ευρώπη η κατανάλωση της μπύρας είναι ένα θέμα. Μπορεί πιο μετά να είχαμε κάποιο είδους καυγάδες. Η αλήθεια είναι όμως ότι μέχρι τώρα βλέπουμε ένα πολύ πολιτισμένο Βερολίνο, ντυμένο στα κόκκινα και στα άσπρα, στα κόκκινα από τους οπαδούς της Μπάγερ, στα λευκά κόκκινα από τους οπαδούς της Στουτγκάρδης. Στουτγκάρδη είναι η ομάδα που κατέκτησε το κύπελο πέρυσι κόντρα στην Αρμίνια Μπίλεφελντ. Αυτό είναι το παράξενο, ότι πάει για δεύτερη φορά συνεχόμενη σε τελικό. Αυτή τη φορά όσο φαβορή ήταν πέρυσι, αλλά τόσο outsider είναι φέτος. Ναι. Και απέναντί της έχει μια ομάδα που καταλαβαίνει κανείς πέρυσι, πόσο φαβορή είναι.
0: Τάκη, πέρυσι είχε καθαρίσει η Αρμίνια όλο τον κόσμο στην έδρα της, μια ομάδα τρίτης κατηγορίας. Και πήγε η Στουτγκάρδη από το άλλο κανάλι και έκανε τη δουλειά στο Βερολίνο. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτή η μάχη. Η Στουτγκάρδη είναι καλή ομάδα, έτσι να πούμε. Είναι μια ομάδα που είναι...
3: Βγήκε Champions League.
0: Ναι, είναι στο Champions League, αλλά είναι ικανή να κάνει και μεγάλα αποτελέσματα. Την έχουμε δει να χάνει παιχνίδια και στο Champions League πέρυσι, να χάνει στην τρέχουσα σεζόν, να χάνει παιχνίδια, να κερδίζει, ξέρεις, μπορεί να κερδίσει τη Juventus για παράδειγμα, όπως είχε κάνει. Δηλαδή είναι ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά ακόμα και σε αυτή την Bayern, λέω εγώ.
3: Εντάξει. Σε αυτή την Bayern, αν η Bayern είναι λίγο πιο χαλαρή, αν είναι λίγο ανυποψίαστη, αν δεν πάει
0: συγκυρίες θέλει, σίγουρα ανυποψίαστη δεν νομίζω, πιστεύω. Αλλά μπορεί οι συγκυρίες, ξέρεις, μια φάση πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, μια αποβολή
3: μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
0: Ναι.
3: Και μιλάμε για ένα θεσμό που σε όλες τις χώρες, η τελική κυπέλλου και πόσο μάλλον στη Γερμανία, στην Αγγλία που υπολογίζεται πάρα πολύ, είναι τεράστια παράδοση που έχει σαν γεγονός, είναι πολύ πιθανό να το δούμε, ναι.
0: Η Bayern, να πούμε ότι έχει κάνει το ασύλληπτο φέτος, έτσι. Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή μπαίνει στη βαθμολογία και το βλέπεις και δεν το πιστεύεις. 122 γκολ στο πρωτάθλημα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή κατέριψε το προηγούμενο ρεκόρ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, κατά 21 γκολ, πρέπει να ήταν 101, που είχε βεβαίως η Bayern πριν, και έχει κάνει 122 γκολ. Με έναν πολύ
3: ήθελε
0: σπουδαίο...
3: να περάσει ένα ρεκόρ που είχε η Τωρίνο πριν από τη δεκαετία του 50, η μεγάλη Γρανάτα πριν από το δυστύχημα, από όταν στα 126 γκολ στις μεγάλες
0: σοβαρά,
3: λίγες.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Ποδερό.
3: Το είδα και εγώ διαβάζοντας, μην νομίζεις, γιατί και αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα, να τα ξέρεις απ' έξω, ειδικά όταν προέρχονται,
0: ότι έχουν
3: τόσο μεγάλο παρελθόν. Και κυνηγούσε αυτό, τα 4 γκολ ακόμη, το οποίο η Τωρίνο της εποχής εκείνης το πέτυχε με 4 παιχνίδια παραπάνω από την Bayern. Σίγουρα λοιπόν κατά μέσο όρο θα έχει ένα ρεκόρ όλων των εποχών σε όλες τις λίγες σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά θα το άξιζε, έτσι, γιατί αυτό που γίνεται φέτος με την Bayern νομίζω ότι είναι αδιανόητο, με τον τρόπο που δεν έχανε μάτς που τη βλέπαμε να είναι 2-0 πίσω στο 80 και να κερδίζει. Και φυσικά την πάτησε μόνο σε ένα παιχνίδι αυτό με την Paris Saint-Germain, που ίσως ήταν όμως και το πιο κρίσιμο.
0: Ναι, εντάξει, εν τέλει στο τέλος της ημέρας είναι, αλλά έδειξε καλό πρόσωπο. Αν και στο δεύτερο παιχνίδι είχε ζόρια, φαινόταν καλύτερη Παρή. Ας το πρώτο είχαμε δει, παρότι έχασε με 5-4, ήταν φανταστική. Εγώ αγαπώ, θέλω να σου πω, το Vincent Kompany και ως προσωπικότητα. Είναι τρομερή προσωπικότητα, ένας πολύ σπουδαίος αρχηγός, αρχηγάρα όταν ήταν παίχτης, και ένα άτομο πολιτικά ορθό, έχει πολιτική προσωπικότητα, κοινωνικό προφίλ πολύ ενδιαφέρον, και ο λόγος του που αρθρώνει είναι σπουδαίος. Εκτός του ότι αποδεικνύεται και καλός προπονητής. Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι επειδή στην Bayern, ας πούμε, θα είσαι και καλός, υπάρχουν άλλες απαιτήσεις. Έτσι.
3: Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι τον εμπιστεύθηκε από μία σεζόν που δεν ήταν καλή προηγουμένως. Αν είχε παρουσιάσει πολύ καλά δείγματα με την Burnley, υποβιβάστηκε στην Αγγλία ο Kompany. Παρ' όλα αυτά τον εμπιστεύθηκε από μια ομάδα που ήταν στα όρια του υποβιβασμού, μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, η Bayern. Δεν είχε ξαναδουλέψει στη ζωή του σε αυτό το επίπεδο ο Kompany, και την έβγαλε το σύλλογο ασπροπρόσωπο. Ξέρουμε όλοι τι απαιτήσεις υπάρχουν σε μια ομάδα που διοικείται από την παλιά φρουρά της Bayern, διοικείται από τον κόσμο. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές. Το έχουμε ακούσει με μεγάλους προπονητές στο παρελθόν. Το ότι ανταπεξήλθε ο Kompany θα το σφραγίσει σήμερα αν κερδίσει, γιατί νομίζω ότι αν πάρει έναν από τους τρεις τίτλους δεν μπορεί να πει κανείς ότι το έργο του, άσχετα με το ποδόσφαιρο που έπαιξε, ήταν επιτυχημένο 100%, αλλά με double στη Γερμανία νομίζω ότι θα φύγει με τις καλύτερες, θα μείνει μάλλον στην Ευρωσύλλογο και θα έχει τις καλύτερες εντυπώσεις όλος ο κόσμος από εκείνον.
0: Ο Kompany νομίζω, φίλε, και τώρα επειδή διανύουμε και αυτές τις ημέρες, θα ήταν ιδανική επιλογή για τη City. αλλά είναι στην Bayern Μονάχου, οπότε θα βολευτούν με Μαρέσκα κατά τα φαινόμενα, αλλά επειδή αγαπάει και τη Manchester City, ήταν εκεί πάρα πολλά χρόνια αρχηγός, το σκεφτόμουν ότι αυτή θα ήταν η πιο καλή διάδοχη κατάσταση, αλλά ο καθένας τραβάει καλά, και ο Αρτέτα θα ήταν η ακόμα πιο ενδεδειγμένη. Αλλά είναι στην Arsenal και ο άλλος είναι στην Bayern. Τέλος πάντων, εύχομαι να περάσετε ωραία, να δείτε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Θα σας ακούσουμε και θα παρακολουθήσουμε το μάτς με ενδιαφέρον. Χαιρετισμούς και στο Ντάσο.
3: Ναι, είναι τώρα, ετοιμάζεται και εκείνος, οπότε θα τα πούμε το βράδυ με τον κόσμο, λίγο νωρίτερα από τις 9 που θα αρχίσει έτσι η τηλεοπτική μετάδοση με ένα μικρό τηλετουργικό που έχουν οι Γερμανοί.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία, Τάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, Χριστόφερ.
0: Τάκης Κουλουμπής, ο οποίος μας μετέφερε έτσι λίγο κλίμα από Βερολίνο, εκεί όπου γίνεται σήμερα ο τελικός του κυπέλλου Γερμανία, ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 9 το βράδυ θα έχετε τη δυνατότητα, και υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Θα τα πω μετά, αφού κάνουμε μια νέα σύνδεση για να δούμε πού βρίσκεται, γιατί υπάρχει ανατροπή εδώ, βλέπω, Βίκη Σπύρου στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυναμικά από ένα σημείο και μετά. Σ' ακούμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μπορεί η ΑΕΚ να μπει και να προσπάθησε να δώσει έτσι ένα γρήγορο ρυθμό, να βάλει, έβαλε κάποια γρήγορα γκολ στο ξεκίνημα. Προσπάθησε λοιπόν έτσι να παίξει ένα γρήγορο χάντμπολ. Όμως, σταδιακά, μετά το 10, ο ΠΑΟΚ έκανε τη δική του αντεπίθεση και κατάφερε λοιπόν σιγά-σιγά να περάσει μπροστά, όχι απλά να καλύψει τη διαφορά, αλλά να περάσει και μπροστά. Προηγείται λοιπόν τώρα 8-5 ο ΠΑΟΚ. Λίγο νωρίτερα είχαμε μία αποβολή με κόκκινη κάρτα της Ζένελη, της Έρικα Ζένελη, και είναι ίντερ της ΑΕΚ. Και υπήρξε έτσι μία ένταση γενικότερα. Θα έλεγα ότι τα πνεύματα έχουν ανάψει, Χάρη Μάλιο, έτσι.
2: Ναι, είναι η αλήθεια. Βλέπουμε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, με ωραίο ρυθμό. Νομίζω ότι βλέπουμε πάρα πολύ σκληρές μονομαχίες, εναλλαγές στο σκορ. Είδαμε και τώρα μια αποβολή της Έρικα Τζενέλη, η οποία είναι και αρχηγός της ομάδας ΣΑΕΚ. Προς το παρόν φάνηκε να επηρεάζει λίγο την ομάδα και να κάνει ένα μικρό σερίο πάω. Και τώρα νομίζω ότι θα δούμε ακόμα περισσότερες μάχες και ένα σπουδαίο υπόλοιπο του παιχνιδιού.
1: Νιώθω ότι θα γίνει ό,τι έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή και οι δύο ομάδες θέλουν πάρα πολύ να φτάσουν, να πανηγυρίσουν τον τίτλο, οπότε θεωρώ ότι είναι τέρπι ούτως ή άλλως, έτσι από την αρχή. Και βλέπουμε λοιπόν ότι και σήμερα εδώ τα πράγματα κάπως έτσι εξελίσσονται.
2: Ναι, ναι, οι μικρές λεπτομέρειες θα κρίνουν το παιχνίδι, οι ειδικές καταστάσεις που λέμε και εμείς στο handball, οι δίλεπτες αποβολές, ποιος θα τις εκμεταλλευτεί. Στο προηγούμενο παιχνίδι τις εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο η ΑΕΚ, και ως τώρα βλέπουμε τις έδρες να παίζουν καθοριστικό ρόλο.
1: Εδώ λοιπόν είπες ότι είναι πραγματικά στις λεπτομέρειες, και λεπτομέρειες που κρίνονται λοιπόν, στην ψυχραιμία.
2: Νομίζω ότι όποια ομάδα δείξει συνέπεια στο αγωνιστικό της πλάνο, συγγνώμη, και δεν επηρεαστεί από τις καταστάσεις, θα είναι και η νικήτρια του παιχνιδιού.
1: Πάντως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να παίζεται έτσι ένα πολύ σύγχρονο χάντμπολ, γρήγορο, με γρήγορες αντεπιθέσεις, με εφνιδιασμούς.
2: Ναι, είναι η αλήθεια ότι αυτό θα έλεγα είναι και έργο των προπονητών. Έχουν τα τελευταία χρόνια κάποιοι προπονητές ήρθει στο άθλημα, οι οποίοι είναι νεαροί σε ηλικία, και νομίζω παίζουν ρόλο σε αυτό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να είναι μπροστά, 9-6, 15 και 41. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα εδώ στο κλειστό του Καματερού. Αρκετός ο κόσμος εδώ που προσπαθεί να στηρίξει τα κορίτσια εδώ της ΑΕΚ. 6-9 λοιπόν τώρα για την ΑΕΚ. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε ότι είναι ένα ντέρμπι, είναι ο τρίτος τελικός. Θέλω να σε ρωτήσω, μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και για την πρόκριση της εθνικής ομάδας των ανδρών. Εσύ λοιπόν ήσουν πάρα πολλά χρόνια παίκτης στην εθνική ομάδα, και θα έλεγα ότι ήσουν πάντα στο μετέχμιο και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για το Παγκόσμιο. Ήσουν ένα χρόνο μπρος, ένα χρόνο πίσω, και τελικά δεν κατάφερες να είσαι στις μεγάλες οργανώσεις.
2: Εντάξει, εμείς πριν δύο χρόνια πήγαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στο Euro. Νομίζω αυτό ήταν το turning point. Παρ' όλα αυτά θα ξαναπώ ότι όλα είναι μια συνισταμένη πραγμάτων. Πολλά παιδιά τα οποία τώρα απαρτούν στην εθνική ομάδα είναι νεαρά. Η Ομοσπονδία και το άθλημα έχει επενδύσει πάνω τους και βλέπουμε αυτή την επένδυση να ανταποδίδει τους καρπούς.
1: Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Παιδιά νέα έρχονται, πλαισιώνουν τις ομάδες και κατ' επέκταση την εθνική ομάδα.
2: Ναι, νομίζω ότι τώρα είναι το κατάλληλο σημείο για εμάς ώστε να έρθουν ακόμα περισσότερα παιδιά στο άθλημα. Βέβαια, εδώ να σημειώσω για ακόμα μια φορά ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στο κομμάτι των γηπέδων για εμάς. Δεν θα σταματάμε να το λέμε. Εγώ έπαιξα 17 χρόνια σταμάτησα στην εθνική ομάδα και ακόμα η εθνική ομάδα δεν έχει το δικό της σπίτι. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Άρα, ακόμα και 1000 παιδάκια να φέρουμε αύριο, πού θα τις κρατήσουμε, σε ποιο γήπεδο θα τα βάλουμε. Αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα το οποίο ευελπιστώ να λυθεί στο άμεσο μέλλον και να αποκτήσουμε έστω ένα γήπεδο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη για τις εθνικές ομάδες.
1: Αυτό είναι πραγματικά τεράστιο το θέμα των γηπέδων σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο handball. Που πραγματικά θα πρέπει οι υπεύθυνοι να το δουν και να ενσκύψουν, γιατί πραγματικά, αν δεν έχεις γήπεδα, πώς θα θες να κάνεις ανάπτυξη, έτσι.
2: Ναι, χωρίς να ευλογήσω τα γένια μας, νομίζω ότι είμαστε καθαρά αδικημένο άθλημα. Καθώς, από ό,τι είδαμε και πρόσφατα στην έκθεση από το Υπούρος, το handball μπαίνει μόνο στο 15% των γηπέδων σε όλη την Ελλάδα, ενώ το μπάσκετ αντίστοιχο 90. Η διαφορά είναι σοκαριστική, όπως θα καταλάβετε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολύ γρήγορος ο ρυθμός στο παιχνίδι. Πολλές αντεπιθέσεις. Βέβαια, βλέπω ότι η ΑΕΚ λίγο δυσκολεύεται να φτάσει στο τέρμα.
2: Είναι εμφανώς επηρεασμένη από την κόκκινη κάρτα. Νομίζω έχει χάσει εντελώς το μυαλό της. Το βλέπουμε αυτό, αποτυπώνεται. Δεν έχει καλές εκτελέσεις στο ρυθμό. Νομίζω είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο για να μην μείνει με περισσότερα γκολ πίσω. Αλλά θεωρώ ότι θα ανακάμψει, θα επανέλθει, καθώς ακόμα δεν έχουμε συμπληρώσει ούτε τα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού.
1: Να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που μετέχει σε τελική φάση.
2: Ναι, σωστά, και είναι τεράστια υπέρβαση, καθώς είχαμε και μια πολύ αξιόλογη ομάδα της Νέας Ιωνίας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο έμπειρος, έχει κατακτήσει αρκετά τρόπαια. Παρ' όλα αυτά, όπως είδαμε, βρισκόμαστε στο 1-1 και μέχρι να συμπληρώσει τις τρεις νίκες τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Λοιπόν, 16 τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μεγάλωσε την διαφορά στα 4 γκολ. Είμαστε στο 18-34, εδώ λοιπόν από το κλειστό του Καματερού.
0: Οπότε,
1: Χρήστο, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο.
0: Ναι, θα επιστρέψουμε σε λίγο, Βίκη. Σε ευχαριστούμε για την ώρα. Ακούσαμε τη Βίκη Σπύρου που μας περιγράφει μαζί με τον άνθρωπο που είναι μαζί της, μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες για το παιχνίδι και για το χάντμπολ γενικότερα, πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία συμβαίνουν γύρω από το συγκεκριμένο άθλημα. Ακούσαμε τον Τάκη Κουλουμπή να μας μιλάει για το τελικό του κυπέλου Γερμανίας, Bayern Μονάχου στο Στουτγκάρδη. Έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική στην Ισπανία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια είναι τα εξής, είναι 10 όλα τα μάτσα. Αλαβές, Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια, Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Μεγάλο ενδιαφέρον στο κομμάτι της σωτηρίας, με την Μαγιόρκα να είναι στην πιο δύσκολη θέση και την Τζιρόνα από τις υπόλοιπες ομάδες. Οι συγκεκριμένες θέλουν να κερδίσουν. Η Τζιρόνα, αν κερδίσει την Έλτσε, σώζει την παρτίδα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Η Μαγιόρκα χρειάζεται και να πάρει νίκη αλλά και μια σειρά άλλων αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εδώ μπορεί μια ομάδα να υποβιβαστεί ακόμη και με 42 βαθμούς στην Ισπανία, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Δηλαδή η Τζιρόνα είναι στη ζώνη 40 βαθμούς, η Μαγιόρκα 39, η Οβιέδο έχει πέσει ήδη στους 29, η Μαγιόρκα παίζει μέσα με την Οβιέδο στην έδρα της. Αν θεωρήσουμε ότι θα πάει στους 42 βαθμούς, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι και με αυτό το αποτέλεσμα θα σωθεί, γιατί και στις ισοβαθμίες έχει προβλήματα. Εδώ δεν μπορούμε να μπούμε να σας πω αναλυτικά, παρότι τα έχω τι χρειάζεται κάθε ομάδα, νομίζω δεν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε γιατί είναι πάρα πολλές ισοβαθμίες. Στην Ιταλία έχουμε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον σήμερα, όπως ήταν και το χθεσινό, το παιχνίδι της Φιωρεντίνα με την Αταλάντα στο 1-1. Σήμερα έχουμε την Μπολόνια, η οποία δεν μπορεί να φτάσει στην Αταλάντα για την Ευρώπη, που υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ίντερ στις 7 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Στις 10 παρατέταρτο το Τιλάτσιο, που είναι σίγουρα εκτός Ευρώπης, με την Πίζα, η οποία είναι τελευταία στο πρωτάθλημα και έχει υποβιβαστεί από τώρα. Βέβαια, να σας πω ότι σε 2 λεπτά ξεκινάει το μεγάλο μάτς των εγγυημένων 110 εκατομμυρίων λιρών, τόσα είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα που ξεκινάς η αφετηρία όταν είσαι στην Premier League, και από εκεί και πέρα είναι και άλλα μπόνους. Παίζει Hull με τη Middlesbrough και όχι με τη Southampton, γιατί έγινε αυτό το φοβερό Spygate, όπου για πρώτη φορά αποκλείστηκε ομάδα, η Southampton, από τα play-off λόγω κατασκοπίας που έκανε απέναντι σε τρεις ομάδες. Έκανε και απέναντι στην Ipswich και απέναντι στην Oxford, αλλά το κυριότερο έκανε απέναντι στη Middlesbrough, την οποία κέρδισε στον ημιτελικό των play-off για την τρίτη θέση στη Championship. Οπότε τιμωρήθηκε από μια ανεξάρτητη επιτροπή και η Middlesbrough παίζει απόψε στο τελικό για το ποια από τις δύο ομάδες, η Hull ή η Middlesbrough, θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία, στην Premier League. Μουσική Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι μαζί εδώ στο στούντιο για να αναλάβει δράση. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Γεια σου, Χρήστο, γεια σου.
0: Τι έγινε, όλα καλά,
4: όλα
0: και γυαλάκι.
4: Μπήκαμε στις κρίσιμες ηλικίες της προσβιοποίησης.
0: Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, που είμαστε νέα παιδιά, δεν
4: σωστό,
0: έχουμε τέτοια.
4: Εσύ κρατιάσαι, τι να κάνω.
0: Βλέπεις, με κρατάει το βόλεϊ ζωντανό, φίλε. Πηγαίνω εκεί πέρα και σένα, αφού είσαι βολεϊκός.
4: Ναι, εντάξει, έχουμε γίνει βολεϊκοί τα τελευταία.
0: Ναι, ήθελα τώρα να βγάλω, δεν προλάβαμε, μας πήρε ο χρόνος από κάτω να μιλήσουμε και λίγο βόλεϊ, να δούμε τις εθνικές ομάδες που ξεκινάνε. Τι καλοκαίρι είναι αυτό.
4: Τα πάντα.
0: Με
4: τα
0: μουντιάλ, με στίβο, με βόλεϊ, εθνικές ομάδες. Τα πάντα όλα.
4: Σ' άκουγα την πρώτη μια μισή ώρα της εκπομπής την αφιέρωσες πολύ στο στίβο.
0: Έπρεπε ρε εσύ, ναι. Κάποια στιγμή πρέπει.
4: Ναι, λοιπόν, έχει κάνει μεγάλη επίδοση έτσι κι αλλιώς όπως
0: 46,
4: είπες. Το 46
0: ο Μίλτος, ναι. Το καταπληκτικό είναι ότι δεν την έδειξαν ποτέ αυτή την επίδοση.
4: Δεν την έδειξαν, ούτε σε επανάληψη.
0: Έδωσα, όχι, τίποτα.
4: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τώρα ξέρω, με παίρνουν τα παιδιά από την τηλεόραση γιατί θέλουν να κάνουν θέμα στο δελτίο ειδήσεων και ψάχνουν να βρουν την προσπάθεια 846 που δεν υπάρχει. Τηλεοπτικά.
4: Αγνοείται το άλμα.
0: Δηλαδή δεν γίνεται. Αφού κράτησα τη μετάδοση λίγο παραπάνω, να φανταστείτε, ναι. Αφού είχε τελειώσει, πάει στον κόσμο εκεί που όταν δείχνει κόσμο πρέπει να κάνεις αποφώνηση και δείχνει τα highlight της ημέρας. Και λέω θα το κρατήσω μπας και δείξει το Μίλτο.
4: Ναι.
0: Και δείχνει μόνο τη μικρή Κινεζούλα η οποία έκανε ένα καταπληκτικό στον ακοντισμό και κλείσαμε με τα κλάματά της και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Μάλιστα κάποια στιγμή, Γιάννη, άρχισα να αμφιβάλλω. Λέω, μήπως το έδειξε το άλμα την ώρα που κοίταζα στα χαρτιά μου.
4: Όχι,
0: γιατί τώρα βλέπω... όταν κάνεις και 15 αγωνίσματα, έχεις τα χαρτιά σου, έχεις τον υπολογιστή και κοιτάς.
4: Ναι.
0: Λέω, μήπως τη δείξανε σφήνα και την έχασα. Κοίταζα τα χαρτιά. Λέω, τέλος πάντων, πάμε στα διαφημιστικά.
4: Να πω πριν πάμε στα διαφημιστικά στον Αποστόλη που στέλνει έτσι την κριτική του για την ΕΡΤ ότι δεν έχει δείξει ούτε ένα από τα τρία άλματα που έκανε. Δεν φταίει η ΕΡΤ αυτό.
0: Καταρχάς έκανε δύο άλματα, ναι. Και το ένα το έδειξε. Δεν το κάνει. Δεν είναι η κάλυψη τηλεοπτική στην ΕΡΤ. Αν είχαμε, στέλναμε κάμερες. Ό,τι παίρνουμε είναι φίλε. Έτσι. Ξέρεις, πετάει. Όταν δεν ξέρεις, φίλε, κάτι, ρώτα του. Δεν το κάνει η ΕΡΤ αυτό. Λοιπόν, άντε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Era Sport 101,8.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Ακούτε, Era Sport.
4: Συνεχίζουμε 5 και 34 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Βιβίνη Γολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας. Σε εξέλιξη ο τρίτος τέλικος του πρωταθλήματος handball των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, οι σιρένες το 1-1. Άκουγα και νωρίτερα τη Βίκη Σπύρου που είπε ότι όποια ομάδα κερδίσει αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ο πρωταθλητής, πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες. Για πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα να δούμε πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος του ημιχρόνου στο παιχνίδι. Γεια σου Βίκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα εδώ από το Καματερό. Τρίτος λοιπόν τελικός της Α1 Handball γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 13-11. Ένα παιχνίδι το οποίο βλέπουμε πάρα πολλές αλλαγές στο σκορ. Ενώ η ΑΕΚ ξεκίνησε στο πρώτο δεκάλεπτο και έδειχνε να είναι εκείνη η οποία ήθελε να δώσει το δικό της ρυθμό και να μπορέσει να ελέγξει το παιχνίδι. Συνέχεια όμως, πολύ γρήγορα ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία του παιχνιδιού, κατάφερε να προηγηθεί, έφτασε μάλιστα και μια διαφορά στο σύν 6, αλλά σιγά σιγά τώρα στα τελευταία 4 λεπτά βλέπουμε ότι η ΑΕΚ σιγά σιγά ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, βλέπουμε να αναθερμαίνεται κιόλας. Είχε δοθεί νωρίτερα και μία κόκκινη κάρτα στην Ζανέλη, στην αρχικό της ΑΕΚ, που αυτό φάνηκε να επηρεάζει, θα έλεγα, αρκετά τις παίκτρες της ΑΕΚ. Πώς το βλέπεις, Χάρη Μάλιο?
13: Ναι, νομίζω ότι πέρασε το διάστημα της ΑΕΚ, η οποία είχε μία κάμψη μετά την κόκκινη κάρτα. Έχει κάνει ένα 4-0, έχει επανέλθει. Ο ΠΑΟΚ κάνει κάποια πολύ εύκολα λάθη στην επίθεση προς το παρόν και συνδυασμό με τις αποκρούσεις της βραζιλιάνας τερματοφύλακας της ΑΕΚ κατάφερε και ανέκαμψε. Νομίζω θα είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι μέχρι το τέλος και θα κριθεί πραγματικά στη λεπτομέρεια.
1: Αυτό το βλέπουμε λοιπόν. Το βλέπουμε και το βλέπουμε από τα πρώτα λεπτά. Αυτές οι εναλλαγές είναι ένα μεγάλο πραγματικά ντέρμπι. Και τώρα η ΑΕΚ μειώνει σε 13-12. Στον γκολ λοιπόν η διαφορά αρχίζει σιγά σιγά και αποκτά άλλο ενδιαφέρον. Λίγο πριν τα κορίτσια πάνε στα αποδυτήρια. 14-12 τώρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θέλουν βεβαίως να μία από τις δύο ομάδες να πάρει το προβάδισμα. Όπως πολύ σωστά είπες Γιάννη, είμαστε στο 1-1 αυτή τη στιγμή στην σειρά και η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα θα πάρει προβάδισμα βεβαίως για την υπόθεση τίτλου, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες. Το επόμενο παιχνίδι βεβαίως θα μετά από εδώ θα πάει στην Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του Χάτμπολ. Θα δούμε λοιπόν ποια από τις ομάδες σήμερα θα μπορέσει να φύγει με το ροζ φιλοαγώνα. 14-12 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Μεγάλες μάχες, γρήγορο handball, Χάρη.
13: Ναι, πολύ γρήγορο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι στα τελευταία ειδικά λεπτά. Και βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ ανταπεξήλθε αυτό το δύσκολο διάστημα με δύο γρήγορα γκολ και θα πάει με το προβάδισμα στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ έχει την τελευταία επίθεση και είναι καθοριστικό αυτό το σημείο να πετύχει ένα γκολ, να πάει με όσο το δυνατόν μικρότερη διαφορά στο κλείσιμο του ημιχρόνου. Να πούμε ότι έχουμε δει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίες αποκρούσεις, ωραίες συνεργασίες και γενικά έχει ένα πολύ ωραίο ρυθμό.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 15-12 λοιπόν μπροστά και τώρα 13-15 για την ΑΕΚ στην εκπνοή του χρόνου. Δύο γκολ λοιπόν διαφορά. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως αυτό δεν μπορείς να πει κανείς ότι είναι μια διαφορά ασφαλείας. Έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο μπροστά μας που μπορούμε πραγματικά να δούμε τα πάντα.
13: Φυσικά τα δύο γκολ στο handball μπορούν να εξανεμιστούν σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, 15-13 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με την ομάδα του ΠΑΟΚ να είναι εκείνη η οποία είναι μπροστά. Με δύο γκολ, είπαμε ένα μάτς το οποίο εξελίσσεται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, ωραίος ρυθμός, ωραίο ντέρμπι. Τα κορίτσια πραγματικά διψούν για την νίκη. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Χάρη, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι.
13: Όχι, απλά θα έλεγα ότι για ένα ακόμα παιχνίδι όπως και στο πρώτο η Παϊζίνιο, η playmaker της ΑΕΚ, κρατάει την ομάδα με καθοριστικές ενέργειες και νομίζω ότι είναι ένας κύριος παράγοντας για τον οποίο η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή επανήλθε μετά τα 6 γκολ που ήταν πίσω.
1: Η ΑΕΚ, να πούμε, η οποία αγωνίζεται με 6 Βραζιλιάνες, έτσι.
13: Ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές ξένες αθλήτριες οι οποίες έχουν, είναι η αλήθεια, προσδώσει ένα διαφορετικό επίπεδο φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, Αυτά προς το παρόν, Γιάννη. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 13-15. Μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, θα είμαστε και πάλι λίγο αργότερα με το δεύτερο.
4: Ευχαριστούμε, Βίκη. 15-13. Ευχαριστούμε φυσικά και τον κύριο Μάντιο που είναι στο σχόλιο. 15-13 προηγεί το ΠΑΟΚ με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο Καματέρο είναι ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος χάντμπολ των γυναικών. Ένα-ένα η σειρά. Θυμίζω και πάλι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες κατακτά τον τίτλο του πρωταθλητή. Θυμίζουμε και πάλι την κορυφαία επίδοση, μάλλον την ισοφάριση της κορυφαίας επίδοσης της χρονιάς από τον

Δεύτερη θέση ο Τζαμαϊκανός Ατζέι Γκέιλ με 8.32. Τρίτος ο Βουλγάρος Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.29. Και τέταρτος ο Ιταλός Ματία Φουρλάνη με 8.28.

Πάμε να δούμε κάποιες ειδησούλες που έρχονται από τον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το μπάσκετ που είναι στο επίκεντρο βέβαια, καθώς ο Ολυμπιακός αύριο στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης 9 η ώρα το βράδυ στο Telecom Center θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι που χθες με πολύ καλή άμυνα πέταξαν εκτός την κάτοχο του τίτλου, Φενερμπαχτσέ. Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέταξε την Βαλένθια στον Ισπανικό εμφύλιο. Η ομάδα της Μαδρίτης βέβαια με πολλά προβλήματα, χωρίς Ταβάρες, χωρίς και άλλους δύο παίχτες, με τον Καρούμπο να τραυματίζεται και αυτός χτες, ουσιαστικά χωρίς ψηλούς, θα είναι αύριο στον τελικό με τον Ολυμπιακό, θα παραταχθεί. Πάμε να δούμε στον Ερυθρό Αστέρα που ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας του Βελεγράδιου και την θέση του μέχρι το τέλος της σεζόν θα πάρει ένας παλιός μας γνώριμος, ο Μίλαν Τόμιτς. Αυτό αναφέρεται στο δημοσίευμα της Meridian, της σερβικής εφημερίδας, και γράφει ότι ο λόγος απομάκρυνσης του Σάσα Ομπράντοβιτς είναι η πολύ κακή ομάδα που έδειξε, η πολύ κακή εικόνα που έδειξε η ομάδα στα παιχνίδια με την Παρτιζάν. Είναι ντέρμπι μεγάλα του Βελιγραδίου, του Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν. Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας, και αν κάτι πάει στραβά υπάρχουν και οι παρενέργειες όπως τώρα με την απομάκρυνση του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Έλα ρε Αποστόλη, συνεχίζεις τώρα κι εσύ, είναι δυνατόν. Ευχαριστώ τον Γιώργο για τα καλά του λόγια. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Και κρίμα που δεν το πήραν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στις άλλες διοργανώσεις. Η ΑΕΚ στο Champions League, στο Basketball Champions League και ο ΠΑΟΚ στο FIBA Euro Cup.

Άρα τα μηνύματα δεν τα, το άλλο το υπόλοιπο μήνυμα, το εγκομιαστικό, δεν το διαβάζω, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάντως πολύ για τα καλά σου λόγια. Είπαμε σε εξέλιξη από αγωνιστικής πλευράς, τώρα έχουμε την αναμέτρηση που είναι στο ημίχρονο στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος handball των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 13-15. Στις 7 και 4 στο Σεράφιο, ο Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης είναι ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος. Όποια ομάδα κερδίσει παίρνει την πρόκριση για τους τελικούς, εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός. 1-1 είναι η σειρά. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στο Σεράφιο, ο Απόλλωνας ισοφάρισε στο δεύτερο μάτς.

Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, πόρτ και ενώ το μήνυμά σας, το 54-160, με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή, μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας, eraspor@papakir.gr και φυσικά μέσω του Viber, ο τρόπος είναι γνωστός και είναι ένα μέσο που έχει κερδίσει κατά κράτος όλους τους υπόλοιπους από τότε που μπήκε στη ζωή μας. Και φυσικά όσοι με έχετε φίλο στο Facebook και στο Messenger, περιμένω τα μηνύματά σας. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική στην La Liga της Ισπανίας. Εκεί έχει κριθεί ο πρωταθλητής. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον τίτλο. Όμως θα έχουμε μάχη για τον υποβιβασμό. Αυτή την ώρα σε δυσμένη θέση είναι η Χιρόνα και η Μαγιόρκα. Στους 40 η Χιρόνα, στους 39 η Μαγιόρκα, πιο πάνω η Έλτσε, η Οσασούνα και η Λεβάντε με 42 βαθμούς, 43 έχει η Σεβίλη και Αλαβές. Τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής την ίδια ώρα όλα στις 10 το βράδυ: Αλαβές Ραγιο Βαγεκάνο Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδά, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικο Πλεμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Χιρόνα Έλτσε. Συμπληρώνεται σιγά σιγά το πρώτο 20 λεπτό στα παιχνίδια ανόδου της Championship της Αγγλίας, παιχνίδια ανόδου για την Premier League. Όποια ομάδα κερδίσει εξασφαλίζει εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία. Hull Middlesbrough στο 0-0, είπαμε, πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης.

Την Αγιανέστρου πλέον, Νίκος. Νίκο μου, νομίζω ότι τα τυπικά έχουν απομείνει για να ανακοινωθεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Πράσινων από τον Δάνο. Έξι παρά 10 η ώρα, 5:50, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε και πάλι εδώ. Ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο Καματερό του τρίτου τελικού του πρωταθλήματος handball των γυναικών. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 13-15, θα πάμε και πάλι σε λίγο στη Βική Σπύρου να μας δίνει στιγμές από την αναμέτρηση.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ρασπόρ, μπαλά κι άλλα. Είπαμε, υπάρχει η αγωνιστική δράση σήμερα. Υπάρχουν παιχνίδια και στο χάντμπολ των γυναικών και στο πόλο. Υπάρχει φυσικά το τελικό του κυπέλου Γερμανίας. Ένα παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Σπορ. Στις 9 η ώρα Bayern Μόναχου Στουτγκάρδη. Αλλά το ενδιαφέρον, το μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά των φιλάθλων, των Ελλήνων φιλάθλων, είναι στην αυριανή μέρα, στις 9 η ώρα το βράδυ, αύριο Κυριακή, στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης ξανασυναντιούνται στον τελικό μετά από 3 χρόνια.

ένα telecom center που θα είναι κατάμεστο από τους φίλους του Ολυμπιακού. Χθες είχαμε τα γνωστά γεγονότα, βγάλε ανακοίνωση η White Veil που έχει, είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Telecom Center, του ΟΑΚΑ, και με ανακοίνωσή της εκφράζει την αγανάκτηση για τις σκηνές στους ημιτελικούς. Με τεράστια αγανάκτηση υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους για όλα όσα έλαβαν χώρα χθες στο πλαίσιο του Final Four εξαιτίας των παραλήψεων της διοργανώτριας αρχής της Ευρωλίγκα. Στις εγκαταστάσεις εισήλθαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια και χωρίς ταυτοποίηση σε πλήρη παράβαση του νόμου. Η White Veil συνεχίζει και αναφέρει ότι μας έδωσαν λανθασμένα δεδομένα προς φόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεκτα άτομα επί ώρα. Και στις εύλογες διαμαρτυρίες των security όργανα της Ευρωλίγκα τους επέβαλαν να αποδέχονται τον μη έλεγχο. Υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην παράδοση των εισιτηρίων στους δικαιούχους θεατές, καθώς κατά το χρόνο ανοίγματος των θυρών του γηπέδου εξακολουθούσαν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια εισόδου τους, ενώ αρκετά πρόσωπα ουδέποτε έλαβαν εισιτήριο για το οποίο είχαν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο. Η αντίδραση στο τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Ευρωλίγκα, ήταν να δώσει ο security manager της Ευρωλίγκα οδηγία να επιτραπεί πολυάριθμα άτομα μη εξουσιοδοτημένοι. Σε πολυάριθμα άτομα μη εξουσιοδοτημένη είσοδος χωρίς έγκυρο εισιτήριο. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι ολόκληρες ομάδες προσώπων εισήλθαν παρανόμως χωρίς έλεγχο, επαλήθευση ή οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης. Μάλιστα βρέθηκαν εισιτήρια εκδοθέντα από την Ευρωλίγκα, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν καν σε υπαρκτές θέσεις και σειρές. Δεν εκδόθηκαν ποτέ οι διαπιστεύσεις που έπρεπε, με συνέπεια ακόμα και ο επικεφαλής της εταιρείας των security να μην πάρει ποτέ διαπίστευση και έτσι να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά το προσωπικό. Υπήρξαν λανθασμένες διαπιστεύσεις, οι άνθρωποι που επιτρέπονταν πλαισίων του αγωνιστικού χώρου ήταν υπερβολικά πολλοί, το οποίο θα ήταν καταστροφικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι καθυστερήσεις σε εισιτήρια, οι αλλαγές στα σχέδια ασφαλείας και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης όλα την τελευταία στιγμή προκάλεσαν ασυνεννοησίες, μη ροή της πληροφορίας και συνεχή σύγχυση. Δεν εκφωνήθηκαν προειδοποιήσεις σε επικίνδυνες συμπεριφορές φιλάθλων που κουβαλούσαν τα κάγκελα στα ανώτερα επίπεδα, κρέμονταν στα μπαλκόνια και κινδύνευαν. Οι κλίμακες και οι έξοδοι ασφαλείας ήταν όλες κατηλημμένες ασφυκτικά από υπεράριθμους, δημιουργώντας τεράστιο θέμα ασφαλείας, καθώς οι security δεν μπορούσαν να ανοίξουν χώρους και να ελέγχουν. Αντικείμενα από συνεργεία είχαν μείνει σε διαδρόμους εκτεθειμένα, αποτελώντας εν δυνάμει όπλα, και κλείνει η ανακοίνωση ότι όλα τα ανωτέρα είναι ενδεικτικά παραδείγματα προχειρότητας χωρίς προηγούμενο. Εν όψη του τελικού της Κυριακής δεν πρέπει να επαναληφθεί το παραμικρό από τα ανωτέρω. Η Ευρωλίγκα οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων και κυρίως της νομιμότητας, κλείνει η ανακοίνωση της White Veil.

0: Νικόλας λέει καλησπέρα σε όλους. Από περιέργεια μπήκα στο AI και έκανα κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον αυριανό τελικό. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι το AI αναγνωρίζει ως πλεονέκτημα για τη Ρεάλ το άναρχο παιχνίδι. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου είναι ότι το Ολυμπιακός είναι το πολύ μεγάλο φαβορί και θεωρώ ότι θα κάνει πάρτι κυρίως κάτω από την ρακέτα, καθώς οι ψηλοί του Ολυμπιακού που έτσι και αλλιώς υπερτερούσαν σε σχέση με τους ψηλούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα η διαφορά είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ψηλούς, οπότε θα κάνει πάρτι κάτω από τη ρακέτα ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι δεδομένο, να το ξέρετε, και έτσι νομίζω ότι θα προσεγγίσει το παιχνίδι, την αναμέτρηση και ο coach Μπαρτζόκας. Πάμε σε διαφημιστικά, ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε στο Καματερό, καθώς εκεί έχει πάρει φωτιά ο τρίτος τελικός.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Era Sport 101,8.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε Ράσπορ, Μπαλακιάλα, Γαβρί Ρεμούνδο στην κονσόλα του ήχου, Βιβί Νικολοπούλου, δημοσιογράφη και Μέλα Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Σε ευχαριστώ, Φέδωνα, για την διόρθωση. Έχεις δίκιο. Παραθρομής μου, ξέφυγε. Μέσα στη ρακέτα, όχι κάτω από τη ρακέτα. Εκεί που υπερτερεί, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός κατά πολύ, καθώς η Real Madrid έχει μείνει πλέον χωρίς ψηλούς.

να δούμε τι γίνεται και στον τελικό της Championship, τον τελικό που δίνει ένα εισιτήριο για την Premier League. 37ο λεπτό χωρίς σκορ μέχρι στιγμής. Hull Midlesbrough είναι στο 0-0.

Ο Αλέξανδρος λέει ότι ήταν οφθαλμοφανές ότι ήταν υπεράριθμοι οπαδοί και με μία ματιά λέει το έβλεπες ότι ήταν γεμάτα τα σκαλιά.

0: Λοιπόν, για πάμε μια βόλτα μέχρι το Καματερό, γιατί συνεχίζεται το ντέρμπι στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 των γυναικών. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Βίκε Σπυρού. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Βίκε Σπυρού.
1: Ναι, βεβαίως, σας ακούω. Γεια σας και πάλι λοιπόν εδώ από το Καματερό, εδώ που εξελίσσεται ο τρίτος τελικός της Α1 χάντμπολ των γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Βρισκόμαστε στο 46ο λεπτό του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται σταθερά 2 γκολ μπροστά, 24-22. Ένα πραγματικά αμφίροπο παιχνίδι από την αρχή μέχρι και αυτή την ώρα. Ωστόσο, χαρίζει υψηλό θέαμα. Θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι διαφήμιση για το ελληνικό χάντμπολ. Πολύ γρήγορο, πολύ γρήγορες φάσεις, γρήγορες επιθέσεις, ατσάλινες άμυνες. Θα έλεγα ότι τα κορίτσια κυριολεκτικά τα δίνουν όλα εδώ μέσα στο γήπεδο σήμερα. Να σας πω λοιπόν ότι η ΑΕΚ μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο μάτς. Στα πρώτα λεπτά κατάφερε να προηγηθεί με 3 γκολ. Και έδινε λοιπόν την αίσθηση ότι θα μπορούσε σήμερα έτσι να είναι εκείνη η οποία θα έλεγε το παιχνίδι. Στην συνέχεια όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε τις λύσεις, κατάφερε λοιπόν να μειώσει την διαφορά και όχι απλά να μειώσει αλλά να περάσει και μπροστά. Στο διάστημα αυτό λοιπόν δόθηκε και μία κόκκινη κάρτα στην αρχηγό της ΑΕΚ, την Ζένελιο, που θα έλεγα διασάλευσε λίγο τις ισορροπίες στην ομάδα της ΑΕΚ, όπου τα κορίτσια λίγο έδειχναν να κάνουν τα πατήματά τους. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε, κατάφερε να προηγηθεί μέχρι και 6 γκολ. Στη συνέχεια όμως ήρθαν οι απαντήσεις από τα κορίτσια της ΑΕΚ. Πήγαν στα αποδυτήρια στο σύνδυο. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Πηγαίναμε πάλι με αυτή τη διαφορά των 2 γκολ. Βέβαια στο 39 η ΑΕΚ έφερε και πάλι το παιχνίδι στα ίσα, κάνοντας το σκορ 20-20. Αλλά πάντα, χάρη Μάλιο, βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει τις λύσεις, βρίσκει τις απαντήσεις, βρίσκει τις διόδους προς το τέρμα και καταφέρει να είναι πάντα μπροστά.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωριακό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ προηγείται 2 γκολ. Όμως εξαρτάται καθαρά από την απόδοση των τερματοφυλάκων. Είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια αλλαγή στη θέση του τερματοφύλακα και έχει πιάσει 4-4-4. Νομίζω ότι είναι πολύ ωριακό το σημείο. Η ΑΕΚ μόλις τώρα κέρδισε τη δίλεπτη αποβολή. Αν το εκμεταλλευτεί, νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι θρίλερ μέχρι το τέλος.
1: Έτσι τουλάχιστον δείχνει. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δίνει ένταση και για τον κόσμο. Ακούμε λοιπόν, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι περνούν έτσι και οι φωνές του κόσμου και τα συνθήματα και οι μουσικές που ακούγονται. Δίνεται ένας πολύ όμορφος ρυθμός. Προγνωστικά είναι δύσκολο να κάνουμε χάρη αυτή τη στιγμή.
2: Νομίζω ότι καταρχάς είναι πολύ ωραία που ο κόσμος έχει γεμίσει το γήπεδο και απολαμβάνει ένα ωραίο τελικό. Αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, όμως στο χάντμπολ τα 2 γκολ μπορούν να ξαναμιστούν σε δευτερόλεπτα και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Και το έχουμε δει, πάντως είναι εντυπωσιακό. Βλέπουμε τώρα μια παιδιά για έναν ενδιασμό που ολοκληρώθηκε. Βλέπουμε τις κόντρες σώμα με σώμα, κυριολεκτικά τα δίνουν όλα τα κορίτσια.
2: Ναι, τα δίνουν όλα. Τώρα ήταν ένα κρίσιμο διάστημα, για έκαιρσε την μπάλα. Δεν είχε ευτυχή κατάληξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 22-24, βρισκόμαστε το 41ο λεπτό. Υπάρχει ένταση γενικότερα στο παιχνίδι. Τα κορίτσια λοιπόν έχουν δώσει ένα γρήγορο ρυθμό, ένα γρήγορο τέμπο στο μάτς. Προσπαθούει και η ΑΕΚ να βρει έτσι τα δικά της πατήματα και να μπορέσει να ισορροπήσει πάλι το παιχνίδι και γιατί όχι να ξαναπεράσει μπροστά. Μέχρι αυτή την ώρα βεβαίως ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος ο οποίος δείχνει έστω και λίγο να είναι ένα βήμα λίγο πιο μπροστά. Γιάννη.
0: Παίρνουμε λοιπόν και πάλι το μικρόφωνο, θα έρθουμε προς το τέλος του τρίτου τελικού, θα πάμε και πάλι στην Βίκη Σπύρου στο Καματέρο. Μπαίνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, είμαστε στο 20ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 24-22, θυμίζω, και πάλι 1-1 είναι η σειρά και πρωταθλητρία αναδεικνύεται η ομάδα που φτάνει πρώτη στις τρεις νίκες. 25-22 θα κάνει το παιχνίδι τώρα ο ΠΑΟΚ.

Αλλά ήταν out και μάλιστα η ΑΕΚ κάτω από το κέντρο σε έναν ευνηδιασμό στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και μειώνει σε 23-24. Να σε καλά Φέδωνα για τα καλά σου λόγια. Να και ο Μάνθος, καλησπέρα από Κέρκυρα, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που φέτος δεν παίζεται, μακάρι να ήταν και η ομάδα μου εκεί. Όπως και να έχει, να έρθει στην Ελλάδα, Μάνθος Πανάθα μέχρι τέλους.

πάμε σιγά σιγά για το τέλος του πρώτου μηχρόνου στο Wembley, στον τελικό στο ανόδου από την Championship στην Premier League. Χαλ Μίτλεσμπρο στο 0-0, 45ο λεπτό. Θυμίζω και πάλι στις 9 η ώρα με τηλεοπτική κάλυψη από την RTL Sport, ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας, Bayern Μονάκου, Στουτγκάρδη. Όπως είπαμε, έχουμε για την τελευταία αγωνιστική στην La Liga 10 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Έχει κρυθεί ο πρωταθλητής, όμως έχουμε εκκρεμότητες σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή στην κατηγορία.

Και στην Ιταλία έχουν κρυθεί τα πράγματα. Η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια. Έχουμε και εκεί την τελευταία αγωνιστική. Δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα στις 7 Μπολόνια Ίντερ, στις 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα. Αύριο στις 4 Πάρμα Σασουόλο, Νάπολι Ουντινέζε, Βερόνα Ρώμα, Λέτσε, συγγνώμη, Νάπολι Ουντινέζε και Πάρμα Σασουόλο στις, η Πάρμα Σασουόλο στις 4, στις 7 Νάπολι Ουντινέζε. Όλα τα άλλα μάτς στις 10 παρατέταρτο Βερόνα Ρώμα, Λέτσε, Τζένοα, Μίλαν Κάλιαρι, Τωρίνο, Γιουβέντους, Κρεμονέζε, Κομό.

Εδώ υπάρχουν εκκρεμότητες ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή και αυτές έχουν να κάνουν μεταξύ της Κρεμονέζε και της Λέτσε. Η Λέτσε 17η με 35 στη ζώνη του υποβασμού, στην 18η θέση Κρεμονέζε με 34 έχουν υποβαστεί Βερόνα και Πιζά.

Η Λέτσε υποδέχεται την Τζένοα, η Κρεμονέζε υποδέχεται την Κόμο. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η ομάδα που θα παραμείνει στην κατηγορία.

0: Πάμε και πάλι στην Βικισφύρου. Πάμε στο Καματερό. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Τώρα παίρνει προβάδισμα και πάλι με δύο τέρματα ο ΠΑΟΚ. Έλα, Βική.
1: Λοιπόν, εδώ. Γεια σας και πάλι από το Καματερό. 26-24 εξακολουθείς να είναι στο συν 2. Ο ΠΑΟΚ μπροστά και ενώ απομένουν περίπου 6,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, η ΑΕΚ προσπαθεί να μειώσει. Προσπαθεί, έφτασε λίγο νωρίτερα στο γκολ. Όμως βλέπουμε ότι πάντα ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα παραπάνω. Ένα βήμα παραπάνω και είναι αυτό το οποίο την μπλοκάρει. Να δούμε όμως, έχουμε αρκετό παιχνίδι ακόμα μπροστά μας. Είπαμε ότι οι ισορροπίες μπορούν να πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξουν. Αυτό τουλάχιστον βλέπουμε από την αρχή μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, αποχαιρετώ τον Χάρη το Μάλιο, ο οποίος ήταν λίγο νωρίτερα μπροστά μας, και καλωσόριζα την Ερασμία τη Λάσκαρη, η οποία είναι ειδική γραμματέα στην Ομοσπονδία. Καλώς ήρθες, Ερασμία.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, σε βλέπω να παρακολουθείς και εσύ με πολύ μεγάλη αγωνία το παιχνίδι αυτό. Και λέω ότι είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά είναι διαφήμιση για το ελληνικό χάντμπολ. Το γυναικείο χάντμπολ είχε ανέβει πάρα πολύ τελευταίο καιρό.
2: Το γυναικείο έχει κάνει μεγάλα βήματα τελευταίο καιρό. Με απόδειξη και την πρόκληση της εθνικής γυναικών στο Euro. Είναι ιδίως οι ελληνίδες αθλήτριες, είναι σε ένα άθλημα ερασιτεχνικό, αλλά είναι μέσα στο γήπεδο εντελώς επαγγελματίες. Ενώ έξω από το γήπεδο είναι σπουδάστριες, είναι μητέρες, είναι εργαζόμενες. Μέσα στο γήπεδο είναι επαγγελματίες.
1: Αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, αλλά αυτό καταλαβαίνουμε και μόνο ότι τα κορίτσια πραγματικά αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και το αποδείξανε βεβαίως.
2: Το αποδεικνύουν καθημερινά βεβαίως. Η τελική πάντα είναι διαφήμιση. Στις προηγούμενες χρονιές η τελική ήταν ανάμεσα στη Νέα Ιωνία και στον ΠΑΟΚ. Φέτος είναι η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
1: Η ΑΕΚ για πρώτη φορά λοιπόν, η οποία κατεβαίνει και είναι πραγματικά μεγάλη πρόκληση.
2: Βεβαίως,
1: γιατί κατάφερε.
2: Μέσα σε δύο χρόνια βρίσκεται σε ένα τελικό.
1: Βέβαια, και για να φτάσει εδώ απέκλεισε τη Νέα Ιωνία. Ομάδα με πολλές
2: περγαμινές. Βεβαίως και στο κύπελο έφτασε στο τελικό, στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Και τώρα κάνει ένα βήμα περισσότερο στους τελικούς πρωταθλήματος.
1: Και εδώ λοιπόν βλέπουμε τώρα πραγματικά να αντέχει την πίεση του ΠΑΟΚ. Στέκεται πραγματικά εκπληκτικά. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι προσπάθησε στο ξεκίνημα να δώσει το δικό του ρυθμό.
2: Ναι.
1: Θεωρώ ότι τα κορίτσια του ΠΑΟΚ πολύ πιο έπειρα και σε τελικές. Και με περισσότερες, όπως είπα, περγαμινές, μπορούν αυτή τη στιγμή και ελέγχουν. Βέβαια, βλέπουμε ότι είναι πραγματικά
2: είναι ντέρμπι,
1: στις διαφορές, στις λεπτομέρειες μάλλον.
2: Αγωνίζεται το θέλω με την εμπειρία.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επειδή πολλά από τα κορίτσια εδώ που αγωνίζονται σήμερα είναι και εθνική ομάδα.
2: Βεβαίως.
1: Και να πούμε ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγους ελάχιστους μήνες, το ελληνικό χάντμπολ έχει γράψει ιστορία. Μιλάμε λοιπόν για την πρόκριση των γυναικών στο Euro και των αντρών πριν από μερικές μέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από 22 ολόκληρα χρόνια.
2: Μια επιτυχία η οποία έρχεται και σε δύσκολες καταστάσεις. Οι εθνικές ομάδες, όπως και το handball γενικά, έχει γηπεδικά θέματα. Έχει μεγάλη έλλειψη, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στερείται γηπέδων και κάνει μια προσπάθεια μέσα από τα λίγα γήπεδα και το λίγο χρόνο που τις δίνεται. Γι' αυτό είναι πιο αξιοσημείωτο το πόσο θέλουν οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες και με τη βοήθεια που έχουν βεβαίως από την Ομοσπονδία, γιατί έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια. Γίνεται μεγάλη δουλειά στην ανάπτυξη ώστε να έρθουν καινούργιοι αθλητές αργότερα στις εθνικές ομάδες. Υπάρχει υλικό να πλαισιώσει μετά από χρόνια τις εθνικές ομάδες και αντρών και γυναικών.
1: Μιλάμε λοιπόν για άλλο επίπεδο. Μιλούσαμε και πριν από 5 χρόνια, έτσι.
2: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι πραγματικά έχει ανέβει σκαλί.
2: Η δουλειά με τα χρόνια αρχίζει και σαργυρώνεται σιγά σιγά. Και με τα χρόνια θα γίνεται ακόμα περισσότερο. Γιατί πλέον βγαίνουν και στο εξωτερικό Έλληνες και Ελληνίδες αθλήτριες, αποκτούν παραστάσεις και προσφέρουν και λίγο περισσότερο με τις εμπειρίες στις εθνικές ομάδες.
1: Λοιπόν, εσύ τώρα πώς το έζησες εκ των έσω, έτσι, αυτή την προσπάθεια και των δύο εθνικών μας ομάδων να μπορέσουν να φτάσουν στην τελική φάση.
2: Είναι αυτό που σας λέω, το θέλω. Έχουν κάνουν τόση δουλειά και οι αθλητές, αθλήτριες και οι προπονητές και η Ομοσπονδία να πάρουν το επόμενο βήμα που ήδη το κάνανε και πάντα υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα που πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα υπάρχουν και μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Λοιπόν, οι πιέσεις βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί.
2: Ναι,
1: θέλουμε περίπου 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα γκολ ακόμα. Είναι 27-24, είναι στα 3 γκολ. Βεβαίως, αυτή την ώρα έχουμε time out. Η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω ότι αυτή είναι και η μαγεία αυτού του αγώνα σήμερα.
2: Ναι. Τα 3 γκολ στο handball έχουν τον χρόνο να ανατραπούν πολύ εύκολα.
1: Μέσα στα δευτερόλεπτα, ναι, δηλαδή ναι. Μπορεί να μείνει μισό λεπτό και να δούμε πραγματικά τα πάνω κάτω.
2: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Δύο ομάδες πραγματικά που δείχνουν ότι το θέλουν. Άλλωστε, ο σήμερα θα πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για την υπόθεση τίτλου.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα πάει τη σειρά στη Θεσσαλονίκη για να πάρει την τρίτη του νίκη και να κατασταθεί στο σειρά να κάνει το 2-1 και να διεκδικήσει μέσα στη Θεσσαλονίκη το πρωτάθλημα και θα είναι το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι ο τίτλος θα κρυθεί στις 3 νίκες, οπότε θα δούμε αν χρειαστεί να γίνει 4ο τελικό, ναι, αν χρειαστεί να γίνει και 5ο, γιατί τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εγώ το πράγμα να εξελίσσεται. Μεταφέρεται, ο ένας κάνει break στον άλλον.
2: Ναι. Γιατί πολύ εύκολα, ακόμα και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει σήμερα, μπορεί να κάνει break στη Θεσσαλονίκη, όπως και αντίστροφα την ΑΕΚ. Δεν είναι κανείς ασφαλής, οι ομάδες είναι εισάξιες πλέον.
1: Έτσι ακριβώς. Με όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί μας μίλησε και ο Μάριος Ομάλιος λίγο νωρίτερα, με την έλλειψη των γηπέδων, που αυτό σίγουρα δυσκολεύει τα πράγματα. Με την έννοια ότι όταν θέλεις να κάνεις ανάπτυξη, όταν δεν έχεις γήπεδα, δεν γίνεται. Πώς το σκέφτεστε λοιπόν, υπάρχουν έτσι προοπτικές για το μέλλον να λυθεί αυτό το θέμα?
0: Έχουμε ένα πρόβλημα στην σύνδεση με το Καματέρο, 24-27.
2: Ασφάλεια, πάμε και πάλι. Είναι πολύ εύκολο τα γήπεδα που ανακαινίζονται να βάλουν μέσα και το χάτμπολ. Είναι θέμα απόφασης πολιτείας.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο συν 3 για τον ΠΑΟΚ. 2 περίπου λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Οι μάχες είναι πραγματικά κυριολεκτικά σώμα με σώμα και πάλι ένα νέο time out. Νομίζω ότι είναι αυτό που πραγματικά σήμερα δίνει την μαγεία. Αυτές οι εναλλαγές στο σκορ, αυτές οι εναλλαγές των συναισθημάτων, αυτός ο πολύ όμορφος ρυθμός που έχουν δημιουργήσει εδώ οι φίλαθλοι. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, να πούμε, Ερασμία Λάσκαρη. Το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο το γήπεδο, αλλά είναι κατάμεστο αυτή τη στιγμή.
2: Είναι
1: για γυναικείο αγώνα, έτσι.
2: Είναι αυτό που λέμε στην πολιτεία. Δώστε μας γήπεδα και εμείς θα τα γεμίσουμε. Έχουμε και τον κόσμο και θα τα γεμίσουμε.
1: Έτσι είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε να ολοκληρωθεί το time out, να το δουν στα κορίτσια οι οδηγίες. Να δούμε λοιπόν, ουσιαστικά έτσι όπως έχει φτάσει το παιχνίδι και στο όριο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή των τριών γκολ, νομίζω ότι είναι καθαρά ποιος θα είναι
2: συγκεντρωμένος,
1: ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος μέχρι τελευταία στιγμή θα είναι ψύχρεμος και δεν θα χαλαρώσει την τελευταία στιγμή. Δείχνει ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα να το ελέγχει. Βεβαίως η ΑΕΚ βλέπετε τώρα κυριολεκτικά σώμα με σώμα. Man to man, γρήγορες αντεπιθέσεις, γρήγοροι ευνηδιασμοί. Και να δούμε λοιπόν τώρα είναι η προσπάθεια της ΑΕΚ να κάνει μια νέα επίθεση, όπου κόβεται όμως. Και θέλουμε περίπου 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Έχουν κυριολεκτικά λοιπόν ανάψει τα αίματα εδώ στο κλειστό του Καματερού. Ένα πολύ κλιαρό σουτ τώρα από την πλευρά της ΑΕΚ. Δεν κατάφερε να καταλήξει στα δίκτυα. Κάνουν προσπάθειες τα κορίτσια της ΑΕΚ, πάση και μπορέσουν έτσι να πριονίσουν αυτή τη διαφορά και να βρεθούν πλεονεκτικότερη θέση, αλλά νομίζω ότι και ένα νέο γκολ τώρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, 28-24. Δυσκολεύουν τώρα τα πράγματα. Πάμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Πολύ σκληρές και δυνατές ατσαλένιες άμυνες και από τους δυο.
2: Είναι ένας αγώνας ο οποίος όποιος είτε κερδίσει είτε χάσει θα χαρεί, θα λυπηθεί μία ώρα και μετά θα πάει στο επόμενο αγώνα. Είναι μια σειρά τελικών που δεν τελειώνεται, σε χάσει κανείς.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και νομίζω ότι τα κορίτσια κάπως έτσι το αντιλαμβάνονται. Γιατί ακόμα και από τις ήττες μαθαίνεις. Λοιπόν, 25-28 τώρα για την ΑΕΚ που μείωσε στα 3 γκολ. 10 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Τελειώσει το παιχνίδι. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήρε μια μεγάλη νίκη. 28-25. Κατάφερε λοιπόν να κάνει το break σήμερα. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Από την έδρα της ΑΕΚ.
2: Έκανε
1: έτσι ακριβώς και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και σήμερα. Οπότε ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 στη 2-1. Σειρά. Οπότε πάμε τώρα για τέταρτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Στο σπίτι του Χάκου. Και εκεί να δούμε λοιπόν αν ο ΠΑΟΚ να σταθεί πρωταθλητής ή αν η ΑΕΚ δώσει την δική της απάντηση και φέρει ξανά πάλι την σειρά εδώ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό, δεδομένου ότι τα κορίτσια είναι πεισμωμένα αυτή τη στιγμή.
2: Σίγουρα.
1: Δεν ήθελα. Είπα λίγο νωρίτερα ότι επηρεάστηκαν αρκετά και από την αποβολή.
2: Στα πρώτα λεπτά. Ναι, μια βασική παίκτρια της Έρικας Ζανέλη, που η οποία είναι και μέλος εθνικής ομάδας.
1: Και αρχηγός βεβαίως αποστολής, σίγουρα της ομάδας. Σίγουρα επηρεάζει αρκετά. Νομίζω ότι εκεί κάπου χάθηκε ο πολύτιμος χρόνος και εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι, γιατί στο διάστημα αυτό ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μπροστά και να πάρει μια διαφορά 6 πόντων. Πιέστηκε η ΑΕΚ αρκετά. Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει.
2: Τίποτα δεν τελειώνει βεβαίως.
1: Τίποτα δεν τελειώνει.
2: Όλα είναι ανοιχτά.
1: Λοιπόν, το 8-25 λοιπόν φεύγει νικητής. Φεύγει με το ροζ φιλοαγώνα ο ΠΑΟΚ. Εδώ κάνει το 2-1. Στην σειρά. ΑΕΚ ΠΑΟΚ λοιπόν 25-28 σε αυτό τον τρίτο τελικό της Α1 Handball των γυναικών εδώ από το κλειστό του Καματερού Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε πολύ Βίκη Σπύρου. 28-25 ο ΠΑΟΚ επικράτης, έκανε το 2-1 στην σειρά. Γίνεται του break σε αυτή τη σειρά μέχρι στιγμής στους τρεις αγώνες. Την Τρίτη στις 6 ώρα στην Θεσσαλονίκη ο τέταρτος τελικός. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει κατακτά το πρωτάλμα, αν η ΑΕΚ κερδίσει τότε πάμε σε πέμπτο παιχνίδι την Παρασκευή. Την ερχόμενη Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, νομίζω, και όχι στο Καματερό. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, αφού καλωσορίσουμε και την Χρύσα Αντωνιάδου που έχει πάρει σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου στην θέση του Γαβρίλ Ρεμούρδο. Διαφημιστικά, τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Ακούτε Era Sport.

Για πάμε, συνεχίζουμε. 6 και 36 λεπτά η ώρα. Ερασπούρ, μπαλακιαλά. Έως ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών στο Hardball. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 28-25. Έκανε το 2-1 στην σειρά. Θέλει άλλη μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Τέταρτος τελικός προγραμματισμένος για την Τρίτη στην Θεσσαλονίκη στις 6 ώρα το απόγευμα. Η Ερασπορ φυσικά θα είναι και εκεί. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Wembley Hall. Midlands Bro είναι στο 0-0 χωρίς σκορ. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Είναι ο τελικός ανόδου στην Premier. Όποια ομάδα κερδίσει παίρνει το εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας, για την Premier League. Θυμίζουμε ότι η Southampton αποβλήθηκε από την διαδικασία λόγω κατασκοπίας που έκανε σε τρεις ομάδες και όχι σε μία. Παραβίασε δηλαδή των όρων διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Και πάλι άνθρωπος της Southampton με κινητό και κατέγραφε από σημεία σε προπονητικά κέντρα των αντιπάλων ομάδων, όπου δεν ήθελε να γίνει ορατός, όμως τον κάνανε τσάκωτο και ήρθε και η ανάλογη ποινή για τους Άγιους, που δεν θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Σήμερα άκουσα, Γιάννη, ότι παίζεται στο Πόλο τρίτο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Κανόνισε να έρθει κανένας Απόλλωνα στον τελικό να με βασανίσεις. Αποστόλη, έγινε όχι Αποστόλη, θα έρθει ο Παναθηναϊκός. Καλησπέρα και στον Δημήτρη από το πολεμικό ναυτικό. Μέχρι στιγμής δικαιώνομαι. Είπα Ολυμπιακός Ρεάλ τελικό και Πίτερς MVP του Final Four. Δεν θυμάμαι ποιος φίλος το είχε στείλει και την ώρα που ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο 2-0 με την Βαλένθια, να μου το στείλει, ένα μήνυμα που το είχα κρατήσει έτσι και χθες το σκεφτόμουν. Ο φίλος έγραφε ότι ο τελικός του Final Four, ότι το Final Four θα είναι επανάληψη του Final Four του, στο 24 στο Βερολίνο. Η Φενέρμπαχτσε θα αποκλειστεί στον ημιτελικό και η Ρεάλ θα χάσει στον τελικό. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει τη Φενέρ στα ημιτελικά και η Ρεάλ είχε ιτηθεί στον τελικό από τον Παναθηναϊκό. Να το στείλει αν μ' ακούει τώρα, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, το κράτησα και το σκεφτόμουν χθες αυτό το μήνυμα. Ποιος φίλος το είχε στείλει.

Εκείνος που ατιμάζει το φτωχό εξοργίζει εκείνον που τον δημιούργησε. Τζίμις, γνωμικό για σου ρε Τζίμι. Ο Σόπος τόλου μου για το παιχνίδι του Πόλου 7 και 4 θα γίνει στο Σεράφιο το Παναθηναϊκός Απολλωνάς Μύρτης. Βιάσκε σε ενδιαφέρει, έτσι γι' αυτό το λέω.

Λέγαμε νωρίτερα για την ανακοίνωση που έβγαλε η ιδιοκτήτρια του ΟΑΚΑ White Veil για τα όσα έγιναν χθες στους ημιτελικούς του Final Four.

Ρίζω όπως μπορώ και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασέσει τα λόγια του. Τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει, έχουμε κάνει πολύ σωστά επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν 15 μέρες με πρόφαση το ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο γήπεδο σε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού, ρίξατε δακρυγόνα. Δακρυγόνα ρίξατε. Και χθες, ενώ βλέπατε το ότι γίνεται, ενώ ξέρετε ότι δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε αστυνομία, όσο και να λέγεστε αρχή, περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και από τους φιλάθλους που είχαν πληρώσει να έρθουν να δουν τον αγώνα. Και στην Ευρωλίγκα θα το πω στα ελληνικά. Είμαι βέβαιος πως έχετε μεταφραστές. Στην Ευρωλίγκα, αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού, θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές. Εγώ δεν θα μπορούσα να πάω ούτε στην επόμενη ζωή στο γήπεδο. Τώρα που υπό τη δική σας ευθύνη, γιατί σε εσάς έχουμε παραχωρήσει το γήπεδο, γίνανε όλα αυτά, τι κάνετε? Πάλι ο Γιαννακόπουλος στέει. Εμένα θα τιμωρήσετε. Άντε μπράβο, έχει χάρη που με έχετε πετύχει όπως με έχετε πετύχει. Κλείνει η ανάρτηση που έκανε στα social ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

0: Well, now, really, when we go back then to falling in love and say it's crazy, falling, you see, we don't say rising into love. There is in it the idea of the fall. And it is goes.
1: Έλα ρε από στόλι. Το βράδυ λέει το τάγιο το τελικό του κυπέλλου Γερμανίας. Ιερτίο, ξέρετε άλλο πιγκόλ θα το δούμε. Ο Αποστόλης από το ίδιο. Αποστόλη μου θα το δεις κανονικά. Πάει σπόντα για τον Τεντόγλου. Αλλά στο ξαναλέω, δεν φταίει η Ιερτ ρε παιδί μου. Δεν είχε στείλει κάμερα η Ιερτ στον Diamond League. Αλλά η διοργάνωση είναι νομίζω υποχρεωμένη να δείξει ένα τέτοιο άλμα. Τι να κάνουμε τώρα.

Έρχεται μια δυσάρεστη είδηση πριν από επί του πιεστηρίου, έτσι, καθώς φαίνεται ότι ο διεθνής κεντρικός αμυντικός Μάριος Οικονόμου βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων στην εντατική μετά από σοβαρό τροχείο που είχε. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Οικονόμου συγκρούστηκε επί της λοφόρου Μακρυγιάννη στα Γιάννενα με κάτω από αδιευκρίνηστες ως τώρα συνθήκες, με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Η ΠΑΕΑΕΚ έχει ήδη ενημερώσει ότι βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του. Ο Μάριος Οικονόμου φυσικά έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ αλλά και του Πανετολικού.

0: αυτό.
1: Να ευχηθούμε εμείς να πάνε όλα καλά έτσι για το παιδί και να βγει νικητής από αυτή την κρίσιμη μάχη που δίνει. Ο Μιχάλης Οικονόμου οδηγούσε μηχανή και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά έτσι.

Στις 7 ξεκινάει και ο τελικός του Champions League των γυναικών ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Λιόν. Ένα παιχνίδι που θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από την τηλεοπτική συχνότητα του Mega News. Σε 13 λεπτά η έναρξη του αγώνα. Έχει στείλει νωρίτερα, τώρα το είδα και το SMS. Πριν καμιά ώρα περίπου. How do you do, λέει ο Ροδεσιάνος. Σήμερα τελικός Champions League γυναικών Μπαρτσελόνα Λιόν. Στις 7 ξεκινάει. Όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ ανεβασμένο το επίπεδο. Μην ακούτε ότι είναι, παίζουν γυναίκες και ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο. Δείτε λίγο, το επίπεδο είναι αρκετά ανεβασμένο, έτσι. Ο Χρήστος λέει καλησπέρα, μεγάλος πόνος Γιαννακόπουλε, αβάσταχτος Χρήστος από Πειραιά, γεια σου Χριστάρα. Ο Βαγγέλης Νότου λέει το δείξανε το άλμα, ο Βαγγέλης από το Μάρουσι, έτσι ο παοξής μας. Το δείξανε, λέει, το άλμα, το είδα στο διαδίκτυο από τηλεοπτική μετάδοση ήταν. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία αύριο στον Ολυμπιακό, η Ελλάδα να κερδίζει. Μία ώρα συμπληρωμένη στο Wembley, Hull Middlesbrough πάντα στο 0-0. Στις 7 θυμίζω Μπολόνια Ίντερ για την Ιταλία, 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα, όλα τα άλλα παιχνίδια αύριο, ενώ αυτά που έχουν ενδιαφέρον που αφορούν την παραμονή στην κατηγορία γίνονται στις 10 παρατέταρτο αύριο, 24 του μήνα. Δηλαδή το Κρεμονέζε Κόμο και το Λέτσε Τζένοα. Στην Λα Λίγκα όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα απόψε το βράδυ στις 10. Εκεί είπαμε έχει ξεκαθαρίσει ο πρωταθλητής. Έχουμε όμως ανοιχτές κρεμότητες και για την παραμονή και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, έτσι.

Να και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Καλησπέρα Γιάννη, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σας αγαπώ όλους στην Ερασπόρ. Γεια σου ρε Κωστάκη, την καλησπέρα μας και στην Καλαμάτα. Και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, με αφορμή τα όσα έγιναν χθες και με την είσοδο πολλών οπαδών χωρίς εισιτήριο στο Telecom Center, στη συνέντευξη τύπου ενόψη του τελικού της διοργάνωσης, ζήτησε συγγνώμη από την Φενέρ και τους οπαδούς της.

Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο. Στο τέλος τα καταφέραμε. Ζητάμε συγγνώμη στους φίλους της Φενέρ και στον σύλλογο, αλλά στο τέλος το λύσαμε το πρόβλημα, είπε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Ενώ σε αυτή τη συνέντευξη τύπου που ενώπιση του αυριανού τελικού νωρίτερα το μεσημέρι είχαμε και τις δηλώσεις Μπαρτζόκα και Σκαριόλο, των δύο προπονητών δηλαδή, του τελικού. Είχαμε όμως και τη δήλωση που έκανε ο Τσούς Μπουένο, ο ΣΕΟ της Ευρωλίγκα. Έβγαλε την είδηση ότι από το 2028 επιθυμούν την αύξηση των ομάδων σε 22 και αργότερα σε 24. Μετά σιγά σιγά θα σταματήσουν και τα εγχώρια πρωταθλήματα όπως τα πάνε, θα παίζουν μόνο στην Ευρωλίγκα. Έτσι κι αλλιώς έρχεται και το NBA Europe τώρα, να δούμε τι κατάσταση θα επικρατήσει και εκεί.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο της εκπομπής. Να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει σκορ 62ο λεπτό στον τελικό ανόδου από την Championship στην Premier League. Hull Middlesbrough στο 0-0, 62 όπως είπαμε λεπτά παιχνιδιού.

Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο, σας πούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο τέλικο ανόδου από την Championship στην Premier League. 0-0, 66 λεπτό, Hull Midlands Brough. Να δούμε κάποια μηνυματάκια που έχετε στείλει πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα στην ομάδα. Οι Τούρκοι φωνάζανε συνθήματα για το Κεμάλ και εμείς οι μισοί Έλληνες υποστήριζαν Φενερμπαχτσέ. Κρίμα, κρίμα. Γιώργος Ελασσόνα, γεια σου Γιώργο μου. Ο Θανάσης, αυτό που δεν κατάλαβα είναι, ήθελες να ρίξουν δακρυγόνα χθες με οικογένειες στο γήπεδο. Η βαζελοφροσύνη σας λέει έχει χτυπήσει κατά κούτελα όσον αφορά την πιστοποίηση φιλάθλων. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν γιατί δεν είναι στην Ευρώπη. Δεν έπρεπε να έχει προβλεφθεί, λέει αυτό. Ο Νίκος, καλησπέρα Γιάννη, θύμισε λίγο κανάλι και ώρα για το Champions League των γυναικών. Ευχαριστώ. Τώρα σε 4 λεπτά στις 7 στο Mega News θα παρακολουθήσετε τον τελικό του Champions League των γυναικών, Μπαρτσελόνα Λιόν. Ο Κώστας από την κατακόκκινη Ρόδο, όπως υπογράφει, καλησπέρα Γιάννη, έφτασε η ώρα της στέψης της καλύτερης ομάδας της Ευρώπης. Αύριο η Ρεάλ θα πληρώσει τα γραμμάτια του 16 και του 23, άνετη νίκη με 15 πλάς ποντούς. Ενώ ο Γιώργος, καλησπέρα, το μεγάλο πρώτο Ολυμπιακού είναι ο κόσμος του, που χθες ήταν 14.000 και στο τελικό θα είναι περισσότεροι. Όμως αν θυμάστε, η διοίκηση του Ολυμπιακού έκανε πόλεμο και μάλιστα προκάλεπτα για να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα. Εύχομαι να γίνει ένας καλός αγώνας και ας νικήσει, κυρία, λέει Γιώργος Παραδυναϊκός Κομωτινή. Και εμείς κάπου εδώ θα παραδώσουμε έτσι μουσικά το μικροφωνό μας στον Δημήτρη Γιαχανάτζη που έρχεται για την συνέχεια. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε φυσικά εδώ συντονισμένοι, η ενημέρωση συνεχίζεται. Υπάρχει πλούσια αγωνιστική δράση. Υπάρχει πόλος στις 7 και 4 Παραδυναϊκός Απολλών, ο τρίτος ημιτελικός του πρωτάθληματος. Όποιος κερδίσει παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό, εκεί όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός. Φυσικά τελικός κυπέλλου Γερμανίας στις 9, Μπάγερν Μονάχου, Στουτγκάρδη. Ενώ θα ενημερώνεστε και για ό,τι κινείται. Χρυσούλα του Ανιάδου ήταν στην κονσόλα του ήχου, η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, λίγο νωρίτερα ο Χριστός Σαράντος. Από εμάς λοιπόν ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής για την συνέχεια. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
8: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.

Ένα σπόρο, καλησπέρα σα. 10 λεπτά μετά τις 7 το πρόγραμμα μας συνεχίζεται στην ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη, δημοσιογραφική υποστήριξη από την Βιβή Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για τις επόμενες 3 ώρες ο Δημήτρης Γιαχαλατζής. Η απόψινή εκπομπή θα έχει πάρα πολύ μπάσκετ. Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν από τον τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real Madrid's. Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, νίκησε τη Φένερ στον ημιτελικό. Η Ραλ πέρασε από το εμπόδιο της Βαλένθια. Έτσι λοιπόν, οι δύο μονομάχοι θα συναντηθούν σε τελικό EuroLeague για 5η φορά. Θα πούμε πολύ περισσότερα στη διάρκεια της εκπομπής για το Final Four, για τον τελικό, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Real Madrid. Προς το παρόν, μία γρήγορη ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Για τα play-off της Championship που δίνουν εισιτήριο ανόδου στην Premier League, η Hull με την Middlesbrough παραμένουν στο 0-0 μετά από 81 λεπτά παιχνιδιού. Ξεκίνησε ο αγώνας στη Serie A μεταξύ της Μπολόνια και της Ίντερ ισοπαλές χωρίς γκολ οι δύο ομάδες μετά από 9 λεπτά αγώνα. Ενώ στο 11ο λεπτό παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Μπαρσελόνα με τη Λιόν, τελικός Champions League γυναικών.

0: Σε λίγα λεπτά ξεκινάει στο Σαράφιο Κολυμβητήριο ο τρίτος αγώνας μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης για τα ημιτελικά στη Water Polo League των ανδρών. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο τρίτος τελικός στην Α1 Handball γυναικών. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στο κλειστό του Καματερού την ΑΕΚ με 28-25, προηγείται με 2-1 στην σειρά και έχει πλέον το πλεονέκτημα για να κατακτήσει τον τίτλο. Μαζί μας η Βίκη Σπύρου, παρακολούθησε τον αγώνα. Βίκη, καλησπέρα. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω για το πώς πήγε αυτός ο τρίτος τελικός στην Α1 Handball.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ο ΠΑΟΚ όντως έκανε το break. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελε για να μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο. Κατάφερε λοιπόν να επιστρέψει την σειρά στην Θεσσαλονίκη, την Τρίτη λοιπόν, στο σπίτι του Handball, με το δικέφαλο μπορεί να έχει μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει την νίκη και να σηκώσει το τρόπαιο.
0: Και μάλιστα Βίκη με ολική ανατροπή. Έτσι βρέθηκε να χάνει με 1-0 στους τελικούς και πρόκειται πλέον με 2-1.
1: Ακριβώς. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Mm-hmm. Μια ομάδα με πολλές περγαμηνές. Η ΑΕΚ, η αλήθεια, είναι πρωτάρα σε τελικούς της Α1. Ωστόσο, έκανε και έχει κάνει μέχρι φετινό την υπέρβαση. Κατάφερε καταρχάς να αποκλείσει τη Νέα Ιωνία, έτσι, που είναι μια από τις μεγάλες δυνάμεις του handball αυτή τη στιγμή. Κατάφερε λοιπόν να την αποκλείσει στην ημιτελική φάση. Και σήμερα λοιπόν έκανε το καλύτερο δυνατό, αν και θα έλεγα ότι επηρεάστηκε αρκετά από την αποβολή της αρχηγού της, της Έρικας της Ζένελη, με κόκκινη κάρτα στο 10ο λεπτό. Θεωρώ ότι χάλασε έτσι λίγο τις ισορροπίες, mm-hmm. γέμισε με άγχος και έδωσε την δυνατότητα στις παίκτρες του ΠΑΟΚ να πάρουν μέχρι και μία διαφορά εξερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, την οποία βέβαια ψαλίδισαν τα κορίτσια της ΑΕΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ τελικά πήγε στα αποδυτήρια με το συν 2. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχε 2 όψεις, δεδομένου ότι η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά και έδινε την αίσθηση ότι είναι εκείνη η οποία θα ελέγχει το παιχνίδι. Προηγήθηκε μάλιστα και με 3 γκολ, πριν βέβαια έρθει αυτό το blackout με την κόκκινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ
0: χάλασε το μυαλό των παιχτριών της ΑΕΚ αυτή η κόκκινη κάρτα, έτσι Βίκη?
1: Έτσι ακριβώς. Και το βλέπαμε κιόλας όταν βγήκε η Ζένελη έξω, πώς παρακολουθούσε, ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένη. Mm-hmm. Και την κοιτούσαν βεβαίως και οι παίκτρες. Αρχηγός βεβαίως στην ομάδα της ΑΕΚ, σίγουρα επηρέασε πάρα πολύ. Χάλασε ο ρυθμός. Σε πάση περιπτώσει, προσπάθησαν να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε πάντα λύσεις. Και στο δεύτερο ημίχρονο διατήρησε σταθερά αυτή τη διαφορά των 2 γκολ. Η ΑΕΚ βέβαια ήταν πάντα από κοντά. Και μάλιστα κατάφερε στο 31ο λεπτό να φέρει το μάτς στα ίσα, στο 20-20 δηλαδή.
0: Κλειστό παιχνίδι έγινε.
1: Πολύ κλειστό παιχνίδι, με πολύ μεγάλη αγωνία από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Αλλά λέμε ότι πάντα ο ΠΑΟΚ ήταν ένα βήμα πάλι μπροστά, έβρισκε τις λύσεις. Και κάπως έτσι λοιπόν εξελίχθηκε το παιχνίδι σήμερα στο Καματερό, με νίκη του ΠΑΟΚ με 3 γκολ για το 2-1 λοιπόν. Τη σειρά, την Τρίτη λοιπόν, όπως είπαμε, 6 ώρα 4 τελικό στο σπίτι του handball, και την Παρασκευή, αν χρειαστεί 5ο τελικό, αυτό θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στο ΑΚΑ. Mm-hmm. Αλλά μέχρι τότε ας περιμένουμε να δούμε τι
0: θα γίνει πρώτα την Τρίτη, σωστά, στο κλειστό, στη Μίκρα. Ωραία, Βίκη Σπύρου, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο από τον τελικό.
1: Αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω, Δημήτρη, είναι ότι πλέον το γυναικείο handball έχει φτάσει και έχει εξελιχθεί, μιλάμε σε άλλο level πλέον. Βλέπουμε ένα πολύ γρήγορο, έτσι, ωραίο ευρωπαϊκό παιχνίδι, με γρήγορους ευνηδιασμούς, με γρήγορες επιθέσεις, πολύ καλές και στιβαρές άμυνες, γρήγορους ρυθμούς. Καμία σχέση με το handball που βλέπαμε
0: πριν από μερικά χρόνια.
1: Και βέβαια αυτό έχει αλλάξει από το γεγονός και μόνο ότι έχουν έρθει και πάρα πολλές ξένες παίκτρες. Πλέον, ας πούμε, για παράδειγμα, η ΑΕΚ έχει 6 Βραζιλιάνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πολλές άλλες ξένες παίκτρες, όπως και ο ΠΑΟΚ βεβαίως. Που αυτό έτσι ανεβάζουν λίγο το.
0: Ανεβάζουν το επίπεδο, βεβαίως.
1: Και το επίπεδο. Συν το γεγονός ότι μας άρεσε το ότι ήταν γεμάτο το γήπεδο σήμερα, παρότι.
0: Σημαντικό.
1: Γυναικείος αγώνας. Παλιότερα αυτό δεν το βλέπαμε. Βλέπαμε μόνο συγγενείς και φίλους, ναι, των παικτριών. Τώρα λοιπόν είδαμε φιλάθλους οι οποίοι ήρθαν έτσι να πανηγυρίσουν και να στηρίξουν.
0: Αγκαλιάζει ο κόσμος το handball των γυναικών, Βίκη.
1: Και είναι πολλά προβλήματα, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, όπως μας είπαν και οι άνθρωποι που μιλήσαμε. Και ο Χάρης ο Μάλιος, παλιά μεγάλη δόξα της εθνικής ομάδας, μέχρι πέρσι ήταν αρχηγός. Συνεχίζει ωστόσο να παίζει και να είναι ενεργός. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα στο handball αυτή τη στιγμή είναι καθαρά το γηπεδικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν θέλεις να κάνεις ανάπτυξη και δεν έχεις γήπεδα, το πρόβλημα αυτό είναι που πραγματικά μπλοκάρει όλη τη διαδικασία.
0: Είναι κάτι που μου είχε επισημάνει πρόσφατα και ο κύριος Ζαραβίνας, όμως ο Διευθυντικός Τεχνικός Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, που τον είχα φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο της Ερασπορ. Και μετά την επιτυχία, την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας στην τελική φάση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, που αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα. Μου είπε για τη Χαλκίδα βεβαίως ότι είναι το σπίτι της Εθνικής Ομάδας Handball, ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα κλπ. Αλλά έκανε ιδιαίτερη μνήμα στο ότι δεν υπάρχουν αρκετά γήπεδα. Υπάρχει έντονο γηπεδικό πρόβλημα στο handball.
1: Αυτό είναι σημαντικό, αλλά νομίζω τώρα το γεγονός ότι αυτή η διπλή ελληνική επιτυχία, το να έχουμε δύο εθνικές ομάδες και των ανδρών και των γυναικών σε μεγάλες διοργανώσεις, σε τελικές φάσεις, γιατί δεν είναι μόνο η εθνική ανδρών που προκρίθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην τελική φάση που θα γίνει στην Γερμανία το Γενάρη, είναι και η εθνική γυναικών, η οποία μετέχει στην τελική φάση του Euro. Έτσι, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που καταφέρει να πάρει την πρόκριση και θα τη δούμε λοιπόν αγωνίζεται το Δεκέμβριο στην Ατάλεια της Τουρκίας. Άρα μιλάμε λοιπόν ότι το ελληνικό handball γράφει πραγματικά ιστορία.
0: Έτσι. Βίκυ, Σπύρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας μετέφερες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Αυτά λοιπόν από τη Βίκυ Σπύρου για τον αγώνα handball, τον τρίτο τελικό μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για την Α1 handball γυναικών. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 28-25, προηγείται με 2-1 στη σειρά των τελικών. Ο τέταρτος τελικός θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στο κλειστό της Μίκρας. Εκεί, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αυτόματα, η γυναική ομάδα στέφεται πρωταθλήτρια. Αν η ΑΕΚ ισοφαρίσει σε 2-2 τους τελικούς, θα γίνει πέμπτο παιχνίδι στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπως ακούσατε και από την Βίκυ Σπύρου. Στον τελικό του Champions League στις γυναίκες, η ΧΑΑΠΣ πέτυχε τέρμα στο 14ο λεπτό, ωστόσο αυτό το γκολ δεν μετράει, ακυρώθηκε καθώς ήταν σε θέση offside. Έτσι λοιπόν το Μπαρσελόνα Λιόν παραμένει στο 0-0 19 λεπτά μετά από την έναρξή του, ενώ Χάλκε Μίντλεσμπρο είναι πάντα στο 0-0, βρισκόμαστε στο 90 λεπτό του αγώνα. Πάμε τώρα στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης, τρίτος μεταξύ τους ημιτελικός για την Water Polo League των ανδρών. Ακούμε τον Βασίλη Μότση. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ από το Σεράφιο Κολυμβητήριο, εδώ που και περίπου 3 λεπτά έχει ξεκινήσει ο τρίτος και τελευταίος ημιτελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός. Οι τελικοί θα ξεκινήσουν την Τρίτη. 1-1 το σκορ, μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού επαναλαμβάνω. Ο Λασκαρίδης δίνει στον Γαρδίκα, είναι στην επίθεση ο Απόλλωνας, εκείνο τον Ντάουμπε. Θα αποκρούσει ο Γουάινμπεργκ ένα σου του Ντάουμπε από το κέντρο της περιφέρειας. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με πέναλτι που κέρδισε ο Παπα-Νικολάου και εκτέλεσε εύστοχα ο Νικόλας Παπασιφάκης, ενώ στα 6:25 πριν το τέλος του 8 λεπτού, σε επίθεση παίκτη παραπάνω, ο Γαρδίκας έκανε το 1-1 για τον Απόλλωνα. Αυτό είναι και το σκορ που έχουμε και τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει 0-2 σε επιθέσεις του με παίκτη παραπάνω, 1-2 για τον Απόλλωνα, ένα εύστοχο πέναλτι για τους πράσινους, ενώ τώρα βάζει το μπλοκ ο Μανώλης Σολανάκης στο σούτ, το οποίο επιχειρεί ο Παπασιφάκης. Έτσι λοιπόν παραμένει το 1-1 και η κατοχή έχει περάσει στα χέρια των παικτών του Τεόλο Ράντου, του προπονητή δηλαδή του Απόλλωνα Σμύρνης. Να πω ότι έχουμε και χρήση VAR. Η κρισιμότητα του αγώνα οδήγησε την Ομοσπονδία σε αυτή την απόφαση.
0: Καλά έκανε, Βασίλη, πολύ καλά έκανε.
2: Σωστά, και θα έχουμε και VAR και στους τελικούς του πρωταθλήματος, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ξεκινούν οι τελικοί, ενώ έχουμε ένα ακόμη σούτ από τον Ντάουμπε, θα αποκρούσει ο Γουάινμπεργκ. Ξεκινούν οι τελικοί του πρωταθλήματος στους άνδρες, είπαμε την προσοχή Τρίτη, στις γυναίκες την προσοχή Τετάρτη. Η σειρά των τελικών κρίνεται στις 3 νίκες και όχι στις 2, όπου ισχύει για τους ημιτελικούς αλλά και τους μικρούς τελικούς. Και ενώ τώρα ένα σούτ του Παπα-Νικολάου θα αποκρούσει στην δεξιά του γωνία ο Νίκος Μητράκης, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Σμύρνης, παίρνει το rebound από Παπασιφάκης. Νέα επίθεση 18 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό, με τον Πανίσεβης να κερδίζει την αποβολή του Ρομπόπουλου. Έτσι λοιπόν έχουμε για τρίτη φορά στο μάτς επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Κοπελιάδης θα περάσει τον Κιουβέτσι, εκείνος στον Παπασιφάκη. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα στον Πανίσεβιτς και έχουμε το 2-1 γκολ για τον Παναθηναϊκό. 3-21 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Λοιπόν, ο Παπασιφάκης έβγαλε την ασίστ στον Πανίσεβιτς που σκόραρε σε αυτή την επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό για να κάνει το 2-1. Στα 3-21, επαναλαμβάνω, πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Χαμηλό το σκορ πάντως, Βασίλη, σε αυτό το πρώτο οκτάλεπτο, έτσι.
2: Σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια, έχεις δίκιο. Γιατί, για παράδειγμα, στον προηγούμενο ημιτελικό, που ο Απόλλωνας νίκησε με 14-13, ισοφαρίζοντας 1-1 τη σειρά, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τον πρώτο ημιτελικό με 18-15. Στην πρώτη περίοδο το σκορ ήταν 6-5 υπέρ του Απόλλωνα σε εκείνο το παιχνίδι. Ενώ τώρα έχουμε το 2-1, βέβαια υπολείπονται ακόμα 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα, αλλά όντως είναι πιο χαμηλό το σκορ σε σύγκριση με προηγούμενες μονομαχίες μεταξύ των δύο ομάδων. Από δύο νίκες κάθε μία, από μία στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και από μία στους ημιτελικούς. Στην επίθεση είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης, πολύ καλή άμυνα που παίζουν οι παίκτες του Δημήτρη Μάζη, του προπονητή του Παναθηναϊκού, ενώ τώρα κερδίζει από βολή ο Σολανάκης στα 2 μέτρα από τον Νικολαίδη. Έτσι λοιπόν ο Απόλλωνας έχει νέα επίθεση παίκτη παραπάνω. Ο Γαρδίκας κρατά, θα δώσει τον Μπογδάνοβιτς, εκείνο στο Λασκαρίδη, ο Ντάουμπε σουτάρει, η μπάλα στο δοκάρι καταλήγει και πάλι στα χέρια του. Νέα 18 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Όχι όλα. Με παίκτη παραπάνω. Θα ακολουθήσει σκαστό σούτ του Λασκαρίδη. Η μπάλα έξω. Χαμένη επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Από 1 στα 3 το ποσοστό των δύο ομάδων στον συγκεκριμένο τομέα. Ενώ ο Κουρούβανης έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της περιφέρειας. Θα περάσει στον Πορτοκάλι, στον Μαραγκουδάκι που έχει μπει στο μάτς, αν βλέπω σωστά. Ναι, αυτός είναι. Ο Κουρούβανης θα δώσει τον Κιουβέτσι. Ο Γκιουβέτσι θα σηκωθεί, θα σουτάρει πάνω στον μπλοκ που θα βγάλει ο Σκαρίδης, αλλά η μπάλα παραμένει σε χέρια παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Χατζηγούλας ήταν ο παίκτης ο οποίος έδωσε τον Γκιουβέτσι και πήρε ξανά τώρα την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει τον Κοπελιάδη, προσπίσα τον Κοπελιάδη, πάσα στον Χατζηγούλα, Κουρούβανη, στα ίσια πλέον οι δύο ομάδες. Υπάρχει σφύριγμα για νέα αποβολή, αυτή τη φορά του Αλαμάνου στα 2 μέτρα και νέα επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό με τον Γκιουβέτσι να περνά στον Χατζηγούλα, Κοπελιάδης. Πίσω θα βγάλει και πάλι στον Κιουβέτσι. Γυρίζουν την μπάλα παίξη του Παναθηναϊκού. Ο Κουρούβανης θα κάνει το σούτ και θα σκοράρει. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. 3-1 το σκορ. 1:56 πριν την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε αυτή την επίθεση παίκτη παραπάνω και σκόραρε με τον Κουρούβανη, παίρνοντας προβάδισμα 2 τερμάτων για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Είχε προηγηθεί με 1-0. Στη συνέχεια σοφάρισε ο Απόλλωνας 1-1. Ακολούθησαν δύο αναπάντα γκολ από πλευράς Παναθηναϊκού. Στον παίκτη παραπάνω, με τον Πανίσεβιτς και με τον Κουρούβανη, τον Νίκο Κουρούβανη, τώρα πριν από λίγο. Τώρα ο Απόλλωνας είναι στο προσκήνιο με τον Γαρδίκα να περνά στο Μάριο Καπότσι. Εκείνος θα πάρει το φάουλ από τον Κιουβέτσι. Υπάρχουν φίλοι και των δύο ομάδων, να πούμε. Και το Απόλλωνα που τώρα λίγο τους ακούσατε και του Παναθηναϊκού. Νέα αποβολή κερδίζει ο Μανώλης Σολανάκης στα 2 μέτρα από τον Νικολαίδη. Είναι η δεύτερη του στο παιχνίδι. Ο Γαρδίκας θα δώσει τον Μπογδάνοβιτς. Πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχει δυσκολέψει παίκτη του Απόλλωνα. Ο Γαρδίκας τώρα θα σουτάρει, θα σκοράρει. Ισοδεμειώνει σε 3-2. 1:29 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Νίκος Γαρδίκας πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο μάτς. Είναι και το δεύτερο του Απόλλωνα Σμύρνης. Επίσης τον παίκτη παραπάνω.
0: Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Ναι. Να ενημερώσω εγώ ότι η Χάλα άνοιξε το σκορ. Προηγείται τη Μίτλασμπρο 1-0. Το γκολ αυτό ήρθε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων τη αναμέτρηση. Και αν παραμείνει αυτό το 1-0 μέχρι το φινάλε, η Χάλ θα είναι η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για την Premier League. Συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, 3-2 το σκορ, 29 πριν το τέλος του οκταλέπτου. Έλεγα ότι υπάρχουν φιλαθλητοί των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έβαλε με λίστα κάποιους φιλάθλους του Απόλλωνα κατόπιν συνεννόησης των δύο σωματείων. Ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού μόνο οι κάτοχοι διαρκείας έχουν μπει στο μάτς με βάση την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για πέναλτι από πλευράς Παναθηναϊκού σε ένα γύρισμα του Μπανίσεβιτς. Καθαρή άμυνα σύμφωνα με τους δύο διαιτητές. Υπάρχει δυνατότητα VAR, επαναλαμβάνω. Υπάρχει μια συνεννόηση με τον Πάγκο για τον θα πρέπει όχι να το γίνει. Κάποιο challenge, φαντάζομαι. Έχει δικαίωμα από ένα κάθε προπονητής. Αν το κερδίσει, έχει δικαίωμα για ένα ακόμη. Αλλά πρέπει να το κάνει μέχρι το τέλος της επίθεσης της επόμενης. Ενώ τώρα ο Απόλλωνας είναι στο προσκήνιο. Ο Μπογδάνοβιτς κερδίζει αποβολή. στην περιφέρεια, την αποβολή του Χατζηγούλα, αν έχω δει σωστά. Έτσι λοιπόν έχει για δεύτερη διαδοχική επίθεση ο Απόλλωνας παίχτη παραπάνω. Ο Καπότσης, ακόμα 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι του Απόλλωνα, δίνει στον Μπογδάνοβιτς, ξανά Καπότσης, πας στο Λασκαρίδη, κακό σουτ, σκαστό, έξω, καλή και άμυνα των παιχτών του Παναθηναϊκού, παραμένει το 3-2 και ακόμη 37 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου, με τον Κουρούβανη να περνά την μπάλα στο Χαλιβόπουλο που είναι πολύ γρήγορος και έχει πλησιάσει ήδη προς το τέρμα του Μητράκη, αλλά μπήκε μπροστά του Καπότσης και τον πρόλαβε, τον κάνει φάουλ. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή του Ντάουμπε πάνω στον Αλβέρτη. Έτσι λοιπόν, επίθεση με παίκτη παραπάνω τώρα για τον Παναθηναϊκό. Πολλές οι αποβολές στο μάτς έως τώρα και για τις δύο ομάδες. Ο Χαλιβόπουλος κινείται προς το πρώτο δοκάρι. Θα δώσει τον Κουρούβανη. Εκείνο σουτάρει, σκοράρει. Ωραίο, σκαστό σουτ από τον Νικόλα Κουρούβανη που κάνει το 4-2. 11 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα μάλλον πριν την 4, διορθώνω, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο. 4-2 λοιπόν, προβάδισμα ξανά, 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό σε επίθεση με παίκτη παραπάνω. Σκόραρε για τρίτη σερή φορά ο Παναθηναϊκός. Έχει εκμεταλλευτεί λοιπόν αυτή τη συνθήκη, δεν ξεκίνησε καλά σε αυτό το κομμάτι. Είχε 0-2 στις τρεις τελευταίες επιθέσεις, σκοράρει στον παίκτη παραπάνω. Ο Απόλλωνας έχει την τελευταία επίθεση του πρώτου οκταλέπτου. Ένα φάουλ το οποίο κάνει ο Χατζηγούλας. Ο Γαρδίκας θα πετάξει την μπάλα προς το πρώτο δοκάρι εκεί που κινήθηκε ο Καπότσης. Πέρασε δίπλα το δεξί δοκάρι του Γουάινμπεργκ η μπάλα, δεν την προλάβει κανείς. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο οκταλέπτο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται του Απόλλωνας Σμύρνης 4-2 στον τρίτο ημιτελικό που επαναλαμβάνω θα κρίνει το ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς του Water Polo League. Δημήτρη.
0: Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης 4-2 στο πρώτο οκτάλεπτο. Μπολόνια Ίντερ 1-1 στο 26ο λεπτό στη Σέρια Α. Προηγήθηκε η Ίντερ 1-0. Ισοφάρισε γρήγορα η Μπολόνια 1-1 στο 27ο λεπτό. Χαλ Μίτλεσβρο παραμένει το 1-0 στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων του παιχνιδιού. Μπαρσελόνα Λιόν στο τελικό του Champions League γυναικών 0-0 μετά από 29 λεπτά αγώνα. Και πάμε στον Κώστα Σωτηρίου, καθώς παρακολούθησε την Media Day του Ολυμπιακού, να αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε ρυθμούς Final Four του τελικού. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη. Είναι σε εξέλιξη Media Day και για να μην χάσουμε την δυνατότητα να πλησιάσουμε στον Alec Peters, θα βάλω το μικρόφωνο κοντά και θα μεταφράσω σε λίγο.
4: Do you think 79 points would be enough against Madrid? They scored 105 last night.
5: Our defense is solid. I hope it's enough. You know, semifinal was a great defensive game from both teams. Ours was just a little bit better. It was a lot better. So that's what we got to hang our hat on tomorrow.
6: Alex, many pickers stepped up yesterday. Do you expect such a game tomorrow?
5: Who said?
6: You.
5: I hope we come out and make every single shot, that we never let them score, and that, you know, every single play that we run works. It's never goes that way, but I think all of us are on the same page of how we have to play, what we have to do. We trust in everything that we have going on here, and we're in this position for a reason, and I think we have the right amount of confidence going into tomorrow.
6: Do you think we keep a perfect percentage for the final?
5: It's zero. I mean, you start with zero. It's I came out here today and I wasn't perfect, so can't ever expect to be perfect, but I can certainly try every single day.
6: Do you feel that the team is calmer this year than the last couple of?
5: I just think we're playing better. We all feel that too. Like we're playing our best basketball at the right time, and I think in years past that wasn't always the case. Whether it was health or whether it was just guys not in great shape. I think this year, to kind of have the perfect storm, the reason why we're in the final. Regardless of what happens tomorrow, we've been playing our best basketball at the right time.
6: Λοιπόν, ο Άλεξ Πίτερς, Δημήτρη, μας είπε ότι ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο μπάσκετ την κατάλληλη στιγμή. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, επειδή είναι στην ομάδα αρκετό καιρό, υπήρξαν τραυματισμοί, υπήρξαν κάποιες κακοτοπιές, υπήρχε μια αστάθεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Φέτος και ειδικά σε αυτό το Final Four υπάρχει υγεία. Θυμάσαι που το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
6: Και αυτό μεταφράζεται και σε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Εμείς λέει, μακάρι να μην χάσουμε ούτε ένα σουτ, μακάρι να μπουν όλα όπως κάποια σουτ μπήκαν χθες. Γιατί το είπα ότι πολλοί παίκτες βγήκαν μπροστά και ο ίδιος και ο Ward, ήταν πάρα πολύ καλός ο Βεζένκοφ, ήταν φοβερός ο Ντόρσεϊ. Αρχή ήταν πολλοί παίκτες που βγήκαν μπροστά, ο Μιλουτίνοφ ήταν καταπληκτικός. Ωστόσο είπε ότι αισθανόμαστε καλά, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ένας μεγάλος τελικός με τη Real Madrid και καταλαβαίνει κανείς ότι θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτή την κούπα. Προσεγγίζω λίγο Γιώργο Μπαρτζόκα.
7: Μετά είχαμε ξανά meeting με τους παίκτες, ήθελα να κάνουμε προπόνηση, κάναμε κάποιες προσαρμογές από ό,τι περιμένουμε να γίνει αύριο και θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κλπ.
8: Μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες, γιατί έχει μόνο μισή προπόνηση ουσιαστικά έχετε για να προετοιμαστείτε.
7: Όχι, αυτό που για να μην επαναλαμβάνουμε, αυτό που είπα το πρωί είναι γεγονός. Μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά, από τις προπονήσεις, από τα παιχνίδια. Οπότε σε ένα παιχνίδι που έχει μεσολαβήσει, θα μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορεί να αλλάξει. Θες να βασιστείς αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Και φυσικά να επαναλαμβάνω το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset όπως είχαμε χθες, δηλαδή ότι τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι. Χρειάζεται να παίξουμε μαζί, χρειάζεται να είμαστε σκληροί, χρειάζεται να μην δώσουμε τις 50-50 μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε στο ότι είναι δυνατός ο αντίπαλος. Η Real είναι μια πολύ καλή ομάδα στο rebound. Παίζει ήταν πολύ καλή απέναντι στη Βαλένθια που είναι ήδη πολύ δυνατή. Είπα τη σειρά του Παναθηναϊκού ήταν κυριαρχική στα rebound, ενώ χθες δεν τα κατάφεραν στον τομέα. Οπότε πρέπει να κάποιοι συγκεκριμένοι τομείς του παιχνιδιού να τους προσέξουμε ιδιαίτερα.
9: Έτσι ξεκίνησε αρκετή συζήτηση στην εποχή social media, πάντα γίνεται αρκετή συζήτηση. Για το πόσο ο coach Μπαρτζόκας έχει αλλάξει φέτος και κατά πόσο έχει αλλάξει, δεν εννοώ στον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, γιατί οι αρχές παραμένουν ίδιες. Στο πώς διαχειρίζεται μέσα στο παιχνίδι και κυρίως στο πώς έχετε την ομάδα, στο γεγονός ότι δεν θέλατε, ας πούμε, και δεν μπορούσατε τους άλλους να τους έχετε όλους ικανοποιημένους, γεμίσατε το ρόστερ. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
7: Εννοείται ότι βλέπετε κάποια διαφορά στο πώς κολτσάρω ή πώς χειρίζουμε την ομάδα, αυτό εννοείται?
9: Περισσότερο στο χτίσιμο της
7: ομάδας. Το χτίσιμο μιας ομάδας το επιβάλλει ξεκάθαρα η νέα εποχή, συγγνώμη, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 75-77. Από ό,τι καρδιά μου έχουν παίξει πάνω από 80 αυτή τη στιγμή. Και αν έχεις μονές με το πώς ήταν το μπάσκετ πριν από 10 χρόνια, σας διαβεβαιώ ότι είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί να συγκρίνεις να δεις δύο παιχνίδια, ένα πριν από 10-15 χρόνια και ένα τώρα, να καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει πεντάδα, δεν έχει σημασία αν έχεις βάλει 0 πόντους κλπ. Αρχίζουν να αναγνωρίζονται οι παίκτες που παλιότερα θα πέναγαν στα ψηλά. Παρότι πάντα οι σκόρες πληρώνονται περισσότερο. Αλλά και σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό. Οι δημοσιογράφοι, οι κοινή γνώμη, οι φίλαθλοι, συχνά. Και νομίζω ότι προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Ότι έχουμε μεγαλύτερο βάθος σε μια ζήτηση που έχουμε. Ακόμα και σε ξεκίνημα της χρονιάς είχαμε συζητήσει ότι με βάση τον μπάτζετ που έχουμε μπορεί να κάνουμε. Αν χρειαστεί να κάνουμε 2-3 προσθήκες με βάση το τι ανάγκες θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Και αυτό έγινε.
10: Μπορεί να είναι κλισέ, αλλά το γεγονός ότι περισσότεροι σας θεωρούν φαβορί για τον αυριανό τελικό δίνει έξτρα πίεση ή το θεωρείτε σαν κοπλιμέντο το γεγονός ότι έχετε φτάσει μέχρι εδώ με αυτόν τον τρόπο?
7: Έτσι, δεν έχει κανένα συζήτηση στο μυαλό μας. Επειδή ακριβώς είναι μια φράση κλισέ, δεν συνηθίζω να τις παίρνω στα σοβαρά. Πολλές φορές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που γίνεται από τον αντίπαλο ή από εμάς για να μεταφέρουμε την πίεση στον αντίπαλο. Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον του Ρεάλ. Ούτως ή άλλως μιλάμε για δύο πολύ σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά στο να κατακτήσουμε τον τρόπαιο. Χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαγείς, να παίξουμε και καλά στην επίθεση και στην άμυνα, να διαχειριστούμε τα πάνω κάτω που έχει ψυχολογικά ένα παιχνίδι και αυτό είναι όλο.
11: Είναι το πιο αγχωτικό πράγμα για ένα προπονητή πριν από ένα τόσο σημαντικό.
7: Το ποιο?
11: Αγχωτικό.
7: Να διαχειριστεί τον εαυτό του, θα έλεγα, να ξέρετε. Γιατί ο προπονητής παίρνει όλη την ευθύνη πάντα. Όχι μόνο για μένα, δεν το λέω για μένα, το λέω για όλους. Ο προπονητής παίρνει την ευθύνη, εξαρτάται από σε ποιο momentum είναι, σε ποια φάση της καριέρας του, σε ποια φάση με την ομάδα που είναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω όμως ότι γενικά είναι πολύ, το άγχος είναι φυσικά και δημιουργικό. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο πια. Έχω και εγώ σαν τα μικρά παιδιά, έχω ρουτίνες. Ξέρετε το πόσο κοιμάμαι, το πόσο πώς τρώω, πόσο γυμνάζομαι, πώς ξεκουράζομαι, με ποιους ανθρώπους πρέπει να μιλήσω και με ποιους δεν πρέπει να αποφύγω να μιλήσω, που με αγχώνουν. οι οποίοι μπορεί να είναι και φίλοι μου. Οπότε αυτό κάνω. Κάνω όλο, ό,τι θα κάνει κάθε άνθρωπο αυτά.
9: Ευχαριστώ
7: και εγώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Κώστα, πρέπει να πάω σε διαφημιστικά μηνύματα. Επανέρχομαι.
7: Έγινε, Δημήτρη.
12: Ερασπορ 101,8.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
17: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
18: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ, πάμε και πάλι στον Κώστα Ζωντηρίου που βρίσκεται στη Μηντιατέ του Ολυμπιακού.
19: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ακούσαμε λίγο και τον Άλεκ Πίτερς. Εγώ βλέπω, Δημήτρη, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ηρεμία στον Ολυμπιακό. Μια ηρεμία την οποία δεν συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια στα Final Four. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια συνέντευξη τύπου στο Telecom Center. Στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος Ευρωλίγκας, ο Ντέγαν Μποντιρόγκα, με τον νέο CEO, τον Τσους Μπουένο. Δεν έβγαλε κάτι φοβερό, αλλά έπειτα από μια ερώτηση που έκανα στον Μπουένο για τον Άρη και τον ΦΑΟΚ, επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά αυτό που ξέραμε, ότι η Ευρωλίγκα έχει προσφέρει στον Άρη και στον ΠΑΟΚ συμβόλαια εγγυημένα με την διοργάνωση του EuroCup, με τη δεύτερη τάξη διοργάνωση, για 3+2 χρόνια. Άρα, τι λέει η Ευρωλίγκα, σας δίνω μια σταθερότητα, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Άρης δεν είχε εγγυημένο συμβόλαιο στο EuroCup. Το ΠΑΟΚ μέχρι φέτος έπαιζε στο FIBA Europe Cup. Συνεπώς, η Ευρωλίγκα τι λέει, σας θέλουμε στους κόλπους της διοργάνωσης, όχι όμως από φέτος στην Ευρωλίγκα. Πηγαίνετε στο EuroCup για 3+2 χρόνια και αν μέσα στην τριετία, την πρώτη ή από τον πρώτο χρόνο, είστε τόσο μάγκες και μπορείτε να πάρετε το EuroCup, τότε με χαρά να σας καλωσορίσουμε στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτό δεν σημαίνει, Κώστα, ότι πρέπει να εξαντλήσουν την πενταετία τα 3+2 για να πάνε στην Ευρωλίγκα.
19: Όχι, όχι. Όχι. Αν το πάρουν ένας από τους δύο του χρόνου ή του παραχρόνου, θα πάνε Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Και επίσης δεν είναι ακόμα σίγουρο το ότι η Μπουργκ θα είναι στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά, διότι έχει θεματάκι ακόμα με το γήπεδό της, με κάποια οικονομικά στοιχεία κτλ. Ότι μπορεί να μην θέλει να φτάσει τόσο ψηλά σε μπάτζετ. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι του χρόνου η Ευρωλίγκα θα έχει 20 ομάδες και θεωρείται αρκετά πιθανό αυτή τη στιγμή, αν δεν μπορέσει να ανέβει και η Μπουργκ και αν ξεπεράσει τα οικονομικά της προβλήματα η Μονακό, να δούμε τις ίδιες ακριβώς ομάδες με πέρσι. Δηλαδή οι γαλλικές να είναι τρεις, Βιλερμπάν που υπέγραψε μεγάλη επέκταση με την Ευρωλίγκα, αν και βγαίνει τελευταία τα τελευταία χρόνια στην κατάταξη. Η Παρί που την αποθέωσε ο Μπουένο ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project. Μπασκετικό και είναι και σε μια πόλη, το Παρίσι, τρομερή, δεν το συζητάμε, την πόλη του Φωτός. Και η τρίτη ομάδα θα μπορούσε να είναι η Μονακό, αν καταφέρει να ξεπεράσει κάποια οικονομικά θέματα. Ναι. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Και επίσης είναι πολύ ακραίο να δούμε τέσσερις γαλλικές ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και αν η Μπουργκ θελήσει να μπει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τέσσερις γαλλικές ομάδες στην Ευρωλίγκα.
0: Ίσως πάρει αυτό τη θέση της Μονακό.
19: Ναι, ίσως ναι.

0: τον Παντερόγα και του Βουένο, αλλά και η Media Day του Ολυμπιακού. Οι παίκτες έχουν αποχωρήσει, έκαναν την προπόνηση την καθιερωμένη πριν από τον τελικό. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβόρι, παρότι ο Μπαρτζόκας δεν θέλει να αποδέχεται, ας πούμε, ή να προσδίδει αυτόν τον τίτλο τον αντίπαλο, να τον κρατάει για τον εαυτό του. Δεν του αρέσουν οι λέξεις φαβόρι. Εγώ βλέπω έναν Ολυμπιακό πάρα πολύ σταθερό. Βλέπω έναν Ολυμπιακό ο οποίος είναι υγιής, ότι πατάει γερά στα πόδια του, ότι αισθάνεται καλό. Και πιστεύω ότι θα το βγάλει και αύριο απέναντι στη Ρεάλ. Σίγουρα θα χρειαστούν προσαρμογές. Το μεσημέρι νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας άθελά του ή θελημένα, μόνο αυτό το ξέρει, έκανε λίγο παιχνίδια μυαλού προς τον Σέντιος Καριόλο, διότι του είπε ότι αδελφέ, θα παίξεις zone press, μπορεί να παίξεις ένας τέσσερις. Και όταν τα έλεγε αυτά ο Μπαρτζόκας, είδες ότι ο Σκαριόλο γύρισε και χαμογέλασε. Και μάλιστα είπε στον παρακαθήμενο Τάιλερ Ντόρση, μη γελάζει καθόλου, γιατί ο coach κάτι ξέρει για αυτά που λέει. Συνεπώς δεν έχουν να κρύψουν κάτι οι ομάδες η μία από την άλλη. Τα τρία προβλήματα τραυματισμών της Ρεάλ εννοείται ότι την αποδυναμώνουν όσον αφορά τη front line, αλλά είναι μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Και να σου πω και κάτι, επειδή η Ρεάλ έχει πολλούς φίλους παντού, παγκοσμίως, είναι ένα brand που και μόνο που φοράς το σύμβολο νιώθεις το DNA του συλλόγου. Αυτό είπε και ο Σκαριόλος. Συνεπώς περιμένουμε έναν σκληρό τελικό Final Four και εννοείται ότι μακάρι ο Ολυμπιακός να είναι ο νικητής αύριο το βράδυ. Αυτά από εμάς,
1: Κωστά,
0: αυτά προς το παρόν.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, είπανε κάτι ο Τσούς Μπουένο και ο Μποντίροκα για τις ομάδες του Ισραήλ ή τις Ρώσικες σχετικά με την EuroLeague, τι πρόκειται να συμβεί? Δηλαδή έχουμε
0: τις ρωσικές ομάδες, ναι.
1: Έχουμε το πρόβλημα στο Ισραήλ με τον πόλεμο που δεν παίζουν στις έδρες τους καταρχήν, έτσι.
0: Ισχύει. Κοίτα, θα σου πω, ρωτήθηκε ο Μπουένο για τις ρωσικές ομάδες και η απάντηση ήταν ευγενική, ότι ναι, το ξέρουμε, ας πούμε, όμως είμαστε σε επαφή μια φορά το μήνα με τη FIBA για το θέμα των ρωσικών ομάδων. Ωστόσο, αν δεν ληφθεί μια κεντρική απόφαση από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, από τη ΔΟΕ, μπράβο, δεν μπορεί να προχωρήσει προς τα κάτω αυτή η απόφαση. Άρα περιμένουμε σιγά-σιγά την είσοδο των ρωσικών ομάδων, την επιστροφή τους. Βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε μικρές ηλικίες, για αρχή και με μονωμένους αθλητές, αλλά ακόμα δεν υπάρχει εικόνα για του χρόνου, για την επόμενη χρονιά δηλαδή, όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Είναι γκαραντή, γιατί μου το επιβεβαίωσε σχεδόν και σε ένα πάρτι προχθές το βράδυ ο Σεργέη Κούσενικο, που επί πολλά χρόνια ήταν στην ΤΣΕΚΑ.
1: Και η ΤΣΕΚΑ είναι και μέλος της EuroLeague, έτσι.
0: Και μέλος και με ψήφο.
1: Ακριβώς.
0: Και με απόφαση. Είπε, σημαντικό, μια και μου δίνει ασίστ. Είπε ο Μπουένο ότι ο στόχος της Ευρωλίγκας είναι να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια, δεν προσδιορίσε όμως πότε, σε 24 ομάδες maximum. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα παιχνίδια θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, άφησε ένα παραθυράκι ανοιχτό για δημιουργία περιφερειών, δηλαδή η ανατολική και η δυτική περιφέρεια, ώστε να μειωθούν και λίγο τα παιχνίδια και να μην σκοτώνονται οι ομάδες. Διότι στην Ευρωλίγκα,
1: πάμε σε λιγάκι NBA, Κώστα.
0: Ναι, πάμε προς τα εκεί. Όσον αφορά το σκεπτικό, ο Μποντιρόγκα είπε ότι κάθε παιχνίδι μετράει. Είναι αυτό το μότο της Ευρωλίγκας. Every game matters. Ότι κάθε παιχνίδι μετράει και η κανονική περίοδος είναι σαν play-off, είπε χαρακτηριστικά. Γι' αυτό αμφότεροι οι παράγοντες, ο Μποντιρόγκα, ο Σέρβος και ο Μπουένο Ισπανός, συμφώνησαν ότι αυτό που τους αρέσει πιο πολύ είναι το Final Four. Γιατί ρωτήθηκαν για σειρά play-off, αλλά και οι δύο είπαν ότι το Final Four είναι η μεγάλη γιορτή και είναι αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε. Δηλαδή δεν υπόθηκε τίποτα για play-off.
1: Για σειρά
0: όσον αφορά τις ομάδες του Ισραήλ, δεδομένης της κατάστασης, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσουν να παίζουν στην Ευρωλίγκα και στο Eurocup, αλλά στο εξωτερικό, σε ουδέτερες έδρες. Το κρατάμε αυτό και αν αλλάξει κάτι, εννοείται ότι θα το συζητήσουμε.
1: Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Και βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, του χρόνου η EuroLeague, το Final Four τουλάχιστον, θα γίνει στο Abu Dhabi.
0: Ναι, ρωτήθηκε και γι' αυτό ο Μπουένο. Ο Ισπανός απάντησε ότι έχουμε συμφωνία με το Abu Dhabi για δύο ακόμα Final Four, λογικά το 27 και το 29. Ωστόσο, είπε ότι υπάρχει μια ταραφώδης κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν με ρωτάτε τώρα, λέει, δεν ξέρω αν θα απαντήσω, αλλά τους επόμενους μήνες φαντάζομαι ότι θα ξέρω κάποια πράγματα παραπάνω για το Abu Dhabi. Αν εξομαλυνθεί η κατάσταση, λογικά και του χρόνου, πρώτο Θεός, θα πάμε στο Abu Dhabi για Final Four.
1: Ωραία. Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας μετέφερες πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή έγινε μεγάλη μανούρα χθες με τα εισιτήρια,
1: ναι,
0: από Τούρκους φιλάθλους, απολογήθηκε.

0: και ο Μπουένο και ο Μποντιρόγκα στη Φενέρμπαξε ως κλαμπ και στον κόσμο της Φενέρμπαξε, υπόθηκε ότι 187 άτομα στο σύνολο, δεν διευκρίνησε ποιανού ήταν οπαδοί, αντιμετώπισαν πρόβλημα με την είσοδό του στο γήπεδο. Όμως όλοι εξυπηρετήθηκαν, ειδικά οι οπαδοί της Φενέρμπαξε, έστω και τελευταία στιγμή μπήκαν στο Telecom Center και μάλιστα διαρρήγνυαν τα ημάτια τους και ο Μποντιρόγκα και ο Μπουένο ότι κανείς οπαδός χωρίς εισιτήριο δεν μπήκε στο γήπεδο. Άρα δηλαδή ότι όλοι όσοι μπήκαν αυτοί 18.000, που η πλειονότητά τους ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού και το είπαμε και από χθες, όπως θα είναι και αύριο η πλειοψηφία οπαδοί του Ολυμπιακού, είχαν εισιτήριο στο χέρι.
1: Ναι. Έγινε μεγάλος ντόρος για τα εισιτήρια, ότι δεν είχαν ταυτοποιηθεί, ότι...
0: Όχι ντόρος, αλαλούμ.
1: Αλαλούμ.
0: Μιλάμε για τρελό αλαλούμ και ξέρω περιστατικό ότι δύο διαφορετικοί φιλάθλοι καθόντουσαν επίσημα και νόμιμα και πληρωμένα στην ίδια θέση. Οπότε ο ένας από τους δύο πήγε λίγο πιο πέρα.
1: Εντάξει.
0: Έγινε αλαλούμ.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να μην συμβεί αύριο έτσι στον τελικό να κυλήσουν όλα καλά.
0: Πολύ φοβάμαι ότι και αύριο θα γίνει. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις ταυτοποίηση. Εγώ το είπα και περιπτωλογώντας, θυμάσαι και σε δική σου εκπομπή αλλά και στη μετάδοση, ναι, ότι αν αρχίσει η ταυτοποίηση των οπαδών με ταυτότητες στις θύρες, θα φτάσουμε στο μολ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχεις
1: δίκιο. Εκτός και αν ξεκινήσουν. Οπότε, από πολύ πολύ νωρίς.
0: Πόσο νωρίς.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και
1: σύν
0: της άλλης, έχουμε και τους Iron Maiden δίπλα στο ποδόσφαιρο.
1: Καλά,
0: που αρχίζουν σήμερα το βράδυ και έχουν έτσι, καλύψει κάποια πάρκινγκ με νταλίκες θεόρατες και εξοπλισμό.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Και αυτό δηλαδή ένα event παράπλευρο μεγάλο με χιλιάδες φίλους των Iron Maiden.
1: Σωστό.
0: Που από νωρίς. Εγώ είμαι εδώ ας πούμε από τις 5.30. Από τις 5-5.30, μη σου πω και αργά, έχουν έρθει και πιο νωρίς, έχουν έρθει στο γήπεδο.
1: Για να πιάσουν την καλύτερη θέση. Για να
0: πάρουν
1: την καλύτερη θέση.
0: Σωστό. Λοιπόν, ωραία. Δημήτρη, θα ξαναλέμε σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια,
1: φίλε.
0: Καλή συνέχεια.

0: Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Σωτηρίου που βρέθηκε στην Media Day του Ολυμπιακού. Τελικό αποτέλεσμα Hull Middlesbrough 1-0 στον τελικό ανόδου για την Premier League. Η Hull πήρε το εισιτήριο. Στην Serie A δεύτερο λεπτό καθυστέρησαν Μπολόνια Ίντερ 2-1. Ημίχρονο στο τελικό του Champions League γυναικών Μπαρτσελόνα Λιόν 0-0. Πάμε και πάλι στο Σεραφείο Ολυμπητήριο, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Ξεκίνησε το τρίτο οκτάλεπτο. Ακούμε τον Βασίλη Μόστρη.
1: Μεγάλο ντερμπί γίνεται στο Σεράφιο. 5-5 Παναθηναϊκός Απόλλων μπαίνει στον τρίτο ημιτελικό της Water Polo League. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Βγαίνει άμυνα από πλευράς Απόλλων. Από τον Παναθηναϊκό ζήτησαν παράβαση και πέναλτι προκειμένο. 6-30. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει και VAR στην αναμέτρηση. Επομένως, αν από το πάγκο της όποιας ομάδας κρίνουν ότι, ότι υπάρχει παράβαση που το δόθηκε, μπορεί να υπάρξει challenge. 5-5 λοιπόν είναι το σκορ. 6-25 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Είχαμε βγει στο μάτς στο φινάλε του πρώτου, της πρώτης περίοδου, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 4-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο είχαμε ένα επιμέρους 2-1 υπέρ του Απόλλωνα Σμύρνης με γκολ από Σολανάκη και Καπότσι. Ο Σολανάκης είχε μειώσει σε 4-3 στα 7-38 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Έκανε το 5-3 ο Κοπελιάδης στα 7-17 και μείωσε ο Καπότσι 43 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο σε 5-4. Ενώ ο Σολανάκης μετά από ασίστ του Καπότσι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ισοφάρισε σε 5-5. Ενώ τώρα σκοράρει ο Παναθηναϊκός, κάνει το 6-5 υπέρ του. 5-56 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει ξανά μετά από σχεδόν 10 λεπτά στον αγώνα. Είπαμε είχε προηγηθεί με 5-3 στα 7-17 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και σκοράρει τώρα 5-56, 2 λεπτά δηλαδή μετά το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, άρα 9 λεπτά ας πούμε και σχεδόν 20 δευτερόλεπτα είχε να σκοράρει ο Παναθηναϊκός, τον είχε κρατήσει χωρίς γκολ ο Απόλλωνας. Το σκόρ είναι λοιπόν στο 6-5. Για όποιον συνδέει τώρα με την Έρα Σπορ, όποια ομάδα νικήσει προκρίνεται στους τελικούς της Water Polo League των Ανδρών, όπου ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός. Ο πρώτος τελικός θα γίνει την Τρίτη στις 7.30. Ο Απόλλωνας μείνει στην επίθεση με τον Ντάουμπε να έχει την μπάλα στο κέντρο της πισίνας. Καλή άμυνα από πλευράς Πρασίνων. Σφιχτικό το πρες δίνει στον Μπογκδάνοβιτς. Φάουλ κερδίζει εκείνος από τον Κουρούβανη. Θα περάσει τον Καπότσι, νέο φάουλ από τον Κοπελιάδη. Ο Καπότσις ξανά στον Μπογκδάνοβιτς. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Ολοράντου. Ο Ντάουμπε θα πάρει το φάουλ. Ο Ντάουμπε προσπαθεί με ένα γυριστό να σκοράρει, να νικήσει το Γουάινμπεργκ. Η μπάλα όμως πήγε στο κέντρο της εστίας. Απέκρουσε καθώς να είχε σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Και στην επίθεση τώρα είναι η πράσινη με τον Σκουμπάκι, ο οποίος είναι στην περιφέρεια, θα δώσει τον Κοπελιάδη πιο δεξιά και θα πάρει ξανά την μπάλα. Θα σηκωθεί, θα αποκρούσει ο Νίκος Μητράκης το σούτ του Σκουμπάκη. Παραμένει λοιπόν το 6-5 υπέρ του Παναθηναϊκού σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι από πλευράς έντασης. Δεν είναι τόσο πλούσιο το θέμα, υπάρχει νευρικότητα, αλλά είναι σπουδαίο και το διακύβευμα. Ο Λασχαρίδης θα περάσει τα δεξιά στον Ντάουμπ, εκείνος είναι μέσα στα 5 μέτρα. Θα περάσει τον Καπότσι στο κέντρο της περιφέρειας. Ο Καπότσις θα δώσει πάσα στον Μπογκδάνοβιτς. Εκείνος προσπάθησε να βρει τον Αλαμάνο. Τα κατάφερε, αλλά ο Αλαμάνος έχασε λίγο χρόνο και απλά θα πετάξει την μπάλα στην άλλη γωνία. Γιατί δεν είχε αντιληφθεί την πρόθεση του Μπογκδάνοβιτς για πάσα. Έχω την εντύπωση ο Αλαμάνος. Ίσως να υπήρχε ένα μικρό κράτημα εκεί και έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε να σκοράρει από δύσκολη γωνία. Να σουτάρει από δύσκολη γωνία. Πέταξε την μπάλα ουσιαστικά για να μην υπάρξει κόντρα από πλευρά Παναθηναϊκού. Ο Σκουμπάκης τώρα αλλάζει με τον Κοπελιάδη. Έχει την μπάλα στα χέρια. Θα περάσει τον Κουρούβανη στο κέντρο της περιφέρειας. Ξανά Σκουμπάκης. Δίνει στον Κουρούβανη. Ο Κουρούβανης ακόμα 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Δίνει στον Σκουμπάκη. Σκουμπάκη σουτάρει και σκοράρει. Κάνει το 7-5 για τον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός. 4-17 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου καλέπτου. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα λοιπόν 2 γκολ όπως είχε πάρει και στο πρώτο οκτάλεπτο. Είχε προηγηθεί με 4-2 στο φινάλε του. Τώρα προηγείται με 7-5 του Παναθηναϊκού με αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε ο Δημήτρης Σκουμπάκης. 4-17 ακόμη για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου, ενώ στο κέντρο της πισίνας είναι ο Απόλλωνας για να γίνει η σέντρα και να επαναρχίσει το παιχνίδι. Υπάρχει μια μικρή διακοπή, κάτι λέει ο ένας εκ των δύο διαιτών, ο Σπύρος Αχλαδιώτης, αν μπορώ να καταλάβω εκεί στον Παπα-Νικολάου. Ξεκίνησε όμως και όπως και να έχει ξανά το μάτς. Με τρεις αποβολές έχει αποβληθεί ο Γιώργος Μητράκης από πλευράς Απόλλωνα. Δεν συνεχίζει τον αγώνα ο νεαρός αμυντικός. Ο Καπότσι παίρνει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Έχει μπροστά του τον Κουρούβανη. κρατά, έχει την δυνατότητα να κάνει σούτ αν θέλει. Πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, μειώνοντας σε 5-4. Ο Γαρδίκας τώρα αλλάζει με τον Ντάουμπε, δίνει στον Καπότσι, σουτάρει εκείνο στο μπλοκ το οποίο βάζει ο Νικόλας Παπασιφάκης. Βγαίνει η άμυνα λοιπόν από πλευράς Παναθηναϊκού, προσπαθεί να κλέψει ο Σολανάκης. Διαμαρτύρονται οι του Παναθηναϊκού ότι υπάρχει αποβολή στη φάση αυτή. Στην επίθεση όμως και να έχει ο Παναθηναϊκός, ο Κοπελιάδης δίνει στον Κιουβέτσι, Κουρούβανης. Περνά στον Παπασιφάκη, ο οποίος θα σουτάρει, θα αποκρούσει όμως ο Μητράκης στην δεξιά του γωνία. Έγινε αυτό το σουτ, απέκρουσε το σουτ του Νικόλα Παπασιφάκη. Παραμένει λοιπόν το 7-5 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ακόμα 3 και 28 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Μητράκης περνά στον Αλαμάνο και εκείνο στον Ντάουμπε. Ο Ντάουμπε στον Μπογδάνοβιτς μπροστά του Κοπελιάδη. Κάνει το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Θα πάρει ξανά την μπάλα ο Μπογδάνοβιτς. 9-18 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πήρε το rebound λοιπόν ο περιφερειακός των Κιανόλευκων. Ενώ υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Δημήτρη Μάζη, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα είχε δοθεί κίτρινη και στον Τεολοράντο για διαμαρτυρία. Αμφότερες οι κάρτες. Ο Ντάουμπε έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Δίνει στον Μπογδάνοβιτς. Ξανά Ντάουμπε, ακόμα 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Μπογδάνοβιτς τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης του Απόλλωνα. Θα σκοράρει ένα απίστευτο γκολ ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς στο τέλος των 28 δευτερολέπτων και από μακρινή απόσταση, σχεδόν από τα 7,5 μέτρα. Αυτό το γκολ του Νίκολα Μπογδάνοβιτς, ο οποίος μειώνει σε 7-6. Στο ένα γκολ λοιπόν τη διαφορά, 7-6, 3 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος του 8λεπτού. Πολύ ωραίο το γκολ από τον Σέρβο περιφερειακό του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια αναδεικνύεται και πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος και είναι και φέτος πρώτο σκόρερ της Water Polo League. Στην σέντρα ο Μπανίσεβιτς, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, θα περάσει στον Παπασιφάκη. Είναι στην κόψη του ξηραφιού ημιτελικός, με κόσμο και των δύο ομάδων διεξάγεται. Με λίστα μπήκανε οι φίλοι του Απόλλωνα με διαρκείας, μόνο η κατοχή διαρκείας από πλευράς Παναθηναϊκού, με βάση την ανακοίνωση των Πρασίνων. Κλέβει ο Παπάς την πάσα του Παπασιφάκη προς τα 2 μέτρα. Και έτσι λοιπόν στην επίθεση τώρα είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει και την κόντρα με τον Λασκαρίδη να έχει πλησιάσει προς το τέρμα του Γουάινμπεργκ. Έχουν γυρίσει όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Γαρδίκας έχει μπροστά του το σκουμπάκι, θα σουτάρει. Αλλά θα αποκρούσει ο Γουάινμπεργκ. Δεν το έκανε ο Γαρδίκας σε πρώτο χρόνο το σούτ, έκανε και μια προσποίηση. Σε δεύτερο σούταρε. Απέκρουσε όμως ο Γουάινμπεργκ, πήγε στο κέντρο της εστίας η μπάλα. Ο Κοπελιάδης έχει γίνει κατοχός της, δίνει στον Χαλιβόπουλο. Χαλιβόπουλος περνά στα 2 μέτρα, αποβολή, κερδίζει ο Μπανίσεβιτς από τον Αλαμάνο. Αυτή είναι η δεύτερη ποινή του Αλέξανδρου Αλαμάνου στον αγώνα. Επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Ο Κοπελιάδης στον Χαλιβόπουλο και εκείνο στον Παπασιφάκη. Ξανά Κοπελιάδης από τα δεξιά της περιφέρειας. Θα περάσει τον Κιουβέτσι. Ο Κιουβέτσι δίπλα του στον Παπασιφάκη. Εκείνο θα κάνει το σούκι να σκοράρει. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. 8-6, 1-52. Πριν την ολοκλήρωση του 3ου 8λεπτού, ο Παναθηναϊκός παίρνει και πάλι προβάδισμα 2 γκολ στον αγώνα. Έχει εσωφαρίσει ο Απόλλωνας σε 5-5. Στο συγκίνημα του 3ου 8λεπτού, έκτοτε ο Παναθηναϊκός έχει ένα επιμέρους 3-1 υπέρ του και το σκόρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το 8-6 για τον Παναθηναϊκό. Στο 1-1 επαναλαμβάνει σειρά, 3ος και τελευταίος αγώνας. Ο νικητής πάει στους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου στις γυναίκες έτσι βρίσκεται από σήμερα και ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή πρόκληση της Βουλιαγμένης, και θα έχουμε τελικούς Ολυμπιακού Βουλιαγμένης όπως αναμενόταν. Είναι η αλήθεια, την Τετάρτη θα ξεκινήσουν τελικοί των γυναικών. Στην επίθεση είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης με τον Μπογδάνοβιτς να δίνει στον Γαρδίκα, εκείνος θα κερδίσει ένα απλό φάουλ. Δίνει και πάλι την πάσα στον Μπογδάνοβιτς, εκείνος στο Καπότσι. Γυρίζουν την μπάλα επέκταση του Απόλλωνα προκειμένου να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Προσπάθησε να περάσει στο Σολανάκη στα 2 μέτρα, δηλαδή ο Γαρδίκας. Δεν το έκανε σε πρώτο χρόνο, το έκανε σε δεύτερο. Και έχουμε πέναλτι που κερδίζει ο Μανώλης Σολανάκης από τον Παπα-Νικολάου. Και έτσι λοιπόν θα έχει τη δυνατότητα ο Απόλλωνας Σμύρνης να μειώσει στον γκολ εφόσον ευστοχήσει στο πέναλτι ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς, ο οποίος θα αναλάβει να εκτελέσει. Το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Μανώλης Σολανάκης, πολλές κερδισμένες αποβολές. Και τώρα πέναλτι από τον αρχηγό του Απόλλωνας Σμύρνης, τον Έλληνα Φονταριστό, τον Μανώλη Σολανάκη. 8-6 το σκορ με τον Μπογδάνοβιτς απέναντι στον Γουάινμπεργκ. Εξαιρετικός τερματοφύλακας και ο Γουάινμπεργκ, ο οποίος τώρα θα δεχτεί συστάσεις να κάτσει κάτω τα δοκάρια του, στο τέρμα του. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις. Τώρα ο Σπύρος Αχλάτιωτης λέει και στο Γουάιμπερ πάλι που να κάτσει. Εκτελεί ο Μπογδάνοβιτς. Θα αποκρούσει ο Γουάιμπερ με το κεφάλι. Η εκτέλεση στο κέντρο της εστίας. Ο Γουάιμπερ με το κεφάλι κατάφερε να αποκρούσει σε κόρνερ. Βγάζει το σκουφάκι να το ξαναφορέσει. Ήταν και δυνατή η εκτέλεση και τη δέχτηκε στο πρόσωπο ο Άντριαν Γουάιμπερ, ο οποίος όμως απεσόβησε τον γκολ. Έτσι λοιπόν παραμένει το 8-6 υπέρ του Παναθηναϊκού. Χαμένο πέναλτι για τον Απόλλωνα Σμύρνης με εκτελεστή τον Μπογδάνοβιτς, ενώ ο Γουάιμπεργκ είχε πιάσει πέναλτι και στον πρώτο ημιτελικό και μάλιστα σε σημείο που ο Απόλλωνα Σμύρνης προς το φινάλι θα μείνει στον γκολ. Τώρα το ίδιο θα συνέβαινε, θα μείνει στον γκολ ο Απόλλωνας, ο οποίος είναι στην επίθεση. Κακή πάσα του Μπογδάνοβιτς προς τον Καπότσι. Ενδεχομένως να είναι και επηρεασμένος από το χαμένο πέναλτι. Κλέβουν οι του Παναθηναϊκού με τον Γουάιμπεργκ να έχει την μπάλα στα χέρια. Θα την περάσει τον Κοπελιάδη. Ο Κοπελιάδης, ο Σκουμπάκη, από τα δεξιά της περιφέρειας το κινείται ο Σκουμπάκης. Στα δύο μέτρα είναι ο Νίκος Παπα-Νικολάου. Ο Σκουμπάκης είναι αμυντικός τους ή άλλος. Ο Παπα-Νικολάου είναι ο φουνταριστός που τώρα θα πετύχει ένα πολύ ωραίο γκολ. Θα κάνει το 9-6. Πήρε την μπάλα από την ασίστ του Κοπελιάδη στα δύο μέτρα. Γύρισε προς την εστία του Μητράκη και για πρώτη φορά στον αγώνα ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3 γκολ. 9-6, 46 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος της τρίτης περιόδου. Σημαντικό το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα κρίσιμο σημείο μάλιστα έρχεται αυτό το γκολ. Αμέσως μετά το χαμένο πέναλτι του Μπογδάνοβιτς, το οποίο απέκρουσε σε κόρνερ ο Γουάιμπεργκ, σκοράρει ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του με τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό του, ο οποίος κάνει το 9-6. 46 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνω, πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ντάουμπε έχει την μπάλα στα χέρια, ενώ ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι με τον Απόλλωνα στην επίθεση. Πιέζεται τον Χατζηγούλα, κερδίζει ένα απλό φάουλ. Και συνέχεια υπάρχει και αποβολή του Χατζηγούλα. Την κερδίζει ο Ντάουμπε. Επομένως υπάρχει επίθεση παίκτη παραπάνω για τους τυπικά φιλοξενούμενους, διότι και οι ομάδες χρησιμοποιούν ως έδρα το Σεράφικο Λιμητήριο. Ο Λευρίδης μπήκε στο μάτς για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έχει την μπάλα στα χέρια, δώσει το Λασκαρίδη, εκείνο στον Ντάουμπε. Ο Μπογδάνοβιτς κάνει τις προσποιήσεις, περνά στον Αλευρίδη. Ο Λευρίδης τα στάρει στον μπλοκ, το οποίο θα βάλει ο Γκιουβέτσης, ο οποίος θα πανηγυρίσει μπροστά στον 22χρονο περιφερειακό του Παναθηναϊκού, φωνάζοντας αυτό το μπλοκ το οποίο έβγαλε. 9-6 λοιπόν το σκορ. Ο Γκιουβέτσης έχει την μπάλα στα χέρια και έχει καλό σουτ, η αλήθεια είναι. Θα δώσει την μπάλα στον Κοπελιάδη. Στο δοκάρι το σουτ του Κοπελιάδη. Θα ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Παναθηναϊκός λοιπόν Απόλλων Σμύρνης 9-6. Με αυτό το σκορ θα μπουν οι ομάδες στην τέταρτη και τελευταία περίοδο που θα κρίνει ποια ομάδα θα βρεθεί στους τελικούς του παραλήματος. Δημήτρη τους, και ο ηττημένος θα πάει να παίξει με τη Βουλιαχμένη για τις θέσεις 3-4, θα τα εξηγήσω και αργότερα. Δημήτρη, σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε.
0: Ωραία, και εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Era Sport με Γαβρίλ Ερμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Era Sport. Ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι πράσινοι προηγούνται με 3 γκολ διαφορά, 9-6 είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν πάρει στον τρίτο μεταξύ του ημιτελικό για την Water Polo League των ανδρών. Ο νικητής από αυτό το παιχνίδι προκρίνεται στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πάμε και πάλι στο Σεραφείο Γολυμπητήριο. Όλα έτοιμα για την έναρξη του τέταρτου οκταλέπτου. Ακούμε τον Βασίλη Μόρση.
7: Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 9-6 το Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο.
6: Οπότε δώσ' μου, Βασίλη, να θυμίσω εγώ ότι έχουμε ημίχρονο στη Σέρια A. Μπολόνια Ίντερ 2-1 στο 46ο λεπτό. Μπαρσελόνα Λιόν 0-0 στο τελικό του Champions League γυναικών. Ενώ στην Championship νωρίτερα η Χαλ νίκησε την Μίτλεσβρο με 1-0 με γκολ που πέτυχε στο 95ο λεπτό, στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων και πήρε την άνοδο για την Premier League. Συνεχίζει, Βασίλη.
7: 9-6 το σκορ. Ξεκίνησε μόλις τώρα το 4ο οκτάλεπτο. Παίρνει το σπριντ ο Παπασιφάκης για τον Παναθηναϊκό, που είναι λοιπόν και στην επίθεση. 4-2 το επιμέρους σκορ για τους πράσινους στην πρώτη περίοδο. 2-1 για τον Απόλλωνα στην δεύτερη. 4-2 ξανά για τον Παναθηναϊκό στην τρίτη. Και είπαμε τώρα ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα με το σκουμπάκι να δίνει στον Κιουβέτσι. Ξανά σκουμπάκι στο κέντρο της περιφέρειας. Περνά την μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Υπάρχει σφύριγμα για 2 μέτρα, offside δηλαδή, από πλευράς Παναθηναϊκού. Την παράβαση χρεώθηκε ο Παπα-Νικολάου. Ο Καπότσης τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Θα περάσει στον Γαρδίκα. Ο Γαρδίκας στον Ντάουμπε. Ο Ντάουμπε πλησιάζει προς την εστία του Γουάινμπερκ. Το σουτ το οποίο έκανε ήταν στην κλειστή γωνία του Αμερικανού τερματοφύλακα. Απέκρουσε εκείνος. Είχε κλείσει και τη γωνία του. Έτσι λοιπόν. Παραμένει το 9-6 με τον Κουρούμπαν να προσπαθεί να βγάλει τον Χαλιβόπουλο στην κόντρα. Ο Χαλιβόπουλος όμως είχε μπροστά του τον Καπότσι και δίπλα του σχεδόν τον Ντάουμπε, οπότε δεν βιάστηκε. Έδωσε τον Γιουβέτσι. Ο Κουρούμπανης στον σκουμπάκι, εκείνος περνάει και πάλι στα 2 μέτρα στον Παπα-Νικολάου, που θα πάρει την αποβολή του Γαρδίκα. Και αυτή είναι η δεύτερη αποβολή του Γαρδίκα. Υπάρχει time out. Το πρώτο που καλεί στον αγώνα, έχει δικαίωμα 2 να καλέσει κάθε προπονητής. Παίρνει το πρώτο του ο Δημήτρης Μάζης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, για να οργανώσει αυτή την επίθεση σε ένα σημαντικό χρονικά σημείο στο παιχνίδι. Καθώς ο Παναθηναϊκός προηγείται με 9-6 και έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω, 6-57 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Απόλλωνας θα επιδιώξει από την άλλη να κάνει την αντεπίθεση του τώρα, γιατί δεν έχει άλλον χρόνο. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του ημιτελικού. Θυμίζω πως στη σεζόν οι δύο ομάδες είχαν από 2 νίκες, από μία στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και από μία στους ημιτελικούς. Στον πρώτο ημιτελικό, ως τυπικά γήπεδο στο Σεράφιο, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 18-15. Στον δεύτερο ημιτελικό, ως τυπικά γήπεδο ο Απόλλωνας Σμύρνης, που τους έλεγε χρησιμοποιεί του Σεράφιο για προπονήσεις, είναι το αγωνιστικό του σπίτι, νίκησε με 14-13. Και τώρα είναι σε εξέλιξη ο τρίτος και τελευταίος ημιτελικός, 6-57 πριν το φινάλε του οκταλέπτου. 9-6 το σκορ για τους πράσινους. Με τον Παναθηναϊκό.
6: Βασίλη, θύμισε μου, ο νικητής παίζει με τον Ολυμπιακό στους τελικούς, ο ιτημένος παίζει με τη Βουλιαγμένη στο μικρό τελικό, έτσι.
7: Ναι. Ναι. Για τις θέσεις 3-4, ο ηττημένος. Η τρίτη θέση οδηγεί απευθείας στους ομίλους του EuroCup και δίνει το χάλκινο μετάλλιο. Και τέταρτη στον προκριματικό του EuroCup. Άρα έχει σημασία και η τρίτη θέση εκτός των άλλων. Η πρώτη πάει απευθείας στον πρωταθλητή, το πρωτάθλημα προφανώς, και αυτό είναι το μεγάλο του διακύβευμα. Πάει απευθείας στους ομίλους του Champions League και ο δεύτερος θα παίξει τα προκριματικά του Champions League. Ενώ ο Απόλλωνας έβγαλε την άμυνα και τώρα θα κερδίσει από πολύ ο Ντάουμπε από τον Κοπελιάδη. Ενώ είχε επίθεση με παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός, ο Λασκαρίδης έκλεψε, ο Απόλλωνας κέρδισε αποβολή, ο Κοπελιάδης τη χρεώθηκε αυτή την παράβαση πάνω στον Ντάουμπε. Και έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για τους Κιανόλευκους, με τον Καπότσι να δίνει στον Ντάουμπε ακόμα 5 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Ο Λασκαρίδης θα κάνει κακό σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έτσι λοιπόν παραμένει το 9-6. Έχασε χρόνο ο Απόλλωνας, μην ανέβει προς την εστία του Γουάιμπερ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει κόντρα. Ο Χαλιβόπουλος απέναντι στο Μητράκη, πέφτει πάνω του ο Μπογκδάνοβιτς. Υπάρχει αποβόλη με την οποία χρεώνει το Σέρβος περιφερειακό στο Απόλλωνα πάνω στο Χαλιβόπουλο. Πρόλαβε να πάει μπροστά του, χρεώθηκε με ποινή. Με αποβολή. Λοιπόν, ο Κιουβέτσης τώρα θα δώσει στον Παπασιφάκη, εκείνο στο Χαλιβόπουλο. Αλλάζει δοκάρια με τον Κιουβέτσι. Προσπάθησε να εφηνιδιάσει το Μητράκη. Δεν εφηνιδιάστηκε ο τερματοφύλακας στο Απόλλωνα, γιατί σούταρε από δύσκολη γωνία ο Κιουβέτσι. Με τον Νίκο Μητράκη να αποκρούει στη δεξιά του γωνία με το δεξί του χέρι. Και έτσι λοιπόν να είναι τώρα στην επίθεση η αμφίβια ελαφραταξιαρχία με τον Λασκαρίδη να έχει μπροστά το Χαλιβόπουλο. Ακόμη σουκτάρι και σκοράρει. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Χρήστο Λασκαρίδη. 9-7 μειώνει ο νεαρός περιφερειακός του Απόλλωνα, ο οποίος αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ.
6: Βασιλή, διεθνής, ναι. Κάποιος έχει χάσει το σκουφάκι του.
7: Ναι, ο Χαλιβόπουλος το βρήκε. Του το δώσανε. Του το δώσανε το σκουφάκι. Εντάξει, αυτό είναι, συμβαίνει συχνά στο Πόλο, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να φύγει το σκουφάκι. Πρέπει να το βάλει βέβαια μετά, γιατί πρέπει οι διαιτητές να...
6: Να ξέρουν ποιος είναι. Έτσι, ναι.
7: Εντάξει, ουσιαστικά τους ξέρουν στην πραγματικότητα, αλλά ναι, εντάξει, περισσότερους τουλάχιστον. Αλλά είναι μέσα στους κανονισμούς πριν να φοράει σκουφάκι. Στην επόμενη διακοπή δηλαδή πρέπει να το βάζει ο παίκτης που το χάνει. Άρα αυτό συνέβη τώρα. 9-7, 5-25 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου ημιτελικού. Ο Απόλλωνας μειώνει στα 2 γκολ διαφορά και στην επίθεση τώρα είναι ο Παναθηναϊκός με το σκουμπάκι. Τον Έλληνα διεθνή αμυντικό, έτσι, σπουδαία καριέρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σπουδαίες εμφανίσεις με την εθνική μας ομάδα. Ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο Κοπελιάδης τώρα, περνά στο σκουμπάκι, ο οποίος θα πετύχει πραγματικά ένα πολύ ωραίο γκολ. Μέσα από τα 2 μέτρα κάνει το 17 για τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ ωραίο το γκολ. Από τον Δημήτρη Κουμπάκη, συνεργασία γενικώς των δύο παικτών. Ο Κοπελιάδης βρήκε τον Έλληνα αμυντικό στα 2 μέτρα και εκείνος έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μητράκη για να απαντήσει άμεσα στο γκολ του Λασκαρίδη. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα ξανά 3 γκολ 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Όλα τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Ο Σκουμπάκης βγήκε για λίγο να πάρει κάποιες ανάσες, τον έβγαλε ο Δημήτρης Μάζης. Ο Γαρδίκας τώρα για τον Απόλλωνα έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της πισίνας. Παίρνει ένα απλό φάουλ από τον Κουρούβανη. Θα δώσει τον Καπότσι που έχει κολλημένο πάνω τον Παπασιφάκη. Του κάνει φάουλ. Ο Γαρδίκας αλλάζει με τον Καπότσι. Από τα δεξιά της περιφέρειας ο Μάριος Καπότσις δίνει ξανά στον Γαρδίκα. Θα κάνει εκείνο το σουτ, θα αποκρούσει σε κόρνερ ο Γουάινμπεργκ. Ενώ υπάρχουν και ομερικές μάχες στα 2 μέτρα έτσι, μεταξύ του Μανώλη Σολανάκη και του Νίκου Παπανικολάου. Κόρνερ για τον Απόλλωνα από τα δεξιά και 9-18 δευτερόλεπτα στην επίθεσή του. Ο Λασκαρίδης θα δώσει τον Καπότσι πρες σφιχτικό από πλευράς Παναθηναϊκού. Ο Γαρδίκας θα δώσει τον Καπότσι, τώρα γυρίζει σε ζώνη άμυνα εντάξει, των Πρασίνων. Ο Γαρδίκας περιμένει να δει τι πάσα μπορεί να βγάλει. Παίρνει αποβολή ο Αλαμάνος και έτσι ο Απόλλωνας θα έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω και 9-18 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Λασκαρίδης παίρνει από τον Μπογκδάνοβιτς, δίνει στον Καπότσι. Ξανά Λασκαρίδης από τα δεξιά προς το πρώτο δοκάρι κινείται. Δίνει στον Γαρδίκα, σουτάρει εκείνο, σκαστό το σουτ, αποκρούει ο Γουάινμπεργκ και μπάλα πάει στο δοκάρι. Παραμένει έτσι λοιπόν το 17. Χάνει την ευκαιρία εδώ ο Απόλλωνας Σμύρνης να μειώσει, να πλησιάσει λίγο το Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ένα σημαντικό προβάδισμα 3 γκολ μια απόσταση που αυτή την ώρα φαντάζει ασφαλείας. Ο Γκιουβέτσης θα δώσει τον Γκουρούβαν, εκείνος περνά την μπάλα στα δύο μέτρα στον Πανίσεβιτς. Θα χάσει ο Πανίσεβιτς, έπεσαν τρεις παίκτες το απόλυνα πάνω του, την έκλειψε τελικώς την μπάλα ο Λασκαρίδης. Είχε στο μαρκάρισμα πάνω του και τον Αλαμάνο και τον Γκαρδίκα, ο Πανίσεβιτς νωρίτερα. Ο Λασκαρίδης πολύ ωραία πάσα στον Καπότσι, ο οποίος είναι απέναντι στον Βάινμπεργκ, θα πάρει πέναλτι. Έτσι λοιπόν κερδίζει ένα πέναλτι ακόμα ο Απόλλωνας Σμύρνης. Νωρίτερα ο Βάινμπεργκ απέκουρσε την εκτέλεση του Νίκολα Μπογδάνοβιτς, θυμίζω, και μάλιστα το σκορ τότε ήταν 8-6 και στην αμέσως επόμενη επίθεση σκόραρε ο Σκουμπάκης για το κάνοντας το 9-6. Τώρα την εκτέλεση αναλαμβάνει από πλευράς Απόλλωνας Σμύρνης ο Νίκος Γκαρδίκας, που είναι στα 5 μέτρα απέναντι στον Αμερικανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ακόμη 3-40 για το φινάλε του ημιτελικού. Το σκορ επαναλαμβάνω στο 9-6 υπέρ του Απόλλωνα. Τώρα θα εκτελέσει ο Γκαρδίκας και θα σκοράρει, θα κάνει το 10-8, 3-40 πριν το τέλος. Το μάτς είναι ακόμη ανοιχτό. Υπάρχει αρκετός χρόνος με αυτή τη διαφορά των δύο τερμάτων. Ο Παπανικολάου θα πάει στο κέντρο της πισίνας για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Και θα το κάνει τώρα δίνοντας την μπάλα στο Σκουμπάκι. Ξεκίνησε λοιπόν η επίθεση 28 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Ο Κοπελιάδης περνά στον Κουρούβανη, αλλάζουν οι δυο τους, δεν βιάζεται στην επίθεση του Παναθηναϊκός. Έχει το προβάδισμα των δύο γκολ. Ο Παπασιφάκης στο Σκουμπάκι κάνει προσποιήσεις, δίνει στον Παπασιφάκη και πάλι, έχει μπροστά τον Γκαρδίκα. Ο Λασκαρίδης προσπάθησε να πάει πάνω του, πάσα στο Σκουμπάκι, υπάρχει σφύριγμα για αποβολή του Αλαμάνου. Την αποβολή την κέρδισε ο Παπανικολάου. Αυτή η αποβολή είναι η τρίτη για τον Αλαμάνο που δεν συνεχίζει τον αγώνα. Ο Κουρούβανης αλλάζει με τον Κοπελιάδη, Παπασιφάκης τώρα στο κέντρο της περιφέρειας. Κακή πάσα, πολύ κακή πάσα προς το δοκάρι ή τα δύο μέτρα. Δεν ξέρω, κάπου ενδιάμεσα την έστειλε την μπάλα ουσιαστικά. Ο Παπασιφάκης έτσι λοιπόν έκλεψαν το Απόλλωνα.
6: Έκανε δώρο, Βασίλη. Είναι...
7: Ναι, ναι, όντως. Και με πέθυσε παίχτη παραπάνω. Πολύ κακή πάσα από τον Παπασιφάκη. Σχοι. Ο Λασκαρίδης τώρα παίρνει από τον Ντάουμπε. Έχει μπροστά τον Κοπελιάδη, θα δώσει τον Μπογδάνοβιτς. Εκείνη στο μαρκάρετα του Κουρούβανη, σουτάρει ο Μπογδάνοβιτς, αποκρούει στην δεξιά του γωνία ο Άντριαν Βάινμπεργκ και κρατά το 18 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ακόμη 2,5 λεπτά για το φινάλε του ημιτελικού.
6: Πάρε μια ανάσα, να ενημερώσω ότι Πέιτζορ άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0 η Μπαρσελόνα της Λιόν στο 55ο λεπτό τον γκολ αυτό. Είμαστε στο 57ο τώρα, Μπαρσελόνα-Λιόν 1-0 στον τελικό του Champions League στις γυναίκες, ενώ Μπολόνια-Ίντερ 3-1 στο 54ο λεπτό στη Σέρια. Συνεχίζει, Βασιλή.
7: Και πάλι έβγαλαν την άμυνα οι παίκτες του Τολοράντου. Ακόμα 2 και 8 πριν το τέλος. Αποβολή για τον Απόλλωνα και το πρώτο time out που παίρνει στον αγώνα ο προπονητής του, ο Τολοράντος. Καθώς είπαμε και ενόλυγοι έχουν επίθεση με παίκτη παραπάνω. Ακόμη 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιτελικού, που είναι πιο χαμηλά σε σκορ σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους. Ενδεχομένως αυτό είναι και ένα δείγμα έτσι και του άγχους που υπάρχει, γιατί είναι πιο κρίσιμος.
6: Κλειστό σκορ, οι άμυνες πολύ σφιχτές, αρκετό άγχος, έτσι, γιατί είναι ο...
7: Βλέπουμε και λάθη, δίκιο, καλές άμυνες, σφιχτές άμυνες και πολλές αποβόλες στο παιχνίδι. Δηλαδή αν κάτσω να μετρήσω τώρα για το Παναθηναϊκό είναι 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 οι χρεωμένες αποβόλες για το Παναθηναϊκό. Για μια για τον Απόλλωνα δύο παίκτες έχουν αποβληθεί με τρεις ποινές, ο Αλαμάνος και ο Μητράκης, ο Γιώργος, οι δύο εκ των τριών κεντρικών αμυντικών του. Και αυτοί 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 δηλαδή βάζει το Παναθηναϊκό, 13 βάζει το Απόλλωνα.
6: Μοιρασμένο.
7: 27 αποβολές μοιρασμένο ακριβώς και 27 αποβολές συνολικά στον αγώνα σε αυτόν τον ημιτελικό. Ολοκληρώθηκε το time out. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιτελικού. 18 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα στα χέρια του Νίκου Μητράκη, του τερματοφύλακα του Απόλλωνα, που θα την προωθήσει στον Γκαρδίκα. Εκείνος δίπλα του για τον Μπογδάνοβιτς. Καπότσης. Ο Καπότσης στον Λασκαρίδη. Ωραία πάστα στο δεύτερο δοκάρι και γκολ για τον Απόλλωνα με τον Ρομπόπουλο. Πολύ ωραία συνεργασία των παικτών του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ρομπόπουλος μετουσιώνησε ασίστ την πάσα του Λασκαρίδη. Ωραία πάσα του Λασκαρίδη στο δεύτερο δοκάρι. Και έτσι λοιπόν κάνει το 19, μειώνει στο γκολ. 19 ο Απόλλωνας μετά το 17 επιστρέφει. και βάζει φωτιά, στο πούμε, σε αυτόν τον ημιτελικό. 1:58 πριν την ολοκλήρωσή του ο Παπα-Νικολάου στο σκουμπάκι. Στην επίθεση λοιπόν είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Χαλιβόπουλος τώρα. Κρατά ο Χαλιβόπουλος. Περνά στο σκουμπάκι στην περιφέρεια. Εκείνος δίνει στον Κουρούβανη, από τα αριστερά ο Κουρούβανης κινείται. Θα δώσει τον Γιουβέτσι δίπλα του. Ο Γιουβέτσι ξανά στον σκουμπάκι. Προσπάθησε να κλέψει ο Παπάς, έκανε φάουλ πάνω στον Γιουβέτσι. Δίνει στον Κουρούβανη ο Κώστας Γιουβέτσι. Πάει μπάλα στα 2 μέτρα. Ο Παπα-Νικολάου προσπαθεί να γυρίσει. Λένε αποβολή του Ρομπόπουλου οι διαιτητές. 1:31 πριν την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Επίθεση παίχτη παραπάνω λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Ο Κοπελιάδης κρατά και περνά δίπλα του στο Χαλιβόπουλο. Ο Γιουβέτσι, ο Σκουμπάκης, η πάσα στον Κουρούβανη που θα σκοράρει. Ένα σκαστό σουτ δυνατό. Η μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Μητράκη. 11-9 για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα πολύ σημαντικό σημείο του ημιτελικού. 1:18 πριν την ολοκλήρωσή του κατάφερε να περάσει την μπάλα στην κλειστή γωνία του Νίκου Μητράκη ο Νίκος Κουρούβανης και να δώσει ξανά προβάδισμα 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Μετά το 17 ο Απόλλωνας μείωσε 19 στην προηγούμενη επίθεση. Τώρα μετά την κερδισμένη αποβολή του Παπα-Νικολάου από τον Ρομπόπουλο κατάφερε να σκοράρει ο Παναθηναϊκός με τον Κουρούβανη. Στην επίθεση είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης, ο Καπότσης κρατά και πιέζεται από τον Γιουβέτσι. Περνά στον Ντάουμπε. Ο Ντάουμπε στον Μπογδάνοβιτς. Δίνει στον Γκαρδίκα, προσπαθεί να περάσει την πάσα στο Σολανάκι. Θα κλέψουν οι του Παναθηναϊκού. Ο Νίκος Γκαρδίκας ζητά αποβολή του σκουμπάκι πάνω στο Σολανάκι. Ο Γάιμπερ τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Παναθηναϊκός πολύ σημαντικό προβάδισμα πλέον. 2 τερμάτων και κλεψίδρα τελειώνει του μάτς. Είδαμε μια σειρά με πολύ ωραία παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου περιμένει από το εδώ και κάποιες μέρες ο Ολυμπιακός. Υπάρχει πέναλτι που κερδίζει ο Παπα-Νικολάου. Το έκανε, το χρεώθηκε ο Ντάουμπε. Χρεώθηκε αυτή την παράβαση. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι ευκαιρία να σφραγίσει τη νίκη για την πρόκριση του τελικού του πρωταθλήματος, αν ο Γιουβέτσι σκοράρει από τα 5 μέτρα απέναντι στον Νίκο Μητράκη. Αποβολή με αντικατάσταση, λέει ο Αχλαδιώτης στην φάση αυτή. Δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε, γιατί τι είδε ότι μπορεί να κάνει ο Ντάουμπε ή να είπε. Τον έχει αποβάλει με αντικατάσταση πάντως τον Ντάουμπε. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνεχίζει τον αγώνα, έστω και αν αυτή δεν είναι η τρίτη του ποινή στο μάτς. Ο Γιουβέτσι ούτως ή άλλως μένουν 32 δευτερόλεπτα. Ο Γιουβέτσι είναι στα 5 μέτρα απέναντι στον Νίκο Μητράκη. Εκτελεί και θα σκοράρει, θα κάνει το 12-9. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν αυτό το γκολ το οποίο πετυχαίνει Κώστας Γιουβέτσις. 12-9, καλεί το δεύτερο time-out που έχει δικαίωμα να πάρει ο Τεόλο Ράντος. Ίσως να δούμε μια επίθεση όπως έχουμε δει και σε άλλο παιχνίδι στο οποίο ανεβάζει 7 παίχτες, χωρίς θεματοφύλακα δηλαδή. Ο Τεόλο Ράντος, δεν ξέρω αν είναι, δίνει οδηγίες στους παίχτες του. Για αυτά τα 32 υπολοιπόμενα δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός έχει, είπαμε, το πολύ σημαντικό προβάδισμα των 3 γκολ και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός πέρασε στους τελικούς με 2-0 νίκες επί της Βουλιαγμένης. Η πρώτη εύκολα με 20-10 στο Παπαστράτιο. Στη δεύτερη ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα από τη Βουλιαγμένη. Ιτήθηκε εν τέλει, νίκησε μάλλον εν τέλει με ένα γκολ διαφορά. Με πρωταγωνιστή τον Κώστα Κάκαρη, τον φουνταριστό του. Και έδωσε και αργότερα την. Γιατί αυτό το μάτς έγινε το περασμένο Σάββατο, πριν από μια εβδομάδα. Έδωσε και το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι και στο Final Four της Μάλτας. Θα διοικήσει εκεί το τρόπαιο του Champions League, όπως και η ομάδα των γενικών του Ολυμπιακού. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο Χρήστος Αφροντάκης Βουλιαγμένης θα είναι και ο οποίος είχε σπουδαία καριέρα ως αθλητής και με την εθνική μας ομάδα και με τα χρώματα του Ολυμπιακού της Βουλιαγμένης. Θα είναι και πρεσβευτής του Final Four. Ο Καπότσης θα περάσει στο Λασκαρίδι, εκείνος τον Γκαρδίκα. Ο Μπογδάνοβιτς θα προσπαθήσει με τη μία να σουτάρει, θα το κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως θα φύγει έξω, ενώ ο Απόλλωνας, όπως είπαμε, παίζει χωρίς τερματοφύλακα. όπως έγινε και νωρίτερα. Λένε, ακούγεται και αρκετά να γίνει σουτ. Ο Σκουμπάκης θα επιλέξει να κρατήσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός εισπράττει το χειροκρότημα του κόσμου του για αυτή τη νίκη σε μια πολύ συναρπαστική σειρά ημιτελικών που είναι η δεύτερη του. 2-1 νίκες για τον Παναθηναϊκό που περνά στους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η σειρά των τελικών θα κριθεί στις 3 νίκες. Θα ξεκινήσει την επόμενη Τρίτη. Τρίτη, Πέμπτη, 2-1 τελική. Ακούτε και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να φωνάζουν. Χειροκροτούν και οι φιλάθλοι του Απόλλωνα για την προσπάθεια που κατέβαλαν και οι παίκτες του Τελοράντου στον αγώνα. Θα ακούσετε και δηλώσει αργότερα από τους πρωταγωνιστές έτσι στην κάμερα της ΕΡΤ. Να πω και πάλι αν υπάρχει δυνατότητα μέσω της στατιστικής να υπάρχει το πώς εξελίχθηκε αυτός ο ημιτελικός. 4-2 προηγήθηκε στο πρώτο οκτάλεπτο ο Παναθηναϊκός με ένα επιμέρους 2-1. Ο Απόλλωνας μείωσε στο γκολ, ισοφάρισε σε 5-5 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Το τέλος ο οποίος όμως βρήκε τον Παναθηναϊκό να προηγείται με ένα γκολ διαφορά, να είναι μάλλον με 3 γκολ μπροστά. Διορθώνω, και να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα το οποίο διατήρησε στο φινάλε του αγώνα. Στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 9-6. Ο Απόλλωνας προηγήθηκε με 17. Ο Απόλλωνας μείωσε στον γκολ σε 19. Ωστόσο, στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με 2 γκολ στο φινάλε του παιχνιδιού κλείδωσε τη νίκη για τους πράσινους με τον Κουρούβανη 1-18 πριν το τέλος του αγώνα το 11-9 και στα 32 δευτερόλεπτα ο Γκιουβέτσι με πέναλτι έκανε το τελικό 12-9. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία σειρά. Είπαμε Παναθηναϊκός αντίπαλος του Ολυμπιακού στους τελικούς. Θα δούμε ντέρμπι Ιωνίων λοιπόν. Πολύ δυνατά μας Ιωνίων στους τελικούς του πρωταθλήματος.
6: Όπως και στο τελικό του κυπέλλου, Βασίλη.
7: Στο τελικό του κυπέλλου η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τρομερά ανταγωνιστικός. Έχασε στον γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο πρωτάθλημα μετά ο Ολυμπιακός πέτυχε 2 νίκες.
6: Έκανε περίπατο, ναι.
7: Επί του Ολυμπιακού, επί του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ναι, στο ένα μάτς κέρδισε εύκολα. Ναι, τέλος πάντων είχε κερδίσει εύκολα η αλήθεια είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά οι τελικοί ξεκινούν τώρα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλουν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Πηγαίνουν τώρα και στον κόσμο τους. Απ' την άλλη, και ο Απόλλωνας, είπαμε, στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είχε πάρει τον δεύτερο ημιτελικό με 14-13 και έστειλε την διεκδίκηση της πρόκρισης σε τρίτο αγώνα που έγινε σήμερα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Απόλλωνας θα παίξει και τις θέσεις 3-4 για την διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου και της απευθείας εξόδου στους ομίλους του Eurocup. Αυτό είναι το διακύβευμα για τις θέσεις 3-4. Ο τρίτος πάει απευθείας ομίλους. Ο τέταρτος προβληματικά. Και είπαμε, ο πρώτος στη Waterpolo League παίρνει το πρωτάθλημα. Εννοείται και το απευθείας εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League. Και ο δεύτερος θα πάρει το εισιτήριο για τον προκριματικό του Champions League, έχοντας το μαξιλαράκι ότι αν αποκλειστεί πάει στον Eurocup. Μαξιλαράκι έχουν όλοι, να πούμε, σε κάθε διοργάνωση, πλην των ομάδων που θα πάρουν την πέμπτη και την έκτη θέση. Πέμπτη, μάλλον αυτό σίγουρο έχει πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο ο Πανιόνιος. Και το έκτο και τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο της Waterpolo League των Ανδρών θα κριθεί προσοχή Τετάρτη στο Ποσειδόνιο, στον αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ιδραϊκού. Αυτά λοιπόν, Δημήτρη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσουμε τίποτα.
6: Εγώ θέλω ένα σχόλιο. Θέλω. Κρίνεις ότι αυτή η σειρά μεταξύ Παναθηναϊκού και Απόλλωνα Σμύρνης στα ημιτελικά της Waterpolo League των Ανδρών ήταν και η πιο αμφίροπη, γιατί ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έκανε περίπατο με την Βουλιαγμένη, έτσι, με 2-0.
7: Στο ένα παιχνίδι. Στο ένα παιχνίδι, γιατί στο άλλο είπαμε νίκησε δύσκολα.
6: Ναι.
7: Στάθηκε εξαιρετικά η πολύ νεανική ομάδα της Βουλιαγμένης με προπονητή τον Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς. Έχει πολύ νεανικό μεσορολικές, δηλαδή κοντά στα 21 χρόνια η Βουλιαγμένη, 21-22 το πολύ. Και σε εκείνη τη σειρά λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο το πρώτο παιχνίδι με 20-10, το δεύτερο το είπαμε το πήρε στο γκολ. Σίγουρα ήταν πιο αμφίροπη αυτή η σειρά, έτσι, δηλαδή ήταν ντέρμπι όλα τα παιχνίδια. Ακόμη και το πρώτο ημιτελικός, στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί σε κάποιο σημείο του αγώνα με 5 γκολ, ο Απόλλωνας επέστρεψε. Εκεί είχε δυνατό και λίγο πριν το τέλος να μειώσει και στον γκολ διαφορά. Τελικώς ο Παναθηναϊκός απέκλεισε απέναντι του Βάινμπεργκ. Ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 18-15. Με ένα γκολ έτσι από κιόλας στο τέλος, από μακρινή απόσταση του Κοπελιάδη, γιατί είχε ανεβάσει τους 7 παίκτες του σε επίθεση του μπροστά.
6: Βασίλη, πάμε να ακούσουμε λίγο το Ελοράντο.
7: Ναι. Ωραία.
3: Μάδων. Πού χάθηκε για τον Απόλλωνα αυτό το παιχνίδι?
8: Δεν έχω να κάνω σχόλιο. Συγχαρητήρια στους παίκτες. Συγχαρητήρια και στον αντίπαλο. Παίξε μια σειρά αγώνων. Μας κέρδισε 2-1 και πέρασε τον τελικό. Τώρα το που κρίθηκε είναι ανάλυση που θα γίνει αργότερα.
3: Όσον αφορά στον Απόλλωνα, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Η χρονιά πώς θεωρείτε για εσάς?
8: Εντάξει, δεν είναι ώρα να κάνουμε τώρα αποτίμηση για το τι έγινε για τη χρονιά τώρα. Μείναμε έξω από τον τελικό. Είχαμε τις ευκαιρίες μας να πάμε. Θα συνεχίσουμε για να κατακτήσουμε την τρίτη θέση.
3: Ο απολογισμός είναι θετικός ή αρνητικός? Το λέμε αυτό γιατί πάντα ο Απόλλωνας βάζει ψηλούς στόχους.
8: Ξαναλέω ότι δεν είναι η ώρα να κάνουμε απολογισμό. Αυτή τη στιγμή τελειώσαμε ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι στη σειρά ήμασταν καλοί. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Θα ξεκινήσουμε τρίτη θέση.
3: Πού κρίθηκε, μπορεί να μας πει τουλάχιστον, πού θεώρησε εσύ ότι κρίθηκε το παιχνίδι, η νίκη σήμερα?
8: Δεν θέλω να πω κάτι, στις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και να καλέσω κοντά μου τον Δημήτρη Μάζη, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι και ο νικητής. Συγχαρητήρια. Ο Παναθηναϊκός μετά από 10 χρόνια πάει και πάλι σε τελικό play-off πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, το οποίο είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σεταρισμένος να παίξει για να πάρει την νίκη. Τελικά το κρίσιμο σημείο ποιο ήταν, μάλλον τα κρίσιμα σημεία του αγώνα για τα οποία κρίθηκε η αναμέτρηση?
9: Θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν ήταν σεταρισμένος να παίξει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι ευθύνη δικιά μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το διάστημα, την ομάδα την προετοίμαζα για το επόμενο βήμα, που είναι η τελική. Και τα παιδιά ήταν σε αυτή τη διαδικασία λίγο κουρασμένα. Σήμερα όμως δείξαν ότι παρόλη την κούραση και παρόλη την προετοιμασία που κάναμε, ότι πιο πολύ απ' όλα τελικά δεν μετράει ούτε πόσο κουρασμένος είσαι, ούτε πόσο ανέτοιμος μπορεί να είσαι, αλλά μετράει τι καρδιά έχεις. Τα παιδιά ξέρουν που παίζουν, ξέρουν σε ποια ομάδα είναι, ξέρουν τι ομάδα αυτή τη αντιπροσωπεύει και τι προσπαθεί να κάνει. Και τους ευχαριστώ πολύ.
3: Άρα, για να προετοιμάζεις την ομάδα για να παίξεις τελικούς, προφανώς ήταν δεδομένη η νίκη. Ξέρατε ότι θα πάρετε την νίκη και θα πάτε στον τελικό σίγουρα.
9: Δεδομένο στον αθλητισμό δεν είναι τίποτα δεδομένο. Απλά αυτό ήταν ο σχεδιασμό μα. Τώρα, εξ αρχή τη χρονιά δεν ήταν κάτι κρυφό. Νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλη την πισίνα. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ και είναι κάτι το οποίο ακούγεται εξωπραγματικό. Έτσι ήταν. Παρ' όλα αυτά, δεν πήραμε εύκολα την πρόκληση στον τελικό, αλλά την πήραμε.
3: Το σημερινό παιχνίδι που κρίθηκε, κάτεσε.
9: Ήμασταν καλύτεροι. Σε όλου του τομεί.
3: Σε σχέση με τα...
9: Χάσαμε σήμερα πάρα πολλά γκολ εύκολα στην κόντρα. Χάσαμε πολλά παραπάνω που δεν έπρεπε να χάσουμε. Ήμασταν κυρίαρχοι στην άμυνα. Νομίζω ήμασταν καλύτεροι σήμερα.
3: Άρα ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει στους τελικούς ανταγωνιστικός για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
9: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος αν είναι στον τελικό. Λόγω ονόματος, οποιοδήποτε και αν είναι. Ξέρουμε την δυναμικότητα του αντιπάλου μας, ξέρουμε την πληρότητά του, ξέρουμε που είναι και τι που βρίσκεται και ξέρουμε που πατάμε στα πόδια μας, δεν είμαστε τρελοί. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που φοράμε το τριφύλι στο στήθος και τα παιδιά το φοράνε στο κεφάλι, να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι μπορούμε στους τελικούς και να παλέψουμε από το πρώτο οχτάλεπτο μέχρι το τελευταίο σε κάθε παιχνίδι. Αυτά.
3: Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια.
6: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Μάζη.
10: Ναι, Δημήτρη.
6: Ναι, Βασίλη, σε ακούω.
10: Ωραία, ναι.
6: Όντως, ακούσαμε τους δύο τεχνικούς, Τέολο Ράντο από πλευρά Απόλλωνα Σμύρνης και Δημήτρη Μάζη από πλευρά Παναθηναϊκού.
10: Όντως. Ισχύει. Εντάξει, ο στόχος του Παναθηναϊκού ήταν εξ αρχής να πάει στους τελικούς, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι γεγονός αυτό που είπε ο Δημήτρης Μάζης. Έχει ένα ρόστερ με πολύ δυνατό. Δηλαδή, με παίκτες 4 Έλληνες διεθνείς, 2 ξένους διεθνείς. Έχει ένα ρόστερ το
6: οποίο. Ρόστερ πρωταθλητισμού θα το χαρακτήριζα, Βασίλη.
10: Κοίτα, όχι. Ναι, θα σου πω. Δηλαδή, δεν είναι τόσο πλήρως όσο είναι του Ολυμπιακού.
6: Ναι, αλλά.
10: Ληστές, γιατί το είπε και ο Δημήτρης Μάζης. Είναι ένα ρόστερ όντως που σε έχριζε ως ένα εκ των φαβορί πλην του Ολυμπιακού για να πας στο τελικό του Παναθηναϊκού.
6: Ναι, ναι.
10: Αυτό από την αρχή τη σεζόν και γι' αυτό το λείψε ο Παναθηναϊκός. Και ο Απόλλωνας στάθηκε εξαιρετικά απέναντί του, απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών. Και τώρα, όπως είπε και ο Δημήτρης Μάζης, δεν θέλει απλά να κάνει παρουσία στους τελικούς ο Παναθηναϊκός. Θέλει να σταθεί ανταγωνιστικός απέναντι στους Ερυθρόλευκους και αυτό θα επιχειρήσει.
6: Και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο
10: το
6: μπορεί.
10: Το χρόνο θα ενισχυθεί, να στο δώσω καταλάβει ακόμη περισσότερο ο Παναθηναϊκός και θα έχει ξεκάθαρο στόχο και το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Απλά δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα η αλήθεια να πάρει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι πραγματικότητα στο πόλο, έτσι. Δηλαδή με βάση τη δυναμική που έχει ο Ολυμπιακός. Θα επιχειρήσει να το κάνει και φέτος αυτό ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε πόσο αυτό είναι εφικτό ή όχι στους τελικούς που θα ξεκινήσουν την Τρίτη. Αυτός είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού, εξάλλου το είπε και ο Δημήτρης Μάζης σε σχέση δηλαδή με το τι πρεσβεύει δουλεύει ο σύλλογος ο Παναθηναϊκός. Επομένως, περιμένουμε με αγωνία τη σειρά και των τελικών και των μικρών τελικών στους άντρες μεταξύ Βουλιαγμένης και Απόλλωνα, που κρίνονται στις δύο νίκες. Αυτή είναι η διαφορά, έτσι. Η τελική για τον τίτλο στις τρεις, στους ισομετρικούς τελικούς. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες και στους τελικούς των γυναικών έχουμε την μεγάλη μονομαχία έτσι, μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένης, η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη.
6: Κλειστά χαρτιά ο Τόλο.
10: Ναι, δεν ξέρω.
6: Δεν μίλησε πολύ ούτε για το παιχνίδι, δεν ήθελε να πει πάρα πολλά πράγματα.
10: Ναι, δεν ήθελε.
6: Ο τεχνικός του Απόλλωνας
10: για το που κρίθηκε. Ναι, δεν ήθελε. Τώρα τι να σου πω. αν είχα κάποια παράπονα.
6: Θα τον πιέσετε, αλλά... φαντάζομαι, στη συνέντευξη τύπου, έτσι.
10: Δεν, εντάξει, εντάξει, δεν υπάρχει στο.
6: Αργότερα, θα τον πιάσετε.
10: Εντάξει, δεν ξέρει πιο απλά τα πράγματα. Εντάξει, καλό το λέω, δεν το λέω. Αλλά η αλήθεια είναι που να το μάθουμε και άλλες μέρες. Δεν είχε πολύ όρεξη τώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί, όπως είπε και ο Απόλλωνας Σμύρνης, είχε την ευκαιρία του να πάει στους τελικούς. Αυτό ήθελε. Είναι μια ομάδα που είναι σταθερά εδώ και 7 χρόνια. Μάλλον είναι να τον διορθώσουν ένα χρόνο στο Απόλλωνας Σμύρνης στη μεγάλη κατηγορία, σερί, από τότε που δημιουργήθηκε και πήρε τις ανόδους για την μεγάλη κατηγορία. Και είναι και η 7η φορά που μετέχει σε ημιτελικά, έτσι, ο Απόλλωνας Σμύρνης. Και εντάξει, σαφώς είναι μία από τις σταθερές ομάδες του προαθλήματος, σταθερά ψηλές, δυνατές, δηλαδή καλές ομάδες του προαθλήματος. Και γι' αυτό λέω αναμένεται να δούμε και μια πολύ ωραία
6: και με καλές ευρωπαϊκές πορείες, Βασίλη.
10: Ναι, ισχύει, έφτασε και στο Final Four του Conference Cup φέτος, το οποίο διοργάνωσε. Στο Παλαιό Φάληρο με επιτυχία. Έφτασε εκεί και ο Πανιόνιος. Ο Απόλλωνας Σμύρνης πήρε τελικό στο χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση, δηλαδή τέταρτο ήταν ο Πανιόνιος. Και την πρώτη θέση την πήρε η Ντάγκερ Ιταλική, έτσι, η Νικότα στη Χόμβεν. Ο στόχος ήταν άλλος, βέβαια. Και για τις δύο ελληνικές ομάδες.
6: Θέλαμε να τους δούμε και τις δύο στο τελικό της διοργάνωσης. Ναι, αλλά τις είδαμε στο μικρό τελικό, δυστυχώς.
10: Ναι. Ο Ολυμπιακός, να πούμε, στο Champions League στους άντρες είναι στο Final Four της Μάλτας, όπως και ο Ολυμπιακός στις γυναίκες. Οι Βουλιαγμένοι έχασαν την πρόξη του τελικού του πρωταθλήματος στις γυναίκες
6: για ένα πέναλτι.
10: Πολύ κρίμα, δηλαδή και είχε ένα προβάδισμα 2 γκολ στην κανονική ροή του παιχνιδιού λίγο πριν το τέλος. Αν το διατηρήσει και κρατήσει το προβάδισμα, δηλαδή θα παίρνει το εισιτήριο. Γιατί η Σόπαλο είχε ολοκληρωθεί για το πρώτο μάτς στην Ισπανία με τη Σαν Ανδρέα που ήταν η κάτοχος του τροπέου.
6: 11-11.
10: Και θέλω να πω ότι οι ελληνικές ομάδες πάνε καλά στην Ευρώπη. Έτσι. Και στις γυναίκες θα παίξουν ο Εθνικός με την Γλυφάδα για τις θέσεις 3-4 επίσης. Για το χάλκινο μετάλλιο, γι' αυτό να τονίσουμε. Αυτά, Δημήτρη, δεν έχω από κάτι άλλο.
6: Ωραία, να θυμίσω εγώ το τελικό σκορ Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης 12-9. Με 2-1 νίκες ο Παναθηναϊκός πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος της Water Polo League των Ανδρών, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και στο μικρό τελικό θα παίξει η Βουλιαγμένη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Βασίλη Μότση, σε ευχαριστώ πολύ για την μετάδοση.
10: Να
6: είσαι καλά, καλή συνέχεια.
10: Χαίρετο, γεια.
6: Γεια χαρά. Ίντερ μείωσε σε 3-2 το σκορ με την Μπολόνια στο 74ο λεπτό στην Σέρια. Ενώ η Μπαρσελόνα προηγείται πλέον με 2-0 της Λιόν στον τελικό του Champions League στις γυναίκες και τα δύο γκολ για τις Καταλανές. Η Πέιτζορ στο 55ο λεπτό το 1-0, στο 70ο λεπτό το δεύτερο τέρμα για την ομάδα της Μπαρσελόνα. Προηγείται πλέον με 2-0 της Λιόν. Βρισκόμαστε στο 77ο λεπτό στον τελικό του Champions League γυναικών. Σε περίπου 24 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου εναντίον Στουτγκάρδης, ένα μάτς το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Sport.

0: 20 λεπτά πριν από τις 9, ακούτε την Era Sport. Εγώ, Γαβρίλη Ραμούνδος, είναι στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Στο 79ο λεπτό, στη Serie A, Μπολόνια Ίντερ 3-2. Στο τελικό του Champions League γυναικών, Μπαρσελόνα Λιόν 2-0. Στο 82ο λεπτό, Ρήτερο Παναθηναϊκός νίκησε τον Απόλλωνα Σμύρνης με 12-9 στον τρίτο μεταξύ του ημιτελικό για την Water Polo League των ανδρών. Ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 28-25 στον τρίτο μεταξύ τους τελικό στην Α1 Handball γυναικών. Επιστροφή στο μπάσκετ, επιστροφή στο Final Four, επιστροφή στη EuroLeague. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους και όλους. Από το ΟΑΚΑ πλησίων, ανάμεσα στα δύο τώρα, το κλειστό και το ανοιχτό.
0: Ναι. Γιατί... Θα ναι, πας και στη συναυλία, έτσι.
1: Όχι, δεν θα πάω, αλλά ακούω φωνές. Πρέπει να βγήκαν οι Iron Maiden.
0: Μάλιστα.
1: Ακούω φωνές.
0: Ο καιρός είναι καλός, δεν βρέχει έξω, δεν έχω βγει από το στούντιο. Δεν...
1: Καθαρός ουρανός, υπήρχε αυτός ο φόβος για τη συναυλία, αλλά είναι πεντακάθαρος αυτή τη στιγμή και νομίζω γίνεται καλά.
0: Ωραία. Πάμε EuroLeague, όπου ήσουν και στη συνέντευξη τύπου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα μαζί με τον Τσούς Ματέο. Υπόθηκαν αρκετά σημαντικά πράγματα.
1: Βεβαίως. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, έχεις δίκιο, Δημήτρη, και το πρώτο θέμα έχει να κάνει με όσα συνέβησαν ή δεν συνέβησαν χθες από την πλευρά της EuroLeague, αφού ζήτησε συγγνώμη σε τρεις τουλάχιστον στιγμές της συνέντευξης τύπου. Το έκανε και ο CEO ο Τσούς Ματέο, αλλά και ο ίδιος ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, ο πρόεδρος, ξεκάθαρα για αυτό που έγινε. Εννοώ δηλαδή καταγγελίες κυρίως από την πλευρά της Φενέρ, αλλά...

0: θα σου κάνω μια παρέμβαση να σου μεταφέρω αυτό που μου είπε ο Κώστας Σωτηρίου νωρίτερα. Ήταν στη Media Day του Ολυμπιακού.
1: Το έκανε, ήταν μαζί. Ναι.
0: Που μου είπε ότι δύο διαφορετικοί άνθρωποι είχαν ακριβώς το ίδιο εισιτήριο για την ίδια θέση.
1: Την ίδια θέση. Τώρα αυτά είναι φαινόμενα και από άλλες εποχές. Έχει εντοπιστεί και αυτό κάποιες άλλες. Σε άλλες περιπτώσεις, ναι. Γεγονός είναι ότι, το ξαναλέω, ότι ζητήθηκε επίσημα συγγνώμη και βέβαια τονίστηκε ότι αυτό θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να μην συμβεί εκ νέου αύριο. Στο τελικό που είναι, θα έλεγα και λίγο δύσκολο να συμβεί υπό την έννοια ότι έχει μείνει η Ρεάλ για τον τελικό που είδαμε χθες ότι δεν πρέπει να έχει πάνω από 200.
0: Έχει λίγο κόσμο η Ρεάλ, ναι.
1: Και πολλούς λέω, ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι αύριο το...
0: Telecom Center θα είναι κατακόκκινο.
1: Ναι, τελείως. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στις 15.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό είναι η μια πλευρά. Και σε ό,τι έχει να κάνει ακόμη με τη συνέντευξη, που ένα άλλο σημείο που μας ενδιαφέρει επίσης, Δημήτρη, έχει να κάνει με τις ερωτήσεις που έγιναν μάλιστα σε δύο περιπτώσεις. Μία από τον Κώστα Σωτηρίου για Άρη και ΠΑΟΚ. Ναι. ΠΑΟΚ και Άρη, με την προοπτική αυτή. Δηλαδή, τη συμμετοχή στην EuroLeague. Επιβεβαίωσε ο Τσούς Μπουένο ότι έχει γίνει συζήτηση, μιλήσαμε, είπε, με τους δύο συλλόγους, αλλά πρέπει να κάνουν κάποια βήματα ακόμη. Δεν φαίνεται ότι είναι της επόμενης αγωνιστικής περίοδου αυτό που μπορεί να συμβεί. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει και λίγο πιο ξεκάθαρο ότι τον ενδιαφέρει το EuroCup στην παρούσα φάση και μέσω του EuroCup που δίνει εισιτήριο και προφανώς κάτι ανάλογο θα κυνηγήσει και ο Άρης. Δηλαδή δεν μπορεί να, εδώ μπορεί να έχουμε και μία κόντρα των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης στην ίδια διοργάνωση.
0: Για άλλη, αλλά... για άλλη μια φορά κόντρα των δύο αιωνίων της Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει. Είναι, οι στόχοι είναι και σε αυτή την περίπτωση κοινοί. Θέλουν να επιστρέψουν στο υψηλότερο επίπεδο. Για την ώρα φαίνεται ότι το EuroCup είναι το μονοπάτι. Πάντως ο ίδιος μίλησε πολύ θετικά, ο Ισπανός. Ο Τσούς Μπουένο, mm-hmm. που είναι ουσιαστικά ο ηθινονούς αυτή τη στιγμή στη EuroLeague, μίλησε και πολύ περισσότερη ώρα από τον Μποντίρογκα. Δηλαδή, είπε ότι και οι ιδιοκτησίες που υπάρχουν, το βλέπουμε πολύ θετικά, όλο αυτό. Απλά πρέπει να γίνουν κάποια βήματα ακόμη.
0: Μάλιστα. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας μου είπε για συμβόλαιο ότι δίνει η EuroLeague στις δύο ομάδες για να παίξουν στο EuroCup για 3+2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Για 3+2 χρόνια.
0: Ένα κλειστό συμβόλαιο 3+4, έτσι, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 2 χρόνια. Αλλά στο διάστημα αυτό, αν μία από τις δύο ή και οι δύο κατακτήσουν το τρόπαιο, μπορούν να μετακυλήσουν και να πάνε στο μεγαλύτερο σκαλοπάτι που λέγεται EuroLeague πλέον.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ωραία. Κάτι άλλο μου είπε ο Κώστας και για τις Ισραηλινές ομάδες ότι υπάρχει ακόμα αυτό το αβέβαιο μέλλον, τι πρόκειται να συμβεί, αν θα παίζουν στις χώρες τους, αν ξεμαλυνθεί η κατάσταση εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή και μπορούν να επιστρέψουν, αλλά προς το παρόν συνεχίζουν να παίζουν στο εξωτερικό, στην Ευρώπη.
1: Υπάρχει μια αβεβαιότητα σε όλο, έχει να κάνει και με το επόμενο Final Four που είναι βάση συμφωνίας ξανά Αμπου Ντάμπι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η EuroLeague τίποτα να πει ότι θα συμβεί. Σίγουρα υπάρχει όλο αυτό που, όπως είπε και ο ίδιος και οι δύο παράγοντες, μέρα με την ημέρα και με τις εξελίξεις που δεν είναι καθαρά σε καμία περίπτωση αθλητικές, τότε θα πάρθουν και οι αποφάσεις. Πάντως και για το Final Four πάλι η προοπτική είναι Αμπου Ντάμπι, εφόσον είναι η κατάσταση καλή. Αν δεν είναι, θα εξετάσουν. Mm-hmm. Ναι, ενώ τόνισε ότι δεν έχουμε plan B αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυτό και περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Και για τις ρώσικες ομάδες πάλι δεν υπάρχει κάτι, εφόσον δεν έχει δώσει από τη ΔΟΕ κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει η ΔΟΕ πρώτα να αποφασίσει να ανάψει το πράσινο φως για τη συμμετοχή των ρώσικων εθνικών ομάδων σε μεγάλες διοργανώσεις και να ακολουθήσει και η κάθε διοργάνωση και με τους συλλόγους, έτσι δεν είναι?
1: Και μετά τη συνέντευξη τύπου, ο κύριος όγκος των δημοσιογράφων μετακινήθηκε άμεσα στο μέσα στο. Στο κλειστό, γιατί είχε τελειώσει, είχε ολοκληρωθεί η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ήταν παρόντες οι δύο πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες, mm-hmm. οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, και στην προπόνηση. Και υπήρχε ένα διάστημα περίπου 20 λεπτών που έγιναν συνεντεύξεις ξανά και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. θαύμασα και την υπομονή του πραγματικά, γιατί ξέρεις, έχουν ρωτηθεί πράγματα το μεσημέρι συνέντευξη τύπου. Τώρα ξανά μέχρι και κάποια στιγμή εμφανίστηκε έτσι λίγο αυτά που κάνουν οι TikTokers, ξέρω εγώ, οι influencers.
0: Ναι,
1: λέει Metallica ή Aerospace, δηλαδή.

0: Ξέρεις Γιώργο, είναι η δουλειά μας. Είναι η δουλειά μας αυτή που είμαστε αναγκασμένοι να τρέχουμε από πίσω τους για να πάρουμε την όποια δήλωση, έτσι.
1: Σύμφωνοι, αλλά έλα λίγο στη θέση και του Παναθηναϊκού που αύριο έχει στο μυαλό του αυτό το παιχνίδι, πέμπτο συνεχόμενο Final Four, τελικός. Και λοιπά, και εντάξει, μπορεί να μιλήσει και είπε, όχι, απάντησε. Λέει, δεν είμαι και φανατικός του heavy metal, γιατί είναι γνωστό ότι είναι του κλασικού rock, δηλαδή Led Zeppelin κλπ. Και εντάξει, απάντησε όμως, όπως απάντησε σε όλους. Έλληνες, ξένους, τουρκικά κανάλια, ισπανικά, φοβερό πράγμα.
0: Να,
1: δηλαδή,
0: να σου πω την μαύρη μου αλήθεια, δεν θα ήθελα να είμαι Γιώργος Μπαρτσόκας αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει. Αύριο βράδυ όμως κατά τις 11 θα ήθελες ίσως.
0: Ναι, βεβαίως με την κούπα αγκαλιά.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτή την προϋπόθεση.
0: Πάμε λίγο και στον αυριανό τελικό. Έχουμε τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ για πέμπτη φορά σε τελικό. Με πολλά συν και πλην για τις δύο ομάδες. Από τον Ολυμπιακό δεν βλέπω πολλά πλην, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή το μοναδικό πλην που βλέπω είναι η παράδοση με τη Ρεάλ, αν θέλει, στους τελικούς. Άλλο πλην δεν νομίζω ότι έχει. Είναι όλα συν στον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ όμως έχει και συν και πλην. Έχει το συν της βαριάς φανέλας. Έχει το πλην ότι πλέον είναι αναγκασμένη να παίξει χωρίς ψηλό στη διοργάνωση, στον τελικό.
1: Ακριβώς. Έβαλες πολύ σοβαρά ζητήματα και κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό. Η front line της Ρεάλ έχει χτυπηθεί αλίπητα. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε κατά προσέγγιση σέντερ μετά τον τραυματισμό και του Καρούμπα. Είναι ένα θέμα. Θα το χειριστεί ασφαλώς πολύ έμπειρος και ως Καριόλο. Αλλά από την άλλη, ο Ολυμπιακός έδειξε στον χθεσινό ημιτελικό αυτό που εμφάνισε σε ολόκληρη την κανονική περίοδο. Δηλαδή, μια ομάδα, μάλιστα χθες, από το πρώτο δευτερόλεπτο μπήκε απόλυτα προσαρμοσμένος στις ανάγκες του ημιτελικού. Πέρα από το 12-0, φαινόταν δηλαδή σκηνή στον παικτό, ακόμη και στα βλέμματά τους, και το έκανε πιο εύκολο. Mm-hmm. Αλλά δεν θα είναι εύκολο σίγουρα το αυριανό, γιατί είναι ένας τελικός, γιατί είναι η Ρεάλ. Και πραγματικά θέλει μια μεγάλη προσπάθεια και διάρκεια 40 λεπτά ακόμη για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός αυτή τη σεζόν που πάει καλά από την αρχή. Αν, όπως είπες, θέλει να βελτιώσει κάτι σε σχέση με το χθεσινό, ίσως είναι λίγο το επιθετικό κομμάτι. Λίγο, όχι πολύ. Η άμυνά του ήταν πολύ αποτελεσματική, πολύ πιεστική.
0: Εξαιρετική.
1: Ναι, τους έπνιξε τους αντιπάλους.
0: Και απέναντι στην καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης.
1: Ναι, σε μία από τις καλύτερες, ναι, εδώ άλλωστε στο Final Four ήρθαν και οι τέσσερις καλύτερες άμυνες της κανονικής περίοδου και βέβαια η καλύτερη επίδυση που την έχει ο Ολυμπιακός. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω χθες το παιχνίδι που ένας ημιτελικός με τον άλλο δεν είχε καμία σχέση. Το ένα ήταν ένα παιχνίδι για άντρες που λένε μια πολύ σκληρή αναμέτρηση με ένταση, και ενώ τον ημιτελικό του Ολυμπιακού, παρότι είχε από την αρχή ως το τέλος την πρωτοπορία στο σκορ, και από την άλλη ήταν ένας αγώνας που μπήκαν 118 πόντι στο πρώτο ημίχρονο και έγινε και ρεκόρ για ημίχρονο Final Four. Δηλαδή ήταν κάτι μεταξύ επίδειξης, κάτι εντυπωσιακό μεν, αλλά δεν είναι σίγουρα αυτό που χρειάζεται σε έναν τελικό.
0: Ναι.
1: Και αύριο τα πράγματα θα είναι σίγουρα τελείως διαφορετικά. Και Δημήτρη, να μείνουμε λίγο σε μία από τις πολλές δηλώσεις επίσης που έκανε και ο Σάστα Βεζένκοφ.
0: Mm-hmm.
1: Μιλώντας ακόμη και σε κανάλια της Βουλγαρίας κλπ. Ενώ τώρα φεύγει η αποστολή της Ρεάλ από το κλειστό. Που είπε ότι εμείς θα κρίνουμε το μάτς. Εννοεί δηλαδή ότι θα αποφασίσει η εικόνα του Ολυμπιακού θα είναι αυτή που θα κρίνει το τελικό. Έτσι είπε ο Βεζένκοφ, το πιστεύει και νομίζω κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα.
0: Εκτιμώ ότι στο χέρι του Ολυμπιακού είναι. Παρά στο χέρι της Ρεάλ. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: αν ο Ολυμπιακός βγει στο γήπεδο αποφασισμένος να κάνει το παιχνίδι του, να επιβάλλει το ρυθμό του, θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Βεβαίως
1: είναι πολύ σωστό και αυτό που είπε ο Φουρνιέ τώρα πριν από λίγο, ότι είναι τουλάχιστον χαζό να σκεφτούμε ότι θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι επειδή η Ρεάλ δεν θα έχει τους ψηλούς. Και αυτό είναι αλήθεια. Γενικά θέλει την ίδια ακριβώς προσαρμογή, συγκέντρωση, ένταση ο Ολυμπιακός που είχε χθες βράδυ παίζοντας για μια ακόμη φορά σαν στο σπίτι του. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς η έδρα του, αλλά αύριο θα είναι πάλι ένας εντός έδρα τελικός.
0: Μάλιστα. 9 η ώρα αρχίζει ο Τομάς, το Τζάμπο. Πριν το παιχνίδι έχουμε κάποιο τελετουργικό.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τελικό, θα εμφανιστεί σίγουρα το τρόπαιο. Νωρίτερα στις 6 υπάρχει και ο αγώνας ενός πρωταθλήματος που γίνεται με τα νέα ταλέντα του αθλήματος. Mm-hmm. Να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά, και είναι σωστό αυτό πια, δεν υπάρχει μικρός τελικός. Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι η Φενέρ και Βαλένθια έχουν γυρίσει
0: αποχωρήσει,
1: σπίτια τους. Ναι, Και βέβαια, Δημήτρη, νομίζω ότι μετά το παιχνίδι και σε περίπτωση κατάκτησης από τον Ολυμπιακό, εκεί θα γίνει ένα πολύ μεγάλο βράδυ.
0: Βέβαια. Ένα μεγάλο πάρτι θα εξελιχθεί σε όλη τη χώρα, μη σου πω.
1: Ναι, προς τον Πειραιά και εδώ, ναι, στα περίπτωση.
0: Ναι. Και σε άλλες πόλεις που είναι έντονο το ερυθρόλευκο στοιχείο.
1: Αλίμον.
0: Βέβαια. Ωραία. Γιώργο Τραβεζανίδη, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε αυτή την ώρα. Μία μέρα περίπου πριν από το Τζάμπουλα. Ακριβώς. 24 ώρες και 6 λεπτά πριν το Τζάμπουλα.
1: 6 λεπτά, ναι. Τέτοια ώρα θα ετοιμάζεται, θα είναι όλα εδώ έτοιμα. Αν και σήμερα η όλη εικόνα πάντως στην περιοχή του ΟΑΚΑ ήταν για τη συναυλία των Iron Maiden. Έμεινε μία είσοδος για την Ευρωλίγκα. Από εκεί έμπαιναν όλοι. Ομάδες. Δημοσιογράφοι, παράγοντες, security, πάντες. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα ακούγονται πάλι οι αρχές. Πρέπει να γίνεται χαμός εντός του ποδοσφαιρικού ΟΑΚΑ.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

Ίντερ σοφάρισε την Μπολόνια σε 3-3. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στη Σέρια. Μπολόνια Ίντερ 3-3. Θυμίζω στο σκορ προηγήθηκε η Ίντερ. Στη συνέχεια η Μπολόνια ανέτρεψε και πέρασε μπροστά με 3-1. Η Ίντερ τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3 και μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Μπολόνια Ίντερ 3-3. Στον τελικό στο Champions League γυναικών η Μπαρσελόνα έκανε πάρτι απέναντι στη Λιόν. Το μάτς μόλις ολοκληρώθηκε με το εμφατικό 4-0 της Μπαρσελόνα. Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Η Πέιτζορ ήταν αυτή που άνοιξε το σκόρ στο 55ο λεπτό και στη συνέχεια στο 70ο λεπτό η ίδια διπλασίασε τα τέρματα για την Μπαρσελόνα πετυχαίνοντας το 2-0. Την Σκυτάλη πήρε η Παραγιουέλο στο 90ο λεπτό πετυχαίνοντας το 3-0 και η ίδια τρία λεπτά αργότερα στις καθυστερήσεις του αγώνα πέτυχε το τελικό Μπαρσελόνα-Λιόν 4-0. Θυμίζω ότι η Χάλα νίκησε νωρίτερα τη Middlesbrough με 1-0 στον τελικό ανόδου για την Premier League από την Championship. Η Χάλα με ένα γκολ που ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων επικράτησε τη Middlesbrough με 1-0 και πήρε το εισιτήριο της επιστροφής στην Premier League μετά από περίπου 10 χρόνια. Σε 4 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Μπάγερ Μονάχου με τη Στουτγκάρδη, ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας. Ήδη το μάτς αυτό είναι στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport.

Εμείς θα πάμε με ένα τραγουδάκι σε ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με την τρίτη ώρα της απόψινής εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 9. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ακριβώς 24 ώρες απομένουν για το Jumble στον τελικό της εφετινής EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real στο Telecom Center Athens. Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι η ευκαιρία να παίζει στον τελικό, ειδικά με τη Real. Θα είναι πραγματική μάχη όπως και στο παρελθόν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των δύο φιναλίστ. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν πρέπει να το κρύβω. Πιστεύουμε πως αξίζαμε να είμαστε εδώ, όπως το αξίζει και η Real. Έχουμε τη σημερινή μέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχολογικά και τακτικά. Ανυπομονούμε για το μάτς, είμαστε έτοιμοι». Μιλώντας εκ μέρους των παικτών, ο Tyler Dorsey ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό. Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας, μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τον αγώνα». Στο αντίπερα στρατόπεδο, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε καλά και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του μάτς». Ενώ ο Μάριο Χεζόνια είπε ότι οι αγώνες στο Final Four είναι do or die, ζωής ή θανάτου. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο. «Θα είναι εύκολος τελικός για τον Ολυμπιακό», εκτίμησε μιλώντας το πρωί στον Σπύρο Τσάμι και την εκπομπή «Ντουμ Σπύρο Γκόλο» Ευθυμής Κιουμουρτζόγλου. Ο πρώην ομοσπονδιακός εκλέκτορας στήριξε την άποψή του, επισημένοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι πλήρης σε κάθε θέση. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στον Παναθηναϊκό, μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, ο Θανός Γιάκοπ Νίστρουπ είναι αντεπόρτας στο τριφύλι. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά και ουσιαστικά απομένουν υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκει σε σοβαρό τροχαίο στα Γιάννενα με μηχανή και ονοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Ο Οικονόμου κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2024 φορώντας τη φανέλα του Πανετολικού, ενώ στη γεμάτη ποδοσφαιρική καριέρα του πέρασε στην Ελλάδα από ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα και Πανετολικό, ενώ επίσης αγωνίστηκε σε Δανία και Ιταλία. Στο πόλο και στην δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, Εθνικός Πυρός Ολυμπιακός 9-20, με τις Ερυθρόλευκες να παίζουν με τη Βουλιαγμένη στους τελικούς, ενώ στους άνδρες Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 12-9 στον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό, με τους πράσινους να βρίσκονται μετά από 10 χρόνια ξανά στους τελικούς, όπου θα αναμετρηθούν με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Στο βόλεϊ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 25-28 στον τρίτο τελικό στην Handball Premier των γυναικών, με τον δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 2-1 στη σειρά και να απέχει μία νίκη από τον τίτλο. Στο Στίβο, με επίδοση 8 μέτρα και 46 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου πρότευσε στο μήκος στο Diamond League της Κίνας, ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με 9 αγώνες που αρχίζουν στις 10. Πέφτει σήμερα η αυλαία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Μπολόνια Ίντερ 3-3, τελικό αποτέλεσμα στην Σέριε Α. Ενώ πριν 1/4 άρχισε ο αγώνας Λάτσιο Πίζα. Τέλος, αυτή την ώρα αρχίζει στο Βερολίνο ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Στουτγκάρδης, ο οποίος μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Γιαχαναντζής συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Duro Ντουροστίκια κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ακούτε Era Sport.

13 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρ με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. 12 λεπτά αγώνα στο Olympian Stadium του Βερολίνου, Μπάγερν Μονάχου και Στουτγκάρδη, ισόπαλες χωρίς γκολ στο τελικό του κυπέλλου Γερμανίας. Νωρίτερα η Χαλ νίκησε την Middlesbrough με 1-0 με τέρμα που σημειώθηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και με αυτό το γκολ η Χαλ επέστρεψε στην Premier League. Βάζοντας πάρα πολλά χρήματα στα ταμεία της. Με την άνοδό της λοιπόν η Χαλ μπορεί να βάλει στα ταμεία της ένα ποσό ανάμεσα στα 180 και 220 εκατομμύρια λίρες, το οποίο μεταφράζεται σε 218 και 254 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έσοδα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η Premier League έχει πουλήσει τα δικαιώματα 6,7 δισεκατομμύρια λίρες για την περίοδο 25-29. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 83,75 εκατομμύρια μέσο όρο ανά σεζόν για κάθε ομάδα. Αν η Χαλ γλιτώσει τον υποβιβασμό στην πρώτη σεζόν στην Premier League, τα έσοδα αυτά εκτινάσονται αυτόματα πάνω από 220 εκατομμύρια λίρες. Ακόμη όμως και αν υποβιβαστεί την πρώτη σεζόν, ξανά τα έσοδα είναι αρκετά. Και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά έσοδα. Μια ομάδα που υποβιβάζεται την πρώτη χρονιά για τα επόμενα 2 χρόνια λαμβάνει ποσοστό των τηλεοπτικών εσόδων, το οποίο θα έπαιρναν αν βρίσκονταν στην Premier League. Επομένως πάλι τα έσοδα ανέρχονται γύρω στα 220 εκατομμύρια. Και φυσικά σε όλα αυτά δεν υπολογίζονται τα έσοδα από χορηγίες, εισιτήρια, τα οποία είναι αυξημένα στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Είναι και η απάντηση, αν θέλετε, γιατί στο τόσο πολύ οι αγγλικές ομάδες είναι τόσο πολύ ανταγωνιστικές. Όπως σου λέει η Χρυσούλα, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.

0: Μια δυσάρεστη είδηση έχει γίνει γνωστή νωρίτερα. Ο Μάριος Οικονόμου με πλάκι σε σοβαρό τροχαίο με μηχανή και νοσηλεύεται στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση. Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής είναι πλάκι σε σοβαρό τροχαίο με μηχανή το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Νοσηλεύεται στην εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ΑΕΚ μέσα από ενημέρωση της δήλωσε στον πλευρό του άλλοτε παίκτη της, αλλά και στην οικογένειά του. Το δίκυκλο του Οικονόμου συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες μέχρι τώρα με επιβατικό αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μακρυγιάννη κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα. Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της τροχιάς Ιωαννίνων. Ο Μάριος Οικονόμου κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2024 φορώντας τη φανέλα του Πανετολικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία. Συγκεκριμένα είχε 74 συμμετοχές με την Πολώνια, 64 με την ΑΕΚ, 23 στον ΠΑΣ Γιάννενα, 21 στον Πανετολικό και 20 στην ομάδα της Κοπενχάγης. Επίσης είχε αγωνιστεί σε ΣΠΑΛ, Μπάρι και Καλιαρί. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς EuroLeague, σε ρυθμούς Final Four, σε ρυθμούς τελικού αύριο το βράδυ. Λιγότερο πλέον από 24 ώρες για το τζάμπολ του Ολυμπιακού με την Real Madrid στο Telecom Center. Μαζί μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Πες μου τις πιθανότητες που δίνεις σε κάθε ομάδα για τον αυριανό τελικό.
1: 80% για τον Ολυμπιακό, 20% για τη Ρεάλ. Επειδή σεβόμαστε πάντα τη Βασίλισσα της Ευρώπης.
0: Είσαι αρκετά αισιόδοξος. Εγώ θα το πήγαινα στο 70-30 για τον Ολυμπιακό και 30 για τη Ρεάλ.
1: Νομίζω είμαι μετριοπαθής. Αν ήμουν αρκετά αισιόδοξος, θα έλεγα 100-0.
0: Εντάξει λοιπόν. Δεν δίνεις ούτε μία πιθανότητα, έτσι.
1: Στην πραγματικότητα, όχι, δεν δίνω ούτε μία. Mm-hmm. Και δεν είναι αυτό. Πώς να το πω, αλαζονικό. Mm-hmm. Εδώ δεν υπάρχει υπέρμετρο πάθος ή υπέρμετρη επιθυμία ή όπως θες πες το, για την ελληνική ομάδα, για τον Ολυμπιακό που εκπροσωπεί τη χώρα μας αυτή την τελική φάση της Ευρωλίγκας για τη σεζόν που διανύουμε. Είναι η πραγματικότητα, είναι τα στοιχεία, είναι τα δεδομένα. Mm-hmm. Είναι η σύγκριση που αναγκαστικά γίνεται. Δώσε μου ένα λεπτό, Δημήτρη.
0: Όσο θέλεις.
1: Ένα λεπτό, σε παρακαλώ.
0: Όσο θέλεις, εγώ να πω ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κερδίσει την Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό, θα σπάσει και μια αρνητική παράδοση που θέλει την ομάδα η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο στην EuroLeague να φτάνει βέβαια μεν στο Final Four, αλλά να μην μπαίνει ποτέ το κύπελο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτή η παράδοση και άλλα ρεκόρ. Και άλλα σημαντικά πράγματα αύριο το βράδυ με το καλό. Δεν τα ονοματίζω όλα. Όχι ότι.
0: Κρατάς εκπλέξεις.
1: Ναι, όχι ότι είμαι προληπτικός ή πιστεύω σε γούρια και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να έχουμε πράγματα και αύριο με ενδιαφέρον να προαναγγείλουμε και να συζητήσουμε. Mm-hmm. Γιατί άμα τα κάψουμε, όπως λέμε, με βάση το δημοσιογραφικό κλισέ από απόψε, κανένα δεν θα μας ακούσει αύριο.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Αν και εμείς βρίσκουμε συνέχεια θέματα,
0: Βαγγέλη,
1: να μείνεις, να δημιουργούμε για να επικρινόμαστε πίσω το δάκτυλο.
0: Αλλά να είσαι σίγουρος ότι θα μας ακούσουν και αύριο, γιατί ξέρεις τώρα η δίψα του κόσμου είναι τέτοια που συνέχεια θέλει να ακούει, ρε παιδί μου, πράγματα, ειδήσεις, τι γίνεται, πώς προετοιμάστηκαν οι ομάδες, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα την τελευταία στιγμή, αν είναι όλα έτοιμα, τι θα κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Ολυμπιακό χωρίς ψηλούς, πώς θα παίξει, τι θα κάνει ο Σκαριόλο, τι σκέφτεται ο Μπαρτζόκας από την πλευρά του, ξέρεις. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πέφτουν στο τραπέζι για συζήτηση.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν μυστικά. Επίσης η αλήθεια είναι ότι οι δύο προπονητές δεν θα κάνουν πολλές εκπλήξεις. Σίγουρο είναι ότι ο Μπαρτζόκας θα πάει με βάση όσα ξέρουμε. Άλλωστε
0: δεν έχει λόγο να αλλάξει κάτι.
1: Και ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, και φιλοσοφία που κερδίζει δεν αλλάζει.
0: Ακριβώς.
1: Και η λογική του όλα αυτά τα 6 χρόνια στη δεύτερη θητεία του τον Ολυμπιακό είναι συγκεκριμένη. Mm-hmm. Όμως θα περιμένουμε ενδεχομένως κάποια τρίκ, κάποιες επιλογές που θα μας ξενήσουν. Αναγκαστικά, θα το πω, αναγκαστικά από τον Σέρτζιο Σκαριόλο, για έναν πολύ απλό λόγο. Η Ρεάλ έχει ένα ρόστερ μικρό πλέον και πολλές σοβαρές σημαντικές απουσίες στη γραμμή των ψηλών.
0: Θα παρομοίαζες, Βαγγέλη, τα προβλήματα της Ρεάλ με αυτά της Μονακό που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στα play-off?
1: Όχι ακριβώς.
0: Γιατί είχε και η Μονακό μικρό αριθμό παιχτών, έτσι, με 8 παίχτες κατέβηκε.
1: Μόνο αριθμό. Ποσοτικά ναι. Ποιοτικά όμως όχι, διότι, και εδώ θέλω να σταθούμε, πέρα από την πλάκα που κάνουμε και πέρα από το γεγονός ότι μιλάμε με πιθανότητες μερικές φορές, αν και στον αθλητισμό οι πιθανότητες, θεωρητικές πριν έχεις μια παράσταση μέσα από ένα μάτς και αναβαθμισμένα στατιστικά, πολλές φορές δεν επιβεβαιώνονται. Ποιοτικά θα έλεγα λοιπόν ότι η Real είναι κατά κράτος, κατά πολλές φορές, κατά πολλά επίπεδα ανώτερη της Μονακό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμπάτσο, όπως και αν το κάνουμε η Μονακό. Δεν έχει δηλαδή έναν παίκτη που βάζει το εμείς πάνω από το εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η ικανότητά του, είναι και ο τρόπος σκέψης. Και ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να παίζεις για την ομάδα και να είσαι εγωιστής να παίζεις για τον εαυτό σου.
0: Σωστό.
1: Επίσης η Μονακό δεν είχε, καλός ή κακός, δεν έπαιξαν καλά η δική της forward στα κρίσιμα παιχνίδια, ειδικά με τον Ολυμπιακό όταν έφτασε η ώρα, ούτε με τον Παναθηναϊκό, αλλά ειδικά με τον Ολυμπιακό όταν έφτασε η ώρα της πρόκρισης για το Final Four. Ενώ η Real βασίζεται, το είδαμε και χθες κοντά στη Βαλένθια, πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά που παίζουν στις θέσεις 3 και 4. Ο Χεζόνια, ο Ντεκ, είναι σπουδαίοι παίκτες και κάνουν την διαφορά. Και δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και άλλοι. Είναι ο Αμπάλδε, είναι ο Λάιλις που μπορεί να παίξει σε 2,5 και σε 3 θέσεις. Είναι ο Κέκε που μπορεί να κάνει ακόμα και τη δουλειά στο 5 όπως θα την κάνει και ο Λάιλις. Και έλεγα ότι αναγκαστικά ο Σκαριόλο θα πάει σε 3. Αναγκαστικά θα πάει σε κάποιες κινήσεις που θα μας προκαλέσουν έκπληξη, ελπίζω όχι στον Ολυμπιακό. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό που λένε ότι θα παίξει άμυνα ζώνης. Μπορεί να χρησιμοποιήσει άμυνες τέτοιες, χώρου δηλαδή, αλλά όχι για πολλή ώρα. Το πιο πιθανό είναι, όχι το πιο πιθανό, το βέβαιο είναι, αποσύρω το πιο πιθανό, το βέβαιο είναι ότι από των τριών κλασικών
0: σέντερ,
1: των τριών κλασικών σέντερ, Ταβάρες, Λένιν και Γκαρούμπα, ότι θα επιλέξει το small ball, 5 out, δηλαδή 5 παίκτες έξω, σουτάρετε και ό,τι γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Πιέστε σε όλο το γήπεδο, παλέψτε για το ριμπάνο όπως έκανε με τη Βαλένθια, σουτάρετε και αν μπουν τα σουτ, δυσκολεύουμε τον Ολυμπιακό και διεκδικούμε κάποιες πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε το τρόπαιο. Κατά τα άλλα, η πείνα είναι μεγαλύτερη του Ολυμπιακού, η Ρεάλ έχει 11, βλέπεις ότι δεν κουβαλάει κόσμο μαζί της.
0: Ναι.
1: Είναι κορεσμένη η ομάδα, είναι αποδεκατισμένη η ομάδα.
0: 22ος τελικός για τη Ρεάλ,
1: Βεβαίως. Είναι πολλά που έχουν μαζευτεί και τα οποία συνηγορούν ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια να πάρει το τέταρτο δικό του τρόπαιο Ευρωλίγκας. Το Final Four στην Αθήνα, 16.000 δικοί του φύλαθοι στο T-Center. Και βεβαίως παραλαμβάνω και η δυναμική του Ολυμπιακού, πρώτος στην κανονική περίοδο, 3-0 στα play-off, ολοκληρωτικό μπάσκετ, διαχείριση δυνάμεων και νομίζω ήρθε η ώρα να σπάσει η κατάρα.
0: Να σπάσει η κατάρα και να σπάσει και κάτι άλλο, Βαγγέλη. Είναι ο Ολυμπιακός η τρίτη ομάδα που θα διεκδικήσει το τρόπαιο σε τελικό φέτος από ελληνικής πλευράς. Πήγε ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο, δεν τα κατάφερε. Πήγε η ΑΕΚ στον τελικό απέναντι στην Ρήτας, δεν τα κατάφερε. Ήρθε η σειρά του Ολυμπιακού, νομίζω θα τα καταφέρει.
1: Δεν είναι κλέφτη η Ρεάλ, δεν είναι κλέφτρα. Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και εκεί του μέρα.
0: Καλά το λες. Ελπίζω να σπάσουν αρκετές παραδόσεις αύριο. Και
1: θα το ξέρουμε. Γύρω στα μεσάνυχτα, δηλαδή ναι. Μισή ώρα πριν περίπου.
0: Μπορεί και πιο νωρίς, ανάλογα με το πώς θα έχει πάει το σκορ στην εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια καλή διαφορά και τη διατηρήσει.
1: Λες, θα τελειώσει γρήγορα.
0: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω από το τρίτο.
1: Συνήθως οι τελικοί έχουν ένα μάκρος.
0: Ναι.
1: Και τώρα με τα άμεσα replay, τα challenges των προπονητών και όλα αυτά, μπορεί να τραβήξει λιγάκι, εάν είναι ανταγωνιστική η
0: Real Madrid, έτσι.
1: Όπως πιστεύουμε ότι τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού θα είναι, διότι είναι η Real.
0: Ναι.
1: Και κανένα δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό.
0: Σωστό.
1: Το υποτίμησε νομίζω η Βαλένθια, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και περισσότερα πράγματα. Έχασε έχασε το στοιχείο της έκπληξης που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο απέναντι σε μια ομάδα με την οποία γνωρίζετε πολύ καλά και παίζει πολλές φορές στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, αλλά ξέρει καλύτερα από εμάς τα ευάλωτα σημεία της, ξέρει τον τρόπο παιχνιδιού της και γι' αυτό την κατατρόπωσε. Αναφέρομαι στο χθεσινό μάτς με τη Ρεάλ.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Βαγγέλη Ιωάννου, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο πριν να προσθέσουμε αυτή την ώρα.
1: Αν προκύψει πάντως, γιατί το ρεπορτάζ
0: τρέχει,
1: από
0: τρέχει.
1: Το πρωί τρέχει. Υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν πράγματα, θάματα. Θα κάνω ανασκόπηση.
0: Ωραία.
1: Για να μην κλέβω όλο το δικό σου χρόνο.
0: Θα,
1: στην τελευταία σελίδα.
0: Θα τα πει στον Άγγελο. Θα τα πει στον Άγγελο.
1: Δεν γλιτώνω ποτέ από το σήμα.
0: Το ξέρω. Το ξέρω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Βαγγέλη. Καλή δουλειά.
1: Και καλή αυριανή για τον Ολυμπιακό.
0: Επίσης, βέβαια, καλή αυριανή με την ευλογία όλων να πάρει το γήπεδο. Λοιπόν, έχουμε και μέτρα ασφαλείας για τον αυριανό τελικό Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης αύριο το βράδυ στις 9 το Τζάμπολ στο Telecom Center. Όπως έγινε και χθες στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, έτσι και αύριο οι φίλοι των Ερυθρόλευκων θα δώσουν συνάντηση στον ΙΣΑΠ του Φαλήρου ώστε να κατευθυνθούν μαζικά προς το Telecom Center. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η οργανωμένη συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 5. Οι σειρμοί χωρίς ενδιάμεση στάση αναμένεται να αναχωρούν από τις 6 και μετά. Στην αντίπερα όχθη, οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να είναι στις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο, καθώς η μετακίνησή τους θα γίνει με λεωφορεία. Επίσης, η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, τονίζοντας πως οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα φύλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης όσο και των σημείων συγκέντρωσης αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας, θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο. Τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Η ελληνική αστυνομία καλεί όλους τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.

0: Εμείς πάμε να θυμηθούμε τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα για τον τελικό του Final Four.
1: Ακόμα και σε μέρες που μας λείπανε οι βασικοί μας πολύ ταλαντούχοι σκόρερ, ο Ολυμπιακός εξακολουθούσε να έχει δημιουργία, να έχει εκτέλεση. Παραλαμβάνω όμως είναι και πώς θα αντιδράσεις στο στρες της αυριανής ημέρας και πώς θα... πώς θα παίξει τελικά αυτό το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ήταν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτήμητες. Μία από αυτές είναι το να παίζεις έναν τελικό απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως η Ρεάλ. Θα είναι μία πραγματική μάχη όπως ήταν και κάθε φορά στο παρελθόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Μας αξίζει που είμαστε εδώ, όπως αξίζει και στη Ρεάλ φυσικά. Είμαστε έτοιμοι, επανέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και συμπλήρωσε λέγοντας ότι έχουμε μία ημέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχικά και τακτικά, να προσαρμοστούμε σε όσα θα κάνει η Ρεάλ και να τα εφαρμόσουμε. Τίποτα περισσότερο, είμαστε χαρούμενοι και ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Το ρωτήσανε για το παράδοξο να έχει τρεις ή και τέσσερις σέντερ απέναντι σε μία Ρεάλ Μαδρίτης που έχει ξεμείνει από ψηλό και αν θα κάνει κάποια προσαρμογή. Είπε ότι αρχικά δεν είμαι ποτέ χαρούμενος όταν βλέπω έναν παίχτη να τραυματίζεται. Συμφωνώ πως η Ρεάλ στερείται τριών σημαντικών παιχτών. Ποτέ δεν ξέρει στο μπάσκετ ποιος θα είναι τελικά ο παράγοντας που θα κρίνει ένα παιχνίδι. Είμαι βέβαιος πως ο Σέρτζιος Καριόλο θα προετοιμάσει κάτι διαφορετικό για να καλύψει τις απουσίες. Ίσως κάποια ζώνη όπως μερικές που χρησιμοποίησε στο παρελθόν. Είναι έξυπνος προπονητής, είπε, και αρκετά έμπειρος για να βρει ένα τρόπο να είναι ανταγωνιστικός στο παιχνίδι. Επανέλαβα ότι δεν περιμένει ένα εύκολο βράδυ, ένα εύκολο παιχνίδι στον αυριανό τελικό κόντρα στη Ρεάλ. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τη φιλοσοφία μας στον τελικό και εκείνη το ίδιο από την πλευρά τους. Βεβαίως μην περιμένετε από μένα να πω πως είμαστε φαβοροί κάτι τέτοιο. Έχουμε την αυτοπεποίθησή μας για την ομάδα μας όπως και η Ρεάλ και αυτό έρχεται από την ποιότητα και την εμπειρία που έχουμε.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στην συνέντευξη τύπου. Στάθηκε στη σημασία που έχει για τον Ολυμπιακό η παρουσία σε ένα ακόμη τελικό EuroLeague, τονίζοντας πως η δυνατότητα θα να διεκδικήσει το τρόπαιο στην Ελλάδα αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για όλους την ομάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εμπειρία των Final Four, εξηγώντας πως σε τέτοιες αναμετρήσεις οι λεπτομέρειες, οι προσαρμογές μέσα στο παιχνίδι και η διαχείριση των δύσκολων στιγμών είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Real. Χαρακτηριστικά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είπε ότι υπάρχει ενθουσιασμός που πηγαίνουμε στο match, είναι μια ευλογία. Είναι μεγάλη ευκαιρία να έχουμε αυτό το παιχνίδι εντός έδρας και μπροστά στους φίλους μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να το κάνουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι πνευματικά και τις δύο ημέρες, και σήμερα αλλά και αύριο στον τελικό. Έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της Real Madrid, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Για τον τελικό είπε: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος». Ο προπονητής της Real Madrid εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την παρουσία της Βασίλισσας στον τελικό του Final Four, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη μάχη παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει. Στάθηκε στον τραυματισμό του Γκαρούμπα, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάστασή του, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της ψυχολογικής διαχείρισης σε έναν τελικό τέτοιο επίπεδο, λέγοντας πως η Ρεάλ θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητές της απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο. Χαρακτηριστικά, ο Σέρτζιο Σκαριόλο είπε ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να παλεύουμε, να ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε πως ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος, ανάλογα με το πώς θα το δεις. Ταυτόχρονα, είμαστε εδώ για ένα λόγο. Είμαστε εδώ γιατί βελτιωνόμαστε συνέχεια σε ολόκληρη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, είμαστε εμείς σε καλή θέση και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Έγιναν γνωστοί και οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν αύριο στον τελικό στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης. Η διαιτητική λοιπόν τριάδα αποτελείται από τους Στρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτέρμοζαρ και Όλεκ Λάτισεβ. Ο Ράντοβιτς ήταν ένας εκ των διαιτητών του ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Φενέρμπαχτσε, ενώ οι άλλοι δύο είχαν οριστεί στον ημιτελικό της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο κόντρα στις Νυχτερίδες. Τριακοστό έκτο λεπτό στο Olympian Stadium στο Βερολίνο. Η Μπάγερ Μονάχου παραμένει ισόπαλη με την Στουτγκάρδη 0-0 στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 18 λεπτά πριν από τις 10. Ακούτε την Ερασπόρ με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φυρόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πιάσαμε 41 λεπτά στο Olympian Stadium του Βερολίνου. Η Bayern μονάχουμε τη Στουτγκάρδη πάντα στο 0-0 στο τελικό του κυπέλου Γερμανίας. Θυμίζω ότι το μάτς μεταδίδεται από την Art2 Sport. Νωρίτερα στην Ερασπόρ το πρωί μίλησε ο Ευθύμης Κιμουρτζόγλου, ο τεχνικός, έκανε δηλώσεις του, ζητήθηκε ένα σχόλιο από τον Σπύρο Τσάμι που παρουσίασε την εκπομπή του Doom Spiro Goal για το τι βλέπει στον αυριανό τελικό. Ο κύριος Κιμουρτζόγλου λοιπόν είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι πλήρης σε όλες τις θέσεις και είναι το φαβορί για να πάρει το τρόπαιο. Δηλώσει στο αθλητικό site της ΕΡΤ, το ertsports.gr, έκανε και ο Σάσα Βεζένκοφ στην Media Day του Ολυμπιακού. Μεταξύ άλλων, ο Σάσα Βεζένκοφ είπε ότι ό,τι έχει προηγηθεί δεν έχει καμία σημασία, κάθε τελικός είναι διαφορετικός. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Σάσα, θα σε ρωτήσω ό,τι ακριβώς ρώτησα στο Λάρι χθες. Ηθικών.
2: Ακριβώς έτσι δεν απάντησε και ο Λάρι, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Γι' αυτό το παιχνίδι ετοιμάζεται όλη την χρονιά.

0: νομίζω κάθε χρονιά, κάθε παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό. Έχει μείνει μόνο ένα παιχνίδι, οπότε οτιδήποτε έχει προηγηθεί δεν έχει καμία σημασία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να παίξουμε ψυχωμένα, κρατάω εγώ από την δήλωση του Σάσα Βεζένκοφ, να είμαστε λίγο καλύτεροι στην επίθεση σε σχέση με το μάτς κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Βεβαίως τόνισε ότι είναι διαφορετικές ομάδες, διαφορετικό το παιχνίδι και πολύ μεγάλο και το κίνητρο που διακυβεύεται.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν από τις 10 πάμε και στον Γιάννη Τεντόπουλο για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα. Γιάννη, καλησπέρα. Πριν μου πεις οτιδήποτε, θέλω να μου πεις τις δικές σου πιθανότητες που δίνεις στους δύο μονομάχους στον αυριανό τελικό. Ο Βαγγέλης Ιωάννου προηγουμένως μου είπε 80 στον Ολυμπιακό, 20 στη Ρεάλ. Εγώ λέω 70 στον Ολυμπιακό, 30 στη Ρεάλ. Εσύ τι λες?
1: 75-25, να πάω με το μέσο όρο.
0: Α, εντάξει, λοιπόν. Να τα πιάσουμε όλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, και το λέμε αυτό, να πω ότι περίπου αυτό το ποσοστό, παρότι με τον Καρούμπα η πεντάδα της Ρεάλ έπαιζε λίγο διαφορετικά από ό,τι έπαιζε με τον Ταβάρες και μάλιστα πιο αποτελεσματικά, η αλήθεια είναι το να παίζεις χωρίς κλασικό σέντερ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει και παγίδες τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε, και το λέω αυτό γιατί οι παγίδες, μάλλον να ξεκινήσουμε από εκεί, ποιες παγίδες μπορεί να έχει. Σαφώς όταν σου λείπουν τρεις σέντερ είναι πρόβλημα, έτσι. Δεν θα το κάνουμε ξαφνικά πλέον έκτημα της Ρεάλ ότι λείπουν οι τρεις σέντερ.
0: Τεράστιο πρόβλημα είναι, Γιάννη, και το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός το έχει πάθει αυτό. Να παίζει με πεντάρι τον Πανικολάου,
0: ναι,
1: τον Βεζένκοφ και τον Μπίτερς.
0: Να σε πάω ακόμα πιο παλιά.
1: Ναι, θυμίσαι μου ποιο λες.
0: 93 ο ΠΑΟΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με Φασούλα σέντερ και τραυματία τον Τζέκο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τότε υπήρχε ο Φασούλας. Τώρα δεν
0: ναι, αλλά θέλω να σου πω, ναι, υπήρχε μόνο ένας ψηλός, δεν υπήρχε άλλος.
1: Ναι, είχε το ατύχημα ο Τζέκος με το αυτοκίνητο λίγες μέρες που το φαναφόρ. Αλλά προφανώς λοιπόν δεν πάμε να πούμε ότι που δεν είναι, γιατί πολλοί θα πούνε τι μας λέτε τώρα. Σε λίγο θα μας βγάλετε ότι η Ρεάλ είναι και τυχερή που παίζει χωρίς σέντερ. Όχι, αλλά σε αυτή
0: και είναι, και μια, είναι και μια υπερομάδα που δεν τους χρειάζεται σε τελική ανάλυση, ξέρω εγώ. Ναι,
1: ναι. Ναι. Απλά συμβαίνει το εξής. Και το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Το ένα είναι ότι αφαιρείται πολύ μεγάλο βάρος από την πλάτη της Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι ο βρεγμένος που δεν φοβάται τη βροχή. Δηλαδή τώρα δεν θα της πει κανείς τίποτα.
0: Σωστό.
1: Ό,τι και να γίνει. Έτσι, παρότι είναι αυτό το brand name, συνυφασμένο με τους τίτλους, με τις 11 Ευρωλίγκες και ούτω καθεξής.
0: Με τους τελικούς της παρουσίας κλπ.
1: Ναι. Άρα δεν έχει κανένα βάρος. Δηλαδή, ό,τι θα πει κανείς, γιατί χωρίς σέντερ δεν καταφέρετε να κερδίσετε. Αντίθετα, θα είναι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία αν καταφέρουν να ανατρέψουν τα προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι θέλοντας και μη, ο Σκαριόλο θα αναζητήσει μη κλασικά, θα παίξει με μη κλασικά σχήματα και θα αναζητήσει λύσεις στην άμυνα κυρίως, οι οποίες τις προέβλεψε ο Μπαρτζόκας το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου και γέλασε ο Σκαριόλο. Δηλαδή λέει ότι θα περιμένουμε και ζώνη, θα περιμένουμε και ένας τέσσερις. Και μάλιστα εκεί ο Σκαριόλο γέλασε και μίλησε προς το για σένα, χτυπάει καμπάνα, κάπως έτσι το είπε για τον Ντόρσεϊ. Ότι θα παίξουν ένας τέσσερις τον Ντόρσεϊ. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι τέσσερις ζώνη και ο ένας θα κυνηγάει κάποιον. Mm-hmm. Προφανώς τον Ντόρσεϊ εννοούσε.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπερδευτεί η κυκλοφορία της μπάλας του Ολυμπιακού. Άρα θα πρέπει να θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός καταστάσεις για τις οποίες δεν είναι συνηθισμένος όλη τη χρονιά. Απ' την άλλη υπάρχει και αυτό, ότι πώς μπορεί να ορίσει το παιχνίδι η ομάδα που έχει προβλήματα και όχι η ομάδα που ήταν βάσει της βαθμολογίας, βάσει της εικόνας και του χθεσινού μάτς. Εγώ θα πω κοντά στην
0: Βαλένθια.
1: Όχι, κοντά στη Φενέρμπαχτσε για τον Ολυμπιακό.
0: Α, για τον Ολυμπιακό, ναι. Στην
1: ομάδα η οποία θα έχει 15.000 κόσμο στο πλευρό της, δεν μπορεί να μην ορίσει αυτή το ρυθμό.

0: παιχνιδιού. Εντάξει, πρέπει να προσέχει σαφώς, γιατί η Ρεάλ έχει κάποιους παίκτες υψηλής κλάσης. Όπως ξεκινάω εγώ από τον Καμπάτσο που παράδοσε ένα γρήγορο ρυθμό.
1: Ναι.
0: Εκεί ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να μην δεχτεί εύκολα καλάθια ή να μην δώσει δικαίωμα για συνδυασμό. Γιατί μόνο έτσι, στις σετ επιθέσεις, μόνο το μακρινό σουτ έχει να αντιπαραθέσει η Ρεάλ, γιατί δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα.
1: Mm-hmm. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Φένερ που έχει την καλύτερη άμυνα στην φετινή διοργάνωση. Την αποδιοργάνωσε, την κράτησε χαμηλά στο σκορ και νίκησε με συν 18. Έτσι.
0: Έπαιξε, να το πω αλλιώς, έπαιξε καλύτερη άμυνα από την καλύτερη άμυνα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, απέναντι σε μια Ρεάλ Μαδρίτης η οποία δεν έχει την ίδια άμυνα όπως έχει η Φενέρ. Δεν γίνεται αυτόματα πιο εύκολο το έργο του Ολυμπιακού, συν το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει πρόβλημα στους ψηλούς.
0: Ναι, αν δεν ήταν τελικός θα το λέγαμε 100%. Αλλά βάζω εγώ την παράμετρο τελικός, την παράμετρο φανέλας Ρεάλ που έκανε η Βαλένθια, λέγαμε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση όπως την είδαμε με τον Παναθηναϊκό, και τελικά φάνηκε άψυχη μπροστά στη, ή μάλλον να το πω έτσι, σαν να φοβήθηκε τα παράσημα της Ρεάλ.
1: Δεν ήταν καμία... προκαλεί δέος το όνομα.
0: Ναι, το δέος. Το, ναι. Δέος, αυτό. Mm-hmm. Το μεγάλο ψάρι, το μικρό. Δηλαδή δεν είναι άλλη φανέλα της μιας, άλλη της άλλης.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, επαναλαμβάνω, επειδή είναι τελικός όλη η συζήτηση, είναι επειδή είναι τελικός. Και επειδή, ξέρεις, επειδή χρησιμοποιούμε πολλά ρητά σήμερα και αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Όποιος καεί με το χιλόφι σαν και το γιαούρτι, και ο Ολυμπιακός κάει και το 23, που είχε το προβάδισμα για 39 λεπτά και 58.
1: Και ήρθε το καλάθι του Γιούλ στο τέλος, ναι.
0: Ακριβώς. Και τότε είχε απουσίες η Ρεάλ. Βέβαια, ο Ολυμπιακός είναι άλλος φέτος. Δηλαδή, φέτος ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο ενισχυμένος, πολύ πιο βαθύς, δηλαδή στον πάγκο. Χθες έπαιξαν σε ένα μάτς υψηλών απαιτήσεων, γιατί μπορεί να το να ήταν το μάτς να φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός το πήγε 20 πόντους και το έκανε εύκολο και δεν κινδύνευσε ποτέ, mm-hmm. αλλά το έκανε με την απόδοσή του. Έπαιξε και με τους 12 παίκτες.
1: Μοίρασε τον χρόνο ο Μπαρτσόκας σε όλους.
0: Μπράβο. Οικονομία δυνάμεων. Βρήκε πολλούς πρωταγωνιστές και. Πλέον έχει, νομίζω ότι αυτό το να το πω χουνέρι, να το πω έτσι, η δυσάρεστη αυτή η ανάμνηση που έχουν αρκετοί παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Ζέγκο φυσικά, ήταν η χρονιά τελευταία πριν φύγει για το NBA. Και ο Γόκαπ και αυτοί οι παίκτες που έχουν μείνει, ναι. Τον Παπα-Νικολάου κλπ. Αυτή η ανάμνηση κρατάει τον Ολυμπιακό προσγειωμένο. Αυτή η ανάμνηση και το ότι σε ένα τελικό δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να πάει στραβά, τον κρατάει προσγειωμένο. Απ' την άλλη του δίνει αυτοπεποίθηση η εικόνα του. Η εικόνα του όλη τη χρονιά, ή μάλλον στο περισσότερο μέρος της χρονιάς, η πληρότητά του, το βάθος του και το γεγονός ότι θα έχει στο πλευρό του 15.000 κόσμου.
1: Σωστό.
0: Και η Ρεάλ είναι μια ομάδα που θυμίζω ήταν κλασική ομάδα έδρας φέτος. Δηλαδή μόνο τον Παναθηναϊκό έχασε. Είχε το καλύτερο ρεκόρ μέσα στη Μαδρίτη, εκτός δεν ήταν και τόσο καλή.
1: Mm-hmm.
0: Και πήρε την τρίτη θέση. Αλλά επαναλαμβάνω είναι Ρεάλ. Και όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, η Ρεάλ από ό,τι θυμάμαι ποτέ δεν ήταν outsider σε τελικό.
1: Καλά, σίγουρα δεν κατεβαίνει σαν outsider.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: σε
0: ακριβώς
1: τελικό.
0: Έτσι, αλλά.
1: Εντάξει, αλλά... χοντρικά, είναι το βαρύ όνομα που έχει η Γιάννη και αυτό με όσες απουσίες και αν έχει η Ρεάλ, δεν πάβει να είναι το brand name τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, ή μπορεί να πεις ότι θα είναι μια ομάδα που θα έχει ένα rotation 6-7 παιχτών, α πούμε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Έτσι, γιατί και ο Φερμής, mm-hmm. νομίζω τον είδα να προπονείται όσο είδα. Γιατί ξέρεις, θυμάσαι ότι αποχώρησε με ένα τσίμπημα στη Γάμπα.
1: Ναι.
0: Ο Γκαρούπα εντάξει, είναι πιο μεγάλη ζημιά. Έκανε εξετάσεις προς τον Αχίλιο. Υπάρχει το θέμα. Δεν θα είναι αύριο. Οπότε οι υπόλοιποι θα πάνε σε κλεφτοπόλεμο αναγκαστικά. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Να σου ρωτήσω, βέβαια, άλλες ομάδες τότε, άλλες ομάδες τώρα. Αλλά ο Ολυμπιακός πάει να το κάνει όπως το 13 κόντρα στη Ρεάλ.
0: Ναι, κοίταξε. Οι ομοιότητες που μέχρι στιγμής έχουν αρχίσει να διαγράφονται είναι ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ημιτελικό με την άμυνά του.
1: Ναι.
0: Όπως τότε με την Τζεσεκά. Τότε με τη Ρεάλ το κέρδισε με την επίθεσή του, έβαλε 100 πόντους. Και μάλιστα ξεκίνησε ενώ ήταν πίσω με 17 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Mm-hmm.
0: γύρισε το μάτς και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Σπανούλης, ο οποίος είχε αποσυρθεί στον πάγκο γιατί στην άμυνα δεν είναι, ήταν τόσο αποτελεσματικό. Το γύρισαν άλλοι παίκτες από την άμυνα και μπήκε ο Σπανούλης και έβαλε τα πέντε τρίποντα που έδωσε άλλη διάσταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή, χθες είδαμε στην αρχή ξεκινάει ο Ντόρση, μετά συνεχίζει ο Πίτερς, ο οποίος έκανε το καλύτερο παιχνίδι του σε κρίσιμο μάτς του Ολυμπιακού.
1: Εγώ θα έλεγα ότι έκανε όργια στο χθεσινό παιχνίδι στον ημιτελικό με τη Φενέρ.
0: Πρώτον, ήταν άχαστος, δηλαδή είχε 4-4 τρίποντα, 3-3 τρίποντα. Αλλά επειδή πολλές φορές και έχουμε μιλήσει και μαζί και το έχω πει και στον αέρα, επειδή ο Πίτερς γενικά σε μεγάλα παιχνίδια δεν έχει κάνει εμφανίσεις αντάξει, δηλαδή τα μεγάλα του παιχνίδια ήταν σε κάτι τελικούς με το Περιστέρι που είχε βάλει. Ναι. Έχει κάνει τα ρεκόρ του κλπ. Λοιπόν, αυτό για
1: νομίζω
0: μένα
1: ότι ήρθε η ώρα του Γιάννη, δεν ξέρω.
0: Ήταν το πρώτο μεγάλο παιχνίδι σε κρίσιμη στιγμή του Πίτερς. Mm-hmm. Άντε να έχει κάνει κι άλλο ένα, αλλά γενικά, αν ψάξει κανείς, είτε σε ντέρμπι με Παναθηναϊκό, είτε σε Ευρώπη.
1: Τέτοιο παιχνίδι δεν έχει κάνει, όχι.
0: Είτε είχε πει μπροστά του τον Βεζέγκοφ, γιατί είναι μεγαλύτερη. Όχι δικαιολογία, πραγματικότητα, εξήγηση. Όταν παίζεις πίσω από τον Βεζέγκοφ, είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Και όταν έφυγε ο Βεζέγκοφ, ο Ολυμπιακός με τον Πίτερς κατάφερε πάλι να πάει στο
1: Σωστά,
0: final.
1: Σωστά, γιατί ο Σάσα είχε μείνει με δύο πόντους, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι.
0: Ναι. Απλά ήταν ο επόμενος που πήρε τη σκυτάλη από τον Πίτερς. Mm-hmm. Μπήκε και αυτό στην εξίσωση και στο τέλος έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα ο Φουρνιέ, ο οποίος. Όταν τρελάθηκε λίγο ο Ντόρση και από 20 πόντι γίνανε εξαιτίας του, ενώ εξαιτίας της παρορμητικότητάς του έγιναν 10, μπήκε μέσα ο Φουρνιέ, ο οποίος κράτησε τα γένια, έβαλε κάποια μεγάλα καλάθια, έβαλε κάποια από αυτά που είπε ο Σάρας, ότι όταν πήγαμε να πλησιάσουμε, ερχόταν και μας έκοβε την ανάσα ο Ολυμπιακός, με μεγάλα καλάθια. Κάποια από αυτά ήταν του Φουρνιέ. Και βέβαια του Γουόρντ, ο οποίος. Έδειξε τα στοιχεία για τα οποία ο Ολυμπιακός τον επέλεξε. Mm-hmm. Η ταχύτητά του, η ευελιξία του, έβαλε και ένα τρίποντο. Γενικά έδειξε ότι είναι ένας παίκτης υψηλής ποιότητας και μια από τις πολύ καλές μεταγραφές του φετινού Ολυμπιακού.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτό είναι παρελθόν όμως.
1: Ναι.
0: Το αύριο είναι το πιο σημαντικό.
1: Το αύριο είναι το ζητούμενο.
0: Ο Ολυμπιακός δεν αλλάζει τη ρουτίνα του. Αύριο θα πάει για σουτ. Shoot around που λένε. Mm-hmm. Γιατί για το χθεσινό παιχνίδι δεν πήγε γιατί έπαιζε νωρίς. Όταν τα μάτια είναι βράδυ, όπως θα είναι ο τελικός 9,
1: έχουν το περιθώριο.
0: Το πρωί πηγαίνουν για σουτ. Δηλαδή γύρω στις 11.30 θα πάει ο Ολυμπιακός για σουτ. Θα έχουμε το μάτς των νέων στις 6 ώρα.
1: Στις 6 το απόγευμα. Mm-hmm.
0: Ναι. Και μετά θα δούμε το μεγάλο τελικό.
1: Ωραία.
0: Ο οποίος είναι ο πέμπτος μεταξύ των δύο αυτομάδων. Η σημερινή μέρα πάντως είχε και διάφορα θεματάκια. Δεν ξέρω τι χρόνο έχεις.
1: Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο γιατί ολοκληρώνει την εκπομπή, αλλά αν θέλεις μετά μπορείς να συνεχίσεις με τον Άγγελο Στήμο να πεις πολύ περισσότερα.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη για τα εισιτήρια.
1: Ναι, το ξέρω. Μου τα έχει πει και ο Κώστας Σωτηρίου που παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου, αλλά και ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Ζητήσαν συγγνώμη από τον κόσμο. Ουσιαστικά είπαν ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα σε 187 φίλους που βρέθηκαν χθες της Φενέρ. Και μάλιστα ο Κώστας μου είπε και ένα χαρακτηριστικό ότι ήταν δύο διαφορετικοί φίλαθλοι με το ίδιο εισιτήριο και το ίδιο καρεκλάκι. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
0: Όχι σε μία περίπτωση, σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ιταλική είναι η εταιρεία που είχε αναλάβει το ticketing. Mm-hmm.
1: Ελπίζω αύριο αυτά τα φαινόμενα να μην υπάρξουν, Γιάννη.
0: Υποσχέθηκαν ότι τακτοποιήθηκαν όλα, λύθηκε το πρόβλημα με το λειτουργικό σύστημα αυτό. Και θα δούμε αύριο. Θα δούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Τεντόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Κάπου εδώ Ολοκληρώθηκε η απόψινή εκπομπή με την Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Γαβλή Ρεμούνδο, ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου αρχικά, η Νέλη Ζαφυρόπουλου στη συνέχεια στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαγαναζής για 3 ώρες. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Λιγότερο από ένα 24ωρο απομένει για τον Τζάμπολ στο τελικό της εφετινής EuroLeague μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ στο Telecom Center Athens. Θα βασιστούμε σε αυτό που μας έφερε εδώ. Η συζήτηση για φαβορί δεν υπάρχει στο μυαλό μας. Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι η ευκαιρία να παίζει στον τελικό, ειδικά με τη Ρεάλ. Θα είναι πραγματική μάχη όπως και στο παρελθόν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκα στην συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των δύο φιναλίστ. Μιλώντας εκ μέρους των παικτών, ο Τάιλερ Ντόρσι ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό. Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας, μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τον αγώνα». Στο αντίπερα στρατόπεδο, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε καλά και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος». Ενώ ο Μάριο Χεζόνια είπε ότι «Η αγώνα στο Final Four είναι do or die, ζωής ή θανάτου. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο». Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λάτισεφς θα διευθύνουν το μεγάλο παιχνίδι. Θα είναι εύκολος ο τελικός για τον Ολυμπιακό, εκτίμησε μιλώντας το πρωί στον Σπύρο Τσάμι και την εκπομπή Doom Spiro Goal ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου. Ο πρώην ομοσπονδιακός εκλέκτορας στήριξε την άποψή του επισημένοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι πλήρης σε κάθε θέση. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στον Παναθηναϊκό, μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, ο Δανός Γιάκουμ Νίστρουπ είναι αντεπόρτας στο τριφύλι. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά και ουσιαστικά απομένουν οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκησε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Γιάννενα με μηχανή και νοσηλεύεται στην εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Ο Οικονόμου κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2024 φορώντας τη φανέλα του Πανετολικού, ενώ στην γεμάτη ποδοσφαιρική καριέρα του πέρασε στην Ελλάδα από ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα και Πανετολικό, ενώ επίσης αγωνίστηκε σε Δανία και Ιταλία. Στο πόλο και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, Εθνικός Πειραιώς Ολυμπιακός 9-20 με τις Ερυθρόλευκες να παίζουν με την Βουλιαγμένη στους τελικούς, ενώ στους άνδρες Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 12-9 στον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό, με τους πράσινους να βρίσκονται μετά από 10 χρόνια ξανά στους τελικούς, όπου θα αναμετρηθούν με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Στο βόλεϊ ΑΕΚ ΠΑΟΚ 25-28 στον τρίτο τελικό στην Handball Premier των γυναικών, με τον δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 2-1 στη σειρά και να απέχει μία νίκη από τον τίτλο. Στο Στίβο, με επίδοση 8 μέτρα και 46 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου πρότευσε στο μήκος στο Diamond League της Κίνας, ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, η Γκόρνικ διέλυσε με 6-2 την Random Radomiak, κατέκτησε την δεύτερη θέση στην Πολωνία και μπήκε στο γκρουπ των υποψήφιων αντιπάλων του Ολυμπιακού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να βρεθούν και στον τρίτο προκριματικό αν η Άστον Βίλα καταταγεί τέταρτη στην Premier League, κάτι που θα ξέρουμε αύριο βράδυ. Στην Φόρμουλα 1, ο George Russell με Mercedes πρότευσε σήμερα στο Montreal στο Sprint, που προηγείται του αυριανού βασικού Grand Prix, πέμπτου αγώνα στο εφετινό πρωτάθλημα. Με 9 αγώνες που αρχίζουν αυτή την ώρα, πέφτει σήμερα η αυλαία στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Μπολόνια Ίντερ 3-3, τελικό αποτέλεσμα στην Σέριε Α και στο 15ο λεπτό Λάτσιο Πίζα 0-0. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το Champions League των γυναικών μετά την επικράτησή της στον τελικό που έγινε στο Όσλο με 4-0 επί της Λιόν. Τέλος, Μπάγερν Μονάχου Στουτγκάρδη 0-0 στα μισά του μάτς στον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας που διεξάγεται στο Βερολίνο. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Στήμος αναλαμβάνει την ενημέρωσή σας.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Ερασπορ.

10 και 12 πρώτα λεπτά, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Δεν έχουμε σκορ παρά το γεγονός ότι είμαστε στο 53ο λεπτό. Μπάγερν Στουτγκάρδη στον τελικό του γερμανικού κυπέλου στο 0-0. Ξεκίνησαν και πριν από λίγη ώρα, βεβαίως θα ενημερωνόμαστε λεπτό προς λεπτό για την αναμέτρηση που θα κρίνει τον φετινό κυπελούχο Γερμανίας. Ξεκίνησαν πριν από λίγο και τα παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική στη Λα Λίγκα, είναι η 38η αγωνιστική, σέντρα στις 10, όλοι οι αγώνες είναι χωρίς γκολ. Από εκεί και πέρα έχαμε παιχνίδια και έχουμε και για τον καμπιονάτο. Και εδώ τελευταία αγωνιστική, Μπολόνια Ίντερ 3-3, Λάτσιο Πίζα 0-1 στο 27ο λεπτό.

0: Λοιπόν, φυσικά και στη σημερινή εκπομπή θα κυριαρχήσει το μπάσκετ, καθώς αύριο κρίνεται ο μεγαλύτερος τίτλος σε επίπεδο συλλόγων στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Κοντά μας ο πρώην καλαθοσφαιριστής και νυν προπονητής, ο κύριος Βαγγέλης Αγγέλου. Φυσικά έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 88 στο 92 για 4 χρόνια. Κύριε Αγγέλου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή, πώς είστε?
0: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Σήμερα είχαμε και παιχνίδι, τι έγινε? Να ξεκινήσουμε από αυτό πριν πάμε στα σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ασχολούμαστε με μια, εγώ τη λέω, μπασκετική σπορά εδώ στην Νότια Εύβοια. Είχαμε ένα παιχνίδι που ήταν play-offs ο τελικός.
0: Σημαντικό παιχνίδι, έτσι.
1: Είμαστε 3-0, ναι, ήταν σημαντικό. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Όλα καλά, εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε και με το μάτι σας ως προπονητή και με το μάτι σας ως διεθνή καλαθοσφαιριστή, τι έκανε καλά ο Ολυμπιακός εχθές και μπόρεσε να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα? Και παικτικά και προπονητικά. Θα ήθελα να μου το χωρίζατε, εκτός αν δεν υπάρχει διαχωρισμός. Και παικτικά και προπονητικά το ίδιο είναι.
1: Κοιτάξτε, είναι όλα σωστά. Στο μπάσκετ, ό,τι πούμε, το περιγράφουμε. Ταπεινή μου γνώμη. Πολύ σημαντικά, κατέβηκε ένας οργανισμός απόλυτα οργανωμένος σε όλα τα επίπεδα. Από τη συμμετοχή του κόσμου που βρέθηκαν 15.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού και το μετέτρεψαν σε έδρα, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό στον ψυχολογικό τομέα. Από την ψυχοπνευματική και αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδος μέσα στο γήπεδο και από το πλάνο το προπονητικό, που είναι μια σημαντική πηξίδα στον έλεγχο του παιχνιδιού, όλα αυτά συντέλεσαν ώστε ο Ολυμπιακός να κυριαρχήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν επιμέρους τεχνικά και τακτικά κομμάτια που είναι πιο εξειδικευμένα, που νομίζω θα κουράσουμε τους ακροατές σας, αλλά ο Ολυμπιακός εχθές νομίζω έπιασε το άριστα και σε πράγματα που δεν περιμέναμε να κυριαρχήσει, όπως παραδείγματος χάρη στη συνεργασία του pick and roll ή στον έλεγχο του rebound, ή ήταν πάρα πολύ δυνατή στο μισογήπεδο, έπαιξε εξαιρετική άμυνα μισογήπεδου. Ήταν κυριαρχικός. Νομίζω ότι μπλόκαρε τόσο πολύ στη Φενέρ ώστε η ετοιμότητά του έδειξε ότι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής.
0: Αυτό που είπε στο τέλος ο Γιασικεβίτσιους, κάθε φορά που πηγαίναμε να βγάλουμε λίγο ζωή, ο Ολυμπιακός μας την έπαιρνε, γιατί διαφορά δεν νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν έπεσε κάτω από τους 7 πόντους. Μέχρι εκεί ήτανε. Αντικατοπτρίζει την όλη εικόνα του παιχνιδιού.
1: Βεβαίως. Όταν μια μεγάλη διαφορά, γιατί είναι, νομίζω είναι σαν αξίωμα προπονητικό, ότι δεν είναι καλό να παίρνεις μεγάλη διαφορά στην αρχή. Γιατί επηρεάζει πρώτα εσένα, χαλαρώνεις και μπαίνεις στο πρέπει, επηρεάζει το διαιτητή που αλλιώς σφυρίζει όταν ο μάτς είναι σε κοντινή απόσταση σκορ και αλλιώς όταν είσαι μακριά. Κάποια στιγμή η Φενέρ θα έμπαινε στο παιχνίδι, είτε από την άμυνά της, είτε από την επίθεσή της. Και εκεί και ο Ολυμπιακός απάντησε με κρύο αίμα. Και ιδιαίτερα ο Πέτερς και ο Γουόρντ, δύο παίχτες, ήταν χειρουργικά αποτελεσματική.
0: Δύο παίκτες, ο Πίτερς που πέρυσι είχε μικρό ρόλο, ο Γουόρντ που πέρυσι δεν υπήρχε, συν το Βεζένκοφ θα έλεγα εγώ, και το Φουρνιέ, όλους, δεν μπορώ να διακρίνω κάποιον.
1: Ο Βεζένκοφ είναι στο κατάστρωμα καλός. Εδώ λέμε ότι βγήκαν δύο πίσω από την κουρτίνα, ήρθαν από τον πάγκο και ήταν και κυριαρχικοί. Σαφώς τα βασικά όπλα του Ολυμπιακού έπρεπε να παίξουν καλά, αλλά στο rotation που έγινε το ενεργειακό, αυτοί οι δύο παίκτες ήταν ο ένας που αντικατέστησε τον Παπα-Νικολάου στο αρχικό σχήμα και ο άλλος που αντικατέστησε τον Βεζένκοφ. Ιδιαίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν στο πρώτο ημίχρονο είχε δύο πόντους, ήταν αυτός που το φυτίλι το άναψε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός που προηγήθηκε με 12-0 στην αρχή και περίπου 3 και κάτι πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, είναι κάτι το οποίο εσείς οι προπονητές δεν το ζητάτε? Αυτό το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι που κάποια στιγμή, εντάξει, το ζητάς, αλλά πρέπει να ξέρεις πώς το ελέγχεις. Να μην περιμένεις ότι αυτό θα σε πάει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, έχουμε δει διαφορές στο μπάσκετ και 15 και 20 και 30 πόντους να γυρίζουν.
0: Ναι, βεβαίως. Άρα αυτό πρέπει να μπορείς να το ελέγξεις και να το φτάσεις μέχρι τέλος. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εχθές ανταποκρίθηκε πλήρως σε αυτό.
1: ανταποκρίθηκε με όλο το βάθος του ρόστερ του. Αυτό σας είπα. Ότι
0: ναι, ναι, ναι, δεν έμεινε κανείς.
1: Όταν βγαίνουν δύο παίχτες με περίπου 15 μπάλες και αυτές οι 15 μπάλες έχουν 80-85% στόχο, εντάξει, είναι ευλογία.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, να πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Μάλλον να μου πείτε και πώς είδατε και τον δεύτερο ημιτελικό Βαλένθια Ρεάλ. Μου φάνηκε ότι η νίκη της Ρεάλ ήταν εύκολη.
1: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Εκεί νομίζω υπήρχε μια επιβολή. Έπαιζε μια κολεγιακή ομάδα με μια ομάδα NBA, ας πούμε. Η επιβολή η πνευματική ήταν κατάφορη. Δεν άφησε η Ρεάλ να αναπνεύσει η Βαλένθια και την κέρδισε με το δικό της παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ένα χαρακτηριστικό σημείο της στατιστικής που πόσο μπλοκάρισε η Βαλένθια, που εγώ νομίζω βασική αιτία ήταν τα δύο πρώτα φάουλ του Παντιό στις αρχές του παιχνιδιού. Ήταν η κυριαρχία στα επιθετικά rebound. Δηλαδή η Ρεάλ κάθε 10 σούτα άστοχα έπαιρνε τα 5 σε δεύτερη ευκαιρία. Είναι εξωπραγματικό το νούμερο.
0: Και χωρίς τα βάρες κιόλας, έτσι, που είναι καθοριστικός.
1: Ναι, αναγκάστηκε να παίξει πιο γρήγορα, πιο ευέλικτα και με άλλο πλάνο που ευνηδίασε τη Βαλένθια.
0: Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν στο αυριανό παιχνίδι. Ολυμπιακός Ρεάλ. Ένα ζευγάρι που το είδαμε πρόσφατα σε τελικό, λέω, στο Κάουνας. Δεν συνδέω τα δύο παιχνίδια σε καμία περίπτωση. Απλά τι πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει αύριο τώρα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν θα είναι ίδια παιχνίδια. Έτσι,
0: λοιπόν, Το είπα, δεν τα συνδέουμε.
1: Ναι, θα ήταν διαφορετικό τους ή άλλως, αλλά λείπουν οι τρεις ψηλοί. Άρα περιμένουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα που θα στηρίζεται στην πακέτα των κοντών. Δηλαδή οι τρεις κοντοί της Ρεάλ θα έχουν μεγάλη δουλειά. Μάλλον οι τέσσερις μαζί. Νομίζω έχουν τέσσερα γκάρα που είναι πάρα πολύ δυσδυτικά. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι τα ονόματα αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Τώρα τα ονόματα.
1: Και ο Ντεκ με το Χεζόνια, τα δύο forward, θα παίξουν σαν τον Νταχόλ και Τζόουνς. Δηλαδή θα μεταφέρει το παιχνίδι, θα περιμένουμε πολύ ζώνη, δηλαδή πολύ άμυνα χώρου.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι κοντοί που είναι 5-6, δηλαδή 5-6 έμπειροι παίχτες προεξέχοντος του Λιούλ, θα πρέπει να ελέγξουν το παιχνίδι. Και εκεί θα είναι η μάχη του Ολυμπιακού, που εγώ νομίζω ότι αν ελέγξει τα rebound, δεν κάνει λάθη και δεν παρασυρθεί ψυχοπνευματικά από τη Ρεάλ, γιατί μην ξεχνάμε έχει γυρίσει παιχνίδια με διάφορους τρόπους. Θυμόμαστε το 2-0 της Παρτιζάν που έγινε 3-2, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Στα δύο πρώτα παιχνίδια. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τύχη, αν μείνει ταπεινός και συγκεντρωμένος, να πάρει το κύπελλο.
0: Μάλιστα, ένα κύπελλο που το ζητάει ο κόσμος του Ολυμπιακού και ο οργανισμός του Ολυμπιακού με επίταση, δηλαδή μεγάλη, με πολύ θέρμη το θέλουν όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού που έχει να το πάρει από το 2013. Θα είναι το τέταρτο. Είπατε ότι θα έχει πολλή ζώνη. Αναγκαστικά θα πάει στη ζώνη λόγω της έλλειψης των ψηλών. Και θα δούμε και κάποια άλλα σχήματα. Δεν ξέρω αν θα βάλει και τον νεαρό που έδωσε λίγο χρόνο εχθές, δεν θυμάμαι το όνομά του, τα τελευταία λεπτά.
1: Κοιτάξτε, η Ρεάλ έχει ένα έμπειρο προπονητή.
0: Πολύ έμπειρο.
1: Έχει ένα πολύ έμπειρο προπονητή. Και όπως είπε και σήμερα ο προπονητής και μου άρεσε αυτή η φράση, τα χαρτιά μας θα τα παίξουμε.
0: Ρεάλ είναι.
1: Είναι Ρεάλ και είναι πραγματικά μεγάλη ομάδα. Πάρα πολλοί φίλοι που μας έχουν μιλήσει για τη δύναμη αυτού του οργανισμού είναι σημαντική. Είναι μεγάλη φανέλα.
0: Μα και μόνο που αυτό το έχω ακούσει να το λένε, δηλαδή με το που θα φορέσεις τη φανέλα της Ρεάλ ψηλώνεις απότομα. Εντός εισαγωγικών το ψηλώνεις.
1: Έχει λογική, έχει λογική.
0: Ναι, γιατί είναι η πολυνίκη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τόσο σε μπάσκετ όσο και σε ποδόσφαιρο. Είναι το μεγαλύτερο brand name του κόσμου, νομίζω, η Ρεάλ.
1: Έχει λογική και αυτό που λέτε, συμφωνώ.
0: Ο Ολυμπιακός πού θα πρέπει να προσέξει τη Ρεάλ?
1: Ο Ολυμπιακός παίζει τον μπάσκετ του. Θα πρέπει η Ρεάλ να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Δεν θα προσέξει ο Ολυμπιακός τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός, ένα από τα μυστικά του, είναι ότι δεν ασχολείται τόσο πολύ με τον αντίπαλο, αλλά ασχολούνται οι αντίπαλοι με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός και ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει καταφέρει να περάσει ένα άλλο είδους μπάσκετ. Είναι ένα, το μπάσκετ της κίνησης, είναι το μπάσκετ του ψηλού τέμπο. Και νομίζω, αν είναι και αληθινές οι πληροφορίες που υπάρχουν, ότι έχει κλείσει το Μοντέρο και το Μακιντάιρ, νομίζω φτιάχνεται μια πυρηνική ομάδα εκεί.
0: Το είπανε και οι Ισπανοί σήμερα. Έγκυρο ισπανικό μέσο έγραψε ότι έχει συμφωνήσει ο Μοντέρο με τον Ολυμπιακό.
1: Άκουσα από φίλο,
0: ναι,
1: που είναι στην Ισπανία, ότι είναι κλεισμένος και ο Μακιντάιρ.
0: Και ο Μακιντάιρ.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρω κι εγώ, αλλά περιμένουμε να το δούμε. Αν δεν δούμε.
1: Αυτό,
0: αν δεν...
1: γιατί το λέμε. Αυτό γιατί το λέμε. Γιατί είναι μια ομάδα, όταν προσελκύεις τέτοια ονόματα σε ένα οργανισμό, σημαίνει ότι έχεις κερδίσει το σεβασμό τους, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Έρχονται για να γράψουν ιστορία. Mm-hmm. Δεν έρχονται για να πάνε κάπου αλλού. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω, σαν κατάκτηση στον Ολυμπιακό.
0: Σε έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν μπορείς και προσελκύεις κορυφαίους καλαθοσφαιριστές της Ευρώπης, που αγωνίζονται σε Ευρωπαϊκό Σύλλογο, εννοώ, σίγουρα είναι κατάκτηση. Έρχονται και για να βέβαια, κερδίσουν.
1: Και βέβαια σημαίνει ότι θα παίξεις ομαδικό μπάσκετ. Δηλαδή, ένα βράδυ θα βάλεις 20, άλλο βράδυ θα βάλεις 0. Για να το δέχεσαι αυτό, σημαίνει ότι η ομάδα έχει επιβάλει το σεβασμό της.
0: Σίγουρα, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Και φυσικά θα παίξει ρόλο, φαντάζομαι, και η όθηση που θα δώσουν οι χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο γήπεδο.
1: Εντάξει, αυτό το πρέπει τώρα, θα πρέπει να το διαχειριστείς. Λογικά, ένας αθλητής τέτοια παιχνίδια θα πρέπει να ακούει μόνο το χτύπο της μπάλας. Και μία βουή δεν θα πρέπει να παρασύρεται από αυτό.
0: Το
1: και,
0: λέω.
1: Εντάξει, uh-huh, είναι μαθημένη από αυτά.
0: Ξέρετε γιατί το είπα αυτό, γιατί θα ξαφνικά εχθές, ας πούμε, η έδρα του Παναθηναϊκού ήταν κατακόκκινη. Αύριο αναμένεται πιο πολλής κόσμος του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Όσο να είναι, ενθουσιάζει τους αθλητές αυτού. Α, εκεί θέλω να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, όταν παίζεις τέτοια παιχνίδια και ο αθλητής, πιστέψτε με, uh-huh, έχει να διαχειριστεί και ο περίγυρος του, η οικογένειά του, η ομάδα, οι φίλοι του κτλ. Έχει να διαχειριστεί την αποτελεσματικότητά του, που αυτά είναι του Παναθηναϊκού το γήπεδο ή δεν ξέρω εγώ αν ήταν και στρατόπεδο να ήταν, αυτοί θα κοιτάγανε το performance το δικό τους.
0: Το δικό τους. Ωραία. Να ευχηθούμε εμείς βεβαίως, κύριε Αγγέλου, αύριο
1: πάντα.
0: Η ελληνική ομάδα, εν προκειμένου Ολυμπιακός, να σηκώσει το τρόπαιο. Παίζοντας καλό μπάσκετ, κατά προτίμηση, φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ άμυνα το παιχνίδι και πολύ ξύλο μπασκετικό, εννοώ.
1: Θα είναι ένας τελικός.
0: Ένας
1: και
0: τελικός.
1: Ένας τελικός είναι τελικός.
0: Να σας
1: το απολαύσουμε.
0: Να το απολαύσουμε
1: όλοι. Και αυτοί και ο κόσμος, και να είναι διαφήμιση και άμυνα στην τοξικότητα.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγέλου.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλή επιστροφή να έχετε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βαγγέλης Αγγέλου, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Έχει αγωνιστεί 4 χρόνια στην εθνική ομάδα και φυσικά νυν προπονητής. Λοιπόν, η Μπάγερν, όση ώρα μιλάγαμε με τον Βαγγέλη Αγγέλου, με κεφαλιά του Χάρι Κέιν, άνοιξε το σκορ στον τελικό του γερμανικού κυπέλου. Προηγείται 1-0 της Στουτγκάρδης. Από εκεί και πέρα, να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Τα παιχνίδια αρχίσανε στις 10 όλα μαζί. Είναι η τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα. Έχουμε Αλαβές Βαγεκάνο 1-0 με τον Αντώνιο Μαρτίνες. Γκολ έχουμε και για την Μπέτις. Η Μπέτις προηγείται της Λεβάντε 1-0 με τον Ζαζουλή. Ο Ζαζουλή λοιπόν είναι ο σκόρερ για την Μπέτις που έχει εξασφαλίσει θέση στο προσεχές Champions League. Ο Γκαρσία Γκονζάλο έχει δώσει προβάδισμα στην Ρεάλ 1-0 κόντρα στην Μπιλμπάο. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε περίπου στο πρώτο ημίωρο στα ισπανικά παιχνίδια. Γκολ έχουμε και στο Νουμπλένσε Ουνιόν Κονσέψιον 1-0. Από εκεί και πέρα να δούμε και τους αγώνες που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, Ρεζόφ Πομπεσκίτζι 1-1, Λος Άντες Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα 1-0, Σαντέλ Μοντε Μπολιβάρ 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έρχονται από την άλλη πλευρά και έχουμε γκολ. Στο Ισραήλ, Χάπολ Μπερσεβά Μακάμπι Χάιφα 2-4. Καζαμπλάνκα Χασάνια 3-1 είμαστε εδώ. Στην Μπράβο Ολύμπια Λουμπλιάνας 0-1. Αρχεντίνο Ντε Μέρλο Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 0-1. Να δούμε και τα ημίχρονα. Αρχεντίνο Κίλμες Δεφενσόρες Ουνίτος 0-0. Δεπορτίβο Αρμένιο Ντοξάντ 1-1. Φλάντρια Κομουνικασιόνες 0-0. Ταγέρες Ρεμέδιο Σπορτίβο Ιταλιάνο 0-0. Βίγια Νταλμίν Ρεάλ Πίλαρ 0-1. Χυμνάσια Ντάγκλας Χέγκ 1-0. Αρζεντίνο Ουρακάν Λασέρας 1-0. 1-0, Γιουβεντού του Νίδα Σαν Μάρτιν Μεντόζα 1-0, Σαν Μιγγέλ Αλμιράντε Μπράουν 0-0, Κομάρνος Βόλεν 1-0. Αυτά ήταν όλα ημίχρονα που είπαμε.

Ημίχρονο αυτή την ώρα, η Λάτσιο προηγείται με 2-1, ο Μωρέο άνοιξε το σκορ στο 23, όμως 2 γρήγορα γκολ. Στο 33 ο Μπασίρου ισοφάρισε, 2 λεπτά μετά ο Πέδρο με πλασέ έγραψε το 2-1, έτσι Λάτσιο Πίζα αυτή την ώρα αποτέλεσμα ημιχρόνου 2-1. Στα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Συνεχίζει η Ρεάλ να προηγείται της Μπιλμπάο με 1-0. Οι Αλαβές της Βαγεκάνο με 1-0 και η Μπέτις της Λεβάντε με 1-0. Στα υπόλοιπα είναι όλα τα παιχνίδια χωρίς γκολ. Θυμίζω ότι η Χάλ είναι η ομάδα που του χρόνου θα αγωνίζεται μετά από πολύ καιρό, περίπου 10 χρόνια στην Premier League, καθώς επιβλήθηκε τις Μίτλες μπρος στον τελικό της ανόδου με 1-0. Στο 73 ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να δίνει προβάδισμα στην Bayern κόντρα στη Stuttgart με 1-0 με την κεφαλιά από την μικρή περιοχή.

Συναρπαστικό παιχνίδι, Μπολόνια Ίντερ τελικό 3-3. Ο Μπερναντέρσκι στο 25ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την γηπεδούχο ομάδα. Ισοφάρισε μάλλον. Νωρίτερα ο Ντιμάρκο είχε ένα λεπτό πριν, είχε κάνει το 0-1, ισοφάρισε σε 1-1. Ο Πομέγκα έκανε το 2-1 στο 48, Ζιελίνσκι με αυτογκολ το 3-1. Ο Εσπόζιτο μείωσε αρχικά σε 3-2 και ο Ντιούφ ισοφάρισε σε 3-3 για τους νταμπλούχους Ιταλίας.

Το χρυσό γκολ του Μακμπέρνι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων θα φέρει στα ταμεία της Χαλ περίπου 200 εκατομμύρια.

Πριν από λίγο είχαμε νέα επίθεση της Φενέρ στην EuroLeague. Ο ημιτελικός θα μείνει στην ιστορία ως νύχτα ντροπής, λένε οι άνθρωποι της Φενέρ Μπαχτσέ.

0: Θα θυμηθούμε ότι ο τελικός αύριο έχει τζάμπολ στις 9 η ώρα, φυσικά σε μετάδοση από την Era Sport. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το Final Four, καθώς έχουμε και ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ και μάλιστα στον Παναθηναϊκό. Τα πράγματα δείχνουν, όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε νέο προπονητή. Περισσότερα θα μας πει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, ακριβώς όπως τα λες. Περιμένουμε πλέον, αφού δεν υπήρχε σήμερα Σάββατο, έως τώρα τουλάχιστον περίπου 11 το βράδυ, επίσημη ανακοίνωση για τον Έστρου. Περιμένουμε τώρα αύριο την Κυριακή την ανακοίνωση, τη γνωστοποίηση από την Πράσινη ΠΑΕ της πρόσληψης του Νέστρου.
0: Κυριακάτικα θα γίνει αυτό ή από Δευτέρα?
1: Κοίταξε, ξέραμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο λογικά αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Δανού.
0: Άρα δηλαδή στην ουσία είναι συμφωνημένα σχεδόν όλα, για να μην πω όλα.
1: Ακριβώς έτσι θα το περιέγραφα. Βέβαια, όπως ξέρεις και εσύ, αν δεν πέσουν υπογραφές όπως λένε όλοι, αν δεν υπάρχουν οι τζίφρες,
0: ναι,
1: το λαϊκότερο υπογραφές, δεν υπάρχει και 100% βεβαιότητα. Όμως ξέρουμε ότι όλα είναι συμφωνημένα. Το πλαίσιο, καταρχάς το οικονομικό και το σχέδιο πάνω στο οποίο θα δουλέψει ο 38χρονος προπονητής, είναι και αυτό συμφωνημένο. Όλα πήραν τον δρόμο του Σάγκελε από τη Δευτέρα που μας πέρασαν, πριν από 5 μέρες δηλαδή, όπου ανακοινώθηκε στον Μπενίτεθ και επίσημα η λύση της συνεργασίας.
0: Ανακοινώθηκε χθες κιόλας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Μαζί με το Ζαρουρί, έτσι, γίναν ταυτόχρονα αυτά, την παραμονή στο ρόστερ του Ζαρουρί.
1: Πολύ σωστά, Άγγελε. Για τον Ζαρουρί, όπως ξέρουμε όλοι, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι, δεν ήταν δανεικό το παιδί. Ο Ανάσα Ζαρουρί απλά ενεργοποιήθηκε η οψιόν που έλεγε ότι αν ο Παναθηναϊκός εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή του, αυτόματα παραμένει και ο 23χρονος ακραίος, ευθυντικός της τάξης των πράσινων, όπερ και γένετο, Άγγελε.
0: Λοιπόν, τα επίσημα για τον Έστρουπ. Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλιο. Ο Παναθηναϊκός πάει από τον Ράφα Μπενίτεθ, τον πολύπειρο τεχνικό, πάει σε ένα άλλο μοντέλο, ενός νέου προπονητή. Ηλικιακά μιλάω. Ο άνθρωπος έχει δείξει έργο με την Κοπενχάγη, έτσι. Και στο Champions League καλά πήγε και πρωταθλήματα πήρε στη χώρα του.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν, Στέλιο, πριν το πεις, ο Χάρι Κέιν με προβολή το 2-0. Νομίζω ότι η Μπάγερν θα είναι η νέα κυπελούχος Γερμανίας. Νταμπλούχος φυσικά, έτσι. Μόλις τώρα. Είναι στο 77.
1: Εντάξει, τώρα, ναι. Χάρι Κέιν, respect, βέβαια.
0: Τα και τα δύο, γκολ Χάρι Κέιν. Το πρώτο με κεφαλιά, το δεύτερο μόλις τώρα με προβολή.
1: Πραγματικά. Ευχαριστώ και προσωπικά για τη γνωστοποίηση, γιατί ξέρεις, είμαι στο αυτοκίνητο και τα λοιπά και δεν ακούω αέρα σπορ και ούτε παρακολουθούσα φυσικά τηλεόραση. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στα καθημάς.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι παίρνει ένα νέο προπονητή που πρέπει να είναι και η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που βγαίνει από τη χώρα του, έτσι.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά όντως που είναι από τη χώρα του. Και ως ποδοσφαιριστής έχει πρωτάθλημα με την Κοπενχάγη. Δεν θυμάμαι αν έχει ντάμπλο ως ποδοσφαιριστής με την Κοπενχάγη πριν το 2010. Αλλά σίγουρα έχει τα δύο προηγούμενα χρόνια double ως προπονητής με την Κοπενχάγη. Αντικειμενικά είναι ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του, αλλά θέλει μέσω του Παναθηναϊκού, φιλοδοξεί ο Νέστρουπ, να κάνει ακόμα ένα βήμα. Δηλαδή βλέπει τον Παναθηναϊκό και αυτός ως πρόκληση, ως καλοπάτι για ακόμα πιο ψηλά.
0: Πώς τέλειωσε, συγγνώμη που σε ξαναδιακόπτω. Λοιπόν, τον γκολ της Μπάγερ πώς μπήκε? Το σουτ του Ντίας, οριζόντιο δοκάρι, ξαναγυρίζει μπάλα στους παίκτες της βαβαρικής ομάδας. Ο Ντίας στον Κέιν, ο Κέιν κάνει περιστροφή και τη στέλνει στα δίχτυα. Με περιστροφή. 2-0. Στην ίδια φάση Μπάγερ δηλαδή είχε γκολ και δοκάρι. Δοκάρι πρώτα, γκολ μετά.
1: Μιλάμε για τέτοιο ποδοσφαιρικό μέγεθος που...
0: Μπάγερν, Στέλιο.
1: Εντάξει, και ναι, φυσικά Μπάγερν και. Λοιπόν, ελπίζω να προλάβω να ολοκληρώσω την...
0: Φυσικά και θα προλάβεις, μη σε νοιάζει, έχουμε...
1: Πριν μπει και άλλο γκολ γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτή από φυσικά και με διακόπτες, εννοείται, έτσι, αυτά άλλωστε προέρχουν, αυτά που είναι τώρα σε εξέλιξη.
0: Πώς το σκέφτεσαι, δηλαδή, θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, ποιανού εισήγηση πιστεύεις ότι ήταν να πάμε σε ένα πιο νέο προπονητή ηλικιακά που έχει πράγματα να πει, ας πούμε, γιατί νομίζω ότι στη χώρα του είναι επιτυχημένος.
1: Λέγεται, φέρεται ο Φράνκο Μπαλντίνι, ο σύμβουλος σχεδιασμού του Γιάννη Ραφούζου, Άγγελε, ότι παραδέχθηκε πως ήταν λάθος η πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ. Βοηθούντος λοιπόν και του Κάρλο Ζέκα, ο οποίος όπως ξέρουμε έχει θητεία και πανηγύρισε και τίτλο στην Κοπενχάγη.
0: Αλήθεια είναι.
1: Το σκάουτινγκ οδήγησε στον Νέστρουπ, γιατί συγκεντρώνει αυτά τα οποία είπες, φιλοδοξία και νεαρή ηλικία. Και εγώ θα το προσαυξήσω αυτό που είπες, θα το επαυξήσω, Άγγελε. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι ο Μπενίτε θα πέτυχε, κακά τα ψέματα, και στον Παναθηναϊκό, είναι ότι ούτε και ο Τερίμ με βαρύ βιογραφικό είχε πετύχει και ο Βιτόρια δεν είχε ένα σήμαντο βιογραφικό. Δεν είχε φυσικά με τους δύο προηγούμενους προαναφερθέντες, Τερίμ και Μπενίτεθ, αλλά όμως και ο Βιτόρια είχε κάποιες αρκετές διακρίσεις πριν πάει και ψάξει την τύχη του στη Σαουδική Αραβία, αν θυμάμαι. Σηματοδοτούν όλα αυτά, Άγγελα, εν κατακλείδη, αυτό που είπες και εσύ, πλήρη αλλαγή προσανατολισμού του Παναθηναϊκού. Και θα το δούμε αυτό, το έχω πει.

0: χρησιμοποιηθεί η άφεξή του, θα έχουν πολύ ψωμί, να το πω λαϊκά.
1: Ναι, λοιπόν, λες, ε.
0: Θα υπάρχουν ωραίοι διάλογοι, εννοείται πάντα σε πολιτισμένο ποδοσφαιρικό πλαίσιο.
1: Ναι, γιατί ο Μπενίτεθ, ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν πιο εκλεπτισμένος, να το πω έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Πολύ, ναι, ήταν ένας άνθρωπος πολύ πολιτισμικός, πολιτισμένος, κοσμογυρισμένος. Και πάντα με ένα χαμόγελο, ο Άγγελε ποτέ δεν έχανε την ψυχραιμία του και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις, ακόμα και σε αυτές που δυσανασχετούσε. Θυμάμαι στην πρώτη συνέντευξη παρουσίαση τον Οκτώβριο, και μετά έλεγε, μονολογούσε, σαν να μονολογούσε, οι ίδιοι είστε, έλεγε, Ισπανοί, Έλληνες και Ιταλοί δημοσιογράφοι. Βέβαια μετά απαντούσε, αλλά ξέρεις, σχολίαζε με ένα
1: τι ήθελε, να είμαστε διαφορετικοί. Γιατί στην Ισπανία τα άκουγε και πιο πολύ, ειδικά στην Αγγλία τι είχε ακούσει. Γιατί ξέρεις ότι οι Άγγλοι δεν ρωτάνε τα πάντα.
0: Πολύ σωστή παρατήρησή σου. Και νομίζω ότι
1: η Μεσογειακή. Τα ταμπλόιτ εκεί ειδικά.
0: Σωστά, σωστά. Ξεσυνοούσε αυτή η μενταλιτέ. Δηλαδή, το έκανε εντύπωση, το έκανε κλικ δηλαδή ότι ο τρόπος που ρωτούσαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι παρέπεμπε σε Ισπανούς και σε Ιταλούς δημοσιογράφους, Μεσογειακούς, ξέρω εγώ έτσι. Δηλαδή, πώς θα το πω τώρα, θερμούς και τα λοιπά.
1: Μας βρέχουν τα ύδατα της Μεσογείου.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση σου, Άγγελε, και αυτή η παρατήρηση.
1: Είμαστε θερμόαιμοι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ο Παναθηναϊκός τώρα, Στέλιο, νομίζω ότι είναι το τυπικό πλέον για τις υπογραφές του Νέστρουπ.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, πώς θα κινηθεί με τα γραφικά, γιατί τώρα αλλάζει το πλάνο.
0: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε και να πούμε κάτι. Κοίταξε, ξέραμε ότι στην πόρτα της εξόδου, βέβαια, ο Μπενίτεθ ήθελε να μείνει ο Λαφόν, ήθελε να μείνει ο Σισοκό. Ξέραμε ότι έτσι κι αλλιώς ο Τζούρισιτς είναι στην πόρτα της εξόδου άσχετα με Μπενίτεθ. Mm-hmm. Τώρα τι να σου πω. Θα σου πω το εξής. Σίγουρα έχει δει αυτό που λέγαμε, Άγγελε, παλιά DVD, που δεν υπάρχουν για DVD.
1: Ναι, εντάξει, 100%.
0: Έχει άποψη του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τώρα τι θα. Σου λέω κι εγώ ότι μπορεί να.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει και άποψη για τους παίκτες πριν αγωνιστούν στον Παναθηναϊκό.
0: Τους έχουν περάσει σε ακτίνες σε X-Ray με τον Κάρλο Ζέκα, τον Στέφανο Κοτσόλη, τον Μιγκελ Άγχελ Κορώνα, όλους όσοι είναι υπεύθυνοι για τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Σίγουρα έχει υπάρξει πλήρες ξεψάχνισμα. Εγώ να σου πω το ίδιο, δεν θέλω να μπω σε κάποια διαδικασία να πω αυτό θα φύγει, αυτό θα μείνει.
1: Όχι, δεν σου είπα να μου πεις αν θα φύγει ο Τάδε ή ο Δίνα. Πώς θα κινηθεί, θα πάει σε έμπειρους ποδοσφαιριστές, θα πάει σε ένα κράμα νέων και έμπειρων, αυτό προσπαθώ να. Δω πώς θα κινηθεί με τα γραφικά. Θα κάνει μεγάλο αριθμό μεταγραφών, μικρό αριθμό.
0: Τώρα πάρα πολύ σωστή ερώτησή σου, γιατί ένας από τους λόγους, από τους πολλούς που δεν συνεχίζει ο Μπενίτεθ, είναι ότι δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Δηλαδή δεν ήξερε κανείς τώρα με το που θα λήξει η σεζόν τι θα γίνει με τον Γιάνγκουσιτς και με τον Γιάνγκουσιτς. Και με τον Παντελίδη, αν θέλει, γιατί τα παιδιά.
1: Ο Γιάνγκουσιτς, νομίζω σήμερα, μόλις, αν θυμάμαι καλά, ή χθες ή σήμερα, νομίζω σήμερα, βγήκε ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής στην Κροατία.
0: Είναι ένα project το οποίο θέλει πάρα πολύ χρόνο. Έρχεται από μια επαρχιακή ομάδα και θέλει πάρα πολύ χρόνο στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν ο Μπενίτεθ θα του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Και ήταν κραυγαλαία η αδικία και για τον Γιάνγκουσιτς και για τον Παντελίδη. Εγώ, βέβαια, και εσύ δεν ζούμε μέσα στο κοροπή και μπορούμε δικαίως εντός ή εκτός αυγών να διαμαρτυρόμαστε. Σίγουρα ο Μπενίτεθ είχε άλλη άποψη.
1: Δεν διαμαρτυρόμαστε. Λέμε, καταγράφουμε τα γεγονότα.
0: Αλλά ήταν, οπότε σίγουρα υπήρχε αδικία για τον Γιάνγκουσιτς. Προς το τέλος του δόθηκε ευκαιρία. Γενικά μιλάω.
1: Εδώ θυμάμαι ότι μας έλεγες και εσύ και οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πριν αρχίσει ο Ταμπόρδα να αξιοποιείται, τι γίνεται με τον Ταμπόρδα. Μέχρι τα Χριστούγεννα ο Ταμπόρδα ήταν για να φεύγει.
0: Εδώ υπάρχει το εξής που το έχει διαψεύσει, Άγγελε, ο Χρήστος Κόντης. Φέρεται ο Χρήστος Κόντης, αλλά ξέρετε ότι το έχει διαψεύσει ο ίδιος, έτσι, ότι είχε κάνει μία έκθεση, α το πούμε έτσι, μία εισήγηση για την ακρίβεια για να δοθεί δανεικός ο Ταμπόρδα. Εδώ βέβαια έπαιξε μεγάλο ρόλο και η προσωπικότητα του Αργεντινού, που για μένα επίτρεψε μου να σου πω ότι αξίζει να φοράει και το πυρβραχιόνι του αρχηγού ο Ταμπόρδα. Στήλωσε τα πόδια, Άγγελε, όπως το ακούς, και είπε: εγώ δεν φεύγω από τον Παναθηναϊκό, θα κάτσω και θα αποδείξω αυτό που είμαι. Πρωταθλητής, και όχι με την Μπόκα ή με τη Ρίβερα, αλλά με την Πλατένσε. Και ήταν πραγματικά, και να σου πω και κάτι που έχει επισημανθεί στον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού που, στη Λεωφόρο, που ισοφαρίζει ο Νταμπόρδα σε 2-2 τον ΠΑΟΚ. Παίρνει το παιδί, αυτό πραγματικά είναι μια εικόνα τώρα χωρίς πλάκα ποδοσφαιρικής respect και συγκίνησης, που ενώ το ρολόι βαίνει προς τη λήξη και σοφαρίζει το τριφύλι 2-2, παίρνει τα μπόρτα γρήγορα την μπάλα και για να τη στήσει στη σέντρα, μήπως βάλει και άλλο κόλλο ο Παναθηναϊκός και πάρει την νίκη κοντά στον ΠΑΟΚ. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα, Άγγελε, για τον ψυχισμό και αν θες και το μεγαλύτερο.

0: του ποδοσφαιριστή τα μπόρδα, το φιλότιμό του, ότι τιμάει το ψωμί που παίρνει. Δεν μπορώ να το περιγράψω με πιο ακριβείς λέξεις. Εγώ πραγματικά που το είδα εκεί, λέω να ένας παίχτης ο οποίος δεν μεγάλωσε με την αφίσα του Δωμάσου, του Σαραβάκου, του Τζιμπρίλ και όλων των γιγάντων του Παναθηναϊκού, αλλά πραγματικά τιμάει τη φανέλα που φοράει και ξέρει ποια φανέλα φοράει με το τριφύλι και αξίζει, ξαναλέω, να φοράει το περιβραχιόνι του αρχηγού,
1: ο συγκεκριμένος, ο Ταμπόρδα. Λοιπόν, με τα γραφικά τώρα πώς το βλέπεις εσύ, το ρεπορτάζ τι λέει, η δική σου αίσθηση ποια είναι?
0: Σίγουρα θα αποκτηθεί τερματοφύλακας. Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι ο Τσάβες είναι με το ένα πόδι πλέον στο Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Τώρα φαίνεται ότι θα παραμείνει ο Τσάβες.
1: Ως δεύτερος.
0: Είναι όλα ρευστά.
1: Λογικά.
0: Πιθανότητα ναι, και μήπως φύγει ο Κότσαρης, δεν το ξέρω, κάνω υποθέσεις, έτσι. Ο διακαής πόδος είναι ο Βλαχοδήμος, που είναι και Παναθηναϊκός και θέλει να έρθει το παιδί ξανά στον Παναθηναϊκό. Είναι δύσκολο όμως.
1: Ο Βλαχοδήμος λογικά θα έρθει όταν ολοκληρώσει την καριέρα του στην Ευρώπη.
0: Είναι δύσκολο να λυθεί το συμβόλαιό του με την Νιουκάσιλ. Ναι. Έχει καλή χρονιά στη Σεβίλη που έπαιζε ο Δανικός. Τέλος πάντων, τερματοφύλακας είναι εκ των όνων κάνεφα, Ανάγκη Άγγελε. Δεξί μπακ τελειώνει η συνεργασία, το συμβόλαιο του Κότσιρα. Ακουγόταν ότι θα φύγει και θα πιθανότατα, λέω τώρα, εγώ θα επιστρέψω στον Αστέρα Τρίπολης, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Σίγουρα χρειάζεται και δεξί μπακ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Καλάμπρια, αν φύγει ο Κότσιρας, και ακόμα ένας, backup.
1: Ο Καλάμπρια, Στέλιο, μια και το είπες, μένει.
0: Έτσι φαίνεται. Εκτός αν έρθει κάποια πρόταση. Δεν ξέρω τι εισήγηση θα έχει με την εικόνα που έχει ο καινούριος τεχνικός. Οπωσδήποτε θα έχει άποψη. Δηλαδή θα υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, Άγγελε, των προναφερθέντων, δηλαδή του τεχνικού διευθυντή Κορώνα, του αθλητικού Στέφανου Κοτσόλη. Είναι και άλλοι που έχουν λόγο. Είναι και ο Φράνκο Μπαλντίνη, πιθανόν και άλλοι άνθρωποι στο Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα τι μέλη γενέσεων τις επόμενες ημέρες. Θα ανακοινωθεί επίσημα, Άγγελε, εν κατακλείδη. Θα έρθει στην Αθήνα, θα πει δύο κουβέντες στο αεροδρόμιο, θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη τύπου. Εκεί θα ερωτηθεί για τη φιλοσοφία του, γιατί άλλο να λέμε τι έκανε στην Κοπενχάγη, γιατί ολοστά τα ξέρουμε έξω σε γενικές γραμμές. Έχουμε εικόνα βέβαια και από την Κοπενχάγη πώς αγωνιζόταν, αλλά τώρα άλλος ο Παναθηναϊκός. Έτσι, να δούμε αυτό που είπες εσύ.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Εγώ είχα δει την ανατροπή της Κοπενχάγης που είχε κερδίσει τη Manchester United στο Old Trafford και με είχε εντυπωσιάσει. Βέβαια, είχε και άλλους παίκτες τότε η Κοπενχάγη, έτσι.
0: Είναι και ένα χρονικό διάστημα από τις 8 Νοεμβρίου του 23, έτσι, που έχει περάσει.
1: Μεγάλο. Ναι, είναι και 3 χρόνια.
0: Ακριβώς. Είναι να είναι μεγάλο το χρονικό.
1: Αλλά γενικά
0: διάστημα,
1: η φιλοσοφία νομίζω η ίδια θα είναι του τεχνικού. Θα δούμε.
0: Κλείνοντας λοιπόν, ναι, πολύ σωστή αυτή η παρατήρησή σου. Δεν θα περιμένει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, επί Νέστρουπ τους αντιπάλους στο δικό του τρίτο, αλλά με μια επιθετική άμυνα θα προσπαθεί για άμεση επανάκτηση και κατοχή της μπάλας. Άγγελε.
1: Ωραία, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πλούσιο το ρεπορτάζ για σήμερα. Καλή συνέχεια. Περισσότερα τις επόμενες μέρες, όταν θα έχουμε νεότερες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Καλή συνέχεια, Στέλιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παραμένει το Λάτσιο Πίζα στα επίπεδα του 2-1. Στις καθυστερήσεις η Μπάγερ συνεχίζει να προηγείται τη Στουτγκάρτη με 2-0. Έχουμε ημίχρονα στη Λα Λίγκα. Ζιρόνα Έλτσε, εδώ είμαστε στο 0-1. Με το Ροντρίγκε στο 39 πήραν προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Μαγιόρκα Οβιέδο, είμαστε στο 1-0. Ο Πάμπλο Τόρε είναι ο σκόρερ. Στο 42 μπήκανε πολλά γκολ στο τέλος των ημιχρόνων. Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-0. Ρεάλ Ατλέτικ 2-1. Ο Μπέλιγχαμ έκανε το 2-0. Ο Γκουρουθέτα μείωσε στις καθυστερήσεις σε 2-1. Για την φιλοξενούμενη ομάδα, το Αλαβές Βαγεκάνο παρέμεινε στο 1-0, Χετάφε Οσασούνα 0-0, Θέλτα Σεβίλη 0-0, η Λεβάντε ισοφάρισε την Πέτης με τον Έσπη στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, τον γκολ του Εζραλζουλή στο 5ο λεπτό και εδώ είμαστε στο 1-1 αποτέλεσμα ημιχρόνου.

7 τα λεπτά των καθυστερήσεων στον τελικό του γερμανικού κυπέλου. Ο Χάρι Κέιν στο τρίτο λεπτό κάνει το 3-0 από το σημείο του πέναλτι. Μπάγερν Στουτγκάρδη 3-0.

Λοιπόν, ο Χάρι Κέιν με 3 γκολ στο 55 με κεφαλιά, στο 80 περιστράφηκε γύρω από τον εαυτό του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στις καθυστερήσεις, το 92-93 από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων από το σημείο του πέναλτι, δίνει το κύπελο στην Bayern και έτσι η Bayern κατακτά ακόμα ένα double στη Γερμανία. Για να συμβεί αυτό, την Bayern τη χωρίζει ένα ακριβώς λεπτό. Για να συμβεί και χρονικά, η Bayern σε περίπου ένα λεπτό θα είναι νταμπλούχος Γερμανίας, χάρη στον αρχισκόρερ της, στον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, τον Χάρι Κέιν. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Λιγότερο από ένα 24ωρο απομένει για το τζάμπολ στον τελικό της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real στο Telecom Center Athens. Θα βασιστούμε σε αυτό που μας έφερε εδώ. Η συζήτηση για φαβορί δεν υπάρχει στο μυαλό μας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των δύο φιναλίστ. Μιλώντας εκ μέρους των παικτών, ο Τάλερ Ντόρσεϊ ανέφερε: «Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό. Είναι τρομερή ευκαιρία να τον έχουμε στο σπίτι μας μπροστά στους οπαδούς μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τον αγώνα». Στην άλλη όχθη, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε καλά και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος». Ενώ ο Μάριο Χεζόνια είπε ότι οι αγώνες στο Final Four είναι ζωής ή θανάτου. «Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο». Ράντοβιτς, Λόταρ Μόζερ και Λάτισεφ θα διευθύνουν το μεγάλο παιχνίδι. Θα είναι εύκολος τελικός για τον Ολυμπιακό, εκτίμησε μιλώντας το πρωί στον Σπύρο Τσάμι και την εκπομπή Doom Spiro Goal ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου. Ο πρώην ομοσπονδιακός εκλέκτορας στήριξε την άποψή του, επισημένοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι πλήρης σε κάθε θέση. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στον Παναθηναϊκό, μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, ο 38χρονος Δανός Γιάκουπ Νέστρουπ είναι αντεπόρτας στο τριφύλι. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά και ουσιαστικά απομένουν οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συνεργασία. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού, μετά από σύγκρουση της μηχανής στην οποία επέβαινε με επιβατικό γιοταχή στη λεωφόρο Μακρυγιαννή. Στις 5.30 το απόγευμα στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλου ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης στο ποδόσφαιρο των γυναικών, με ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Στο πόλο και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, Εθνικός Πειραιώς Ολυμπιακός 9-20, με τις Ερυθρόλευκες να παίζουν με τη Βουλιαγμένη στους τελικούς, ενώ στους άνδρες Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 12-9. Στον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό, με τους πράσινους να βρίσκονται μετά από 10 χρόνια ξανά στους τελικούς, όπου θα αναμετρηθούν ξανά με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Στο βόλεϊ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 25-28 στον τρίτο τελικό στην Handball Premier των γυναικών, με τον δικέφαλο του Βόρα να προηγείται με 2-1 στη σειρά και να απέχει μία νίκη από τον τίτλο. Στον Στίβο, με επίδοση 8 μέτρα και 46 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου πρότευσε στο μήκος στο Diamond League της Κίνας, ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, η Γκόρνικ διέλυσε με 6-2 την Random Randomiak, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην Πολωνία και μπήκε στο γκρουπ των υποψήφιων αντιπάλων του Ολυμπιακού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζουμε εδώ ότι οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να βρεθούν και στον τρίτο προκριματικό αν η Αστον Βίλα καταταγεί τέταρτη στην Premier League, κάτι που θα ξέρουμε αύριο βράδυ. Η Χάλ επικράτησε με 1-0 της Middlesbrough και επέστρεψε μετά από 10 χρόνια στην Premier League. Στην Φόρμουλα 1, ο George Russell με Mercedes πρότευσε σήμερα στο Montreal στο Sprint, που προηγείται του αυριανού βασικού Grand Prix που εκκινεί το βράδυ στις 11. Με 9 αγώνες που άρχισαν στις 10, πέφτει σήμερα η Αυλαία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, Μπολόνια Inter 3-3 και Λάτσιο Πίζα 2-1 στο 55ο λεπτό στην Serie A. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το Champions League των γυναικών μετά την επικράτησή της στον τελικό που έγινε στο Όσλο με 4-0 επί της Λιόν. Τέλος, η Bayern αναδείχθηκε κυπελούχος Γερμανίας μετά την νίκη της με 3-0 επί της Στουτγκάρδης με 3 γκολ του Χάρι Κέιν στον τελικό που ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά στο Βερολίνο. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 11. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Σε πολύ λίγο οι παίκτες της Bayern θα παραλάβουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Τελικό αποτέλεσμα Bayern στο Τουτγκάρδι 3-0, με το χατρίκ του Χάρι Κέιν στο 55, στο 80 και στις καθυστερήσεις με πέναλτι. Να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική στην La Liga. Ζιρόνα Έλτσε 1-1, Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-0, Ρεάλ Μπιλμπάο 2-1, Αλαβές Βαγεκάνο 1-0, Χετάφε Οσασούνα, Θέλτα Σεβίλη 0-0 και Μπέτις Λεβάντε 1-1. Παραμένει το Λάτσιο Πίζα 2-1. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκα, σε ρυθμούς τελικού και πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τέτοια ώρα αύριο, πάνω κάτω, 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, θα ξέρουμε τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ. Και θέλουμε να πιστεύουμε και να το μελετάμε ωραία, να το κάλο μελετάμε δηλαδή, ότι θα είναι η ελληνική ομάδα, ότι θα είναι ο Ολυμπιακός. Μετράμε αντίστροφα.
0: Ναι, 100%.
1: Μετράμε αντίστροφα. Λιγότερες από 24 ώρες. Λοιπόν, 22 ώρες μένουν για να ξεκινήσει το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός εχθές...
1: Μιας κτηνόδους σεζόν.
0: Και από ό,τι, ό,τι είπανε σήμερα Μποντίρογκα και Μπουένο, θα αυξηθούν οι ομάδες τα επόμενα χρόνια. Θα τα πούμε αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα.
0: Πάμε στα χθεσινά, πριν πάμε στα σημερινά.
1: Ρώταμε να σου απαντώ.
0: Λοιπόν, χθες ο Ολυμπιακός, παίζοντας τρομερή άμυνα θα έλεγα, έτσι, κατάφερε με σχετική άνεση θα έλεγα να επιβληθεί της Φενέρ, της πρωταθλήτριας Ευρώπης, καθότι η διαφορά δεν πήγε ποτέ κάτω από 7 πόντους και με μια διαφορά που ήταν σταθερή στο 10, 12, 14 να φτάσει τελικό.
1: Έχεις δίκιο ότι όλα άρχισαν από την άμυνα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η επίθεση είναι για τον κόσμο που θέλει απλά να βλέπει θέαμα. Η επίθεση είναι για να κόβεις εισιτήρια δηλαδή.
0: Και
1: αλλά
0: η άμυνα
1: είναι για να
0: παίρνεις
1: μεγάλες προκρίσεις, να πετυχαίνεις μεγάλους στόχους, να παίρνεις μεγάλα τρόπαια, να πετυχαίνεις να φτάσεις στην απόλυτη κορυφή. Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο η άμυνα, θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπες εισαγωγικά.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν και οι τρομερές επιλογές του coach Μπατζόκα. Το λεγόμενο Μπαντζόκα Μπολ στην επίθεση. Όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού με 3-4 σε όλο το μάτς να αποτελούν εξαιρέσεις ήταν ομαδικές προσπάθειες, ήταν συνεργασίες, δεν ήταν ατομικές ενέργειες. Βεβαίως μπορεί να κατέληγαν σε μια ατομική ενέργεια όπως τα σούτ εκτός ισορροπίας του Πίτερς, αλλά όλα ήταν μέσα από συμμετοχικότητα, ήταν μέσα από συνεργατικές κινήσεις, έτσι θα τις αποκαλέσω, αυτό που λέμε ροή, συνεχόμενη ροή επίθεσης του Ολυμπιακού, το περίφημο αμερικανικό flow, που δεν μπόρεσε να το σταματήσει ποτέ η Φενέρ, διότι όταν παίζεις καλά στην επίθεση, όσο καλή και είναι η άμυνα, είναι μονίμως ένα κλικ πίσω, ένα χρόνο πίσω. Είναι η αντίδραση η άμυνα. Η επίθεση είναι η δράση. Και όταν η επίθεση δουλεύει ρολόι, καμιά άμυνα, όσο καλή και αν είναι, δεν μπορεί να τη σταματήσει. Άρα, σου προσθέτω ότι πέρα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε την επιθυμία να βάλει, δηλαδή οι παίκτες του, τα κορμιά του σωστά, τα χέρια του πάνω στην μπάλα, να κυνηγήσει τις λεγόμενες 50-50 μπάλες, τις αμφισβητούμενες φάσεις όλες και να κερδίσει τις περισσότερες, μη σου πω τις 9 στις 10 περιπτώσεις, είχε και τους αυτοματισμούς στην επίθεση. Είχε αυτό το καταπληκτικό μπάσκετ που αποκαλείται Μπατζόκα Μπολ ή αλλιώς Total Basketball. Ενθυμούμενοι ότι κάποτε υπήρξε και το Total Football από τους υπτάμενους Ολλανδούς του Κρόιφ και των επιγόνων του.
0: Σωστό. Λοιπόν, φεύγουμε από τα χθεσινά, πάμε στα αυριανά. Το ότι η Ρεάλ δεν έχει σέντερ, δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει τον Ολυμπιακό.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Μετά και την απώλεια του Γκαρούμπα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει γευτεί την αποτυχία των προηγούμενων 4 Final Four. Με όλους τους τρόπους. Άρα ξέρει ότι καμία νίκη σε κανέναν ημιτελικό και καμία αντίπαλη ομάδα σε έναν τελικό, ειδικά όταν λέγεται Ρεάλ, παρά τις πάρα πολλές απουσίες που έχει, δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Δεν μπορεί να αγνοηθεί. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πάει στο αυριανό τελευταίο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, μιας κτηνόδους εξαντλητικής σεζόν, απόλυτα συγκεντρωμένος στο στόχο. Είναι παροιμιώδης η στοχοπροσύλωση τόσο του τεχνικού τίμου όσο και των παικτών του Ολυμπιακού. Θέλουν όσο τίποτα το τρόπαιο για να διώξουν αυτό το βάρος των συνεχόμενων αποτυχιών από την πλάτη τους. Ειδικά τώρα που το Final Four είναι στην Αθήνα, που θα έχουν 16.000 πιστούς οπαδούς στο πλευρό τους και δεν συμμετέχει εννοείται ο αιώνιος αντίπαλος. Και έχουν την ευκαιρία να διαγράψουν τις τέσσερις τελευταίες αποτυχίες, τις τέσσερις προηγούμενες συνεχείς αποτυχίες σε Final Four με μιας. Μόνο κονδυλιά. Με την αυριανή νίκη κόντρα στη Real. Η Real δεν έχει τρεις ψηλούς. Ναι. Θα παίξει με χαμηλά σχήματα. Σωστό. Ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία στους ψηλούς. Αν θα κάνει αλλαγή στην δωδεκάδα, θα κάνει μία. Δεν νομίζω θα υπάρξει δεύτερη. Δεν λέω 100% δεν θα υπάρξει δεύτερη, αλλά νομίζω μία αλλαγή.
0: Μιλάμε για ποιον. Για ποιον.
1: Θα προσθέσει γκάρντ.
0: Νιλικίνα δηλαδή.
1: Θα είναι ο Μόρις ή ο Νιλικίνα. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Το πιο πιθανό είναι ο Νιλικίνα να
0: φύγει. Ναι, λόγω της άμυνας, λέω εγώ.
1: Και κατά πάσα πιθανότητα, σε αντίθεση με αυτούς που λένε ότι θα φύγει ένας ψηλός, νομίζω θα κρατήσει κανονικά την τριάδα των ψηλών. Θα φύγει από τη δωδεκάδα για το αυριανό τελευταίο παιχνίδι ο Σακίλ Μακίσικ. Είναι η εκτίμησή μου. Δεν μπορώ να διαβάσω τη σκέψη του Μπαντζόκα. Θα αποφασίσει αύριο στις 2 το μεσημέρι. Μετά το τεχνικό meeting και μετά το βίντεο που θα δείξει ο παίκτης ενώ του τελικού.
0: Και εγώ έτσι
1: αλλά
0: να σου πω το
1: βλέπω.
0: Αυτή
1: είναι η εκτίμηση που κάνω.
0: Και εγώ έτσι
1: αυτή
0: το
1: είναι
0: βλέπω.
1: Η που κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε στα εισιτήρια τώρα.
1: Ναι, τι έγινε με τα εισιτήρια.
0: Δεν έγινε κάτι, ρωτάω. Υπάρχουν, γιατί άνοιξε πλατφόρμα.
1: Ούτε για δείγμα.
0: Ούτε για, δείγμα.
1: Για να το κορνιζάρεις, ούτε για να το βγάλεις φωτογραφία για να το θυμάσαι.
0: Η λογική άρα λέει.
1: Θα έχει 16.000 Ολυμπιακούς στο γήπεδο. Προχτές, χτες δηλαδή, ναι. Γιατί τώρα περάσαμε στην Κυριακή, γι' αυτό λέω προχτές. Έχουμε εμείς φτάσει με το νου μας στην Κυριακή, έτσι. Γι' αυτό λέω προχτές. Χθες είχε 14.000 Ολυμπιακούς μέσα το γήπεδο. Άρα αύριο θα έχει άλλες 2.000-3.000, τουλάχιστον 2.000, θα έχει 16 και πλέον χιλιάδες. Δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα. Και κάποια γρήγορα που έβγαλαν οι Τούρκοι, μόνο αυτοί είχαν εισιτήρια για να βγάλουν στην. Στη διαδικασία μεταβίβασης μεταπώλησης από την επίσημη πλατφόρμα της Ευρωλίγκας εξαφανίστηκαν εν ρήπη οφθαλμού. Οπότε δεν υπάρχουν εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός θα παίζει όχι απλώς στο στάδιο Ινσκεφλίας, κάτι παραπάνω θα έλεγα, διότι το στάδιο Ινσκεφλίας χωράει 11.800. Το Telecom Center χωράει κανονικά 19.200. Εντάξει, εξαιρούμε τις θέσεις που έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι έχουν καπαρωθεί για δημοσιογραφικά, VIP, χορηγούς και τα συμπαρομαρτούντα. Οπότε θα έχει 16.500 εκεί. Θα έχει 16.500-17.000 Ολυμπιακούς αύριο μέσα.
0: Ωραία. Πάμε και στα σημερινά τώρα. Νομίζω ότι στην συνέντευξη του Μποντίρογκα και του Μπουένο μάθαμε πράγματα.
1: Ναι, αναλόγως τι σε ενδιαφέρει να μάθεις. Γιατί
0: ότι επιβεβαιώθηκε.
1: Τα με αφήνουν παγερά αδιάφορο.
0: Επιβεβαιώθηκε ότι Άρης και ΠΑΟΚ μίλησαν με την Ευρωλίγκα, αυτό που λέγαμε εδώ και τόσο καιρό.
1: Από δεν είπαν όμως που θα παίξουν, δεν είπαν
0: όχι,
1: θα
0: ναι,
1: παίξουν.
0: Ότι μιλήσανε, είπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά
1: ναι.
0: Που λέγαμε τόσο καιρό επιβεβαιώθηκαν ναι. Από επίσημα χείλη.
1: Αυτά δεν είπανε όμως ότι θα παίξουν, ας πούμε, και οι δύο στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το περίμενα αυτό. Γι' αυτό σου λέω με αφήνουν παγερά διάφορο. Και δεν μου αρέσουν αυτά τα διπλωματικά που κάνουν. Έπρεπε να πούνε σήμερα που θα παίξω ΠΑΟΚ, που θα παίξω Άρης. Εγώ αυτό περίμενα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό περίμενα.
0: Εντάξει. Το πήγανε διπλωματικά.
1: Ναι, πήγανε διπλωματικά, πολύ διπλωματικά. Επειδή είναι πικραμένοι και απογοητευμένοι και έχασε κατά κράτος η Φενέρ, έχουν δίκιο ότι μείναν έξω 50% άνθρωποι και δεν θα ξαναγίνει κτλ.
0: Είδαμε ανακοινώσεις από τη διοίκηση του T-Center ότι μπήκε πολλοί κόσμος χωρίς εισιτήρια, ότι μείνανε.
1: Δεν το έχω εγώ αυτό το ρεπορτάζ. Είδα τις ανακοινώσεις, τις διάβασα, τις δημοσιοποίησα. Mm-hmm. Αλλά αυτή δεν είναι η άποψή μου, δεν είναι το δικό μου ρεπορτάζ, είναι το τι ανακοινώνεται.
0: Ναι. Το δικό
1: δεν
0: σου
1: το ξέρω εγώ αυτό, δεν το ξέρω αυτό.
0: Το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει?
1: Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω από τις αρχές ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με κάποιους που δεν μπήκαν στο γήπεδο. Γιατί δεν είχαν κατεβάσει τα εισιτήριά τους στις ηλεκτρονικές τους συσκευές ή δεν τα είχαν εκτυπωμένα κτλ. Δεν ξέρω από κάποιον επίσημα ότι μπήκε, δεν το έχω δηλαδή, από την Ευρωλίγκα, από την αστυνομία, από κάποια άλλη αρχή επίσημα ότι κάποιος μπήκε στο γήπεδο χωρίς να έχει εισιτήριο ή έχοντας πλαστό εισιτήριο. Να σου το πω διαφορετικά.
0: Ναι, γιατί οι υπεύθυνοι της Ευρωλίγκα είπαν ότι μπήκαν όλοι όσοι είχαν εισιτήρια, αρνήθηκαν ότι το γεγονός ότι μπήκαν άνθρωποι χωρίς εισιτήρια.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Και μείναν 187 φύλαθλοι τέλος πάντων που είχαν εισιτήριο εκτός.
1: Αυτό το επιβεβαιώνω.
0: Αυτό ξέρω.
1: Όπως επιβεβαιώνω ότι δικοί μου φίλοι, τα παιδιά από τον Μπόρο, να σου πω μια παρέα που ακούει και ένα σπορ φανατική.
0: Ωραία. Ο Νόιερ μόλις σηκώνει το γερμανικό κύπελο στον αέρα. Πανηγύρια για τους παίκτες της Μπάγερν. 3-0. Συνεχίζουμε.
1: Σου λέω, τα παιδιά από τον Μπόρο ήταν καμιά δεκαριά.
0: Mm-hmm.
1: Που τους συναντώ και κάθε καλοκαίρι στα Water Sports. Δυσκολεύτηκαν, έχασαν και το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού να μπουν στο κήπεδο. Επειδή είχαν το πρόβλημα αυτό με τα εισιτήρια.
0: Επειδή είχαν το ίδιο πρόβλημα.
1: Αυτό ναι, στο επιβεβαιώνω.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν έχω μαρτυρία ότι μπήκε από κάποια επίσημα χείλη. Διάβασα, σου λέω, τις ανακοινώσεις συγκεκριμένες.
0: Εγώ τις ανακοινώσεις λέω, έτσι.
1: Αλλά δεν έχω τη διασταύρωση της πληροφορίας.
0: Εντάξει, εγώ λέω τις ανακοινώσεις που βγάλανε.
1: Ναι, μα δεν σου λέω, δεν κάνεις σωστά. Και εγώ το έκανα το ίδιο πράγμα. Την ακούμε την κάθε άποψη.
0: Βεβαίως.
1: Και βεβαίως όταν είναι και επίσημα εκπεφρασμένη. Αλλά θα περίμενα από την αστυνομία να δώσει μια απάντηση. Θα περίμενα από τις ομάδες security να δώσει μια απάντηση. Θα περίμενα από την ίδια την Ευρωλίγκα να πει: μπήκανε χωρίς εισιτήριο κάποιοι.
0: Για να δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Εμένα λοιπόν, μου φαίνεται πολύ δύσκολο σε τέτοιο αγώνα με 6 ελέγχους και οι 3 τελευταίοι εξονυχιστικοί να μπει κάποιος χωρίς να έχει εισιτήριο, Άγγελε.
0: Και εμένα δύσκολο μου φαίνεται, για τον αριθμό τουλάχιστον που μιλάνε, έτσι. Γιατί η Φενέρ λέει για χιλιάδες οπαδούς.
1: 4-5 χιλιάδες, ναι. Υπονοούν οι περισσότεροι ότι μπήκαν χωρίς εισιτήριο.
0: Ναι, μου φαίνεται και εμένα δύσκολο, αλλά.
1: 4-5 χιλιάδες άνθρωποι να μπουν χωρίς εισιτήριο. Πρέπει να ήταν τότε κάτι πολύ οργανωμένο. Αφήνω το 4-5 που το υπονοούν, γιατί το βλέπω και στα social media και σε κάποια άρθρα ανώνυμα κτλ. Εγώ σου λέω 500 άνθρωποι να μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Είναι μεγάλο θέμα.
0: Και 100 να μπήκαν είναι μεγάλο θέμα.
1: Άντε 100 μπορεί να παρισφρήσουν. 5 στη μία θύρα, 3 στην άλλη, 5 παραδόγω, πιο δω, 5 πιο δίπλα κτλ. 1000 άνθρωποι, πόσο μάλλον 3, 4 ή 5 χιλιάδες. Είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό λέω ότι περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από αυτούς που είχαν την ευθύνη των ελέγχων.
0: Λοιπόν, πάμε και στα σημερινά. Μποντίρογκα και Μπουένο είπαν στη συνέντευξη τύπου που δώσαν ότι υπάρχει αυξανόμενη συμμετοχή για franchise και σκέψη για να πάνε μέχρι και 24 οι ομάδες.
1: Ναι, λένε ότι ζητάνε 17 καινούργιες ομάδες να μπουν στην Ευρωλίγκα. 17 καινούργιες ομάδες. Ναι, αλλά ποιες ομάδες? Έχει σημασία ποιες ομάδες ζητάνε να μπουν στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να δούμε δηλαδή αν έχουν το υπόβαθρο, την ιστορία, το βάρος της φανέλας, το brand name, το γήπεδο, το fan base, δηλαδή τη βάση οπαδών. Για να μπει στην Ευρωλίγκα πρέπει να έχει κόσμο που μας ακολουθεί, που να μπορεί να πληρώσει το ακριβό εισιτήριο. Καλώς ή κακώς στο μπάσκετ δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο το κόστος ενός εισιτηρίου για να δεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας ή του πρώτου επίπεδου, ακόμα και για το Champions League όταν μιλάμε, είναι σε σχέση με τους αγώνες τους αντίστοιχους του μπάσκετ πολύ πιο φθηνό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που λέμε,
0: εννοείται,
1: έτσι.
0: Εννοείται.
1: Στο μπάσκετ, επειδή οι θέσεις είναι λιγότερες, γιατί μιλάμε για κλειστά γήπεδα, δεν μιλάμε για γήπεδα 30, 40, 50, 60 ή 70 χιλιάδων θέσεων. Στην Ευρώπη υπάρχουν και γήπεδα με 80 και 90 χιλιάδες θέσεις. Στο μπάσκετ, επειδή τα μεγαλύτερα γήπεδα είναι 20-22 χιλιάδων θέσεων, τα εισιτήρια είναι λιγότερα, η ζήτηση μεγαλύτερη, άρα αυτομάτως από την προσφορά και ζήτηση τα εισιτήρια πιο ακριβά. Άρα μιλάμε όχι για ένα ελιτίστικο προϊόν και ένα ελιτίστικο άθλημα, αλλά για ένα άθλημα ακριβό. Και γι' αυτό και το μπάσκετ είναι άθλημα μεγάλων πόλων. Και γι' αυτό το NBA Europe αναζητά συμμάχους για να φτιάξει τη νέα λίγα, τους ποδοσφαιρικούς κολοσσούς.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα πήγαινε σε μικρότερες περιφερειακές πόλεις της Ευρώπης και θα φτιάχνει ομάδες. Ναι, αλλά δεν το κάνει αυτό. Από τη στιγμή που σου λέει θα επενδύσει, αφήνουμε για λίγο την Ευρωλίγκα απ' έξω, θα επενδύσει για το NBA Europe, το ίδιο το NBA, 3 δισεκατομμύρια δολάρια, θέλει τη Μίλαν, την ποδοσφαιρική, θέλει τη Manchester United, θέλει τη Liverpool, θέλει την Paris Saint-Germain, όχι την Paris που ξέρουμε στο μπάσκετ, θέλει την Bayern Μονάχου, θέλει την Barcelona, τη Real, θέλει τη Φενέρ. Βεβαίως από όλες αυτές που περιγράφουμε τις ομάδες, η μόνη ομάδα από την Ευρωλίγκα που ακόμα δεν έχει υπογράψει για την Ευρωλίγκα για το επόμενο δεκαετία είναι η Real.
0: Όλοι οι άλλοι έχουν υπογράψει.
1: Όλοι οι άλλοι έχουν υπογράψει και λέω όλοι αυτοί είναι βλάκες. Οι άλλοι 19 που έχουν υπογράψει είναι βλάκες, ας πούμε, είτε για τα μόνιμα συμβόλαια είτε όχι. Είναι βλάκες. Δεν νομίζω. Διαβάζω μάλιστα πολλές αναλύσεις από μεγάλους τραπεζικούς οίκους αλλά και από ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα, ότι το περιβάλλον δεν είναι θελικό για τέτοια επένδυση του NBA, 3 δισεκατομμύρια σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, με συλλόγους ποδοσφαιρικούς ως βάση για να φτιάξει μια τέτοια λίγα. Και τίνω να συμφωνήσω μαζί τους, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Δηλαδή, εκτός αν υπάρχει τέτοια στήριξη χορηγική για αυτό το νέο πρωτάθλημα, που δεν θα χρειαστεί ο κάθε επενδυτής να βάλει 500 εκατομμύρια, γιατί είχαν φτάσει στο σημείο να λένε ότι υπάρχουν επενδυτικά φαντ που προσφέρουν 1 δισεκατομμύριο για κάθε θέση από τις 12 που προτείνουν το NBA Euro. Γυρίζω τώρα, κλείνω αυτή την παρένθεση και γυρίζω πίσω στην Ευρωλίγκα να πω ότι αν αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, πρέπει να γίνουν περιφέρειες, όπως γίνεται στο NBA. Και όταν θα γίνουν περιφέρειες, είναι πολύ δύσκολο τη στιγμή που το μπάσκετ παίζεται σε συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη να έχεις ισοκατανομή των ομάδων, των μεγάλων ομάδων, των δυνατών ομάδων, των ισχυρών κλαμπ. Δεν γίνεται η Ανατολική και η Δυτική περιφέρεια της Ευρώπης να έχει την ίδια αξία ή την ίδια δύναμη που έχει η Ανατολική και η Δυτική περιφέρεια, για παράδειγμα στην Αμερική. Διότι εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και θα υπάρχει μια περιφέρεια που θα έχει πάρα πολύ δυνατές ομάδες και μια άλλη περιφέρεια που θα έχει ανίσχυρες ομάδες. Άρα όταν θα πλησιάζουν τα play-off ή τελικές φάσεις, θα προκύπτουν κάποιες ισχυρές ομάδες που θα έχουν βγει από το δύσκολο μονοπάτι και κάποιες λιγότερο ισχυρές που θα είναι σάκος του μπόξ. Πρέπει να το δει αυτό η Ευρωλίγκα και μάλλον δεν πρέπει να πάει σε αυτή την αύξηση των ομάδων που μου περιγράφεις και ακούω κι εγώ, διότι σε αυτή την περίπτωση θα χαθεί το όποιο ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούν να παίζουν, με άλλα λόγια, όλοι με όλους όπως είναι τώρα το σύστημα.
0: Ωραία, να ξανάρθω στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, όπου σύμφωνα με τα επίσημα χείλη της Ευρωλίγκα εξέφρασαν ενδιαφέρον. Βεβαίως η απάντηση του Μπουένο ήταν ότι να οριμάσουν οι καταστάσεις ακόμα και πάμε για EuroCup εκεί, έτσι.
1: Ναι, η πληροφορία δικιά μου είναι ότι ο Άρης θέλει να σιγουρέψει τη συμμετοχή του στο EuroCup, τώρα που βλέπω ότι μπαίνει εκεί ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Άρης είναι πιο κάτω στη βαθμολογία, ειδικά αν χάσει τη Δευτέρα από την ΑΕΚ, έτσι. Αν κερδίσει την ΑΕΚ είναι πιο πάνω και θα είναι εύκολη η συμμετοχή του στο EuroCup. Όχι πως τώρα είναι δύσκολη, νομίζω ότι η Ευρωλίγκα θέλει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Εκεί θα πάνε και οι δύο ομάδες. Αυτό ξέρω μέχρι στιγμής.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνω.
1: Οπότε μην το κουράζουμε μέχρι να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ με τα γηπαιδικά του θέματα, διότι ο Μιστακίδης μεν κάνει τις μεγάλες κινήσεις σε προπονητή, παίκτες και φτιάχνει μια ομάδα EuroCup με τον Τρινικέρι. Ακόμα όμως ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικό του γήπεδο. Λέω για την ΚΑΕ. Ναι. Το γήπεδο ανήκει στον Εραστέχνη και συμφωνία δεν υπάρχει και γι' αυτό ακούς ότι σκέφτεται να φτιάξει νέο ιδιόκτητο γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Ενώ έχει το δικό του που μπορεί να το μεγαλώσει.
0: Ωραία, κλείνοντας, Βαγγέλη, να σου πω ότι ένας φίλος σου και συνονόματός σου, ο Βαγγέλης Αγγέλου, πριν από λίγη ώρα εδώ, μιλώντας για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού, το χθεσινό κλπ. Αποκάλυψε ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός έχει έρθει και σε συμφωνία εκτός από το Μοντέρο με τον Μακιντάιερ.
1: Για το Μακιντάιερ είναι γνωστό. Για το Μοντέρο δεν επιβεβαιώνω 100%. Ξέρουμε και έχουμε πει ότι ο Μοντέρο έχει 4 προτάσεις. Ξέρουμε ότι δεν είναι μεγαλύτερη πρόταση του Ολυμπιακού. Και ξέρουμε επίσης ότι θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει υπογραφή. Οπότε Όχι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεταγραφή.
0: Δεν μιλάμε για μεταγραφή, μιλάμε για ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Τι ξέρουμε?
1: Ξέρουμε αυτά που σου είπα.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Περισσότερα θα πούμε και αύριο φυσικά. Τέτοια ώρα ο νικητής θα τον ξέρουμε, εννοείται. Θα είναι γνωστός. Ελπίζουμε όλοι να είναι η ελληνική ομάδα, να είναι ο Ολυμπιακός.
1: 100% το ίδιο θα λέγαμε, όποια ομάδα και αν ήταν, προκειμένου για την Ευρωλίγκα, αν δεν ήταν ο Ολυμπιακός, θα ήταν ο Παναθηναϊκός και οι δύο μαζί. Οπότε, όπως είπε και ο Νίκος Γκάλης σήμερα, να έρθω στη δήλωση.
0: Ποια από όλες?
1: Στη λέω εγώ, την πιο σημαντική. Λέει ο Γκάλης, θέλουμε να πάρει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Όποια ελληνική ομάδα παίζει, είμαστε με αυτήν, είτε την υποστηρίζουμε ως φιλαθλή ή ως οπαδή, είτε όχι. Τα ΔΕΦΗ, Νίκος Γκάλης. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν απλά να πούν την άποψή τους. Για τη δημοκρατία έχουμε, αλλά η ουσία είναι αυτό που είπε ο Γκάλης.
0: Και αυτό που λέμε και
1: διότι,
0: εμείς.
1: Διότι βλέπω και τις τελευταίες μέρες, όπως και στο παρελθόν, όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο, και το κόσμο να λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει, ή να μην χειροκροτάει, να μην δίνει συγχαρητήρια που το πήρε. Το ίδιο και τώρα, να μην τον ενδιαφέρει τι θα κάνει αύριο ο Ολυμπιακός ή να μην θέλει να δώσει συγχαρητήρια που προκρίθηκε στον τελικό κτλ. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Είναι ένα παιχνίδι. Όταν παίζει η ελληνική ομάδα, κάθε φορά που παίζει η ελληνική ομάδα, είμαστε με την ελληνική ομάδα. Και ξέρω ότι δεν είναι μια δημοφιλής άποψη για τους τοξικούς του χώρου αυτή, αλλά τι να κάνουμε.
0: Δεν είναι καθόλου δημοφιλής.
1: Εμείς διαφέρουμε. Και λοιπόν, είμαστε πάντα με την κάθε ελληνική ομάδα που παίζει και δεν είναι μια άποψη για να τηρήσουμε ίσες αποστάσεις εδώ, διότι αυτό είναι το σωστό. Σε οποιαδήποτε προηγμένη αθλητικά χώρα, όπου υπάρχει δηλαδή ο αθλητικός πολιτισμός, αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται.
0: Ωραία. Περισσότερα λοιπόν από αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά, Άγγελε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Βαγγέλη Ιωάννου σε ό,τι αφορά και το επερχόμενο τελικό αύριο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Αλαβές Βαγεκάνο 1-0, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 1-1 είμαστε εδώ. Ο Λεβαντόφσκι άνοιξε το σκορ, ο Χαβιέ Γκουέρα ισοφάρισε σε 1-1. Εσπανιόλ Σοσιεδάδ και εδώ το 0-1 έχει γίνει 1-1 με τον Ρομπέρτο Φερνάντες, ισοφάρισε η Εσπανιόλ. Θέλτα Σεβίλη άνοιξε το σκόρ γηπεδούχος ομάδα με τον Μορίμπα. Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, παραμένει αυτό όπως είχε διαμορφωθεί από το 42ο λεπτό. Μπέτις Λεβάντε νέο προβάδισμα για τη γηπεδούχο ομάδα 2-1. Ο Εμπαπέ έχει κάνει το 3-1. Ρεάλ Μπιλμπάο 3-1. Χετάφε Οσασούνα 1-0. Τζιρόνα Έλτσε 1-1. Νουμπλένσε Ουνιόν Κονσέψιον 2-1. Ρούνα Σίτι 2-1, Σπορτίβο Λουκένι Ολύμπια Ασουνσιόν 1-1, ημίχρονο Σαν Μάρτιν Δεπορτίβο Μαϊπού 1-0, Φαρένσε Μπελενένσες 1-0, Ατλέντικο Ραφαέλα Μίτλαντ 0-0. Αυτά ήταν ημίχρονα. Γκολ έχουμε στο Σικάγο Χάντσβιλ Σίτι 1-0, Βιτόρια Μπαία Ιντερνασιονάλ 1-0, Σάο Πάολο Μποταφόγκο 1-0, Μπάρα Γκουαρανί 0-1 και Ντίφα Χασάνι Ολυμπίκ Ντεσαφή 1-0.

0: 5 λεπτά μετά τις 11.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι περίπου για 25 λεπτά ακόμα κοντά σας, με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, την Έλτζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να δούμε τι αλλαγές έχουμε στα παιχνίδια που διεξάγονται για την τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα. Δεύτερο γκολ για τις νυχτερίδες με το Ρουέν Λουίς, 2-1 η Βαλένθια προηγείται της πρωταθλήτριας Μπαρτσελώνα. Αλαβές Βαγεκάνο 1-1, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 2-1, Σπανιόλ Σοσιεδάδ 1-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μπιλμπάο 3-1, Χετάφε Οσασούνα 1-0, Τζιρόνα Έλτσε 1-1. Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται οι αγώνες περίπου στο 75ο λεπτό. Αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ράνιο για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα και στους φίλους τους ακροατές.
0: Η μεγάλη μέρα του Ολυμπιακού είναι η αυριανή, αλλά όχι σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, σε μπασκετικό.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως ο γενικότερα οργανισμός ως Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς Final Four. Με τα εισιτήρια, με το αγωνιστικό κομμάτι, με την παρουσία Μαρινάκη, με τη Λίμπαρ που το είδαμε χθες. Και έχει και αυτό τη δική του σημειολογία, έτσι, για να δούμε λίγο πώς λειτουργούν και οι μεν και οι δε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, που μετά τα όσα έγιναν χθες, δηλαδή με τη συνάντηση από πλευράς Βαγγέλη Μαρινάκη με τη Λίμπα, τον ατζέντη του, ακόμα και με τον Κοβάσεβιτ, επί της ουσίας μπήκαν οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν να κάνουν με τα γραφικά, το πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Και θα δούμε κατά πόσο όλα αυτά θα γίνουν πράξη και πόσο σύντομα. Ήδη τα δημοσιεύματα ολοένα και πληθαίνουν για διάφορα ονόματα. Μεταξύ άλλων, θέλω να σταθώ λίγο στην περίπτωση του Κώστιτς, ενός ποδοσφαιριστή που είχε παίξει περίπου τέτοιες μέρες, ήταν και πέρυσι.
0: Της Γιουβέντους τον Κώστιτς, λες, έτσι.
1: Ακριβώς, για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μία από τις περιπτώσεις που μπορούμε εμείς από την πλευρά μας να το επιβεβαιώσουμε. Είναι μεταξύ των παιχτών που απλά υπάρχει στους υπόψιν, αλλά μέχρι εκεί. Εγώ απλά μόνο μεταφέρω μεταξύ άλλων μια σέρβικη ιστοσελίδα, η οποία αναφέρει μέσα από δικό της ρεπορτάζ ότι ολοκληρώνει το συμβόλαιο με τη Γιουβέντους και ότι μεταξύ των ομάδων που τον διεκδικούν, που είναι και ο Ολυμπιακός, η Βενέτσια, η Ιταλική, είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό με την Meridian Sport, μια σερβική ιστοσελίδα, επαναλαμβάνω, αλλά τίποτα περισσότερο. Δεν έχω να αναφέρω κάτι σε αυτό το κομμάτι, γιατί σίγουρα θα δούμε ονόματα που μέχρι στιγμής δεν έχουν γραφτεί, που θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στη δημοσιότητα, αν δεν τα μαθαίνουμε τελευταία στιγμή. Πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να κάνει τις κινήσεις του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι, επί με τη Λίμπαρ μιλάω, και θα δούμε μέχρι πόσο θα φτάσει αυτό το μέγεθος των πολλών αλλαγών, είναι η αλήθεια, που θα έχουμε σε όλες τις γραμμές, όχι μόνο για παίκτες που θα έρθουν, αλλά και για παίκτες που θα φύγουν. Τώρα, όσον αφορά για την περίπτωση Κωστίνια, ο οποίος σήμερα ανέβασε και ένα post από τα νότια εκεί όπου βρισκόταν αυτή τη διετία στον Ολυμπιακό, φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία η υπόθεσή του για την Brighton, και το αν θα ανάψει πράσινο ή κόκκινο φως φαντάζομαι θα φανεί μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Και θυμίζει πολύ έντονα την περσινή περίπτωση με τον Κοστούλα, όπου αρκετά γρήγορα καθάρισε την υπόθεση του τι θέλει Brighton, με ένα βασικό ποσό το οποίο παίζει και βεβαίως με μπόνους επίτευξης στόχων. Σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι επειδή το ποσό κυμαίνεται περίπου στα 10 με 11 εκατομμύρια κάπου εκεί, είναι ένα ποσοστό κοντά στο 30% στη μεταπόληση του Κωστίνια, που θα το καρποθεί ο Ολυμπιακός, υπάρχει ένα σημαντικό ποσό, περίπου στο 20% από τα χρήματα τα οποία θα βάλει στο ταμείο του Ολυμπιακός από την επερχόμενη πιθανή πόλη Κωστίνια, να πάνε στη Ρίο Άβε. Να το κρατήσουμε και αυτό για τον συγκεκριμένο παίχτη, για να δούμε λίγο και να θυμηθούμε ότι αρκετές από τις περιπτώσεις που έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ότι βάζει ρήτρα μεταπόλησης, σε ποσοστό μεταπόλησης που θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά υπάρχουν και ρήτρες τις οποίες οφείλει να πληρώσει.
0: Μια και είμαστε στα δεξιά μπακ, με το Ροντινέι και την Παραναένσε υπάρχει καπνός, Γιάννη?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα που η Έρα Σπορ το είχε αναφέρει από την Πέμπτη το πρωί. Είναι αλήθεια ότι η Παραναένσε έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Είναι ένα νούμερο το οποίο δεν μπαίνει καν ο Ολυμπιακός να το συζητήσει αφενός. Ο Ροντινέι δεν δείχνει διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να φύγει.
0: Έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα, έτσι.
1: Για ένα χρόνο ακόμα, ακριβώς. Ο Μεντιλίμπαρ το θεωρεί υπερχρήσιμο. Οπότε με αυτά τα χρήματα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, για αυτό τον παίχτη, όχι. Τώρα, αν αλλάξουν τα δεδομένα, είναι διαφορετικό.
0: Ναι, για τώρα μιλάμε εμείς. Μέχρι στιγμής.
1: Κοίταξε, λέω, αν επανέλθει η Παρανάντσε ξαφνικά και δει ότι σε 15-20 μέρες κάνει μια πολύ μεγαλύτερη πρόταση. Και πάλι εκεί δεν είμαι βέβαιος. Να σου πω την αλήθεια. Όλοι έχουν την τιμή τους όμως, έτσι. Όλες οι προσφορές, η ζήτηση, υπάρχει όλα αυτά. Για τον Ροντινέι να ξέρουμε το εξής, και ενώ βρίσκεται στην Πορτογαλία, όπως τουλάχιστον ο ίδιος βγάζει μέσα από τα προσωπικά του social media, στη Λισαβόνα συγκεκριμένα, κάνει ενέργειες από το 23 είναι αυτό, εδώ και περίπου 3 χρόνια, από ένα γραφείο δικηγόρων, να πάρει πορτογαλικό διαβατήριο. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνει κοινοτικό διαβατήριο.
0: Είναι κοινοκινητικός. Δεν μετράει
1: σε εξέλιξη. Και πλέον ο Ολυμπιακός δεν θα έχει μια επιπλέον θέση ξένου. Έτσι το κρατάμε και αυτό. Δηλαδή πρόθεση μεταξύ άλλων στο μεταγραφικό κομμάτι του Ολυμπιακού είναι να δει πώς ακριβώς θα ψαλιδίσει, θα μειώσει αυτούς τους δύο παίκτες που έπρεπε πάντοτε να κόβει. Ο Μεντιλίμπαρ και ερχόταν σε δύσκολη θέση, το έχει πει και ο ίδιος άλλωστε, ειδικά στις αποστολές των ελληνικών αγώνων. Περιμένουμε να δούμε επίσης και με την υπόθεση των τερματοφυλάκων τι θα γίνει στον Ολυμπιακό και δεν αναφέρομαι για τον Τζολάκη που φαντάζομαι όσο θα περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες θα φανεί ξεκάθαρα κατά πόσο αρκετά από τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει θα ενεργοποιηθούν με επίσημες προτάσεις που θα έχει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι άλλο το δημοσίευμα και η φήμη, άλλο η κρούση και άλλο η επίσημη πρόταση. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά αναφέρομαι πλέον στους δύο θεματοφύλακες, δηλαδή είναι τον Πασχαλάκη και τον Μπότη, που κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό φαίνεται ότι και οι δύο δεν θα είναι του χρόνου στον Ολυμπιακό. Οπότε προσπαθεί ο Ολυμπιακός να δει πώς θα τους αντικαταστήσει και από πλευράς αξίας και να κρατήσει το ελληνικό στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων. Έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί ήδη υπάρχουν έτσι σκέψεις για την περίπτωση του Χουτεσιώτη, του Ατρόμπιου ακόμα και του Παπαδούδη. Ενός παίχτη που ήταν στο παρελθόν στον Ολυμπιακό και πλέον είναι στην Κύπρο, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολλά και πολλαπλά τα μέτωπα στα οποία θα κληθεί ο Μεντιλίμπαρ να ανάψει το πράσινο φως για παίχτες που θα πάνε και θα έρθουν και θα είναι πολύ περισσότεροι αχρηστικά σε σχέση με αυτό που είχαμε δει τα δύο προηγούμενα χρόνια, τις δύο προηγούμενες περιόδους με το Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Αυτό.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αριστερό και δεξί μπακ, επειδή εκεί πέρα θα υπάρξουν αλλαγές, φαντάζομαι, από του Λεβαδιακού.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι από τις περιπτώσεις που το παρακολουθούμε και θεωρούμε ότι έχει βάση και υπάρχουν συζητήσεις που μπορούν να είναι προσοδοφόρες, εγώ θα έλεγα, για όλες τις πλευρές. Είτε λέγεται Βίχος, είτε λέγεται Τσάπρας, είτε λέγεται Σάλιακας, ενδεχομένως και από την Γερμανία, από τη Σανκ Πάουλη που το βεβάστηκε. Ας το έχουμε στα υπόψη μας. Θα δούμε τι γίνεται με τον Αθανασίου, βεβαίως, ο οποίος επιστρέφει στον Ολυμπιακό.

0: Αλβάρο Ρίκο, του προπονητή της δεύτερης ομάδας, μεταξύ άλλων των συζητήσεων σίγουρα υπάρχει και η σκέψη πώς θα οργανωθούν και τα υπόλοιπα τμήματα, πώς θα στελεχωθούν και τι μέλη γενέστε και με τους παίχτες που ενδεχομένως μπορούν να προωθηθούν και στην πρώτη ομάδα. Οπότε ας το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας για κάποια ονόματα που ενδεχομένως να δοκιμαστούν στην προετοιμασία και από εκεί πέρα θα κρίνουμε τη Λίμπερα ποιον κρατάει και ποιο όχι.
1: Στις υπόλοιπες γραμμές πιο μπροστά, Γιάννη, περιμένουμε και εκεί αλλαγές.
0: Είπαμε, περιμένουμε παντού. Αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Μουζακίτη, που είναι από τα hot ονόματα που ιντριγκάζουν αρκετά μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Να δούμε τι θα γίνει με τον Γκαρσία. Μια περίπτωση η οποία ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του τέλος Ιουνίου, αλλά ο Μεντιλίμπαρ θέλει για ακόμα ένα χρόνο να κρατήσει το συγκεκριμένο παίχτη, γιατί θεωρεί ότι του δίνει πράγματα που χρειάζεται κάθε προπονητής. Είναι ο προπονητής μέσα στο γήπεδο, αν το δει λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τώρα για τα υπόλοιπα ζητήματα τώρα, και αν θέλουμε να κάνουμε μια σύντομη αποτίμηση, ο Ντένσε φαίνεται πολύ δύσκολο να αγοραστεί από τον Ολυμπιακό με αυτά τα χρήματα τα οποία αξιώνει η ομάδα του. Ήταν ο μοναδικός δανεικός στο ρόστερ του. Να σημαίνει είναι πολύ πιθανό να δοθεί δανεικό στη Ρίο Αβε. Επιστρέφει ο Πνευμονίδης με το Στρεφέτσα που είναι δανεική και περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Μασούρας και Φορτούνης επιστρέφουν στον Ολυμπιακό, ο ένας από δανεισμό, ο άλλος θα ανακοινωθεί εκτός απρόπτου από τον Ολυμπιακό με μεταγραφή.
1: Καμπελά επιστρέφει,
0: Ο Γιάρεμτσουκ επίσης. Ο Μάνσαν, επειδή έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος με τη Ρίο Αβε, ας το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας επίσης, γιατί δεν είναι μόνο η ακραίη μπακ που είναι επισφαλής στη θέση του, δηλαδή όπως λέγαμε για τον Κοστίνια που μάλλον πάει Μπράιτον και για τον Ορτέγκα φαίνεται ότι κάτι αρχίζει και κινείται. Μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξει πώληση ακόμα και των Μπιανκών. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να δει ο Ολυμπιακός πώς θα κινηθεί σε αυτό το μέτωπο στο θέμα των στόπερ που αυτή τη στιγμή έχει τον Μπιανκών και έχει και τον Καλογερόπουλο. Επίσης ένα Ελληνόπουλο που αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται τόσο ξεκάθαρο ότι μένει ακριβώς. Ολοκληρώνει το συμβολίο του και μάλιστα έχει και προτάσει και από την Ιταλία. Οπότε βλέπεις ότι είναι ένα συνολικό κομμάτι πραγμάτων που θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Και βέβαια μέσα σε αυτό βάζουμε και τον Βέζο, μια περίπτωση που ήταν να φύγει από το περσινό καλοκαίρι, αν θυμάσαι. Αλλά τελικά έμεινε και πλέον θα δοθεί και αυτός. Σίγουρα έχουμε στα υπόψη μας παίχτες που παίζουν δυνατά, όπως η περίπτωση του Μίγια. Αλλά έχει τρεις δυνατές προτάσεις και από Ισπανία, οπότε βλέποντας και κάνοντας. Και βεβαίως του Ουνάι Λόπεθ, της Ράγιο Βαγεκάνο, τεντάχρονος χαφ, από τους βασικούς πυλώνες της ισπανικής ομάδας, που ενδεχομένως θα αποτελούσε μια καλή εναλλακτική στα μάτια και στα πλάνα του Μεντιλίμπα.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ Γιάννη, καλή συνέχεια. Περισσότερα στις επόμενες εκπομπές, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσατε τον Γιάννη Ράνιο να μας λέει για το μεταγραφικό πλάνο του Ολυμπιακού, πώς θα κινηθούν οι ερυθρόλευκοι στις μεταγραφές. Να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, Αλαβές Βαγεκάνο 1-1, Βαλένθια Μπαρσελόνα 2-1, Σπανιόλ Σοσιεδάδ 1-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 2-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μπιλμπάο 3-1. Χετάφε Οσασούνα 1-0, Τζιρόνα Έλτσε 1-1. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η αναμέτρηση για το Ιταλικό Πρωτάθλημα και εδώ τελευταία αγωνιστική. Λάτσιο Πίζα 2-1, νωρίτερα Μπολόνια Ίντερ 3-3. Κυπελούχος Γερμανίας και ταμπλούχος η Μπάγερν, κερδίζοντας με το χάτρικ του Χάρι Κέιν 3-0 τη Στουτγκάρντη στον τελικό. Η Χαλ μετά από περίπου 10 χρόνια επιστρέφει στην Premier League, καθώς με buzzer beater goal κατέβαλε την αντίσταση της Μίτλεσμπρο με 1-0 στον τελικό που των 200 εκατομμυρίων όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε και επανέρχεται στην Premier League.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά πριν το φινάλε, τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής στη La Liga ετοιμάζονται για να ολοκληρωθούν, σε λίγο θα ολοκληρωθούν, και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Αθανασίου λέγοντάς του το τρίτο γκολ της Μαγιόρκα, το τέταρτο γκολ της Ρεάλ αυτή την ώρα. Πετυχαίνει και τέταρτο γκολ η Ρεάλ, να δω τη φάση να σας πω τον σκόρερ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αγγέλε, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ναι.
1: Πάω εγώ, φεύγω λοιπόν. Η Μπάγερ κατέκτησε στο κύπελο για 21η φορά τον τίτλο.
0: Ο Μπραχήμ Ντίαζ είναι. 4-1. Πλασέ.
1: Τελευταία φορά που το πέτυχε η ομάδα του Μονάχου ήταν το 2020. Στον Γκάδι το έχει κατακτήσει 4 φορές. Τελευταία φορά πέρσι. Γι' αυτό και συμμετείχε σε αυτόν τον τελικό. Ο Χάρι Κέιν με το χατ-τρικ που πέτυχε έφτασε τα 10 τέρματα στο κύπελο της Γερμανίας που ολοκληρώθηκε. Πρώτο σκόρερ του θεσμού φέτος στην ομάδα της Μπάγερ και γενικά στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Η Μπάγερ που έχει 14 ντάμπλ με αυτό που πέτυχε απόψε και έχοντας κατακτήσει και το πρωτάθλημα της Γερμανίας. Στην Ιταλία μετά τα παιχνίδια, Άγγελε, που ολοκληρώθηκαν σήμερα, έχουμε μια εικόνα με ακρίβεια για το ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν του χρόνου στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ίντερ, Νάπολη, Μίλαν και Ρώμα θα πάνε στο Champions League. Η Κόμο και η Ιουβέντους ακολουθούν στο Europa League. Και η Αταλάντα θα είναι η ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ιταλία στο Conference League. Κρεμονέζε, Βερόνα, Πίζα υποβιβάζονται κατηγορία στην Ιταλία. Όσον αφορά την Ισπανία, με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, και δεν θα είμαστε πολύ μακριά, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο, Μαδρίτη και Ρεάλ, Μπέτις, πάνε στο Champions League. Θέλτα Βίγκο μαζί με την Ρεάλ Σοσιεδά πάνε στο Europa League και η Χετάφε στο Conference League. Τζιρόνα, Μαγιόρκα, Ρεάλ Οβιέδο αποχαιρετούν την Λα Λίγα και υποβιβάζονται.
0: Κάτσε, μην έχουμε τίποτα τη τελευταία στιγμή, αλλά έτσι είναι η κατάσταση όπως το λέω.
1: Όχι, η εικόνα γι' αυτό σου λέω. Δεν έχουν τελειώσει τα παιχνίδια, αλλά δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά στο να είμαστε 100% μέσα. Τώρα, έχει προκύψει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ρεάλ. Ενώ ο πρόεδρος Φλωρεντίνο Πέρες δίνει μια συνέντευξη στην τηλεόραση και χρεώνεται όλο το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε φέτος, βρίσκοντας δικαιολογίες κτλ. Δεν πήραμε La Liga, δεν πήραμε το Copa del Rey, δεν πήραμε το Champions League, δεν είχαμε καλή χρονιά, είχαμε προβλήματα στα αποδυτήρια, δεν είχα καλή επιλογή στον Τσάβι Αλόνσο. Λέω να κάνω εκλογές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχουν εκλογές στην Ρεάλ. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει ερωτηματικό τώρα ο Μουρίνιο, για τον οποίο έχουμε πει ότι έχει πολύ κοντά, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. Έχει συμφωνήσει με την Ρεάλ. Ωστόσο, η εμφάνιση του Ενρίκε Ρικέλμε, έτσι ονομάζεται ο αντίπαλος υποψήφιος πρόεδρος στην Ρεάλ, Ενρίκε Ρικέλμε, δηλώνει ότι έχω έτοιμο προπονητή και έτοιμους παίχτες να φέρω στην Ρεάλ. 7 Ιουνίου κατά πάσα πιθανότητα οι εκλογές για νέα διοίκηση και νέο πρόεδρο, να δούμε αν θα παραμείνει ή όχι ο Φλωρεντίνο Πέρες, ο οποίος για δεύτερη φορά εκλέχτηκε πρόεδρος στην Ρεάλ, έχοντας το 93 και παραπάνω της 100 των ψήφων από τα μέλη της Ρεάλ. Τι άλλο να πω?
0: Λοιπόν,
1: να
0: η Βαγεκάνο βάζει δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις με τον 11, 1-2. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ρεάλ 4-2 την Μπιλμπάο και περιμένουμε να δούμε και τα άλλα τελικά να έρχονται.
1: Αύριο Κυριακή,
0: Μαγιόρκα 3-0 τελικό. Μαγιόρκα Οβιέδο 3-0.
1: Αύριο Κυριακή σε 9.30 έχουμε τον τελικό της απερτούρα του πρωταθλήματος 2026 στην Αργεντινή, River Plate Belgrano. Οι ομάδες που διεκδικούν εδώ τον τίτλο και θα τον διεκδικήσουν στην ουδέτερη έδρα της Κόρδοβα και συγκεκριμένα στο Μάριο Κέμπες. Στη Βραζιλία έχουμε την 17η αγωνιστική ημέρα σήμερα. Στις 3 ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Φλαμέγκο Παλμέιρας, στον τέρμι κορυφής στο Μαρακανά, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 18η αγωνιστική ημέρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Βραζιλία. Σταματάει το πρωτάθλημα, Άγγελο, και επαναρχίζει μετά το Μουντιάλ στις 22 Ιουλίου. Επίσης, αναμένοντας τα τελικά αποτελέσματα, να σου πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, χωρίς βέβαια ιδιαίτερη σημασία επί της ουσίας. αλλά σίγουρα υπάρχει και πρεστίζ, καθώς θα παίξουν αντιμέτωπες στο ισπανικό πρωτάθλημα η Villarreal μαζί με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και το λέω αυτό διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Villarreal πάλευσε από την αρχή της Ισπανικής Λίγκας για την τρίτη θέση. Έτσι λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι θα δούμε αν τελικά θα την πάρει στο τέλος. Είναι ισόβαθμοι μαζί με την Ατλέτικο Μαδρίτης και οι δύο ομάδες έχουν από 69 βαθμούς σε 37 αγώνες. Οπότε αύριο θα ξέρουμε εάν.
0: Και οι δύο όμως θα είναι στη league phase του Champions League.
1: Ναι, αυτό σίγουρο. Γι' αυτό είπα ότι η βαθμολογική σημασία δεν έχει ιδιαίτερη, αλλά υπάρχει και ένα πρεστίζ ιδιαίτερη για την Villarreal που τα πήγε περίφημα φέτος τώρα μεταξύ μας. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Οπότε είναι αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων εδώ. Ρίχνοντας και μια πολύ γρήγορη ματιά να πούμε ότι αύριο έχουμε παιχνίδια τελευταία αγωνιστική
0: λοιπόν,
1: ημέρα.
0: Λοιπόν, τελικά, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, το Βαλένθια Μπαρτσελώνα μας μένει που είναι στο 2-1, το Αλαβές Βαγεκάνο τελικό 1-2 και το Χετάφε Οσασούνα που είμαστε στο 1-0.
1: Τελευταία αγωνιστική αύριο στην Αγγλία. Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ αγωνίζεται εκτός έδρας με την Crystal Palace. Η Manchester City στην έδρα της απέναντι στην Aston Villa. Τα χάσα λίγο γιατί ήθελα να πω ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι του Guardiola στην Manchester City. Και ποιος θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα πάει εκεί. Πραγματικά είναι μεγάλο ερωτηματικό. Nottingham Forest Bournemouth, ένα παιχνίδι που επίσης θα διεξαχθεί αύριο. Όπως επίσης και το Brighton Manchester United. Ένα ακόμη παιχνίδι αυτή τη τελευταία αγωνιστική ημέρα στην Premier League. Άγγελε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, η τελευταία σελίδα ρίχνει αυλαία για σήμερα από τη Χρήστα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καΐμας για 2 ώρες θα είναι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

έναν έρωτα για σένα. Τα λόγια στα τραγούδια μου, στα μάτια σου που έχασα, θα μοιάζουν

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.